Σκέφτομαι πως υπάρχεις και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα.

0: Κοιμή σου ακόμα, φίλη στο στόμα, σαν την ωραία κοιμωμένη.
1: Κοιμή σου ακόμα,
0: κοιμή σου ακόμα,

σου ακόμα στο μαύρο χρώμα. Αν θέλεις πάρε με μαζί σου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

ξανάρθεις με χορούς κοριτσιών βακχικούς, ελευσίνιους, μυστήριους. Να αποκτήσεις φτερά, να πετάξεις πάνω από τα λιμάνια με τους γερανούς, τα ναυπηγεία με τις αστραφτερές λαμαρίνες και τις φωτιές που λογίζουν το βλέμμα. Πάνω από τις καμινάδες με τις νεκρές στάχτες και τα μπαλκόνια με τα μικρά παιδιά και τις γλάστρες με τις κλαίουσες τριανταφυλιές. Επιφώνημα να είσαι και βόγκος τρομπονιού. Εθάλι και καρβουνόσκονη μαζί με χαμόγελο και αλάτι. Μπλε πλαστική σακούλα στο χέρι της ηλικιωμένης κυρίας στην αφετηρία των αστικών για δραπετσόνα, για κάνικος και σύνταγμα. Πλήκτρο ανάγκη στο πλάι της πόρτας του μετρό και χειρολαβή με δέρμα και αλουμίνιο. Να λες πλησιάζουμε και οι αισθήσεις να γίνονται χρωματιστές, γενναίες, χάλκινες. Να σου λατσάρουν στο δέρμα, το κίτρινο δέρμα που θα ξαφνιάζεται και θα ροδίσει.

θα αιματώνεσαι. Κι εγώ να με βρίσκω. Ναι, από αίμα είμαι. Ξεχασμένο, βελούδινο, σταράτο, αιρετικό. Έχω φλέβες από φύκια και υπόγεια ποτάμια στα μάτια. Μεσόγειο αίμα, θαλασσινό, πειρατικό. Έχω οράματα για φτερά και μασχάλες αμουδέρες. Έχω πόδια βραχωμένα να δροσίζονται σε δυο πελάγι. Μη με φοβίζετε με καιρούς στροφιλικούς, πολεμικούς. Μη με φοβίζετε με κόκκινες κραυγές. Είμαι στο χρώμα μου εδώ. Είμαι από αίμα εγώ. Είμαι από αίμα εγώ. Είμαι στο χρώμα μου εδώ. Είμαι από αίμα εγώ.

αργός με χρυσό σκόνη στα γένια. Και να σε λέξει μυστική.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

και μου κάρφωσε στον νόμο σαν σκοτάδι, σαν λεπίδα, κάτι σαν φιλί. Οι δευτέρες μου γεμάτες στο μετρό 2x2

Τα γιοπετρίτικα παιδιά ξέρουν αρχαία μυστικά των εραστών τα όμορφα λόγια. Πώς να αγαπούν και να πονούν

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές δυνάμεις σφυροκόπησαν το Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του Μπαντάρ Αμπάς, του κύριου λιμανιού της χώρας, στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, αεροπορικές επιδρομές συγκλώνησαν την Τεχεράνη, ενώ εκρήξεις σημειώθηκαν σε περιοχές στα βόρεια και δυτικά της χώρας, καθώς και σε νότιες πόλεις, μεταξύ των οποίων η Αχβάζ, όπου πύραυλοι έπληξαν την περιοχή γύρω από νοσοκομείο που στεγάζει παιδιατρικό κέντρο καρκίνου και το οποίο εκενώθηκε. Το Ιράν ανταπέδωσε με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη με αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Χθες αμερικανικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε δεξαμενόπλιο μεταφοράς αργού πετρελαίου, το οποίο επιχειρούσε να παραβιάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν. Τουλάχιστον 35 νεκροί και περισσότεροι από 300 τραυματίες από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών, σύμφωνα με το Ιρανικό Υπουργείο Υγείας. «Θέλουν να συμβιβαστούν. Θα μάθουμε αν θα συμβιβαστούμε ή όχι μαζί τους ή απλώς θα το τελειώσουμε», δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι αφέθηκε ελεύθερη η Αμερικανίδα υπήκοος, φυλακισμένη στο Ιράν από το Δεκέμβριο του 2024, κάνοντας λόγο για κίνηση καλής θέλησης. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο για μια πληρέστερη στρατιωτική αντιπαράθεση εάν οι ΗΠΑ δεν τηρήσουν τους όρους της ενδιάμεσης συμφωνίας, δηλώνει ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ. Την πώληση όπλων αξίας περίπου 1,96 δις δολαρίων στη Σαουδική Αραβία ενέκριναν χθες οι ΗΠΑ, καθώς εντείνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Η τιμή του Brent αυξήθηκε στα 85,28 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 80,02 δολάρια. Η οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία είναι τα θύματα του χθεσινού πολύ νεκρού τροχαίου δυστυχήματος στη Χαλκιδική. Από τη σφοδρή σύγκρουση του αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια

0: Κυβέρνηση στην εξάντληση της τετραετίας, επανέλαβε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε συνέντευξή του στο κανάλι One, χαρακτήρισε την ακρίβεια ως το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών, υποστηρίζοντας ότι η αντιμετώπιση της περνά μέσα από την αύξηση των εισοδημάτων, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων φοροελαφρύνσεων στη ΔΕΘ. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας στη Μαρφίν. Μέχρι τη μεταγωγή τους στις φυλακές παραμένουν στα κρατητήρια της Γαδά. Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές ζητούν να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του email, το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Στις 12 το μεσημέρι η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό ΑΕ, παρουσία εκπροσώπων κατοίκων για τις επικίνδυνες ρογμές που παρουσιάστηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη από τις εργασίες του Μετροπόντικα. Η εισαγγελική παρέμβαση ζητά να διαπιστωθούν τυχόν αξιόπινες πράξεις και να εκτιμηθεί η επικινδυνότητα των συγκεκριμένων πολυκατοικιών. Εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο μετά από νέα επίθεση της Ρωσίας με βαλιστικούς πυράβλους που προκάλεσε πυρκαγιές σε δύο συνοικίες. Στόχος μη επανδρωμένων αεροσκαφών, τρεις συνοικίες του Χάρκοβου. Τουλάχιστον 13 νεκροί και 50 τραυματίες χθες από επιθέσεις σε Σούμι, Οδυσσό και Ζαπορίζια. Στους 4.829 οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου. Στη ΣΥΠΑ, κρατούμενοι σε κέντρο κράτησης μετανάστευσης και τελωνίων στο Τέξας, κατήγγειλαν ότι ξυλοκοπήθηκαν από φρουρούς, δεν έλαβαν ιατρική περίθαλψη και δεν μπόρεσαν να επικοινωνήσουν με τις οικογένειες και τους δικηγόρους τους, σύμφωνα με νέα έκθεση που εκδόθηκε χθες από νομικούς και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για σήμερα σε Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Μεσημέρι και απόγευμα τοπικές βροχές ή όμβροι στα ηπειρωτικά ορεινά και κυρίως στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Ανέμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Από 23 έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με την Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Κουζίνα, οικογενειακό τραπέζι σε 30 λεπτά με κόστος μόνο 13 ευρώ. 35 συνταγές που σας λύνουν τα χέρια. Μαμαδίστικα πιάτα με κρεατικά, ζυμαρικά, λαχανικά. Με ζεδάκια της παρέας. Χορταστικές δροσερές σαλάτες. Μαζί η πόλεμος και ιστορία. ΕΟΚΑ, το ηρωικό αντάρτικο των Κυπρίων με στόχο την ένωση. Τσάμπερλεν, ο οπαδός της ειρήνης που προκάλεσε τη σύραξη. 1999. Β' Τσετσενικός πόλεμος. Η στρατιωτική επιστροφή της Ρωσίας. Καθολική εναντίον Προτεσταντών, οι συγκρούσεις που συγκλώνησαν την Ευρώπη και ένα τόμος με σταυρόλεξα σουντόκου παιχνίδια. Ο καλύτερος σύντροφος για το καλοκαίρι. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8. Με καινούργιους Rolling Stones ξεκινήσαμε. Τους τοποθέτησε ως τραγούδι ενάρξης της εκπομπής η Μαρία Παπακυρίτση, την οποία έχω τη χαρά και την τιμή να μου ρυθμίζει τον ήχο. Είμαι πολύ χαρούμενη σήμερα γιατί είναι και η Μαρία Κόντο εδώ. Λοιπόν, δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber, Earth News. Το αναζητείτε, μας αναζητείτε δηλαδή. Earth News, αφήνετε ένα κενό, radio. Και μας βρίσκετε και στέλνετε τα μηνύματά σας. Και ο άλλος τρόπος βεβαίως, μέσω Messenger, μας βρίσκετε στο Facebook, Πρωινή Παρέα ή Απασφαλισμένη. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Σερέτη. Θα ξεκινήσω λίγο ανορθόδοξα, επειδή ακούγαμε Rolling Stones. Πόσο ωραίο τραγούδι ήταν αυτό. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Παιδί μου, πάντα φρέσκοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Μην ξανακούσω, πονάν τα πόδια μου και τέτοια. Δηλαδή, τα παπουλιά σαρώνουν. Λοιπόν, έμαθα ότι έχουν αναζητηθεί, λέει, για του χρόνου 4 ημερομηνίες, ψάχνουν για συναυλίες για τα εξής συγκροτήματα. Τι ακούγεται, σας λέω τώρα, έτσι, για του χρόνου. Το ένα είναι οι Stones. Το άλλο είναι ξανά η Metallica. Ο τρίτος που αν έρθει, εγώ θα έχω κατασκηνώσει και Ήρα, το Ιράκι μας. Θα κατασκηνώσουμε από τρεις μέρες πριν, ας πούμε, και θα περιμένουμε. Είναι ο Μπρους. Τώρα σας λέω, φημολογία είναι αυτό τώρα, έτσι, δεν το λέω σίγουρο. Άμα μάθουμε και το δέσουμε, εντάξει. Ο Διονυσάκος μου το έκανε, να σας πω την αλήθεια, έτσι. Και το τέταρτο, το οποίο νομίζω ότι είναι και λίγο υπερβολικό, αλλά και αυτό, άμα γίνει, πάλι θα κατασκηνώσουμε, είναι η Taylor Swift. Που δεν νομίζω, λέει, το κορίτσι τώρα παντρεύτηκε, θα θέλει να νοικοκυρευτεί λίγο, να... Ναι. Γιατί έχω γίνει λίγο Swift τελευταία, καταλάβατε. Λοιπόν, στέλνω μια πολύ μεγάλη καλημέρα. Δεν ξέρω αν μας ακούτε εκεί στην Κόνιτσα, που χτες πλησίασε στους 39 βαθμούς. Έχει κάνει το ρεκόρ. Δηλαδή, ήταν η πιο υψηλή θερμοκρασία χτες στη χώρα μας. Στη Ρίζα Κορινθίας που πλησιάσαν τους 38, στην Κάτω Αχαγιά, στην Κορομιλιά Φθιώτιδας, στην Καρδίτσα μέσα 37 βαθμοί. Είναι τα στοιχεία που βλέπω στο Μετεό. Και στην τιμημένη Μακρακόμη, έτσι που έπιασε 37 βαθμούς. Πού να φάσει έτσι κοντοσούβλη, δεν γίνεται, που τα κάνουν ωραία εκεί. Με τη ζέστη εννοώ, είναι δύσκολο. Λοιπόν, για σήμερα Πέμπτη, άντε να πάμε στην Παρασκευή. Λοιπόν, για σήμερα Πέμπτη θα έχει ζέστη, θα έχει και κάποιες βροχούλες μετά το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, και η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 39 βαθμούς. Όμως, δεν θα είναι ανυπόφορη κατάσταση, ειδικά στο Αιγαίο, γιατί θα έχει το μελτεμάκι που είναι 5 και 6 μποφόρ. Μας τα έλεγε και η Όλγα η Παπαγούλη χθες εδώ. Τώρα, πιο αναλυτικά, η θερμοκρασία στην Δυτική Μακεδονία 16 με 34, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη 17 έως 37 και τοπικά 38, στη Θεσσαλία από 17 έως 39, στα υπόλοιπα Πειρωτικά από 19 έως 37 και τοπικά 38 βαθμούς, στα Επτάνησα από 20 έως 36 βαθμούς και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 19 έως 34, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την Νότια Κρήτη θα φτάσουν τους 37 βαθμούς η θερμοκρασία. Τώρα, βόρειο-βορειοδυτική άνεμη έως 5 μποφόρ και τοπικά, σας είπα, στα νότια ισχυρή 6 μποφόρ, στο Ιόνιο βορειοδυτική και εκεί 3 με 4.
Εδώ στην Αττική το θερμόμετρο θα φτάσει και τους 37 βαθμούς και θα έχει ένα βοριαδάκι το πολύ μέχρι 4 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχει λίγη συννεφιά το μεσημέρι και μπορεί και να βρέξει κάποια στιγμή. Μην το δέσετε όμως αυτό. Δεν θα φυσάει καθόλου και θερμοκρασία από 26 έως 35 βαθμούς. Αυτή είναι η Cure. Πώς να περάσανε χτες που ήταν η Cure χτες το βράδυ. Ωραία θα ήταν. Ο Ρόμπερτ Σμιθ, έτσι όπως είχε γίνει, τώρα θα, δεν καταλαβαίνετε, δεν το έχετε εικόνα, αλλά μου θυμίζει την σκορεμένη της Σωσότη, την αδέρφη της μάνας μου. Καλημέρα στον Νίκο από την Ξάνθη, 21 βαθμοί. Στη Φωτεινή μας, η οποία είναι και επίσης στην Ξάνθη και εκεί 21 δείχνει. Η Κυριακή κερδίζει από την Καλαμάτα, γιατί έχει 26 βαθμούς τώρα στην Καλαμάτα. Και μέχρι το βράδυ, λέει αργά, είχε 31 βαθμούς. Και η υγρασία, με την υγρασία όμως λέει, που είχε, η αίσθηση ήταν 36, το real feeling που λέμε στα ελληνικά. Και καλημέρα και στην πιάτσα, την πρώτη πιάτσα των ταξί της Καστοριάς, στο φίλο μου τον Νίκο. Πόσο τους αγαπώ τους Cure. Τι έχουμε ζήσει. Λοιπόν, καλημέρα στον Παναγιώτη στη Νεάπολη Λακωνίας, 25 βαθμούς έχουν τώρα. Η Αντωνία από τα Άσπρα Σπίτια στη Βιωτία, 27 βαθμοί. Πού, πως ζέστη.

θα ξεκινήσω από τα με τα σαν σήμερα και μετά θα σας πω τις πιο τελευταίες ειδήσεις. Καταρχήν να σας πω ότι είναι Παγκόσμια ημέρα φιδιού σήμερα.

αυτά. Δεν έχει καμία γιορτή, τίποτα, τίποτα. Επίσης, σαν σήμερα το 1054, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Μιχαήλ Κυρουλάριος επισημοποιεί το σχίσμα των εκκλησιών και αφορίζεται από τους απεσταλμένους του Πάπα. Το 1963, οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, αν θυμηθείς τον ονειρό μου, με αγγλικό στίχο, το λεγόμενο και Honeymoon Song. Το 1969 εκτοξεύεται το Apollo 11 με τον Neil Armstrong, τον Buzz Aldrin και τον Michael Collins με προορισμό τη Σελήνη. Είναι από τους πιο διάσημους αστροναύτες, έτσι, και εμβληματικούς. Το 2015, με 229 νέα από τα κόμματα της συγκυβέρνησης, δηλαδή η ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, τη Νέα Δημοκρατία, το Ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ, έναντι 64 όχι, ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα της συμφωνίας, τα προαπαιτούμενα μέτρα. Σημαντικές απώλειες μετρά ο ΣΥΡΙΖΑ, 32 βουλευτές είπαν όχι, μεταξύ των οποίων 3 υπουργοί και 6 παρών, ενώ η βουλευτής Καβάλας Αλεξάνδρα Τσανάκα απουσίαζε. Είχαμε να κοιμηθούμε 3 μέρες τότε. Αυτό θυμάμαι. Πολύ τραυματικές εμπειρίες, πολύ τραυματική περίοδος. Το 2016 ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος επέστρεφε τις πρωινές ώρες στην Κωνσταντινούπολη, κατηγορεί τον ημάμι Φετουλάχ Γιουλέν, μας άφησε χρόνο ο Γιουλέν, που ζούσε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από το αποτυχόν πραξικόπημα της 15 Ιουλίου. Εντάξει, ένα γιαλατζή πραξικόπημα ήταν, και δεσμεύεται να τιμωρήσει τους οργανωτές του ακόμα και με τη θανατική ποινή, την οποία σκοπεύει να επαναφέρει. Το 2016 ένα τουρκικό ελικόπτερο τύπου Black Hawk μπαίνει στον ελληνικό εναέριο χώρο, ζητάει άδεια και προσγειώνεται στην Αλεξανδρούπολη και μας έμειναν αμανάτι 8 άτομα με φόρμα αεροπορική, χωρίς διακριτικά. Ήταν 2 ταγματάρχες, ένας λοχαγός, 4 στρατιώτες και ένας πολίτης, οι οποίοι ζήτησαν πολιτικό άσυλο γιατί τους κατηγορούσαν ότι στήριζαν το αποτυχόν πραξικόπημα. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1927 η Ρόκο Σαντοπούλου, η ηρωίδα της αντίστασης, εκτελέστηκε 17 σφαίρες για έναν άγγελο. Την έχετε δει την ταινία, φαντάζομαι. Πολύ ωραία ταινία. Στενάχωρη. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Μέρη Χρονοπούλου, την κουβέντα της οποίας είχαμε με τα κορίτσια έξω νωρίτερα. Το 1933 γεννήθηκε. Πέθανε το 2023. Το 1976 γεννιόταν σαν σήμερα ο Νίκος Παπάς, Έλληνας πολιτικός, πρώην υπουργός, ηγετικός τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτές τις μέρες πάλι στην επικαιρότητα και στο προσκήνιο με όλα αυτά τα οποία γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Σαν σήμερα πέθανε το 1874 ο Απόστολος Σαρσάκης, Έλληνας φιλάνθρωπος, γιατρός, λόγιος και πολιτικός. Το 1985 ο Χάινριχ Μπέλ, ο Γερμανός συγγραφέας, που έγραψε και την χαμένη τιμή της συνονόματης, της Καταρίνα Μπλουμ, και είχε πάρει και Νόμπελ λογοτεχνίας. Και το 1989 ένας από τους σπουδαιότερους μαέστρους όλων των εποχών, ο Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν. Στον Τύρναβο, όπως ενημερώνει ο Κωνσταντίνος, έχουν 27 βαθμούς ήδη.

Χάρη μου, καλή δύναμη. Ο Χάρης από τα Γιάννητσά λέει: μαζεύουμε ροδάκινα νεκταρίνια. Πώς μου αρέσουν τα νεκταρίνια. Τα αγαπημένα μου φρούτα είναι. Λοιπόν, νεκταρίνια 0,40 λεπτά το κιλό. Πολύ λίγα, ρε παιδιά. Πολύ λίγα. Και πολλά κουνούπια λέει έχει.

Το βασικότερο που έχω να σας πω ξεκινώντας την ημέρα σας είναι ότι σήμερα μέχρι τα μεσάνυχτα θα υπάρχει δυνατότητα για την υποβολή μηχανογραφικού, Μαρία, και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους απόφοιτους για εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Έχετε προθεσμία λοιπόν μέχρι τα μεσάνυχτα. Μην αγχώνεστε, σας παρακαλώ πολύ, δεν το έχετε υποβάλει το μηχανογραφικό ακόμα. Συμπληρώστε το και με το καλό. Και ρίχτε το. Πολλοί είναι που περιμένουν τελευταία στιγμή έτσι και τα λοιπά. Λοιπόν, πάμε στα... Αυτό ήταν το πιο σημαντικό για μένα, γιατί έχει να κάνει και με το μέλλον πολλών παιδιών και πολλά άλλα πράγματα και τις επιλογές μας, που βέβαια μπορεί να αλλάξουν την πορεία. Το έχουμε ζήσει όλοι και σε προσωπικό επίπεδο. Να σας πω καταρχήν ότι έχει μια φωτιά σε επιχείρηση στο Μενίδη, τώρα που σας μιλάω. Επίσης, αποκλειστήκαμε εμείς οι Άγγλοι από την Αργεντινή στο δεύτερο ημιτελικό του Μουντιάλ. Μέσα σε 7 λεπτά ο Μέση και η παρέα του, εκεί που έχαναν 1-0, το γύρισαν σε 2-1. Χάσαμε. Πλέον είναι ο τελικός, είναι Αργεντινή-Ισπανία ή Ισπανία-Αργεντινή, δεν ξέρω πώς πάει, ποιος είναι μπρος, ποιος είναι πίσω, αλλά αυτός θα είναι ο τελικός, τον οποίο θα παρακολουθήσετε από όλη την ΕΡΤ.

Καλημέρα στη φίλη μου τη Μόρφο με τις ωραίες φωτογραφίες της. Α, η Φωτεινή λέει όλη μου η εφηβεία Κατερίνα Cure στο repeat. Λίγο ήμο το ακούω αυτό. Μόνο Cure, μόνο. Τι ωραίοι παιδιά που είναι Cure. Τι ωραίοι. Το μετάνιωσα που δεν πήγα, αλλά δεν μπορούσα να δει να βλέπει back to back. Παιδιά δεν γίνεται. Θα με χάνατε. Καλημέρα στη Θοδωρή από την Ελασσόνα. 22 βαθμούς έχουν στην Ελασσόνα τώρα.

Και ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν το Ιράν και γίνεται χαμός ακόμα στην περιοχή και το πετρέλαιο ανεβαίνει και εμείς είμαστε σε απελπισία, χτες το βράδυ ανακοίνωσε ο Τραμπ ότι μία Αμερικανίδα υπήκοος που ήταν φυλακισμένη στο Ιράν από το Δεκέμβριο του 24 αφέθηκε ελεύθερη. Είναι, λέει, πλέον ασφαλής εκτός του Ιράν, όλα είναι καλά. Τη θεωρεί μια χειρονομία καλής θέλησης από το Ιράν και γι' αυτό συνέχισε να τους βομβαρδίζει, φαντάζομαι. Βέβαια, η συγκεκριμένη, η Ντένα Καράρι λέγεται, η κυρία αποφέθηκε ελεύθερη, Αμερικανο-Ιρανή. Είχε παγιδευτεί, λέει, στο Ιράν με ψευδείς κατηγορίες περί συνεργασίας με εχθρικό κράτος και κατασκοπίες κτλ. Και αν, λέει, και δεν είχε εγκλειστεί σε φυλακή, υπέστη μεγάλα δεινά, της απαγορεύτηκε να φύγει από τη χώρα και υποβλήθηκε σε δεκάδες ανακρίσεις. Άρα φυλακισμένη δεν ήταν. Να το πάρουμε. Ήταν φυλακισμένη σε εισαγωγικά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές δυνάμεις σφυροκόπησαν το Ιράν συμπεριλαμβανομένου του Πανταραμπάς, του κύριου λιμανιού της χώρας στο στενό του Ορμούζ. Το Ιράν ανταπέδωσε με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη με Αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Θέλουν να συμβιβαστούν. Θα μάθουμε αν θα συμβιβαστούμε ή όχι μαζί τους ή απλώς θα το τελειώσουμε, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου για τέταρτη συνεχόμενη μέρα. Η τιμή του Brent αυξήθηκε στα 85,28 δολάρια το βαρέλι. Συνεδριάζει στις 12 το μεσημέρι υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Την προσήλωση της κυβέρνησης στην εξάντληση της τετραετίας επανέλαβε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Με Uptown Funk μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Ένα τραγούδι που ο Bruno Mars και ο Mark Ronson το τραγούδισαν και το αφιέρωσαν σε μένα.

Καλημέρα στον κύριο Παύλο, που λέει και δεν ξεχνούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας προσπαθούσε διακαώς να παραδώσει τους 8 Τούρκους στον Ερντογάν. Ήταν η έντονη κοινωνική αντίδραση και η ακέραιη δικαιοσύνη που απέτρεψαν το σύγχρονο κυλώνιο Αγός. Ευτυχώς που απετράπη η ντροπή που θα βάρει τις πλάτες μας και τις πλάτες των απογόνων μας. Καλημέρα κύριε Παύλο μας. Λοιπόν, χθες χάσαμε τη Μάρο Κοντού και κάποια στιγμή εν μέσω αφιερωμάτων και όλα αυτά τα πράγματα για αυτή τη σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιό, η οποία άνετα θα μπορούσε αυτό που λένε να κάνει διεθνή καριέρα. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία ηθοποιός, ένας εξαιρετικός άνθρωπος και συνάδελφος από ό,τι άκουσα τους συναδέλφους της που περιέγραφαν, κάθε ηλικίας. Άκουσα λοιπόν το Μάκη Δελαπόρτα κάποια στιγμή να λέει ότι κάθε φορά που έρχεται ο Ιούλιος τρέμω. Και το ψάξα λίγο το πράγμα και διαπίστωσα ότι Ιούλιο έφυγαν από τη ζωή η Μάρο Κοντού χθες, η Τζέννη Καρέζη, η Αλίκη Βουγιουκλάκη και η Ρένα Βλαχοπούλου.

Η Τζέννη Καρέζ έφυγε 27 Ιουλίου του 1992. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη 23 Ιουλίου του 1996. Και η Ρένα Βλαχοπούλου 29 Ιουλίου του 2004.

Η Μάρο Κοντού λοιπόν θα την αποχαιρετήσουμε αύριο στις 11 το πρωί από το πρώτο νεκροταφείο. Τον επικίδιο θα εκφωνήσει ο πολύ στενός της φίλος, ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης. Και σε εκείνον είχε εκμυστηρευτεί την τελευταία της επιθυμία. Του είχε πει ότι την επόμενη φορά που η παρέα τους θα βρεθεί για φαγητό ή για μπιρίμπα, να αφήσουν μπροστά στην άδεια καρέκλα της ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι ουίσκι.

Η Μάρο Κοντού ήταν από τους ανθρώπους που στα 92 της χρόνια παθαίνει σοκ, γιατί εντάξει, λες εντάξει, έχει περάσει τα 90. Εγώ θα ήθελα οι άνθρωποι να μπορούν να ζουν μέχρι τα 150, το ίδιο και εγώ, αλήθεια σας το λέω, μέσα από την καρδιά μου σας το λέω. Αλλά ήταν τόσο νέα στον τρόπο με τον οποίο ζούσε και κινούνταν και εργαζόταν και όλα αυτά τα πράγματα που σε σόκαρε, ας πούμε, το άκουσμα της σχέδης. Αν μάλιστα δεν είχε αρρωστήσει στο προηγούμενο διάστημα, θα ήταν ακόμα μεγαλύτερο το σοκ. Θα σας πω τώρα μια ιστορία που μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί είχε συνεργαστεί και εκείνη, εγώ τη θεωρώ ιεροτέρας πια του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, αλλά είχε συνεργαστεί με σπουδαίους, εξίσου σπουδαίους στο ξεκίνημά της, δηλαδή με τον Χόρν, με τον Μάνο Χατζηδάκη. Όταν λοιπόν ήταν ανέβη η Οδός Ονείρων, αυτή η σπουδαία θεατρική παράσταση που έχει μείνει στην ιστορία, τη ζήτησαν να ερμηνεύσει ένα τραγούδι, τη Μαύρη Φόρντ. Το είχε διηγηθεί η ίδια. Έπαιξα, λέει, με το Χόρν για 3 χρόνια στο θέατρο και ήταν σαν να έβγαλα και μια δεύτερη σχολή, έτσι έλεγε. Και όταν ετοίμαζαν την Οδό Ονείρων, εκείνη ήθελε να φύγει. Ένιωθε ρηγμένη ότι δεν είχε κάποιο σπουδαίο νούμερο. Της πηγαίνει ο Μάνος Χατζηδάκης στη Μαύρη Φόρντ, την ακούει το τραγούδι, δεν της αρέσει καθόλου και θέλει να τα σπάσει. Είναι έξω φρενών, έξαλλη. Και πάει ο Δημήτρης Χόρν, Τάκη τον έλεγαν τότε οι φίλοι του, και της λέει: «Είσαι τρελή. Είσαι», της λέει, «με τα καλά σου. 2 πράγματα, της λέει, θα μείνουν από την Οδό Ονείρων. Το ηθοποιό σημαίνει φως και η Μαύρη Φόρντ». Και είχε δίκιο.

μαύρη Ford, μοντέλο του 23. Φτάνει λαμπρή στη μικρή μα την πλατεία. Είχε αριθμό που τέλειωνε στα 3. Κι εγώ ήμουν μόλις μικρή στα 13. Αγρήγορα.

0: φυλαχτώ.
1: Φυλαχτώ.
2: Μα τι υπέροχο, τι υπέροχο τραγούδι. Με τόσους υπαινιγμούς μέσα. Είχε βάλει και τα κλάματα η Κοντού όταν το είχε πρώτο ακούσει. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι ξεκίνησε ως ορχιστρικό. Και πριν αποκτήσει στίχους, η μελωδία ακούστηκε πρώτη φορά στο κοριδάκι της Δεσποινίδας, που έπαιζαν ο Ντίνος Ηλιόπουλος και η Τζένι Καρέζη. Και το 62 ο Χατζηδάκης έβαλε τους στίχους για να το παρουσιάσουν στην Οδό Ονείρων.

Τώρα για τη φωτιά στο Μενίδη που σας έλεγα νωρίτερα, είναι στο ισόγειο επιχείρησης με τρόφιμα και κρέατα, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, κεντρικό, πολύ κεντρικό δρόμο δηλαδή στο Μενίδη. Γι' αυτό έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο σημείο και σας το λέω αυτό, αν πρόκειται να κινηθείτε προς τα εκεί, να το ξέρετε και να αποφύγετε το σημείο μέχρι να ολοκληρώσουν τη δουλειά τους οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Και δικός μου πολύ φίλος Φωτεινή, ο κύριος Παύλος, πάρα πολύ. Λοιπόν, ξεκινάω να σας πω λίγο τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ο ελεύθερος τύπος, διευρύνονται τα κριτήρια στο ανακαινίζω. Περισσότεροι δικαιούχοι για επιδοτήσεις. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Αφροδίτη Νέστορα, θα σταθώ ξανά στα πόδια μου. Ήταν δολοφονική ενέργεια. Χθες πήρε εξιτήριο η Αφροδίτη Νέστορα. Επίσης, κάλπες το 2027, εμείς τρέχουμε συνέχεια, δεν περιμένουμε την προεκλογική περίοδο. Τα ΔΕΦ, Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βόρεια Εύβοια. Στο μεγάλο θίασο του Παραδείσου, η Μάρο Κοντού. Η Δημοκρατία, ανίατος εμπεγμός, ένα ακόμα προεκλογικό σόου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίασε στην Εύβοια μονάδα τεχνητού νεφρού χωρίς να υπάρχει νεφρολόγος. Η εφημερίδα των συντακτών, η αναζωοπήρωση της σύγκρουσης ΗΠΑ Ιράν εξαϊλώνει τα μέτρα Μητσοτάκη για καύσιμα και ακρίβεια. Οι εξαγγελίες βουλιάζουν στα στενά του ορμούς. Μία τρύπα στο νερό, η μείωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ. Μέγα πλήγμα για τους προεκλογικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης. Είναι αυθεμπορική, πατάει γκάζι στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, τα φοροέσοδα κρατούν ισχυρό το πλεώνασμα. Το ποντίκι, πώς προσπαθεί ο Μητσοτάκης να υπερβεί τα ζόρια που βάζουν οι δημοσκοπήσεις, με ασφάλεια απαντά στα καμπανάκια, εθνικά εισόδημα και δημόσια τάξη, τα τρία πεδία στα οποία υπόσχεται θωράκιση εν ώψη κάλπης. Η κόντρα, εγκληματικές ευθύνες στην κοινοπραξία Άβαξ, κινδυνεύουν με κατάρρευση 200 διαμερίσματα 10 πολυκατοικιών στην Κυψέλη. Ο ριζοσπάστης απεργία σήμερα στο Θριάσιο για το νέο εργοδοτικό έγκλημα. Δεν αφήνουμε την υπεράσπιση της ζωής μας σε αυτούς που τη θεωρούν κόστος. Στις 8.30 συγκέντρωση στον Ασπρόπυργο και στις 11 στο Υπουργείο Εργασίας. Πάμε στα νέα. Θαλάσσιο πάρκο του Αιγαίου. Η Αθήνα απαντάει σε χρόνο ρεκόρ το προεδρικό διάταγμα από την κυβέρνηση. 9 ημέρες μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ακολουθεί το πάρκο στο Ιόνιο. Σταύρος Παπασταύρου. Κάνουμε πράξη τη δέσμευση του Πρωθυπουργού. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Μάρο Κοντού, 1934-2026. Η Ελενίτσα δεν μένει πια εδώ. Ελενίτσα Αντωνάκη, τα θυμάστε αυτά, έτσι. Κυπριακό, ένα ακόμα παράθυρο που ανοίγει. Έντονο παρασκήνιο στη Νέα Υόρκη και τις Βρυξέλλες. Υπάρχει μια κινητικότητα. Οδύσσια, Οδυσσέας γεμάτος από τύψεις. Έχουν δει τηλεκριτική ή η κριτική του κινηματογράφου την ταινία σε ειδική προβολή για να μπορούν οι άνθρωποι να μας πούνε τι είδανε και να ξέρουμε τι θα... και κάνουν την κριτική τους και γι' αυτό λέγεται, ο τίτλος είναι Οδυσσέας γεμάτος από τύψεις. Του Νόλαν βγαίνει στους κινηματογράφους αύριο. Κλείνω με την εφημερίδα Καθημερινή. Άριστα στο Gov.gr, κάτω από τη βάση τους Δήμους, πώς βαθμολογούν οι πολίτες τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Είναι από αυτό που μπορείς να κάνεις την αξιολόγηση των υπηρεσιών του Δημοσίου. Να το κάνετε, άμα δεν το έχετε κάνει. Μία ποινική δίωξη κάθε 4 ημέρες σε μία τριετία για επιθέσεις με βόμβες και γκαζάκια. Είναι στοιχεία. Έλεγχη σε πραγματικό χρόνο από την ΑΔΕ στα ταμεία όλων των επιχειρήσεων. Σύντομα, εντός του έτους θα συμβεί αυτό. Η ΑΔΕ θα ελέγχει σε πραγματικό χρόνο το ταμείο όλων των επιχειρήσεων. Το πόρισμα για τους υπόπτους στη Μαρφίν, η τεχνική έκθεση του εγκληματολογικού. Έφυγε η κυρία Κοκοβίκου για την Μάρο Κοντού. Εμπιστεύονται περισσότερο την Κίνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έρευνα σε 36 χώρες. Ποιοι είναι αυτοί, θέλω να τους γνωρίσω, που εμπιστεύονται περισσότερο την Κίνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

0: Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με την τηλεόραση, με τον Κώστα Παπακλημίδη και την Κατερίνα Δούκα, να ξέρετε, για να μην ευνηδιαστείτε, το λέω. Έχει στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα και λέει: καλημέρα από τη Σύρο. Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το να σε αξιώνει ο Θεός να βλέπεις το καθημερινό γλυκοχάραμα. Και φωτογραφία από το γλυκοχάραμα μας έχει στείλει ο Βαγγέλης. Δεν ξέρω από πού είναι, για να δω πού είναι ο Βαγγέλης. Στις Σέρες είναι ο Βαγγέλης. Τι ωραίες, ρε παιδιά, εικόνες. Τι ωραία. Με υγεία, με υγεία. Και πάμε τώρα να συναντήσουμε τα παιδιά.
1: World News Radio.
0: Γεια σας, παιδιά.
2: Ακούς και ωραίο τραγούδι, ε.
0: Ναι, παιδιά, πάρα πολύ ωραίο. Γενικά έχουμε Black Pumas.
2: Αυτό ήταν,
0: ναι, Black Pumas.
2: Black Pumas.
0: Touch the Sky λέγεται.
2: Α.
0: Τι κάνετε?
1: Πολύ ωραία. Καλά. Να σου πω κάτι. Επειδή χτες τώρα οι φίλοι στην Αγγλία στενοχωρήθηκαν. Γιατί,
0: ναι,
1: η αλήθεια είναι ότι...
0: Ναι, εγώ στενοχωρήθηκα.
1: Ναι.
0: Τα πηγαίναμε καλά μέχρι ένα σημείο.
1: Τι μέχρι 5 λεπτά πριν το τέλος. Αλλά μετά, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και οι Αργεντινοί όλα τα μάτς στο τέλος τα παίρνει. Πρέπει αυτό να το φανταστούν, δηλαδή, ότι αυτό στο Μουντιάλ έχει κάνει ένα τέτοιο σέρι. Αλλά τέλος πάντων, επειδή λοιπόν να μην στενοχωρήσουμε άλλους φίλους μας, τους Άγγλους, έβλεπα τα πρωτοσέλιδα σήμερα, ήταν. Δηλαδή, μας λένε κυρέγγες, ήταν, ναι, έβγαζε πίκρα. Τέτοια πίκρα, τέτοια αυτή. Όλα τα πρωτοσέλιδα εφημερίδων είναι, θα δείξουμε μετά. Λοιπόν, ήθελα να σταθώ σε κάτι άλλο. Μ' άρεσε χθες στην Αγγλία. Να πούμε και τα καλά με τον Άγγλων, για να μην τους πικάρουμε σήμερα.
0: Τι?
1: Αυτό αυτό που λέμε πολιτικός πολιτισμός, που εμείς το λέμε θεωρία, ήταν στην πράξη. Δεν ξέρω αν το είδες. Με τον κύριο Στάρμερ στη Βουλή.
0: Αχ, ο Πάνος, ναι,
1: παραιτήθηκε,
0: ναι,
1: αποχαιρέτησε. Πολύ έτσι με τρόπο έτσι σεβαστικό, να το πούμε έτσι, αξιοπρεπή. Η αντιπολίτευση τον χειροκρότησε. Επίσης τον χειροκρότησαν, παιδιά, η αντιπολίτευση.
0: Φυσικά,
2: αφού φεύγει.
1: Μίλησε με λόγια για αυτόν, προφανώς δεν αλλάζει αυτά που είχε πει η κριτική του, αλλά δεν είναι και όλα ίσωμα. Είπε και η Κέμι Μπάντερ, από των συντηρητικών ιεραρχικών, πέντε καλά λόγια. Δεν μπορεί να μην μπορεί να βρει πέντε καλά λόγια για τον πολιτικό σου αντίπαλο. Εδώ βλέπετε τα χειροκροτήματα στον κύριο Στάρμερ που αποχωρεί από την Πρωθυπουργία.
0: Ναι, πάει κι αυτό.
1: Αξιοπρεπής άνθρωπος, δεν τα κάνει.
2: Σειρά έχει ο επόμενος.
0: Να έρθει και ο επόμενος να φύγει μετά.
2: Λοιπόν, τον επόμενο, τον Μπέρναμ, πώς τον λένε, κάπως έτσι, ήταν άρθρο στον Independent που τον σύγκρινε με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι.
2: Ας περιμένουμε να τον δούμε.
0: Να δούμε.
1: Αλλά ως προς τι, δηλαδή, έλεγε ότι είναι στον Αλέξη Τσίπρα. Σε τι στη φλόγα του αριστερού σπαστισμού που είχε, ρε παιδί μου, Τσίπρας πριν από 15 χρόνια, στι υποσχέσεις.
2: Όχι, πολύ η Τσίπρα του 2015.
1: Αν το 15 κιόλας. Αν το 15 θα τους πάει καλά. Αυτό. Άμα είναι για παραπέρα, δεν ξέρω τι μπορεί να...
0: Πάντως,
2: τον νέο Τσίπρα, τον τώρα.
1: Ναι,
2: τον τώρα. Ζηθάκης, το rebranding.
0: Πιο νέο.
1: Ναι.
0: Πιο νέο.
1: Τον branded να σκέτο. Εντάξει, κοίτα, δεν νομίζω ότι εδώ ούτε Τσίπρας, ούτε Μπέρναμ, ούτε τίποτα. Οι άνθρωποι αυτοί έπεσαν μέσα στην παγίδα της λαϊκιστικής πλάνης πριν από 10 χρόνια με το Brexit. Γιατί η λαϊκιστική πλάνη είναι απλή. Σε όλο τον κόσμο η συνταγή είναι ίδια. Έχεις πολλά σύνθετα δύσκολα προβλήματα που απαιτούν δύσκολες λύσεις και απαιτητικές και σύνθετες. Και εδώ σου λέει, είναι αυτά που σου λένε οι άλλοι, Brexit. Φεύγουν την Ευρωπαϊκή Ένωση με μια κίνηση. Τα λύσαμε όλα.
2: Ο Φάραντζ ακόμα σκίζει σε δημοσκοπήσεις.
1: Ναι. Γιατί ο Φάραντζ τι λέει, το επίσης αυτό που λένε οι λαϊκιστές σε όλες τις περιπτώσεις, σε όλες τις χώρες, σε όλη την ιστορία, δεν το εφάρμοσα καλά. Δεν ήταν το πρόβλημα αυτό. Το Brexit ήταν η λύση. Αλλά το δώστε σε αυτούς τους άσχετους και δεν ξέρω αν το εφαρμόσουν το.
0: Ναι,
1: εφέρνω σε μένα.
0: Ναι.
1: Το εφαρμόσω εγώ έτσι. Στα εξηγώ, ωραία. Brexit.
2: Τα λέω ωραία.
1: Ωραίο, νόστιμο, πάμε μπροστά.
0: Είναι πολύ απογοητευμένοι. Το πίστεψαν, την πάτησαν. Εντάξει, από τη στιγμή. Είναι αυτό που λένε, παιδιά, μετά την απομάκρυνση από την κάλπη, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται. Αυτό, εμείς το λέμε χρόνια αυτό το πράγμα με τον Γιονσάκο μου που δεν είναι εδώ, αλλά δεν έχει σημασία. Το λέμε. Αυτό το πράγμα πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Ότι είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία κάθε ψηφοφορία την οποία καλούμαστε να αποφασίσουμε τέλος πάντων για κάτι. Το παίρνουμε αψήφιστα πολλές φορές και χαλαλίζουμε ή σπαταλάμε, ας πούμε, την ψήφο μας, είτε για να διαμαρτυρηθούμε, είτε για να πικάρουμε κάποιους, είτε γιατί το βλέπουμε αδιάφορα. Δεν είναι έτσι. Ορίζει την καθημερινότητά μας, ορίζει τη ζωή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό και για τον πολιτικό πολιτισμό. Εμείς τώρα έχουμε ξεχάσει εδώ και χρόνια το πολιτικό πολιτισμό.
1: Ναι.
0: σε αυτή τη χώρα. Δεν υπάρχει πολιτικός πολιτισμός. Εδώ έχει φύγει η πρωθυπουργός, αντί να παραδώσει να περιμένει τον επόμενο, έχει φύγει και αφήσει τα κλειδιά στο χαλάκι, ας πούμε.
2: Ο κύριος Σαμαράς, τον κύριο Τσίπρα. Ναι, υπάρχουν όμως και δείγματα πολιτικού πολιτισμού. Δηλαδή το ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, για παράδειγμα, πήγε στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα, είναι ένα δείγμα πολιτικού πολιτισμού.
1: Πολύ θετικό. Εντάξει, αυτό.
0: Εγώ το θεωρώ. Εγώ κάποια πράγματα, παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά τα θεωρώ αυτονόητα.
2: Την Κατερίνα, την ακούς.
1: Ναι, ακούω την Κατερίνα, ναι.
0: Εγώ λέω κάποια πράγματα, τα θεωρώ αυτονόητα. Δηλαδή, θα μου πεις, δεν είναι όλα αυτονόητα. Ναι, εντάξει, δεν είναι όλα αυτονόητα, αλλά αλίμονο, ας πούμε. Αλίμονο, πραγματικά.
1: Εντάξει. Πάντως, εγώ θέλω να επανέλθω λίγο στο Brexit, γιατί και γιατί όλο αυτό που ζούμε τώρα είναι απότοκος αυτού. Γιατί και εμάς. Αντίστοιχες λύσεις μας προσφέρανε κάποιοι και δεν ξέρω τώρα αν τις πιστεύουν ή όχι, αν έχουν αλλάξει ρότα ή που κρύφτηκαν όλοι αυτοί. Λέγανε Brexit. Δεν το λέγανε μόνο, δεν το λέγε μόνο ο Σόιμπλε και ο δεν ξέρω ποιος άλλος εκεί. Το λέει κάποιο εδώ, παιδιά, πάμε να φύγουμε το ευρώ, δραχμούλα και θα τα λύσουμε όλα τα προβλήματά μας. Ξέρετε πόσα προβλήματα έχουμε, 100. Θα τα λύσουμε όλα άμα γίνουν δραχμή. Αυτή είναι η λύση, το ευρώ είναι η σκλαβιά κλπ. Δεν το λέγανε ένα και δύο, το λέγανε πολλοί και κάποιοι σοβαροί ή υποτιθέμενοι σοβαροί κλπ. Μην τα ξαναλέμε αυτά, γιατί κάποια στιγμή μπορούμε να τα ξαναζήσουμε με άλλο μανδύα, με άλλο τρόπο. Να έρχονται κάποιοι άλλοι και να προσφέρουν κάποιες άλλες μαγικές λύσεις στα προβλήματά μας. Που έχουμε προβλήματα πολλά και σύνθετα και δύσκολα. Αλλά όπως και οι Άγγλοι και όπως και όλοι οι λαοί δεν λύνονται με μια κίνηση αυτά, δυστυχώς, μακάρι να γίνονταν.
0: Και by the way, που λέει και ο Κίμπον, ναι. Πώς το λένε, σαν σήμερα ψηφίστηκαν τα προαπαιτούμενα, θέλω να σας θυμίσω.
1: Ποια τα
2: προαπαιτούμενα.
0: Σαν σήμερα.
2: Είναι λέξεις που τις έχουμε ξεχάσει από το λεξιλόγιο μας, αυτές τις μνημονιακές.
0: Βέβαια.
2: Τα προαπαιτούμενα, η αξιολόγηση,
0: τα πληρώνουμε όμως, ναι.
2: Η τρόικα.
0: Και θα τα πληρώνουμε, ναι. Ακόμα τα πληρώνουμε. Θυμάμαι, έλεγα εδώ στους ακροατές, θυμάμαι τα ξενύχτια.
2: Αν μπορείτε να μου φτιάξετε λίγο τον ήχο, μία ακούω την Κατερίνα, μία όχι.
0: Τα ξενύχτια που κάναμε, ας πούμε, τότε. Ώρες ολόκληρες, συνεδριάσεις επί συνεδριάσεων, κόντρες, δηλαδή με μαυρίλα, ένα πράγμα, δηλαδή νομίζουμε ότι είναι πολύ μακρινό, αλλά δεν είναι.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου.
2: Λοιπόν, τώρα να σας πω κάτι που
0: το
2: πλησιάζει η ώρα
0: 7
2: για να το ελαφρύνω και όλα.
1: Επειδή είναι σε Αγγλία, γι' αυτό
2: λοιπόν,
1: είναι το πρόβλημα.
2: Λοιπόν, τώρα που είναι 7 η ώρα, ναι. Τώρα τελειώνει η δεύτερη προβολή της Οδύσσειας, τον κινηματογράφο που είχε την IMAX αίθουσα, γιατί είχε μία προβολή στις 12 το βράδυ και μία στις 4 τη νύχτα. Είναι τρίωρη η ταινία, είναι 3 ώρες ολόκληρες.
0: Όπω 3 ώρες. Τι σκάφη
2: αυτή
0: μεγάλη.
2: Την ώρα τώρα βγαίνουν από το σινεμά έχοντας μόλις δει την Οδύσσεια στο. Μαρούσι.
0: Και αυτοί είναι οι πιο ωραίοι τύποι γιατί λατρεύουν το σινεμά και κάνουν τα πάντα,
2: ναι.
0: Έτσι για
2: ναι.
0: Να δουν πρώτοι. Εγώ πολύ.
2: Είναι γιατί ξαντλήθηκαν άμεσα
0: αυτό.
2: Τα εισιτήρια που ήταν ναι. Για τις
1: 180 λεπτά είναι.
2: Είναι 2 ώρες και 52 ναι. Λεπτά.
1: Εντάξει.
0: Παιδιά, ναι. Έχω πάει ναι, σε μεταμεσονύχτες
1: προβολές. Άρα μαζί
0: προβολές.
1: Με διευθυνή στην αρχή είναι πάνω από 3 ώρες.
2: Ναι.
0: Έχω πάει σε μεταμεσονύχτιες προβολές στα μικρά τα μου, σε κάτι κινηματογράφους που ήταν στην Οδό Υποκράτους, που δεν θυμάμαι τώρα πώς τον έλεγαν. Το... Και είχα δει το Rocky Horror Picture Show, θυμάμαι.
1: Υποκράτους yeah. Το Αβόρα ήταν.
0: Ναι, νομίζω. Yeah. Το Rocky Horror Picture Show που ήταν, που συμμετείχε και το κοινό, συμμετείχε και εσύ από κάτω, γιατί πάντα συμμετέχεις και είτε το δεις σε musical στο θέατρο, yeah. Είτε το δεις στον κινηματογράφο. Και θυμάμαι, παιδιά, τότε ότι μας μοιράζανε, είχε χορηγό κάτι τσιγάρα και κάτι ποτά και μας μοιράζανε κομμάτια από το τείχος του Βερολίνου. Φανταστείτε πόσο παλιά ήταν.
2: Αλήθεια.
1: Αρχίζω πραγματικά και τρομάζω με αυτές τις περιγραφές. Να σου πω, Κατερίνα, μήπως εσύ που είσαι έτσι ξύπνια, μπορείς να μου βρεις μια λύση. Θέλω να δω την Οδύσσεια. Πότε να πάω να τη δω. Δεν υπάρχει καθημερινή να μπορώ να την δω. Ξέρω να ξυπνάμε το άλλο πρωί 4 ώρα.
0: Μπορεί να έχει απογευματινές προβολές.
1: Σαββατοκύριακο τώρα είναι τελικό στο Μουντιάλ την Κυριακή.
0: Εντάξει,
2: θα θέσω όλα και δικά σου και εσύ.
1: Σάββατο δεν υπήρχε στήριο, ούτε καν δείγμα.
0: Ναι,
1: εδώ και πριν από 10 μέρες κοίταξα.
0: Μπορεί να πας σήμερα το απόγευμα.
1: Τι, δεν υπάρχουν παιδιά αυτά, δεν υπάρχουν. Εισιτήρια δεν υπάρχουν. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο, ξεχάστε το. Mm. Σε IMAX έτσι που λέει η Κατερίνα. Αλλά τώρα να πας να δεις κάτι το οποίο είναι. Εντάξει. Ο άλλος εδώ πέρα κουβάλαγε αυτήν την κάμερα που ήταν 300 κιλά. Να μην του κάνουμε ναι. Και εμείς την τιμή να πάμε σε μια IMAX αίθουσα να το δούμε.
0: Εκεί θα το δούμε. Πού θα το δούμε.
1: Καθημερινή και πάλι, πού να το δεις. Να πας να δεις σε παράσταση 6 ώρα, 6 με 9.
0: Ναι, να πας.
2: Γιατί.
1: Δεν ξέρω. Θα ψάξω μήπως υπάρχει καμία τέτοια.
0: Ναι. Σίγουρα υπάρχουν.
1: Εντάξει.
0: Θα γίνει χαμός τώρα.
1: Κατέρα, δεν θα πάμε παρέα. Αφού 6 με 9 δεν θα προκανάω να πάω ξανά απόγευμα σινεμά.
0: Άνετα.
1: Εντάξει.
2: Ορίστε.
0: Ναι.
1: Ορίστε. Το κλείσαμε και το ραντεβού μας.
0: Λοιπόν,
2: εσείς θα πάτε στην Οδύσσια, προς το παρόν θα πάμε σε διάλειμμα.
0: Ναι, να πάτε, πάω κι εγώ.
2: Πας κι εσύ.
1: Να τα λέμε καλημέρα στους κρατές σου.
0: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την τηλεόραση, με την Κατερίνα Δούκα και τον Κώστα Παπαχλημίζου και εγώ θα βγω τώρα για λίγο από το στούντιο και θα έρθει το Δελτίο Ειδήσεων και θα επιστρέψω αμέσως μετά.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στο ισόγειο επιχείρησης με τρόφιμα και κρέατα που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας στο Μενίδη. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο σημείο, επί τόπου επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων κατά στρατιωτικών στόχων γύρω από τα στενά του Ορμούζ, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποιεί για ακόμη μεγαλύτερο πλήγμα. Μεταξύ άλλων, σφυροκόπησαν το κύριο λιμάνι της χώρας Μπάντα Ραμπάς. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, αεροπορικές επιδρομές συγκλώνησαν την Τεχεράνη, ενώ εκρήξεις σημειώθηκαν και σε άλλες περιοχές, όπου πύραυλοι έπληξαν την περιοχή γύρω από νοσοκομείο που στεγάζει παιδιατρικό κέντρο καρκίνου, το οποίο εκενώθηκε. Το Ιράν χτύπησε και πάλι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Αμερικανικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου, το οποίο επιχειρούσε να παραβιάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας σε σύνοδο για θέματα άμυνας, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται πλέον υπό έντονη πίεση. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή αν θα το τελειώσουμε οριστικά, είπε χαρακτηριστικά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι αφέθηκε ελεύθερη Αμερικανίδα υπήκοος, φυλακισμένη στο Ιράν από τον Δεκέμβριο του 2024, κάνοντας λόγο για κίνηση καλής θέλησης. Το Ιράν πρέπει να είναι πάντοτε προετοιμασμένο για πόλεμο. Οφείλει να συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό του, παραμένοντας παράλληλα ανοιχτό στη διπλωματία και στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμετ Καλιμπάφ. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Η τιμή του Brent λίγο πάνω από τα $85 το βαρέλι. Τροχαίο δυστύχημα με νεκρούς τον πατέρα, την μητέρα και το 6 μηνών βρέφος του σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης στην Χαλκιδική. Πρόκειται για οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία και το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με βιτιοφόρο. Το 7χρονο κοριτσάκι της οικογένειας νοσηλεύεται. Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος. Συνεδριάζει στις 12 το μεσημέρι υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Την προσήλωση της κυβέρνησης στην εξάντληση της τετραετίας επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε συνέντευξή του στο κανάλι One χαρακτήρισε την ακρίβεια ως το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών, υποστηρίζοντας ότι η αντιμετώπιση της περνά μέσα από την αύξηση των εισοδημάτων, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων φοροελαφρύνσεων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρινού αναμένεται να οδηγηθούν οι 2 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας στη Μαρφίν. Στις 12 το μεσημέρι, η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ελληνικού Μετρό ΑΕ, παρουσία εκπροσώπων κατοίκων για τις επικίνδυνες ρογμές που παρουσιάστηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη από τις εργασίες του Μετροπόντικα. Η εισαγγελική παρέμβαση ζητά να διαπιστωθούν τυχόν αξιόπινες πράξεις.

0: Ζέστη και μελτέμια, τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά, οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο έως 37 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermonosystem. ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
0: Κέρες νεφώσεις κυρίως της... Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
0: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
0: Ενημέρωση με χαμόγελο.
3: Ειδήσεις με ρυθμό.
0: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
0: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη.
0: Και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
0: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7. Γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Λοιπόν, καλημέρα σας.
1: Και όλη η μέρα να είναι καλή.
0: Ας είναι. Και η μέρα
1: και
0: η
1: νύχτα.
0: Και το μεσημέρι και το απόγευμα και γενικότερα. Γιατί να μην είναι, ναι. Τώρα το ξεκινάς με 31 βαθμούς Κελσίου, γιατί να μην είναι.
1: Στη Ρόδο. Δεν ξέρω πόσο καλή θα είναι άμα ξεκινάς με 31 βαθμούς.
0: Για μένα μου αρέσει. Μέρα, νύχτα, ζέστη.
1: Μέρα, νύχτα, ζέστη. Άμα το 31 μείνει σταθερό.
0: Ναι.
1: Γιατί άμα το 31 φτάσει. Τώρα θα μου πεις
0: πώς θα φτάσει στη Ρόδο, μωρέ, 35 να φτάσει.
1: Βαριά, βαριά.
0: Άνοιξε τη Ρόδο. Ωραιότατα. Τώρα.
1: Τώρα θες να μάθεις κιόλας.
0: Ναι. Τι να μάθεις. Έτσι κι αλλιώς είπαμε. Απλώς είδα τη θερμοκρασία πρωί-πρωί και λέω δεν γίνεται. 35, τι σου είπα εγώ. Οπότε, μια χαρά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι. Τι μέρα είναι, Πέμπτη.
1: Σήμερα ναι.
0: Σήμερα είναι Πέμπτη. Και είναι και 16 του μηνός. Όπως σας είπα λίγο πριν, μπορεί στη Ρόδο να φτάσει 35, αλλά και σε εμάς θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου, έως και τους 38 τις επόμενες μέρες από ό,τι βλέπω. Θα περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα για να δούμε λίγη δροσούλα. Αλλά εντάξει, παιδιά.
1: Και η αίσθηση νομίζω είναι περισσότερη από ότι είναι θερμοκρασία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όταν κυκλοφορείς έξω το μεσημέρι και αργά, μέχρι το αργά το απόγευμα, αισθάνεσαι δηλαδή τις ακτίνες του ήλιου έτσι να σε καίνε στα χέρια, στα πόδια, όπου υπάρχει υγιεινό σημείο.
1: Έτσι, έτσι.
0: Ναι. Πέρα από την.
1: Δυσφορία που προκαλεί αυτή η ζέστη.
0: Ναι, ναι. Τη βόχα, πώς το λέμε, έτσι δεν το λέμε.
1: Όπως και να το
0: πεις. Να, όπως και να το πεις. Στους 36 λοιπόν. Τώρα κάποιες μπόρες στα ορεινά τμήματα δεν θα λείψουν. Τι χαζές είναι να μην έρθουν.
1: Έλα δε. Πώς θα περάσει η μέρα.
0: Ακριβώς. Οπότε εσείς που είστε στα ορεινά τμήματα.
1: Χωρίς καταιγίδα.
0: Του Εύρου, της Ροδόπης, της Ξάνθης, της Δράμας και των Σερών. Ορεινά πάντα λέω, έτσι. Τώρα αν κατεβούν και λίγο πιο παιδινά, μην με δίνετε κιόλας.
1: Ας ελπίσουμε να είναι όπως αυτό που λέμε κάθε μέρα, να είναι αυτές οι καταιγίδες χωρίς φαινόμενα.
0: Ναι, γιατί ναι, ναι, ναι, ναι. Να είναι μπόρες, γρήγορα, να έρθουν να φύγουν.
1: Απλές μπόρες, νεράκι,
0: ναι.
1: Νεράκι.
0: Ναι, ναι.
1: Κοιτούσα, δεν ξέρω αν είδες εσύ καθόλου.
0: Τι να δω.
1: Εικόνες από τη Γερμανία και τη συγκεκριμένη την περιοχή του Ρόρτλιγκεν. Το χαλάζι το μάζευαν με τους φορτωτές.
0: Άντε, τόσο πολύ
1: mm-hmm.
0: Πω, πω. Δηλαδή,
1: και νομίζω
0: τραγικό.
1: Για αυτούς ήταν πρωτόγνωρο.
0: Τι, εννοείται
1: τόσο πολύ.
0: Τώρα, με τα φορτηγά, με τα γκρέιντερ.
1: Ναι, ο δρόμος ήταν ναι.
0: Πω, πω, πω. Δεν το είδα, όχι.
1: Νομίζω.
0: Δεν έχασα και κάτι. Ναι.
1: Τι να χάσει. Αυτοί έχασαν.
0: Έχουμε γύρω στους 18 με 20 βαθμούς από ό,τι βλέπω.

0: αυτή την ώρα. Πλην της Σαμοθράκης που έχετε 24 και της, τι είναι εδώ στην Καβάλα, στη Νέα Πέραμο έχει επίσης 23 βαθμούς Κελσίου, όλη η πόλη περιφέρεια από Σέρες, δηλαδή 21 έχουν οι Σέρες, μέχρι και πάνω στο Βόρειο Εύρος, είναι πλην εκείνη η θερμοκρασία. Εντάξει, και αναμένουμε, είπαμε το μεσημέρι να ανέβει κι άλλο. Πάντως το αισθάνεσαι αυτό, ε?
1: Ναι.
0: Κάτσε να δούμε ποιος γιορτάζει σήμερα.
1: Σήμερα,
0: δεν έχω. Όχι, δεν έχω.
1: Νομίζω...
0: Τα φίδια, ναι, γιορτάζουν. Φίθι. Πώς λέμε, ξύθι.
1: Τώρα θυμήθηκα το τραγούδι του Παντελίδη.
0: Ποιο?
1: Που ένα λέει ότι... Αχ, που λέει ότι...
0: θυμήθηκες, είσαι... αλλά δεν το θυμήθηκες.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Άμα το θυμηθείς, μας το λες. Γιατί είναι, λέει, Παγκόσμια ημέρα φιδιού η σημερινή. Αχ, κρύο
1: φίδι
0: πράγμα.
1: Είσαι, δεν αλλάζεις.
0: Τι, φίδι είσαι,
1: το
0: δεν αλλάζεις.
1: Το φίδι λέγεται το τραγούδι.
0: Δεν το ξέρω,
1: ναι,
0: εγώ αυτό το τραγούδι. Αυτή την ημέρα λοιπόν την
1: ξεκινήσει. Όσο θέρμα και αν πετάξεις, φίδι είσαι, δεν θα αλλάξεις.
0: Όχι, δεν το ξέρω, παιδιά.
1: Το πρέπει ξέρεις, να το ακούω.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Πάλι λέει, δεν υπάρχει.
1: Ναι,
0: μα δεν το ξέρω. Πρώτη φορά το ακούω αυτό.
1: Περιμένω.
0: Ναι. Οι υπερασπιστές για τη διατήρηση των φιδιών,
1: ναι,
0: είναι μια πρωτοβουλία μιας ΜΚΟ που ξεκίνησαν να γιορτάζουν, λέει, αυτή την ημέρα. Πάντως έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα όλα όσα γράφει το συγκεκριμένο άρθρο για την μέρα αυτή. Και θέλω να μείνω σε 2-3 πράγματα, όπως για παράδειγμα τα φίδια, λέει, είναι σεβαστά από πολλούς πολιτισμούς και θρησκείες ανά τον κόσμο. Το ξέρουμε αυτό. Συνδέθηκαν με τη γνώση, τη σοφία, τη δύναμη, την ανανέωση και την αναγέννηση σε μια σειρά αρχαίων πολιτισμών. Εδώ, στην αρχαία Ελλάδα, για παράδειγμα, τα φίδια συνδέουν με τη θεραπεία. Το ξέρουμε.
1: Και γιατί άλλωστε, ναι, για το φαρμακή του.
0: Ναι, ναι. Ο Ασκλήπιος, ο θεός της ιατρικής, απεικονίζεται με ένα σκύπτρο πάνω, στο οποίο τυλιγόταν συνήθως, αν δεν ήταν πλάι του, ένα φίδι. Δύο φίδια ήταν τυλιγμένα στο κηρύκιο, το κύριο έμβλημα του θεού Ορμή. Να δούμε κι άλλα.
1: Ωστόσο, σε ορισμένες θρησκείες, όπως ο χριστιανισμός, τα φίδια συνδέονται με την εξαπάτηση και το κακό.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει να κάνει κυρίως με τη γνωστή ιστορία της Εύας που εξαπατήθηκε από το φίδι στον κήπο της Εδέμα, όπως αναφέρεται στο βιβλίο της Γέννησης της Παλαιάς Διαθήκης. Και το φίδι συχνά προσδιορίζεται ως ο Σατανάς, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές της Αποκάλυψης του Ιωάννη.
0: Ναι.
1: Ο χριστιανισμός, όπως και πολλές άλλες θρησκείες, συνέβαλε στην κακή φήμη των φιδιών.
0: Έτσι είναι.
1: Κοίταξε, τα φίδια δεν θα χρειάζονται και πολύ προσπάθεια για να συμβάλλουν κάποιος στην κακή τους φήμη. Δηλαδή
0: αν
1: το βλέπεις
0: δεν...
1: και να το πλησιά.
0: Ναι, κοίταξε. Ένα παιδί που δεν έχει επηρεαστεί από την οικογένεια, το περιβάλλον, την κοινωνία και δεν ξέρω τι, και δει ένα φίδι. Από τα άκακα τα φίδια, αυτά που δεν τα ακούω.
1: Δεν μπορούσα να τα ξέρεις αυτά ποια είναι άκακα.
0: Ναι,
1: πες,
0: θέλω να
1: ξέρεις,
0: πω,
1: ναι,
0: ότι τι, θα τα φοβηθεί. Όχι. Άρα από το περιβάλλον ξεκινάει το πρόβλημα και από τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία τείνουν να παρουσιάζουν τα φίδια ως επικίνδυνα. Μην ανοίγεις το στόμα σου, έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Μα δεν είναι έτσι. Στην πραγματικότητα, μόνο περίπου τα 600 από το 3.900 ίδια φιδιών είναι δηλητηριώδη. Αν δηλαδή εσύ τα παιδιά σου δεν τα έλεγες από μικρό, ή στο σχολείο δεν μάθαιναν και το ένα και το άλλο, ή δεν έβλεπα καν ντοκιμαντέρ, κάτι τέλος πάντων, έτσι, δεν διάβαζαν για τα φίδια, θα ήξεραν ότι το φίδι, ας πούμε. Εντάξει, είναι και αυτό, είναι ζωντανό, είναι ζωάκι. Τι να κάνουμε.
1: Και
0: τώρα,
1: την ακρίδα την αποφεύγει.
0: Θέλω να πω, δεν τα
1: φοβόντουσαν.
0: Ναι. Την αποφεύγεις, όχι όλοι, γιατί να την αποφεύγω την ακρίδα, εγώ την τρώω. Είναι ωραιότατη, σαν μεζές. Με κοιτάει.
1: Μπορείς να μαζέψεις μερικές.
0: Θέλω να πω, έτσι.
1: Που άρχισαν να κυκλοφορούν.
0: Ναι, γιατί να τρομάξω, ας πούμε, από την ακρίδα. Μπορεί να με ενοχλήσει άμα είναι πάνω μου, αλλά όχι να τρομάξω. Εσύ δεν τρώμαζες, δηλαδή, την ακρίδα.
1: Είσαι σε ένα δωμάτιο και υπάρχει μια ακρίδα μέσα, κάθεσαι άνετα.
0: Ναι, τι να κάνω.
1: Πάει από εδώ και από εκεί.
0: Ας
1: και
0: πάει,
1: υπάρχει
0: και
1: περίπτωση να είναι
0: και εγώ κάθομαι, ναι, ίσια, και αυτή πάει από εδώ από εκεί. Τι με πειράζει το καημένο.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Κάθομαι και κοιμάμαι και βλέπω και μια κατσαριδούλα να κυκλοφορεί κάτω στο πάτωμα. Τι θα κάνω, λέω.
1: Όχι, δεν κοιμάσαι.
0: Γιατί δεν κοιμάσαι.
1: Όχι, δεν κοιμάσαι.
0: Τι να πω, να αυτές οι φοβίες εμένα είναι μακριά από μένα.
1: Καμία περίπτωση.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Καμία.
0: Τώρα να μην επεκταθούμε κι άλλο
1: για τα φίδια.
0: Αλλά τρέχεσαι πρωί-πρωί.
1: Λοιπόν. Μα γιατί, δηλαδή,
0: ναι,
1: κοιτούσαμε κάτι.
0: Τι εικόνα έγινε χθες το βράδυ, παιδιά?
1: Τι έγινε?
0: Για την Οδύσσια. Ένα μεγάλο σινεμά στην Αθήνα που έχει IMAX προγραμμάτισε με τα μεσονύχτιες προβολές μετά από πολλά χρόνια. Μία ήταν 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα και η άλλη στις 4 το πρωί. Sold out κατευθείαν.
1: Περίμενε λίγο. Πόσες ώρες
0: είναι. Τρεις ώρες είναι η ταινία.
1: Τρεις ώρες είναι η ταινία. Θα πάρει δηλαδή 12, θα φύγει τρεις. Άμα δεν έχει να κάνει, ναι.
0: Βάλει και το, πώς το λένε, και τα διαφημίσεις πριν και τα λοιπά.
1: Ναι, γι' αυτό η επόμενη.
0: Και
1: η επόμενη
0: ήταν τέσσερις. Οπότε. Τώρα βγαίνουν δηλαδή από τον κινηματογράφο αυτοί που πήγαν στις τέσσερις.
1: Ναι,
0: γινόταν,
1: ναι,
0: λέει, το Έλενα Δις. Κατευθείαν κλείσανε όλα τα συμμετέχοντα. Και εγώ θα πήγαινα ήμουν στην Αθήνα αυτό.
1: Αυτές τις ώρες δεν θα πήγαινα.
0: Α, κανονικά.
1: Όχι.
0: Μ' αρέσει, γιατί εγώ ήμουν και φαν των μεταμετσονίκτιων προβολών παλαιότερα όταν γινόντουσαν. Κουκλάκι εδώ δες. Λοιπόν.
1: Να παίρνει αέρα.
0: Ναι. Τι άλλο, είπαμε τα του καιρού, είπαμε διάφορα και για τα φίδια.
1: Να πούμε ότι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Άγγελος Παπαδόπουλος. Σε λιγάκι θα έχουμε κοντά
0: είναι.
1: Μας τη Βασίλη.
0: Όχι, θα είναι.
1: Είναι.
0: Α,
1: να πούμε ότι μαζί μας είναι. Όχι.
0: Ναι.
1: Σε λιγάκι θα πάμε στην Κομωτινή όπου θα, θα συνομιλήσουμε με τη Βασιλική Μαχαίρα. Ακολουθεί η Τασούλα Κρητικού από την Καβάλα, η Μαρία Μανάκα από Οριστιάδα. Και μαζί μας την έχουμε τη Δέσποινα σήμερα. Η Δέσποινα Γιαννακίδου από Σέρρες. Πιστεύω ότι δεν είχαμε
0: δεν
1: κάποια...
0: Δεν έχω ενημέρωση.
1: Ενημέρωση.
0: Θα δούμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έφυγε μια σπουδαία κυρία από το χώρο της τέχνης του θεάτρου των... και αναφέρομαι βέβαια σε ποιαν άλλο, από την Μάρο Κοντού. Η κηδεία της θα γίνει αύριο. Αύριο δεν είναι Παρασκευή. Ναι, ναι. Στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Χθες στα 92 της χρόνια, κάποια αποσπάσματα να ακούσουμε από το πολύ γνωστό και αγαπημένο εκείνο φιλμ με τον Κεραντονάκη. Ο οποίος Κεραντονάκης γυρίζει και θα είναι εδώ στην πόλη μας.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Όχι, το Σάββατο.
2: Κεραντονάκη μου, σε στενεύουν τα παπούτσια σου.
3: Τα παπούτσια. Δεν λες πως κρατήθηκα να μην διακόψω το μυστήριο στη μέση, κυρία Κοκοβίκου, που με ξενύχιασε με δόξα και τιμή και πάνω στον κάλο με την ποδάρα σου.
2: Σε πόνισε, Αντωνάκη μου, με συγχωρείς, δεν το ήθελα.
3: Κούσε εκεί να με πατήσει. Δεν με ξέρεις καλά εμένα. Σε βάζω κάτω και σε πατάω εγώ, κυρία Κοκοβίκου. Σε πατάω και σε σκίζω σε σαρδέλα.
2: Ω, για να σου πω, Αντωνάκη, ακόμα δεν βγήκαμε από την εκκλησία.
3: Γεια σκασμός, κυρία Ελένη, που τολμάς να μου σηκώσεις και φωνή. Γεια σκασμός.
2: Σκασμός. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.
3: Άκουσα καλά, είμαι γελάσανε τα αυτιά μου. Είπε... Σκασμός, Αντωνάκη.
4: Όχι, είπε σκασμός, Αντωνάκη μου.
3: Μου. Πάλι καλά. Δηλαδή, εγώ αν δεν ονειρεύομαι και είμαι ξύπνιος, πρέπει ή να σκοτώσω άνθρωπο ή να πάρω το καπελάκι μου και να φύγω.
4: Αργά, κύριε. Τώρα μπήκε η κουλούρα.
3: Η κουλούρα.
4: Έτσι είναι. Τώρα σταματάνε οι γλύκες και αρχίζει παντόφλα.
3: Παθός είσαι.
4: Παθός και μαθός.
3: Σκασμός. Άκου, σκασμός.
5: Θα τις περάσει. Η ζέστη. Τα λόγια του παπά.
3: Για στα σκούμπαρο μπέκα και τις αρπάζω και σας βουρίζω στον τοίχο. Σούζα τις έχουν οι φίλοι μου τις γυναίκες τους.
5: Έλα τώρα και
3: ακούσου λέω σούζα. Μάλιστα σούζα τις έχουν. Ρε για μιλάτε μην αλπάξω καμιά από το μαλλί.
6: Για στα δείτε κυρίες μου. Εδώ ήρθαμε να συμβιβάσουμε τα διεστώτα. Και όχι να ρίξουμε λάδι στη φωτιά.
3: Μπράβο Ιάσον. Ορθώς λέγεις.
7: Ιάσον. Πάλι αηδίες λέγεις.
3: Όπα. Αυτό είναι το σούζα ρε.
7: Λοιπόν να τελειώνουμε.
0: Καλά, δεν θα ακούσουμε όλη την ταινία, αλλά υπάρχουν φοβερές ατάκες και σε αυτήν την ταινία. Από τις πιο αγαπημένες ταινίες, αλλά και των δυο πρωταγωνιστών, έτσι. Και της κυρίας Κοκοβίκου, της Μάρος Κοντού δηλαδή, αλλά και του, του Κωνσταντίνου του Γιώργου. Να πούμε ότι ολοκληρώνεται απόψε η διαδικασία υποβολής μηχανογραφικών. Μην το ξεχάσουμε αυτό,
1: για
0: παιδιά.
1: Παιδιά.
0: Έτσι,
1: ναι,
0: και τα παιδιά για τις πανελλαδικές. Που δεν ξεχνάτε όπως και να το κάνουμε. Είμαστε ήδη στη βόλτα μας. Ξεκινάμε από την Κομωτινή. Καλημέρα στη Βασιλική Μαχαίρα.
1: Καλημέρα Βασιλική.
8: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε κυρία Κοκοβίκου?
8: Θέλω να πω ότι
0: να πεις.
8: Πολύ, έτσι δεν, όταν διάβασα για την
0: Μάρο Κοντού.
8: Μάρο Κοντού έτσι κάπως πώς θα το πω, όπως όλοι με όλες αυτές τις ταινίες την είχαμε μέσα στο σπίτι μας, ιδιαίτερα αγαπημένη.
0: Και μέσα στο σπίτι μας κυριολεκτικά και μέσα από τις συνεντεύξεις μέχρι πρόσφατα, έτσι.
8: Πόσα βράδια, ναι, ναι, και με τις διαφημίσεις που έκανε.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
8: Πόσο ωραίος άνθρωπος, πόσο ωραία γυναίκα. Αλλά αυτό το έργο, η Ελενίτσα και ο Αντωνάκης, δεν ξέρω, θα έπρεπε κάποια στιγμή να συνεχιστεί.
0: Α, νούμερο 2
1: εννοείς.
8: Ναι, θα έπρεπε,
0: ναι, ωραίο θα ήταν.
8: Θα έπρεπε μια, και εγώ το περίμενα, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν έγινε. Ήταν από τις ελληνικές ταινίες που νομίζω ότι θα ήθελα και το νούμερο 2.
0: Ναι, ναι, πραγματικά.
8: Από τις λίγες ελληνικές. Νομίζω ίσως η μοναδική.
0: Και όταν τα τελευταία χρόνια χρωματίστηκε.
8: Εντάξει, δεν το ήθελα.
0: Δεν το ήθελες.
8: Το αστρόμαυρο.
0: Ναι, οκ. Okay. Απλώς θέλω να πω ότι με τον χρωματισμό απέκτησε και άλλους θεατές.
8: Ναι, ναι,
0: και αγαπήθηκε
8: σωστά.
0: Και από άλλο κόσμο που δεν το ήξερε το φιλμ. Ναι.
8: Ναι, θα ήθελα δηλαδή και το. Ναι. Νομίζω ο Παπακαλιάτης κάπου τους ένωσε σε μια ταινία του, αλλά δεν ξέρω ακριβώς πώς, αλλά νομίζω ότι ήθελα να δω και το νούμερο 2 από αυτή την ταινία. Τόσο πολύ μας άγγιξε αυτή η ταινία, τόσο. Λοιπόν, έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς στο επίπεδο 3 σήμερα για τη Ροδόπη, οπότε τίθενται σε ισχύ οι απαγορεύσεις σε μικρά δασάκια και αλσίλια, στην Νυμφαία, στην Κομωτινή, στην παραλιακή οδό εκεί, στα δασάκια του Δήμου Μαρονίας Απών και στο δασάκι του Ιάσμου, γιορτάζω ο Ιασμός, του προφήτη Ηλία, θα τα πούμε αυτά. Από Σεπτέμβριο ξεκινούν οι έρευνες του Ινστιτούτου Πληθυσμιακών Ερευνών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Τράκης, αυτό που λέγαμε χθες, που είναι το μοναδικό στην Ελλάδα. Σύμφωνα με δηλώσεις του Διευθυντού του Ινστιτούτου, ο οποίος είναι καθηγητής στο Δημοκρίτιο, Κώστας Ζαφύρη, το Ινστιτούτο θα στελεχωθεί με 23 καθηγητές από το Δημοκρίτιο, αλλά και από άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα από όλη την Ελλάδα. Από το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει και μια καμπάνια ενημέρωσης για το ρόλο του Ινστιτούτου, που δεν θα είναι απλά να καταγράφει αριθμούς γεννήσεων και θανάτων, αλλά θα καταγράφει και την οικονομική και κοινωνική εικόνα, προβλήματα που υπάρχουν, την ανισορροπία που υπάρχει μεταξύ υπαίθρου και αστικού ιστού και ως στόχο θα έχει τις προτάσεις για την ισόρροπη ανάπτυξη υπαίθρου και αστικού ιστού προκειμένου να περιοριστεί κάπως η δημογραφική συρρήκνωση. Γιατί με τη φόρα που έχει πάρει, όπως είπε ο κ. Ζαφύρης, πολύ υπηκός και πολύ έτσι ωρεοποιημένα, είμαστε στο χειρότερο σημείο του σεναρίου θα μπορούσαμε να είμαστε στο κομμάτι του δημογραφικού στην Ελλάδα, γιατί είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, αλλά το χάλι που είμαστε εμείς δεν είναι καμία άλλη χώρα της Ευρώπης. Κατατέθηκε αναφορά προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από τον βουλευτή Πασόκ Κινάλη Ιλχάν Αχμέτ για το θέμα της χορήγησης ενισχύσεων ίσονος σημασίας στους παραγωγούς σκληρού σίτου στο νομό της Ροδόπης. Από τον Χουσέιν Ζεϊμπέκ, τον ανεξάρτητο βουλευτή της Αριστεράς, έχουμε μια ερώτηση για την πολυπαραγωγική κρίση στην οποία έχει πέσει η κτηνοτροφία και απειλεί ευθέως τη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Στο πλαίσιο της δράσης Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, η Περιφέρεια προχωρά στη δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου πρεσβευτών βιώσιμης κινητικότητας και οδικής ασφάλειας, καλώντας όλους όσοι επιθυμούν να συμβάλλουν ενεργά στη διάδοση της υπεύθυνης οδικής συμπεριφοράς και να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία. Πρεσβευτής μπορεί να γίνει κάθε φυσικονομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και επιθυμεί μέσω μια εθελοντική δέσμευση να συμβάλλει στην προώθηση της βιώσιμης μετακίνησης και της ασφαλούς κυκλοφορίας. Έχαμε μια πολύ όμορφη δράση στον Ήμερο Μαρόνια, στο Ήμερο με γιώτα, πρασινίζουμε και ανθίζουμε τη Θράκη για τη Μέλισσα στο πλαίσιο του προγράμματος Γαλάζια Σημαία, όπου εκεί τα παιδιά ενημερώθηκαν και για τις γαλάζιες σημαίες. Αυτά, παιδες μου.
0: Μάλιστα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασιλική.
0: Ωραία, Βασιλική, να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλά να περάσει.
0: Τέλη του 1958. Ο Μίκης Θεοδωράκης έγραψε το βασικό θέμα της ταινίας του Βρετανού σκηνοθέτη Michael Powell, Luna de Mail, Honeymoon στα αγγλικά, Νύχτα γάμου στα ελληνικά, με πρωταγωνιστές τον Άντωνη Σίλ και την Λουτμίλα Τσερίνα. Από τη μουσική του Θεοδωράκη προέκυψε το τραγούδι των τίτλων σε στίχους του Γουίλιαμ, το οποίο ερμήνευσε ο Ιταλός τραγουδοποιός ο Μαρίνο Μαρίνι με το κουαρτέτα του. Στην Ελλάδα γίνεται πολύ μεγάλη επιτυχία με τίτλο «Αν θυμηθείς τον ηρώ μου» σε στίχους Βασίλη Καρδί, Νίκος Γκάτσος δηλαδή στην ουσία, ήταν το ψευδόνυμο, με την ερμηνεία της Γιωβάνας. Και έρχεται το 1963 σαν σήμερα, όταν οι Beatles μπαίνουν στο στούντιο και λένε «Δεν το ηχογραφούμε» και το ηχογραφήσαμε.

0: Α, εδώ είμαστε.
1: Άνοιξε
0: τα κουμπιά. Καλημέρα στην Τασούλα μας. Καλημέρα στους ακροτές στην Καβάλα και στη Δράμα. Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλά είμαστε, απολαμβάνουμε το καλοκαίρι.
0: Έτσι, μπράβο, ναι.
2: Έτσι, στα μέσα τώρα του καλοκαιριού.
0: Ναι. Να το χαρούμε τώρα, γιατί.
2: Οι θερμοκρασίες λέει θα ανέβουν, ας χαρούμε τώρα.
0: Ας ανέβουν.
2: Κοίτα, λαχταράμε βέβαια και με αυτές τις φωτιές που ξεπηδάνε από εδώ και από εκεί. Και χθες το απόγευμα είχαμε μία στο Δήμο Παγκαίου, αλλά έπεσαν και τα αεροπλάνα και οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ξεκίνησε έτσι από χαμηλή βλάστηση,
0: ναι.
2: Και πήγαν όλα καλά σε κανένα δίωρο. Αλλά υπάρχει αυτή η έννοια, ρε παιδί μου, το καλοκαίρι. Όχι, να μην μας βρει κάτι μεγάλο. Πώς θα πάει, αυτή η λαχτάρα τέλος πάντων. Κατά τα άλλα. Να δούμε τι γίνεται με εκδηλώσεις έτσι στην περιοχή μας και τα νέα μας. Λοιπόν, αυτό που δεν πρέπει σίγουρα να χάσουμε είναι η 22η γιορτή Καλαμποκιού που θα γίνει τώρα το Σάββατο στους Αντιφιλίππους της Καβάλας. Και μόνο το 22 μας δίνει κάποια στοιχεία ότι κάτι καλό διοργανώνουν εκεί. Γίνεται ένα μεγάλο λαϊκό γλέντι κατά τη διάρκεια έτσι, των εκδηλώσεων. Έχουν ξεκινήσει προετοιμασίες. Θα είναι το Σάββατο στις 9.30 στο προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου. Μια γιορτή αφιερωμένη στο πολύτιμο αγαθό της γης στο Καλαμπόκι, τους εθελοντές που στηρίζουν τη διοργάνωση, την έφορη γη του τόπου, τις πολιτιστικές παραδόσεις του Παγκαίου και των προσφύγων μικρασιατών, θρακιωτών και ποντίων, αλλά και στους μετανάστες που επιστρέφουν κάθε καλοκαίρι στην ιδιαίτερη πατρίδα τους για να ξανασμίξουμε τις οικογένειές τους και να νιώσουν τη ζεστασιά της κοινότητας. Θα υπάρχει ψητό βραστό καλαμπόκι, παραδοσιακή μπομπότα, χαβίτσι, το παραδοσιακό γλέντι που θα ακολουθήσει θα είναι με το μουσικό συγκρότημα Μπρατίνια στο τραγούδι Σταυρούλα Γελκοβάνη. Εννοείται ότι η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Κάτι άλλο που δεν πρέπει να χάσουμε είναι την Κυριακή τώρα από το Σωματείο Καταστηματαρχών Ζαχαροπλαστών νομού Καβάλας. Είναι η Παγκόσμια ημέρα παγωτού την Κυριακή. Και τι έχουν και τι έχουν αποφασίσει να κάνουν? Θα μοιράσουν δωρεάν παγωτό σε όλους όσους βρεθούν στις 8 το βράδυ στην πλατεία Κανάρι. Θα συγκεντρώσουν παγωτά ότι το παγωτατζίδικο τάδε προσφέρει αυτά. Και θα τρώει εκεί παγωτά ο κόσμος. Πολύ ωραία που το σκεφτήκανε. Και στο σωματείο. Ναι, είναι πολύ ωραία η δράση. Θα μοιραστούν τη χαρά αυτής της ιδιαίτερης μέρες με τους κατοίκους και τις επισκέπτες της περιοχής. Δεν μπορώ να φανταστώ αυτά τα πιτσιρίκια πώς θα πηγαίνουν από πάγκο σε πάγκο, λογικά θα έχουν κάποιους πάγκους. Πόσα θα μπορούν να πάρουν, αν κρίνω ότι όποτε πας κανένα από αυτά τα παγωτίνια και λένε «Εγώ έφαγα 4, εγώ πήρα 5» και τα παίρνουν στα χεράκια τους, ας πούμε, 2 από εδώ, 3 από εκεί, όσα μπορούν να πάρουν. Εντάξει, θα είναι μια πολύ ωραία εικόνα.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
2: Αυτό θα γίνει στις 8 το βράδυ στην πλατεία Κανάρι,
0: από τις 6 θα γεμίσει.
2: 9 Ιουλίου. Θα παίρνουν σειρά, ναι.
0: Ναι, βέβαια. Και εγώ εκεί θα ήμουν, να σου πω την αλήθεια. Υπάρχει περίπτωση. Το λατρεύω το παγωτό, όχι μόνο καλοκαίρι.
2: Οπότε είναι και μια ευκαιρία να δοκιμάσεις ταυτόχρονα όλους. Δηλαδή, αφού θα είναι όλοι εκεί. Άμα αρέσει αυτού, αυτός έχει πιο ωραία γεύση, αυτός το κάνει πιο ωραία και με το τάδε.
0: Ναι.
2: Γιατί όλοι ξεχωρίζουν σε κάποια γεύση που κάνουν και λες, θέλω λεμόνι, θα πάω εκεί. Θέλω αυτό, θα πάω εκεί. Σήμερα είναι, μια που είπαμε και για σειρές, ξεκινά η Οδύσσια, η προβολή της.
0: Με αυτό έλεγα πριν, ότι στην Αθήνα υπήρχε μετά πολλά χρόνια με τα μεσονύχτιες προβολές 12 και 5 στο μόλ της Αθήνας εκεί, και στις 4, είναι τρίωρη η ταινία, και γινόταν παζουρλισμός.
2: Ναι, λέγανε ότι αυτοί που πήγανε στις 4 τώρα τελείωσαν.
0: Τώρα τελείωσαν.
2: Είναι μεγάλη ταινία, ευτυχώς το άκουσα αυτό, γιατί ετοιμαζόμουν να πάμε όλοι μαζί.
0: Τρεις ώρες.
2: Είναι σχεδόν τρεις ώρες. Όχι, δεν θα πάμε.
0: 178 λεπτά αυτό είναι.
2: Χορταστικό.
0: Αλλά πάντως από ό,τι έμαθα, δεν καταλαβαίνεις πότε περνάει ο χρόνος.
2: Σίγουρα. Και άμα είστε και στο κινηματογράφο και το βλέπετε.
0: Σε IMAX δεν το συζητάμε, εκεί είναι. Χάνεσαι.
2: Τι να λέμε. Και Για την Ελένη, επειδή πάντα το λέγαμε και δεν έκατσε τις προηγούμενες ημέρες, ναι, αλλά θέλω να της το πω για, για το Καβάλα Φεστιβάλ με, με τις αμπύρες.
1: Ναι,
2: να σου δώσω
0: και
2: μια γεύση. Θα είναι 25-26 Ιουλίου, είναι Σαββατοκυριακό.
1: Τέλεια.
2: Θα είναι στο Δημοτικό Πάρκο του Φαλήρου. Θα υπάρχουν έτσι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι που θα μπορούν οι επισκέπτες να γνωρίσουν κλασικά και πιο ιδιαίτερα είδη μπύρας από κορυφαίες ηθοποιίες και μικρούς ηθοποιίες της Ελλάδας και του εξωτερικού. Ναι. Θα υπάρχουν και λακταριστές προτάσεις από επιχειρήσεις εστίασης. Θα υπάρχουν μπειραρίες, καντίνες που συνδυάζουν σύγχρονες τάσεις με την παράδοση. Μυστική πρέπει να πάμε σε αυτή την γιορτή.
1: Ναι.
2: Και θα υπάρχουν και ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής γνωστά και ανερχόμενα τοπικά ταλέντα για να δίνουν έτσι το ρυθμό. Στις 25 το Σάββατο δηλαδή θα είναι εδώ οι Χαΐνιδες 8.30 με 11 και στις 26 θα είναι η ίδια Εδάμου την ίδια ώρα. Γίνεται για πρώτη φορά. Τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Καβάλας και φιλοδοξεί να αποτελέσει και σημείο αναφοράς για την περιφέρεια και να ενώσει για δύο ημέρες την παραγωγή, τον πολιτισμό και τη διασκέδαση σε έναν κοινό τόπο. Για να δούμε πόσο θα το αγκαλιάσει ο κόσμος. Συζητιέται πάντως πάρα πολύ, οπότε θα περιμένουμε λίγες μέρες ακόμα για να το γευτούμε, για να δροσιστούμε και όλα τα... Και αυτό είναι ωραίο, σαν το παγωτό.
0: Ναι, μπράβο, ναι.
2: Πάνω και θα λες, α, αυτή η μπύρα μου αρέσει, α, εσύ, θα φεύγεις. Εντάξει, την άλλη μέρα καλύτερα να έχεις ρεπό ή να επιλέξεις να πας Σάββατο για να μπορέσει να το απολαύσει. Δεν
0: έτσι,
2: το ζήσει μέσα στο άγχος. Δεν θέλουμε άγχη το καλοκαίρι.
0: Ωραία,
2: έτσι
0: αυτά.
2: Είναι τα παιδιά. Ναι.
0: Σε ευχαριστούμε λοιπόν.
2: Καλημέρα.
0: Λέγαμε για το αν θυμηθείς τον ήρωά μου πριν. Να ξαναεχογραφήθηκε. Μάλλον ξαναεχογραφήθηκε. Έτσι όπως το είπε ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Λονδίνο, στο ποιο θέατρο. Τώρα δεν. Όταν σταματάει το μυαλό, ρε παιδί μου, καμιά φορά λες.
1: Ναι, και αυτή.
0: Δεν είναι.
1: Πού είναι τότε.
0: Ναι, δεν το γράφει. Δεν πειράζει. Okay.

0: μπορώ να το πω.
1: Το
0: λοιπόν, ήταν το 1054 σαν σήμερα, όταν ο Πατριάρχης, α, πέσε και σε ποιο θέατρο ήτανε?
1: Το Albert Royal Hall.
0: Μπράβο, ναι. Όταν ο Πατριάρχης Κωνσταντινοπόλεως, ο Μιχαήλ Κυρουλάριος, επισημοποίησε το σχίσμα των εκκλησιών και αφορίστηκε από τους απεσταλμένους του Πάπα, έτσι, σαν σήμερα έγινε αυτό το μεγάλο. Η μεγάλη δηλαδή η δυσκολία μεταξύ των δύο εκκλησιών ήταν η διαμάχη στο ότι, για τη διατύπωση του συμβόλου της πίστης, το πιστεύω δηλαδή, για το Άγιο Πνεύμα, το επίμεχο σημείο, όπως διαμορφώθηκε από τις συνόδους Νίκαιας και Κωνσταντινοπόλεως και ισχύει μέχρι σήμερα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, το ξέρουμε όλοι μας, εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριο των Ζωπιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και τα λοιπά, έτσι, και Υιός συμπροσκυνούμενον. Η Δυτική Εκκλησία μπήκε και έκανε μια πρόσθετη φράση και είπε ότι και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριο των Ζωπιών, εκ του Πατρός και του Υιού εκπορευόμενον, το συμπατρί και το Υιός συμπροσκυνούμενον. Εκεί ήταν το επίμαχο σημείο και έγινε ό,τι έγινε, τα ξέρουμε τα υπόλοιπα.
1: Δηλαδή η διαφορά ήταν το συν και το
0: μεταξύ άλλων, ναι, αλλά από εκεί ξεκίνησε η ιστορία. Λοιπόν, τι
1: πάμε
0: άλλο είπαμε
1: για το 1963 και το τραγούδι που ακούσαμε από τους Beatles, σας το είπαμε. Ναι. Πάμε όμως 6 χρόνια αργότερα, το 1969, όταν εκτοξεύεται το διαστημόπλοιο Apollo 11 με τους αστροναύτες Neil Armstrong, Buzz Aldrin και Michael Collins με προορισμό τη Σελήνη.
0: Καλά, εδώ βέβαια πώς ακούστηκαν ότι ήταν ψέματα και ήταν στο στούντιο, ότι η προσελήνωση και όλα αυτά και δεν ξέρω τι, και υπήρξαν και ταινίες αργότερα βέβαια, πολύ ωραίες, ναι, πολύ ωραίες γυρισμένες, αλλά λέω για το να... μύθο, δεν υπάρχει μύθος, ήταν η ημερομηνία ορόσημο για την ανθρωπότητα, όπως και να το κάνουμε, έτσι, πέρα από τους υπολείπους που λένε όσα λένε και που πάντα θα λένε, κάποιοι είναι που πάντα θα λένε. Πότε είναι προγραμματισμένοι τώρα?
1: Οι θεωρίες πάντα υπάρχουν.
0: Ναι, ναι, νομίζω ότι... τι ώρα έγινε? Ναι. Νομίζω ότι το επόμενα χρόνια είναι προγραμματισμένοι για προσελήνωση και πάλι. Θα το ψάξουμε λίγο να το δούμε.
1: Α, είδες κάτι συγκεκριμένο, ημερομηνία?
0: Άκουσα σε δελτίο, αλλά δεν θυμάμαι πότε. Τέλος πάντων, είναι προγραμματισμένη η προσελήνωση μετά από χρόνια.
1: Την απορία.
0: Πώς, αλίμονο. Μέχρι να το βρεις, θα σας πάω στο 2015, όταν σαν σήμερα με 229 ναι από τα κόμματα της συγκυβέρνησης, δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΛ, τη Νέα Δημοκρατία, το Ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ, έναντι 64 όχι, ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα μέτρα της συμφωνίας. Σημαντικές απώλειες μέτρησε ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού 32 βουλευτές είπαν όχι, μεταξύ των οποίων και 3 υπουργοί, και 6 παρών, ενώ η βουλευτής Καβάλας, η Αλεξάνδρα Τσανάκα, απουσίαζε. Όλα αυτά πάμε στο 2015.
1: Και πριν πάμε σε οτιδήποτε άλλο, να σου πω ότι έχει προγραμματιστεί για τη χρονιά του 2028 μάλλον.
0: Γιατί μισά μου τα λες τώρα, μισά μου τα λες, δεν μπορώ. Τι?
1: Όχι.
0: Άμα είναι να διαβάζεις δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Αν το βρεις μας λες. Πάμε στο 2016.
1: Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη πάντως.
0: Όχι, εγώ σε δελτίο το άκουσα, αλλά εντάξει. Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν, που επέστρεψε το 2016 τις πρωινές ώρες εκείνη τη χρονιά στη Κωνσταντινούπολη και τη μέρα, κατηγορεί τον ημάμι Φετχουλάν Γκιουλέν, που ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από το ατυχές πραξικόπημα της προηγούμενης μέρας και δεσμεύεται να τιμωρήσει τους οργανωτές του, ακόμη και με θανατική ποινή, την οποία σκόπευε να επανεφέρει. Ξέρουμε τι συνέβη βέβαια από τούτε και καταδόθε μέχρι και τώρα.
1: Πολλά, πάρα πολλά.
0: Έτσι. Και συνεχίζονται.
1: Παραμένουμε στη χρονιά του 2016. Το τουρκικό ελικόπτερο τύπου Black Hawk εισέρχεται στον ελληνικό εναέριο χώρο, ζητά άδεια και προσγειώνεται στην Αλεξανδρούπολη. Σε αυτό επιβαίνουν 8 άτομα με χαρακτηριστική αεροπορική φόρμα, χωρίς διακριτικά. Πρόκειται για 2 ταγματάρχες, 1 λοχαγό, 4 στρατιώτες και έναν πολίτη. Οδηγούνται στην αστυνομική διεύθυνση, όπου ζητούν πολιτικό άσυλο. Πρόκειται για στελέχη των ένοπλων δυνάμεων της Τουρκίας που στήριξαν το πραξικόπημα. Αργά το βράδυ, το ελικόπτερο παραδίδεται στην Τουρκία.
0: Τα θυμόμαστε αυτά.
1: Το ελικόπτερο, γιατί θυμόμαστε και τι φασαρίες έγιναν
0: βέβαια,
1: με το προσωπικό που δεν το προσωπικό. τα στελέχη που δεν δόθηκαν. Ναι.
0: Η Ρόκο Σοντοπούλου, η Ελληνίδα ηρωίδα της αντίστασης, σαν σήμερα έχει γεννηθεί το 1927, πεθαίνει στις 5 Σεπτεμβρίου του 1944 με 17 σφαίρες, εξού μετά και η ταινία που κυκλοφόρησε 17 σφαίρες για έναν άγγελο.
1: Μια μέρα σαν και αυτή το 1933 είχε γεννηθεί η Ελληνίδα ηθοποιός Μέρη Χρονοπούλου.
0: Είναι ή όχι.
1: Θέλω τα όπα μου.
0: Ο Νίκος, όχι, δεν το έλεγε. Νίκος Παπάς, ο Έλληνας πολιτικός, ηγετικός στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και τέος υπουργός, έχει γενέθλια σήμερα. Το 1976 γεννήθηκε.
1: Ήταν μια μέρα σαν και αυτή το 1874, όταν φεύγει από τη ζωή ο Απόστολος Αρσάκης, Έλληνας φιλάνθρωπος, γιατρός, λόγιος αλλά και πολιτικός, διατέλεσε μεταξύ άλλων και πρωθυπουργός της Ρουμανίας.
0: Ο Γερμανός συγγραφέας ο Χάιντριχ Μπελ, τιμημένος μάλιστα με βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας το 1972, η χαμένη τιμή της Καταρίνα Μπλουν, πεθαίνει σαν σήμερα το 1985.
1: Και 4 χρόνια αργότερα, το 1989, πεθαίνει ο Herbert von Karajan, ελληνικής καταγωγής, αυστριακός διευθυντής ορχήστρας.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν έτσι. Τώρα με γέλασαν τα πουλιά, με γέλασαν τα ειδόνια. Για να πάμε. Πού θα πάμε? Σε αίρες θα πάμε μετά. Έτσι.
1: Ναι.

0: Κιντίκη και η Ιουλία Καραπατάκη εδώ στο τραγούδι που ακούσαμε. Τώρα είμαστε σε ΣΕΡΕΣ.
1: Είμαστε σε ΣΕΡΕΣ.
0: Γεια σου, Δεσποινά, καλημέρα.
1: Δεσποινά, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα από τις ΣΕΡΕΣ.
1: Αποκατασταθήκατε?
2: Ναι.
0: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά.
2: Μας κράτησε μακριά χθες.
0: Ναι, δεν πειράζει, τι να κάνουμε, συμβαίνουν.
2: Επανήλθαμε.
0: Ναι, ναι.
2: Είμαστε εδώ, είναι μια ιδιαίτερο ζεστή μέρα φαίνεται να είναι σημερινή. Δηλαδή ήδη η ώρα είναι 8 παρά και κάνει αρκετή ζέστη. Ηλιόλουστη βεβαίως, μια τυπική καλοκαιρινή ημέρα του Ιουλίου. Να ρίξουμε μια ματιά και στην ματιά, δηλαδή δυτική ματιά, στην τοπική επικαιρότητα. Η τοπική επιχειρηματικότητα, η απασχόληση, οι επενδύσεις και η ενίσχυση εξωστρέφειας της περιοχής βρέθηκαν στο επίκεντρο των συναντήσεων που είχε χθες κυβερνητικό κλιμάκι με επικεφαλής τον Υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας Τράγης Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, Οργανισμών και Φορέων. Ο κ. Γκιουλέκα ζήτησε να το αποσταλεί αναλυτικό υπόμνημα με όλα τα ζητήματα που απασχολούν τοπική αυτοδιοίκηση, επισημένοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών για την επίλυσή τους. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη χρηματοδότηση των Δήμων από το Υπουργείο Εσωτερικών, σημειώνοντας ότι είναι διαθέσιμη πόρη. Ότι οι διαθέσιμοι πόροι κατανέμονται με βάση τις προτεραιότητες και τις ανάγκες κάθε περιοχής. Ακολούθησε μια ευρεία σύσκεψη στο επιμελητήριο τις απογευματινές ώρες. Εκτός των προβλεπόμενων μορίων είναι οι τιμές των νητρικών που καταγράφηκαν στο νερό στις τοπικές κοινότητες Δαφνοδίου και Νέου Σουλίου του Δήμου Μανούλη Παπά, με αποτέλεσμα να έχουν μια επίσημη ανακοίνωση και να ανακοινωθεί η βάση αυτής ισχυρή σύσταση για μη χρήση του νερού τόσο στην πόση όσο και για το μαγείρεμα. Σε κατάσταση πλήρους εκλογικής εγρήγορσης και οργανωτικής ετοιμότητας στήθηκε η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ ΣΕΡΟΝ με στόχο την βέλτιστη προετοιμασία της παράταξης για τις επόμενες εθνικές εκλογές. Προχωρά λοιπόν σε μια νέα οργανωτική πρωτοβουλία με τη συγκρότηση ομάδων εκλογικού αγώνα σε κάθε δήμο του νομού. Σε άμεση και διαρκή συνεργασία με την Ομαρχιακή Επιτροπή, οι εν λόγω ομάδες θα επικουρούν στην καλύτερη εκλογική προετοιμασία και το συντονισμό των δράσεων αναδήμο, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. Από τις 17 έως 24 Ιουλίου, η εξυπηρέτηση για τη χορήγηση μικροβιολογικών αιματολογικών αποτελεσμάτων στο νοσοκομείο Σερών θα πραγματοποιηθεί μόνο για 3 ώρες και συγκεκριμένα από τις 10.30 έως τη 1.30 το μεσημέρι. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με ανακοίνωση από το νοσοκομείο Σερών, μπορούν να ενημερώνονται μέσω της πλατφόρμας gov.gr, προσφέροντας μια εναλλακτική δυνατότητα εξυπηρέτησης εκτός των ωρών εξυπηρέτησης του γραφείου. Σε λειτουργία τίθεται το ειδικό ηλεκτρονικό μητρό σωματείων της περιφέρειας και το τμήμα κοινωνικής μέρημνας της περιφερειακής ενότητας Σερών. Σωματεία και ιδιαίτερα πολιτιστικοί σύλλογοι ενημερώνονται πως η εγγραφή και η τακτική επικαιροποίηση των στοιχείων των συλλόγων είναι πλέον υποχρεωτική και συνδέεται άμεσα με την νόμιμη λειτουργία τους, καθώς και τη δυνατότητα χρηματοδότησης και συμμετοχής σε δράσεις και προγράμματα της περιφέρειας. Εδώ λοιπόν τι έχουμε, ένα ειδικό ηλεκτρονικό μητρό σωματείων εποπτείας περιφέρειας, ένα ειδικό ηλεκτρονικό μητρό στο οποίο θα καταγραφούν όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι και τα σωματεία. Να σας πάω τώρα στο Πεθελινό, όπου σε συνεργασία με τον Δήμο Εμμανουήλ Παπά, ο πολιτιστικός σύλλογος της περιοχής, διοργανώνει την τέταρτη γιορτή παραδοσιακής πίτας, ένα διήμερο αφιερωμένο στην τοπική γαστρονομική παράδοση, 18 και 19 Ιουλίου στο Πεθελινό. Η εκδήλωση φιλοδοξεί να αναδείξει τις αυθεντικές γεύσεις του τόπου, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να δοκιμάσουν χειροποίητες παραδοσιακές πίτες που θα παρασκευάσουν οι συμμετέχοντες πολιτιστικοί σύλλογοι. Παράλληλα, όπως συνήθως συμβαίνει σε αυτού του είδους γιορτές, ζωντανή μουσική, γιορτινό κλίμα και βεβαίως οι χρυσοχέρες εκεί της περιοχής σηκώνουν τα μανίκια για να παρασκευάσουν τις ωραίες χωριάτικες πίτες με πάρα πολλές γεύσεις. Και πριν σας αποχαιρετήσω, να σας δώσω μια χρηστική πληροφορία. Για σήμερα θα έχουμε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος και μάλιστα πολύ ωραία από τις 7.30 έως τις 3 ώρα το μεσημέρι, 7.30 το πρωί δηλαδή σημειώνεται, σε αρκετές περιοχές της πόλης των Σερών. Κατακουνώζει σε τμήμα Δημητρίου Μαρούλη, Χρήστου Σταματίου, Γιώργου Καφτατζή, Παπαβασιλείου, Δαβάκη, Πολέμη, Αναπαύσεως, Λίντς και Χαγιά Πίνδαρου, Στεφάνη, Τριανταφυλλίδη, Τερψιχώρη, Εφέντη, Κωστή Παλαμά, Γίων Αναργύρων, αυτή είναι μια περιοχή ολόκληρη. Καρκαβίτσα, Καριωτάκη, Κρυστάλλι, Πευκακίων και Αμυγδαλαίων.
0: Μάλιστα.
2: Καλή δύναμη να πούμε στους ανθρώπους αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ναι, χρειάζεται.
2: Αυτή τη ζέστη αντιλαμβάνεσαι.
0: Έτσι είναι. Ωραία. Καλημέρα σας, Σέρες. Σε ευχαριστούμε, Δεσποινά.
1: Καλή σου μέρα.

0: Λοιπόν, υπάρχει ένα τιμητικό αφιέρωμα στη Μαρό Κοντού από την ΕΡΤ που μπορείτε να το δείτε. Στην ΕΡΤ 1 σήμερα θα προβληθεί η ταινία «Η Δε Γίνει να φοβείται τον άντρα», ναι, στις 7. Την ερχόμενη Κυριακή στο Netflix, αποχαιρετισμό στη Μάρο Κοντού, ένα αρχιακό υλικό με συνεντεύξεις, με σπάνιο μάλιστα υλικό, έτσι. Όχι, προβάλλεται ήδη από χθες. Ήδη αυτό θα το βρείτε μέχρι και την Κυριακή 19 του μηνός. Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα. Τι άλλο, ο αποχαιρετισμός. Τέλος πάντων, μπείτε στο Netflix. Και ναι, το θέατρο της Δευτέρας, χέρια ψηλά επίσης, που πρωταγωνιστούσε η ίδια. Τη συνέντευξή της στο Studio 4 το 2022. Συνένοσταλγία, άλλη μια ταινία του 2006 με τη Μάρο Κοντού. Το καλλιτεχνικό καφενείο, όπου εκεί ήταν πρωταγωνίστρια μαζί με τον Βασίλη Τσιβιλίκα κτλ. Οπότε καταλαβαίνετε, αν μπείτε στο Netflix, θα βρείτε αρκετά ενδιαφέρον υλικό για την Μάρο Κοντού. Τι θα έλεγες, κάτι στην Ισπανία,
1: έλεγα,
0: μου είπες θα πας.
1: Ναι, θα πάω στην Ισπανία.
0: Πότε
1: γιατί
0: θα πας?
1: Τώρα θα σε πάω στην Ισπανία. Γιατί ξέρουμε ότι οι τιμές των αγροτικών προϊόντων και από εδώ από τη χώρα μας είναι εξευτελιστικές. Ξεκινάμε με το σκληρό σιτάρι που...
0: Για μας όμως δεν είναι.
1: Με τα σιτάρια βασικά.
0: Για μας είναι φαρμακείο.
1: Για σένα όταν αγοράζεις το προϊόν, όχι. Για τον αγρότη, ναι, όμως που έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες,
0: ναι.
1: Τα τόσα άλλα που προσβάλλουν την καλλιέργεια και την αγωνία του να, αν θα πάει καλά ή αν θα αποδώσει η παραγωγή, στο τέλος έρχεται η ώρα που θα πρέπει να την πουλήσει.
0: Ακριβώς.
1: Και οι τιμές που δίνονται συνήθως δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, γιατί δεν καλύπτουν όχι τον κόπο, τα έξοδα δεν καλύπτουν.
0: Ναι.
1: Αυτό συμβαίνει λοιπόν και στην Ισπανία. Γιατί εκεί ένας αγρότης αποφάσισε να χαρίσει 200 τόνους κρεμμύδια.
0: Γιατί
1: είναι αδύνατο, λέει, να πληρώνουν 13 λεπτά το κιλό. Όταν ήρθε η ώρα να διαπραγματευτεί τη συγκομιδή και την πώλησή τους, ο έμπορος του έδωσε μόλις 13 λεπτά,
0: μάλιστα,
1: το κιλό τα κρεμμύδια. Ναι. Και η συγκομιδή, τιμή που καθιστά ασύμφορη και τη συγκομιδή. Γιατί όχι μόνο δεν καλύπτει τα έξοδα της παραγωγής, αλλά υπερβαίνει και τα έξοδα της συγκομιδής. Οπότε τι έκανε, είχε σκεφτεί αρχικά να πάει να το οργώσει το χωράφι.
0: Αλλά δεν το έκανε.
1: Δεν το έκανε όμως, και έτσι απίφθινε πρόταση στους συμπολίτες του. Όποιος θέλει κρεμμύδια,
0: ναι,
1: να πάει από το
0: πάρει
1: χωράφι
0: κρεμμύδια,
1: να πάρει. Έχει,
0: ναι,
1: 33 στρέμματα κρεμμύδια και μπορεί όποιος θέλει, έχει απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα, να πάει να πάρει όσα θέλει.
0: Μάλιστα. Okay. Πόσο να πάρεις?
1: Πόσο να πάρεις? Μπορείς να πάρεις τα κρεμμύδια μιας χρονιάς. Βγάλε τα και πάρτα τις επιρροές.
0: Ψέματα.
1: Ναι. Δεν θα τα χρειαστείς.
0: Έτσι κι αλλιώς φυλάσσονται.
1: Όταν αγοράζεις από τον παραγωγό, δεν παίρνεις ένα τσουβάλι κρεμμύδια?
0: Το άσπρο ή σε το μόβισε?
1: Κοίταξε, εγώ δεν είμαι ιδιαίτερα φαν του κρεμμυδιού.
0: Μα γιατί?
1: Οπότε,
0: πιο, ναι, γευστικό είναι το λευκό. Πιο, για σαλάτα νομίζω ότι είναι περισσότερο το μόβ. Δικιά μου άποψη.
1: Κοίταξε,
0: και το φρέσκο, α πούμε, είναι πολύ, πολύ ωραίο.
1: Ναι, το άσπρο έχει μια πιο πικάντη.
0: Πιο πικάντη, ναι, πιο.
1: Προτιμώ,
0: ναι,
1: το άσπρο, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, για τις σαλάτες, όχι, για το φαγητό νομίζω, ναι. Τέλος πάντων, ναι, ναι.
1: Αν κάνει να το φάω, αν είναι.
0: Λοιπόν, κλείνουμε.
1: Κλείνουμε, γιατί πήγε ήδη. Είμαστε μια ανάσα πριν τις 8. Μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 8 από το Earth News.
0: Γεια σας.
1: Καλή σας

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Συνάντηση με τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό θα έχει το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι. Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν και εκπρόσωποι των κατοίκων της Κυψέλης, οι οποίοι έχουν δει να ανοίγουν μεγάλες ρογμές στα διαμερίσματα και τις αυλές τους λόγω εργασιών του Μετροπόντικα. Ζητούν μεταξύ άλλων διαβεβαιώσεις ότι μπορούν να μείνουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για πρόκληση σοβαρών ζημιών το τελευταίο τρίμηνο σε τουλάχιστον 15 με 20 πολυκατοικίες και 200 διαμερίσματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα οφείλεται σε ανακριβείς γεωλογικές μελέτες που προηγήθηκαν του έργου, με αποτέλεσμα ο Μετροπόντικας, όταν έφτασε στην περιοχή, βρέθηκε σε σαθρά εδάφη, προκαλώντας τις μετακινήσεις και τις ρηγματώσεις σε σπίτια. Τραγωδία στη Χαλκιδική. Τροχαίο δυστύχημα με νεκρούς τον πατέρα, την μητέρα και το 6-μηνών βρέφος του σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με βιτιοφόρο. Πρόκειται για οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται το 7χρονο κοριτσάκι της οικογένειας. Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων κατά στρατιωτικών στόχων γύρω από τα στενά του Ορμούζ, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποιεί για ακόμη μεγαλύτερο πλήγμα. Μεταξύ άλλων, σφυροκόπησαν το κύριο λιμάνι της χώρας Μπανταραμπάς. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, αεροπορικές επιδρομές συγκλώνησαν την Τεχεράνη, ενώ οι κρίξεις σημειώθηκαν και σε άλλες περιοχές, όπου πύραυλοι έπληξαν την περιοχή γύρω από νοσοκομείο που στεγάζει παιδιατρικό κέντρο καρκίνου, το οποίο εκενώθηκε. Το Ιράν χτύπησε και πάλι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Αμερικανικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε δεξαμενόπλιο μεταφοράς αργού πετρελαίου, το οποίο επιχειρούσε να παραβιάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας σε σύνοδο για θέματα άμυνας, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται πλέον υπό έντονη πίεση. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή αν θα το τελειώσουμε οριστικά, είπε χαρακτηριστικά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι αφέθηκε ελεύθερη Αμερικανίδα υπήκοος, φυλακισμένη στο Ιράν από τον Δεκέμβριο του 2024, κάνοντας λόγο για κίνηση καλής θελήσεως. Το Ιράν πρέπει να είναι πάντοτε προετοιμασμένο για πόλεμο. Οφείλει να συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό του, παραμένοντας παράλληλα ανοιχτό στη διπλωματία και στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμετ Καλιμπάφ. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Η τιμή του Brent λίγο πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι. Η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων την περίοδο 2024-2034 στο επίκεντρο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, που συνεδριάζει στις 12 το μεσημέρι υπό τον Πρωθυπουργό. Η συνεδρίαση στοχεύει στον συντονισμό των Υπουργείων για την επίλυση κρεμοτήτων, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, καθώς εντός του καλοκαιριού προγραμματίζεται η παράδοση σημαντικών έργων. Ελέγχεται πλήρως η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στο ισόγειο επιχείρησης με τρόφιμα και κρέατα που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας στο Μενίδη. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς στις 12 το βράδυ εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή και οριστικοποίηση του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα είναι δυνατή καμία αλλαγή ή οριστικοποίηση. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρινού αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας στη Μαρφίν. Μέχρι στην μεταγωγή τους στις φυλακές παραμένουν στα κρατητήρια της Γαδά. Εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο μετά από νέα επίθεση της Ρωσίας με βαλιστικούς πυράβλους που προκάλεσε πυρκαγιές σε δύο συνοικίες. Στόχος μη επανδρομένων αεροσκαφών, τρεις συνοικίες του Χαρκόβου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωση.

0: σταθμό Ερών.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
3: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

Μια μεγάλη καλημέρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών, από την μία άκρη στην άλλη, από το Βαλτοτόπι που έχουμε έτσι εκδηλώσει σήμερα 5η 16 Ιουλίου και αύριο Παρασκευή 17 από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαλτοτοπίου εκδηλώσεις Αγίας Αμαρίνας, εκδηλώσεις που γίνονται το βράδυ, βέβαια έχουμε τον πανηγυρικό Εσπερινό και την περιφορά της εικόνας της Αγίας Αμαρίνας, μέχρι και την Αλιστράτη, εκεί που αύριο Παρασκευή στο θεατράκι του Λυκείου της Αλιστράτης θα έχουμε αυτήν την ωραία την εκδήλωση για την Φιλαρμονική της Αλιστράτης που συμπληρώνει έναν αιώνα μουσικής πορείας. Καλημέρα λοιπόν στην Αλιστράτη και στην πρόεδρο την Κυριακή την Κίζου, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, τον Βασίλη τον Παπαδόπουλο, και όχι μόνο, σε όλους τους καλούς φίλους που έχουμε στην Αλιστράτη. Καλημέρα στην Αμμουδιά που αύριο Παρασκευή έχουμε παραδοσιακό λαϊκό ποντιακό γλέντι στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο της Αμμουδιάς, αλλά και στα αγαπημένα Άνω Πορόγια, εκεί που ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Πορωίων του Δήμου Συντικής διοργανώνει το τρίτο παραποτάμιο μουσικό διήμερο, Παρασκευή 17 και Σάββατο 18 Ιουλίου. Μια μεγάλη καλημέρα στη Βέργη και εκεί έχουμε το πανηγύρι του προφήτη Ηλία, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Ενώ μια μεγάλη καλημέρα να δώσουμε και στη Βαμβακιά, όπου και εκεί έχουμε έτσι τριήμερο πρόγραμμα εκδηλώσεων, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαμβακιάς ή Μακεδονία. Καλημέρα λοιπόν και στην Βαμβακιά. Μια μεγάλη καλημέρα στο Μανδράκι. Το αγαπάμε το Μανδράκι. Έχει ένα καταπληκτικό λιμάνι στην Κερκίνη που είναι πανέμορφο και το Μανδράκι βέβαια έχει πολύ ωραία θέση. Έτσι βλέπεις από τις αυλές του σπιτιών, από τα παράθυρα του σπιτιών την λίμνη Κερκίνη και εκεί λοιπόν το Σάββατο 9 στην αυλή του σχολείου στο Μανδράκι θα γίνουν τα Μανδρακιώτικα 2026. Μια μεγάλη καλημέρα και στο Λιμνοχώρι, και εκεί έχουμε έτσι πανήγυρι, Κυριακή 19, Σάββατο 20 Ιουλίου, στον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλίου στο Λιμνοχώρι, όπως μια μεγάλη καλημέρα να δώσουμε και στο Νεοσούλη, που το βράδυ της Κυριακής θα έχουμε λαϊκή παραδοσιακή βραδιά. Μια μεγάλη καλημέρα βέβαια να δώσουμε εκεί και αγαπάμε πάρα πολύ τη Μεσολακιά, 20 Ιουλίου θα έχουμε έτσι μια ωραία θεατρική παράσταση στην Μεσολακιά και βέβαια έτσι καλημέρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών και στο Καρυδοχώρι βέβαια, χθες ακούσαμε και τον Κώστη Νικολαίδη για το πανηγύρι που ετοιμάζεται εκεί Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Καλημέρα στους φίλους της Αργεντινής που χάρηκαν χθες εκεί την ομάδα

Ομάδα τους να κερδίζει 2-1 την Αγγλία και βέβαια τώρα να έχουμε τον μεγάλο τελικό την Κυριακή Αργεντινή-Ισπανία. Τι να πεις για τον Μέση που πραγματικά σπάζει τα ρεκόρ και συνεχίζει αυτός ο απίστευτος παίκτης και βέβαια η Αγγλία που αυτοκτόνησε χθες. Μεγάλη νίκη για την Αργεντινή με 2-1. Βέβαια πολλοί είδαν, πήγαν να δουν τον Μέση των Σερών, που είναι ο Γιώργος Καρίδας. Εντάξει, είναι ο Μέση όσον αφορά το επάγγελμα του ηθοποιού, είναι καταπληκτικός. Χθες είναι φέλε στο Αριστοφάνη η παράσταση, η πρεμιέρα από το Διπεθέ, είχε πάρα πολύ κόσμο και μια εκπληκτική παράσταση. Μακάρι να έχετε δυνατότητα πολύ να τη δείτε. Όλοι βέβαια ξεχώρισαν, όλοι οι συντελεστές από την παράσταση, αλλά εντάξει, έχουμε μια ιδιαίτερη συμπάθεια στο Γιώργο Καρίδα που είναι πραγματικά ο Μέση της ηθοποιίας. Δεν παίζεται αυτό το παιδί. Μπράβο, έτσι να τον χαιρόμαστε και πιστεύω ότι αξίζει να φτάσει πολύ πολύ ψηλά. Είναι ένας καταπληκτικός ηθοποιός, όχι βέβαια πως όλοι οι άλλοι υστέρησαν. Όλοι ήταν, ένας καλύτερος από τον άλλον. Μπράβο, με πάρα πολύ κόσμο χθες εκεί στο θεατράκι του Διπαέ.

0: Πάμε τώρα σε μια επίσκεψη, έτσι στην ορεινή. Είχαμε την επίσκεψη μιας αρκούδας που δημιούργησε κάποια προβλήματα. Πάμε να μιλήσουμε με τον κτηνοτρόφο, τον κύριο Προκόπη Ρίτκο. Κύριε Ρίτκο, καλημέρα από την Ερτσερών.
1: Καλημέρα, πολύ καλημέρα.
0: Καλημέρα στην όμορφη ορεινή που την αγαπάμε πάρα πολύ την ορεινή. Τώρα τι είχαμε,
1: Βασίλη.
0: Επίσκεψη αρκούδας εκεί, έτσι.
1: Όπως είπα και χθες, Βασίλη, αυτή η αρκούδα είναι αρκετά χρόνια εδώ στην περιοχή ορεινή με χρυσοπηγή.
0: Ναι, είναι αυτή που καταστρέφει και τα μελίσια, έτσι δεν είναι.
1: Μπράβο, ναι. Εγώ προσωπικά όσο βγάζουμε τα ζώα έξω την είδα αρκετές φορές.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν, καμιά φορά δεν επιτέθηκε, δεν μου έκανε σημεία.
0: Ναι.
1: Τα φανταστείς τα σκυλιά τη γαβγίζανε, τα σουμπανόσκυλα
0: και φεύγει.
1: Και σιγά σιγά έφυγε. Καμιά φορά δεν έκανε ζημιά σε κουπάδια.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και δεν είχαμε το φόβο εκείνο.
0: Ναι.
1: Τώρα όμως, ίσως να πείνασε, γιατί δεν έχει έξω άγρια φρούτα όπως τρέφεται αυτή. Ήρθε στον αδερφό μου και είχε δυο κατσίκες στη σταυλική του εγκατάσταση εκεί που εδώ. Και του πήρε το ένα, αφού κατέστρεψε το φράχτη για να μπει μέσα.
0: Ακατέστρεψε το φράχτη από το... Από το
1: μαντρί και
0: το μαντρί του που είναι του αδελφού σας, έτσι.
1: Ναι.
0: Κατέστρεψε το φράχτη, ναι.
1: Μπήκε μέσα, πήρε το ένα από τα δύο κατσίκια.
0: Πήρε το ένα κατσικάκι, ναι. Α, μάλιστα. Είναι σίγουρα δηλαδή αρκούδα, φαίνεται και πατημασιές και άλλωστε ποιος θα κατέστρεφε ένα φράχτη, έτσι δεν είναι.
1: Και πατημασιές και το φράχτη που ξύλωσε για να μπει μέσα.
0: Ναι. Αυτή τώρα, κύριε Ρίτκο, να ρωτήσω, πιστεύετε ότι είναι μία αρκούδα ή περισσότερες?
1: Εγώ όσες φορές την είδα, μία την είδα. Αλλά μία. Επειδή πέρυσι και φέτο είμαστε σε καραντίνα,
0: ναι.
1: Θα το πω αλλιώς, σε εγκληματική περίοδο, δεν βγαίνουμε έξω, δεν τη βλέπω.
0: Δυστυχώς το ξέρω ότι δεν βγάζετε πλέον τα κοπάδια σας, δεν μπορείτε να βγείτε έξω.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο έγκλημα.
0: Αυτό είναι πρόβλημα, πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ναι,
1: γι' αυτό το είπα έγκλημα.
0: Ναι, οι κτηνοτρόφοι με αυτά που παίρνει
1: και
0: πέρα.
1: Και ο κύριος Σπυρόπουλος, έγκλημα είναι να έχετε τα ζώα μέσα.
0: Α, έτσι είπατε με τον κύριο Σπυρόπουλο που μιλήσατε, έτσι. Σας στηρίζει, σας στηρίζει στις συναντήσεις που κάνετε, το βλέπω. Αλλά εντάξει, είναι... να ρωτήσω λίγο, θα επιστρέψουμε σε αυτό. Άρα πήρε το κατσικάκι και έφυγε, δηλαδή λέτε η αρκούδα.
1: Πήρε το κατσικάκι και έφυγε.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι επικίνδυνο. Αφού έμαθε να τρώει κρέας,
0: ναι.
1: θα συνεχίσει να τρέφεται με κρέας.
0: Κάποιο κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και αυτά την κατέγραψε, έχετε κάποια εικόνα?
1: Πιο μπροστά, πρωτού μια εβδομάδα,
0: ναι.
1: Εκεί στο γήπεδο εμείς στην ορεινή έχει τέτοιο υπεροσβεστική ένα ντρόν.
0: Ναι.
1: Την κατέγραψε εκεί που πάλι εκεί δίπλα στο μαντρί του αδερφού μου περπατούσε.
0: Την κατέστρεψε τον ντρόν της πυροσβεστικής. Και είναι μεγαλόσωμη, δηλαδή μεγάλη αρκούδα είναι.
1: Να σου πω, εγώ όσες φορές την είδα, επειδή μέσα δασωμένη περιοχή, ναι. Δεν μπορούσα να καταλάβω
0: να
1: αν
0: καταλάβετε,
1: είναι μεγάλη.
0: Όχι, από τις πατηματιές, μήπως έτσι έχετε καταλάβει ότι είναι μεγαλόσωμο ζώο. Εντάξει, στην ουσία αρκούδες μεγαλόσωμο ζώο είναι.
1: Εγώ νομίζω είναι μετρίως ανάστημα.
0: Αμέτρη, μάλιστα. Ναι.
1: Ναι.
0: Άρα είναι πρόβλημα. Αυτό πλησίασε δηλαδή και το χωριό ή μόνο το Μαντρί εκεί πέρα?
1: Και το Μαντρί είναι κοντά στο χωριό.
0: Κοντά στο χωριό. Ναι. Τώρα για να κατέβει εκεί, να μην φοβηθεί, γιατί τα σκυλιά γαυγίζουν τόσο καιρό, έφευγε. Άρα είναι πεινασμένη και προσπάθησε να βρει κάτι να φάει και ήρθε, λέτε, και πήρε ένα κατσικάκι. Μάλιστα.
1: Αλλιώς δεν εξηγείται, γιατί δεν έχει έξω άγρια φρούτα όπως δαμάσκαινα, συνόμυλα, τέτοια πράγματα.
0: Μάλιστα. Άλλος κάτοικος σας είπε κάτι, αν την είδε, αν έτσι ανησύχησε?
1: Ένα ανιψάκι μου την είδε, ένα πρωινό, πάλι έξω από το χωριό.
0: Πάλι έξω από το χωριό.
1: Είχε τις καρυδιές να ποτίσει.
0: Ναι.
1: Και μου είπε, θείο, λέει, μόνο που δεν κατουρίθηκα όταν την είδα μπροστά μου.
0: Ό,τι είναι ξαφνικά την αρκούδα, μάλιστα.
1: Αντίθετα, ναι. Από το χωριό προς τα πάνω, στην περιοχή του Λαϊλά,
0: ναι.
1: Έχουν ήδη...
0: Έχουν διαρκούδες.
1: Πολλές φορές. Ναι.
0: Αλλά τόσο κοντά στην ορεινή, λέτε, είναι ένα πρόβλημα αυτό μεγάλο.
1: Μεγάλο πρόβλημα.
0: Άρα εσείς θα πάρετε τα μέτρα σας τώρα εκεί στα Μαντριά, τι να κάνετε.
1: Να κάνουμε τι.
0: Τι να κάνετε. Ναι, δεν μπορείτε να κάνετε κάτι. Μάλιστα.
1: Να την πιάσουμε, να παλέψουμε.
0: Όχι,
1: να την
0: όχι, όχι. Πρέπει να ειδοποιήσετε τους υπευθύνους. Εκεί υπάρχουν.
1: Γι' αυτό ναι. Είπαμε να μάθει.
0: Να δημοσιοποιήσετε το γεγονός και να δείτε τι θα κάνετε.
1: Ναι.
0: Τώρα εσείς το έχετε κλειστό το κοπάδι, δεν μπορείτε να το βγάλετε.
1: Βέβαια.
0: Και σε ύψος, όταν είναι σε υψόμετρο, πάλι δεν μπορείτε. Δεν μπορείτε.
1: Για μένα ειδικά,
0: ναι.
1: Επειδή είμαι μόνο εγώ. Μόνο το δικό μου το κουπάδι στο αγρόκτημα Άνω Ρινής.
0: Ναι.
1: Για μένα είναι μεγάλο έγκλημα. Δεν έχει πιο να συναντήσω άλλο κουπάδι.
0: Μα δεν μπορώ να είναι εγκλωβισμένα και αυτά τώρα, έτσι δεν είναι. Τώρα να λέμε την αλήθεια. Τόσο καιρό να είναι μαντρωμένα μέσα τα. Αυτά πρέπει να βγουν έξω, να βοσκήσουν.
1: Μα τα ζώα αυτά είναι
0: ελευθέρας βοσκής. Και γι' αυτό λέγαμε ότι έχετε και πολύ καλό γάλα η περιοχή και έχει το καλύτερο γάλα, γιατί έτσι τα πρόβατα αυτά έτρωγαν έξω φυσική τροφή. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Μέχρι πότε δεν ξέρετε, δεν σας έχουν πει τώρα μέχρι πότε θα πάει.
1: Να φανταστείς,
0: ναι.
1: έχω τη Ρουκουμίου,
0: ναι.
1: Και επειδή μέσα τα ζώα τρώνε έτοιμη τροφή, δεν τη ροκουμώ.
0: Τι λέτε τώρα. Έχει μειωθεί και το γάλα, δηλαδή.
1: Εγώ ναι. ήθελα να τυροκομώ,
0: ναι.
1: Με γάλα υπαίθριο.
0: Ναι, σωστά.
1: Από βοσκή.
0: Αυτό είναι το καλό. Τόσο καιρό για την Ορεινή λέγαμε αυτό, ότι έχει πολύ καλό τυρί, πολύ καλό γάλα. Γιατί
1: τα ζώα βόσκουν έξω.
0: Βόσκουν έξω, φυσική τροφή, βότανα που έπαιρναν εκεί, δεν είναι. Ήταν άλλα. Άλλο τώρα. Από το να τα έχει μαντρωμένα, δεν ξέρω και αυτά πώς μπορεί με τα οργανισμό του. Δεν τα ξέρω καλά αυτά να συμπεριφερθεί όταν είναι κλεισμένα τόσο καιρό.
1: Γι' αυτό είπα από την αρχή. Είναι το μεγαλύτερο έγκλημα αυτό.
0: Είναι μεγάλο πρόβλημα. Μάλιστα. Κύριε Ρίσκο, τι να μακάρι να λυθεί αυτό το θέμα, γιατί αυτό είναι το πολύ σοβαρό. Έτσι, με την ευλογιά, τα προβλήματα που δημιουργούν. Είδατε πόσες κτηνοτροφικές μονάδες έκλεισαν. Πόσοι άνθρωποι έχασαν το βιός του.
1: Εγώ Βασίλη, το είπα και στην Φωτεινή την Αραβατζή, αυτό και σε όποιον θέλει. 70 χρόνια είμαι κτηνοτρόφος εγώ. Δεν είμαι χρησιμοποιημένο.
0: Ναι, ξέρω, είστε παλιός κτηνοτρόφος.
1: Αυτό
0: πρώτη φορά στη ζωή σας.
1: Στημένο παιχνίδι.
0: Λέτε, μάλιστα.
1: Βεβαίως, 1000%.
0: Κύριε Ρίτκο, καλή δύναμη εκεί στο Μαντρί. Προσοχή την αρκούδα, έτσι να είστε καλά, να έχετε την υγεία σας πάνω απ' όλα και βέβαια. Έτσι μακάρι να λυθεί γρήγορα αυτό το θέμα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα στην Ορεινή. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.
1: Γεια.
0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Προκόπη Ρίτκο, που είναι κάτοικος εκεί της Ορεινής, είναι κτηνοτρόφος, από τους πιο παλιούς κτηνοτρόφους του νομού, για την αρκούδα που εμφανίστηκε και δημιούργησε πρόβλημα. Είδατε, έσπασε το φράκτη, μπήκε στο μαντρί του αδελφού του, πήρε ένα κατσικάκι όπως καταγγέλει ο Προκόπης ο Ρίτκος. Ο κτηνοτρόφος είναι ένα πρόβλημα. Αυτό βέβαια, ξέρετε, οι αρκούδες εκεί στη Χρυσοπηγή έχουν καταστρέψει και μελίσσες και μελισσοκόμοι. Πολλές φορές μας τα έχουν πει και τα έχουμε δει. Και βέβαια αυτό όχι μόνο στο νομό Σέρων, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Να πούμε ότι ο ΔΔΕ ανακοίνωσε ότι σήμερα, 5η 16 Ιουλίου, ήδη ξεκίνησε, πραγματοποιείται προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης στην πόλη των Σερών. Από τις 7.30 ισχύει αυτή η διακοπή έως τις 3. Και αφορά την περιοχή Κατακονόζη, είναι τμήματα των οδών Δημητρίου Μαρούλη, Χρήστου Σταματίου, Καφταντζή, Παπαβασιλείου, Δαβάκη, Πολέμη, Αναπαύσεως, Λήθης και Χαγιά, Πίνδαρου, Στεφάνου, Τριανταφυλλίδη, Τερψιχώρη, Εφέντη, Κωστή Παλαμά, Αγίων Αναργύρων, Καρκαβίτσα, Καριωτάκη, Κρυστάλλι, Πευκακίων και Αμυγδαλεών. Είναι οι περιοχές που έχουν διακοπή ρεύματος. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στην κυρία Ευδοξία. Κυρία Ευδοξία, καλημέρα. Ξέρω ότι ακούτε κάθε μέρα την εκπομπή. Χθες μου το μετέφεραν οι συγγενείς σας, οι άνθρωποι σας, που σας αγαπάνε και πολύ από ό,τι κατάλαβα. Να τους χαίρεστε. Είπαν ότι η κυρία Ευδοξία κάθε μέρα ξυπνάει με εμάς, μας ακούει. Να είναι καλά, κυρία Ευδοξία, να έχετε την υγεία σας και να μας ακούτε κάθε μέρα. Θα ξαναπώ το όνομα, γιατί μπορείτε μια δουλειά να κάνετε και δεν μας ακούσατε. Θα το λέω κάθε μέρα. Λοιπόν, κυρία Ευδοξία, καλημέρα.

0: Όπως είπαμε στο Βαλτοτόπι από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαλτοτοπίο, έχουμε εκδηλώσεις για τη γιορτή της Αγίας Μαρίνας. Σήμερα 5η 8 το βράδυ έχουμε πανηγυρικό εσπερινό και περιφορά της εικόνας Αγίας Μαρίνας. Στις 9.30 το βράδυ θα έχουμε χορευτικές εκδηλώσεις από το Σύλλογο Ευρυτών Ομού Δράμας, από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 5ου Γυμνασίου της Γλυφάδας Αττικής. Και βέβαια εκεί θα είναι το μουσικό σχήμα του Νίκου Ζαπάρτα και του Βαγγέλη Παπαναστασίου, στο Κλαρίνο Βαγγέλης Παπαναστασίου. Αύριο το πρωί έχουμε πανηγυρικό όρθο και πανηγυρική θεία λειτουργία στο Ιερό Παρεκκλήσι στις 7 και 4. 7 η ώρα παράκληση της Αγίας Μαρίνας, 7 το απόγευμα. 9 η ώρα χορευτικές εκδηλώσεις από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 5ου Γυμνασίου Γλυφάδας Αττικής, από τη στέγη πολιτισμού, παράδοσης και λαογραφίας Φιλοτέχνης Κομωτινής, ενώ μαζί εκεί θα είναι και το μουσικό σχήμα Ορφέας Κομωτινής υπό την αιγίδα του Δήμου Εμμανουήλ Παπά και της Περιφερειακής Ενότητας Σερών στο Βαλτοτόπι. Λοιπόν, πάμε τώρα στην επίσκεψη του κύριου Κωνσταντίνου Γιουλέκα. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Θράκης, παλιά το λέγαμε Υπουργός Μακεδονίας Θράκης, βρέθηκε χθες στις Σέρες, είχε μια περιοδία από το πρωί. Το πρωί επισκέφθηκε επιχειρήσεις του νομού Σερών και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε μια ευρεία σύσκεψη στο δικητήριο, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Σερών του κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλου, των δημάρχων της Περιφερειακής Ενότητας Σερών και εκπροσώπων των βουλευτών οι οποίοι δεν μπόρεσαν να παραστούν χθες και έγινε αυτή η ευρεία σύσκεψη. Να σας πω ότι χθες κάλυψε την επίσκεψη αυτή το πρώτο μέρος η Λένια Ιωαννίδου που πήρε δηλώσεις από τον κύριο Κωνσταντίνο Γιουλέκα. Ας ακούσουμε τι είπε ο κύριος Γιουλέκας.
1: Είναι πολύ σημαντικό να ακούσουμε και θέματα που δεν άπτονται μόνο του Υπουργείου των Εσωτερικών, θέματα που γενικότερα αφορούν στις τοπικές κοινωνίες, στο νομό συνολικά, άσχετα αν η αρμοδιότητα αυτή ξεπερνά το Υπουργείο Εσωτερικών και είναι αρμοδιότητες άλλων Υπουργείων. Ο δικός μου ρόλος, και αυτό ζήτησα και από τον Αντιπεριφερειάρχη αλλά και από τους Δημάρχους, είναι να υπάρξει ένα υπόμνημα με διάφορα θέματα τα οποία ούτως ή άλλως έχουν τεθεί, δεν θα τεθούν για πρώτη φορά, αλλά τα θέματα αυτά είναι δική μας υποχρέωση να μπορέσουμε όσο μπορούμε να επιταχύνουμε τους ρυθμούς είτε για την επίλυσή τους. Εγώ δεν λέω ότι δεν μπορούν να επιληθούν όλα τα προβλήματα, γιατί είναι πολλά προβλήματα, υπάρχουν πολλές παθογένειες. Έχει γίνει όμως μια πολύ σημαντική προσπάθεια από το Υπουργείο των Εσωτερικών με χρήματα περισσότερα από κάθε άλλη περίοδο που έχουν δοθεί στους Δήμους. Βεβαίως, επαναλαμβάνω, υπάρχουν και άλλες ανάγκες, υπάρχουν και άλλα προβλήματα, είναι απόλυτα κατανοητό, αλλά δόθηκαν χρήματα για να μπορούν να καλυφθούν σημαντικές ανάγκες ανάλογα με τις προτεραιότητες του κάθε νομού. Αυτό το οποίο εμείς ερχόμαστε να κάνουμε είναι να ακούσουμε από τους ίδιους επιχειρηματίες του νομού και τις προοπτικές και τις δυνατότητες και τα προβλήματα, όχι όμως για να τα καταγράψουμε. Αντίστοιχα, για να υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση επικοδομητική, να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τους επιχειρηματίες για αυτά που υπάρχουν στη διάθεσή τους. Δηλαδή, τα χρηματοδοτικά εργαλεία, είτε αυτό λέγεται αναπτυξιακός νόμος που είναι από τους εθνικούς πόρους και είναι χρήματα που δίνονται στην αγορά για να τα απορροφήσουν επιχειρηματίες, είτε λέγεται ΕΣΠΑ από τα ευρωπαϊκά ταμεία που είναι επίσης κονδύλια χρηματοδοτικά για να μπορέσει ο κάθε επιχειρηματίας να τα απορροφήσει. Είτε αυτό λέγεται το πώς μπορεί μια επιχείρηση, μια μικρή επιχείρηση από τον νομό Σερών, από ένα νομό άλλο της Μακεδονίας, της Θράκης, να ξεκινήσει μια μικρή εξαγωγική δραστηριότητα. Γι' αυτό έχουμε μαζί μας και το Σύνδεσμο Εξαγωγέων. Είτε από την άλλη πλευρά ο παλιός ΟΑΕΔ, η σημερινή ΔΥΠΑ, το πώς μπορεί ειδικά για τον νομό Σερών, τι χρειάζεται η τοπική επιχειρηματικότητα και πώς μπορούν να δημιουργηθούν κάποια σεμινάρια για ανέργους του νομού, οι οποίοι με τις κατάλληλες δεξιότητες που μέσα από τα σεμινάρια θα αποκτήσουν θα μπορούν να απορροφηθούν στις τοπικές επιχειρήσεις που χρειάζονται τέτοια χέρια.
0: Αυτά λοιπόν από τον Υφυπουργό Εσωτερικών Μακεδονίας Θράκης, τον κύριο Κώστα Γιουλέκα. Σε λίγο θα ακούσουμε περισσότερα για την εκδήλωση που έγινε χθες το βράδυ στο Επιμελητήριο Σερών. Συνεχίζουμε με τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο δικητήριο. Να ακούσουμε και τον Αντιπεριφερειάρχη Σερών, τον κύριο Παναγιώτη Σπυρόπουλο.
2: Το ζητούμενο είναι το εξής, ότι υπάρχουν κοινά προβλήματα και θα αναφερθώ σε κάποια τα οποία πραγματικά είναι πρώτης προτεραιότητας. Ένα το μεγαλύτερο από όλα και σας το έχω πει πολλές φορές είναι το δημογραφικό. Δεν μπορούμε να επιβιώσουμε χωρίς αυτό. Θα πρέπει η κυβέρνηση, έχει κάνει πολλά θετικά βήματα, να το βάλεις ως πρώτη προτεραιότητα και το ζητούμενο στο επόμενο διάστημα να είναι αυτό, το δημογραφικό. Δηλαδή να δοθούν τέτοια κίνητρα σε ανθρώπους νέους, να κάνουν οικογένειες, παιδιά, διότι η Ελλάδα θα σβήσει. Οπότε βάζουμε στην άκρη το δημογραφικό που σας λέω είναι το πρώτο και μοναδικό πρόβλημά μας. Δηλαδή αν λυθεί αυτό μπορώ εγώ να αφήσω τα άλλα στην άκρη. Το επόμενο που είναι κοινό και στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό είναι η υποστελέχωση. Δεν έχουμε προσωπικό με την έννοια του εξειδικευμένου προσωπικού και αναφέρομαι κυρίως σε μηχανικούς, σε οικονομολόγους, σε χειριστές κλπ. Είναι ειδικότητες οι οποίες δύσκολα και πλέον ακόμα και σε προκηρύξεις. Φανταστείτε ότι υπάρχουν δήμοι που βγάζουν προκηρύξεις με τον ΑΣΕΠ για 6 θέσεις και δεν έρχεται κανείς. Πρέπει δηλαδή να δοθούν οι ανάλογες, τα ανάλογα κίνητρα σε αυτούς τους ανθρώπους προκειμένου να στελεχώσουν τις υπηρεσίες μας. Γιατί σκεφτείτε να έχετε χρήματα και να μην έχεις προσωπικό να μπορείς να προχωρήσεις τα προγράμματα. Αυτό πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Επίσης, το άλλο που ήταν και θα το λέω πάντοτε είναι οι υποδομές. Σε κάθε περίπτωση, μια μεγάλη υποδομή, αυτή που τέθηκε και την οποία για πρώτη φορά πάλι θα σας την ανακοινώσω, είναι ότι έχει ολοκληρωθεί μια μελέτη η οποία αφορά την περιφερειακή. Η περιφερειακή, όπως ξέρετε, όταν έγινε, έγινε μισή. Είναι δηλαδή μόνο το ένα ρεύμα και υπολείπεται το άλλο. Υπάρχει μια μελέτη η οποία έχει τελειώσει, την οποία από εδώ και πέρα θα την κυνηγήσουμε να χρηματοδοτηθεί. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα, αλλά θα είναι ένα έργο που θα δώσει πνοή στις ΣΕΡΕΣ και θα μπορέσει να δώσει και τη δυνατότητα, γιατί όπως καταλαβαίνετε, το επόμενο διάστημα με το άνοιγμα των συνόρων υπάρχει μεγάλη προσέλευση ανθρώπων που κατά το παρελθόν δεν θα ξεκινούσαν να έρθουν εδώ. Όταν ένας Ρουμάνος θα έχει 4 ώρες στα σύνορα και 4 στη Βουλγαρία κτλ. Και τώρα δεν έχει, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο σε 6, 7, 8 ώρες να είναι στην Ελλάδα και να απολαύσει τις ελληνικές ομορφιές. Επίσης, δεν είναι μόνο ο τουρισμός, είναι και το εμπόριο. Όταν κάτι το οποίο μπορεί εύκολα να μεταφερθεί, χωρίς πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες, αλλά και υπάρχουν υποδομές για να γίνει αυτό, καταλαβαίνετε ότι θα υπάρξει ανάπτυξη. Και αναφέρομαι και στη Θεσσαλονίκη και προς την περιοχή της θάλασσας. Σε κάθε περίπτωση, χίλιες δαλίκες το 24ωρο περνούν από τον Προμαχώνα. Ήδη αυτό είναι θετικό ότι η νέα διοίκηση της Νέας Εγνατίας έχει ξεκινήσει τις ασφαλτοστρώσεις στο τμήμα προς τα σύνορα. Το έχετε δει όλοι. Φαντάζομαι είναι εκτεταμένες οι παρεμβάσεις που γίνονται, γιατί ήταν άθλιο το οδόστρωμα εκεί. Άθλιο. Και μάλιστα δρόμος με χρήματα. Και σε κάθε περίπτωση η υπόσχεση που υπάρχει και η δέσμευση είναι ότι μόλις τελειώσουν από εκεί θα πάνε στο προς τα τυχεία, που και εκεί το κομμάτι είναι πραγματικά επικίνδυνο και θέλει να διορθωθεί, γιατί είναι ένας δρόμος που χρησιμοποιείται πάρα πολύ τακτικά από όλους μας, από όλους τους Ελλήνους. Είναι ο δρόμος της Θεσσαλονίκης, άνθρωποι υπάρχουν καθημερινά που πηγαίνουν έρχονται.
0: Αυτά από τον κύριο Σπυρόπουλο για τη συνάντηση με τον κύριο Γκιουλέκα. Να ακούσουμε τι είπε και ο δήμαρχος Εμμανουήλ Παπά, κύριος Δημήτρης Νότας.
3: Είπαμε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η καθημερινότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης και αυτό μπορεί να γίνει. Γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση τα τελευταία χρόνια έχει έναν πακτολό χρημάτων για προγράμματα. Είτε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, είτε από το ΕΣΠΑ, είτε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, είτε από το ΙΝΤΕΡΕΚ, είτε από το ΛΙΝΤΕΡ, υπάρχει η δυνατότητα, η διαθεσιμότητα πόρων που μπορείς να καταθέσεις προτάσεις και να εντάξεις χρηματοδοτήσεις για συγκεκριμένα έργα. Το πρόβλημα της τοπικής αυτοδιοίκησης εστιάζεται όμως στο γεγονός ότι, παρά το γεγονός ότι η ΚΑΠ αυξήθηκαν από το 19 από την παρούσα κυβέρνηση μέχρι σήμερα το 2026 κατά 32% μεσοσταθμικά, υπήρξαν όμως τέσσερις παράγοντες οι οποίοι πραγματικά ροκανίσαν αυτή την αύξηση. Το ενεργειακό κόστος, τεράστιο πρόβλημα, γιατί η τιμή του ρεύματος έχει αυξηθεί σε σχέση με το 21, από το 22 και μετά στο 60%, είναι μεγαλύτερη τιμή. Το κόστος για την χρηματοδότηση, για την αύξηση της μισθοδοσίας των δημοτικών υπαλλήλων. Πρώτοι ήμασταν εμείς ότι οι δημοτικοί υπάλληλοι δεν θα πρέπει να μείνουν στις αποδοχές που σταμάτησαν το 2013 και έπρεπε να γίνει αύξηση. Αυτή την αύξηση όμως δεν μπορέσαμε να την διεκδικήσουμε και να την πάρουμε από το Υπουργείο Οικονομικών, ως Υπουργείο Εσωτερικών μιλάω. Άλλος λόγος είναι ότι η διαχείριση των απορριμμάτων, το τέλος ταφής, είναι ένας βραχνάς που τρώει και αυτό το 32% που έγινε η αύξηση. Και ένας τέταρτος είναι αυτό που ζούμε όλοι μας Ένας τέταρτος λόγος είναι αυτός που ζούμε όλοι μας στα νοικοκυριά μας. Το μεγάλο πληθωριστικό κόστος, όταν οτιδήποτε αγοράζαμε το 19, σήμερα έχει μια αύξηση τουλάχιστον από 25 μέχρι 40% πάνω. Άρα αυτό θίξαμε ως τοπική αυτοδιοίκηση στον Υπουργό. Το γνωρίζει το θέμα οπωσδήποτε ο Υπουργός, ο κύριος Γιουλέκας, έδειξε κατανόηση, θα μεταφερθεί και προς τον Υπουργό τον κύριο Λιβάνιο και από εκεί προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, δηλαδή το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, το οποίο και θα πρέπει να αποφασίσει γρήγορα μια αύξηση στους πόρους της τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί η καθημερινότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης μας έχει βάλει σε ένα τέλμα και δεν μπορούμε να προσφέρουμε υπηρεσίες για την ποιότητα ζωής των συνδημοτών μας.
0: Αυτά λοιπόν έγιναν χθες στο διοικητήριο. Όπως είπαμε, ο κύριος Γιουλέκας το απόγευμα ουσιαστικά ήταν ο κεντρικός ομιλητής μιας ενδιαφέρουσας εκδήλωσης που έγινε στο επιμελητήριο. Αλλά πρώτα θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Το ρεπορτάζ που προηγήθηκε ήταν της Λένιας Ιωαννίδου. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό ΕΡΤ.
1: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώτων.

0: Καλημέρα σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Κάνουμε μια παρένθεση στα όσα έγιναν χθες με την επίσκεψη του Υπουργού Εσωτερικών του κ. Γκιουλέκα, τις επαφές που είχε δηλαδή και το πρωί και το απόγευμα. Και πάμε στις πολύ ωραίες εκδηλώσεις και μια εκδήλωση που αγαπάμε πάρα πολύ και μας αρέσει να πηγαίνουμε και έχει πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή είναι από τις εκδηλώσεις του καλοκαιριού που αποτελούν σήμα κατά τεθέν. Όλοι περιμένουν πότε θα γίνει η γιορτή Καλαμποκιού για να πάνε στο Βαλτερό. Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου, ο Πέτρος Ωνάτσιος. Πέτρο Ωνάτσιο, καλημέρα από την Ερτσερών.
1: Καλημέρα κύριε Αναστασιάδη, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Περιμένουμε όλοι το καλοκαίρι πότε θα φτάσει αυτή η ώρα. Να σας πω.
1: Η ώρα ήρθε, ναι. Σε τρεις μέρες λοιπόν, το Σάββατο 18 Ιουλίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Βαλτερό Σερών για τη γιορτή Καλαμποκιού 2026. Όλοι οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γευτούν βραστό γλυκό καλαμπό και το τοπικό μας παραγωγό, το κύριο Βασιλάκογλου. Θα έχουμε και την παραδοσιακή ορχήστρα των Καφαντάριδων, καθώς και του Ζουρνάρι στην Τζομαριά, στη Ζυγιά του Δράμαλη.
0: Έχουμε δυνατό σχήμα φέτος, δυνατό σχήμα βλέπω.
1: Όπως κάθε χρόνο προσπαθούμε να διοργανώσουμε μια όμορφη πολιτιστική βραδιά για να περάσουν όλοι οι φίλοι σερέ και σερέ. Αλλά και πέρα από το νομό είναι ξακουστή αυτή η διοργάνωση που θα έρθουν, να περάσουν ένα όμορφο Σαββατόβραδο με παραδοσιακό γλέντι, άφθονο καλαμπόκι και ποτό.
0: Ναι, να ρωτήσω τώρα τι ώρα θα ξεκινήσει η εκδήλωση, πού θα γίνει για να δώσουμε έτσι οδηγίες στον κόσμο που θα έρθει.
1: Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 9 η ώρα, θα ανοίξουν όλες οι πόρτες για όλο τον κόσμο. Θα πραγματοποιηθεί σε ένα αύριο χώρο όπως κάθε χρόνο του Δημοτικού Σχολείου Βαλτερού. Ήδη ετοιμάζουμε να βράσουμε 2.000 καλαμπόκια.
0: Τι λέτε τώρα, 2.000 καλαμπόκια, μάλιστα, ναι.
1: Πέρυσι δεν έφτασαν τα 1.500, από ό,τι είπαμε φέτος να αυξήσουμε την ποσότητα στη διοργάνωση για να αυξήσουμε όλο τον κόσμο ευχαριστημένο που μας θυμάει την παρουσία του και έρχεται κάθε χρόνο. Θα υπάρχουν τραπεζοκαθίσματα για όλο τον κόσμο.
0: Θα μπορεί και κάποιος να φάει κάτι δηλαδή, έτσι να παραγγείλει να φάει κάτι, έτσι να διασκεδάσει, να χορέψει.
1: Φυσικά να γλεντήσει ως πρώτες πρωινές ώρες που κρατάει το γλέντι μας.
0: Πάντως και πέρυσι είχε πάρα πολύ κόσμο, έτσι λέει, από καθίσματα πόσα έχετε τώρα?
1: Θα προσπαθήσουμε να εξυπηρετήσουμε κάπου στα 1.800 άτομα από καθίσματα.
0: 1.800, νομίζω θα έχει και ίσως και περισσότεροι. Γιατί και πέρυσι είχε πάρα πολύ κόσμο, έτσι δεν είναι?
1: Είχε πάρα πολύ κόσμο. Είναι αλήθεια, δεν μπορέσαμε να το επεξέλθουμε και να τους εξυπηρετήσουμε όλους. Καθώς και ο χώρος δεν μας βοηθάει, είναι λίγο πιο μικρός στην συγκεκριμένη διοργάνωση. Αλλά όποιος δεν μπορέσει να κάτσει σε εμάς, η μουσική θα δουλεύει και στα μαγαζιά του χωριού μας.
0: Ωραία, μπορεί... μια χαρά. Ναι, είναι πλατεία εκεί. Και βέβαια να πω το πόσο έτσι εσείς οι εθελοντές, γιατί η αλήθεια είναι ότι είστε εθελοντές. Πόσες ώρες κάθεστε τώρα και ετοιμάζετε τα βράζετε τα καλαμπόκια? Πότε θα ξεκινήσετε τη διαδικασία?
1: Θα ξεκινήσουμε από πολύ νωρίς το πρωί το Σάββατο, από τις 5 ώρα είναι αλήθεια, ξημερώματα.
0: 5 η ώρα το τα ξημερώματα ξεκινήσετε να βράζετε καλαμπόκια?
1: Ναι, γιατί είναι πολύ μεγάλη ποσότητα.
0: Ναι, είναι μεγάλο.
1: Οπότε,
0: 2.000 καλαμπόκια ναι, θέλουν.
1: Μια... Υπάρχει μια μεγάλη διαδικασία σε αυτό το βράσιμο, αλλά επειδή ο κόσμος μας αγαπάει και θέλουμε την αγάπη, οπότε παίρνουμε.
0: Η ανταμοιβή για εσάς είναι αυτή η αγάπη του κόσμου, να το πούμε αυτό.
1: Ναι, και βέβαια να πούμε ότι έχουμε και πολύ μεγάλο αριθμό εθελοντών. Έχουμε φτάνει σχεδόν στους 50 εθελοντές και πάλι και φέτος.
0: Μπράβο.
1: Που θα είναι σε αυτή τη διοργάνωση και θα προσπαθήσουν να εξυπηρετήσουν όλο τον κόσμο.
0: Ωραία.
1: Οπότε νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία το Σάββατο 18 Ιουλίου να έρθουν όλοι οι φίλοι που μας ακούνε στο Βαλτερό, όσοι δεν έχουν πάει στη θάλασσα ίσως ακόμη. Και να περάσουμε όλοι μαζί
0: θα
1: ωραία.
0: Θα περάσουν ωραία, δροσιά θα έχει, βράδυ είναι έτσι η εκδήλωση, 9 η ώρα πάτε και λίγο νωρίτερα να πιάσετε θέση, πάρα πολύ καλαμπόκι, ωραίο καλαμπόκι, το καλαμπόκι είναι εξαιρετικό και βέβαια θα περάσει σίγουρα έτσι μια ωραία βραδιά όποιος έρθει εκεί, θα χορέψει, θα τραγουδήσει, θα έχουμε όλων των ειδών από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι τα άσματα και τα χορευτικά. Και θα το χαρεί ο κόσμος. Μάλιστα. Πέτρο Νάτσιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Βαλτερό το Σάββατο. Έτσι, όλοι οι δρόμοι. Να είσαι καλά. Καλημέρα και καλή επιτυχία. Καλημέρα. Μπράβο εκεί στον τοπικό πολιτιστικό σύλλογο, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαλτερού. Πραγματικά εξαιρετικό το καλαμπόκι. 2.000 καλαμπόκια από τα ξημερώματα θα ξεκινήσουν να βράζουν. Καταπληκτικό καλαμπόκι, ωραία εκδήλωση, ωραίο μουσικό σχήμα. Άρα Σάββατο βράδυ, να μια ωραία επιλογή, να πάτε εκεί και να περάσετε ωραία και καλαμπόκι θα φάτε και τραγούδια θα ακούσετε και θα χορέψετε. Στο Βαλτερό όλα αυτά. Επιστρέφουμε στην επίσκεψη του Υφυπουργού Εσωτερικών υπεύθυνο Μακεδονίας Θράκης του κ. Κωνσταντίνου Γκιουλέκα και ας ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε το απόγευμα στο επιμελητήριο. Νωρίτερα, βέβαια, το μεσημέρι συναντήθηκε με μέλη της ΔΕΠ, της πρώην ΝΟΒΕ, συζήτησε για θέματα που αφορούν, βέβαια, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Στη συνέχεια, υπήρχε γεύμα και αυτή η εκδήλωση που έγινε παρουσία επιχειρηματιών, εκπροσώπων κλάδων, στην αίθουσα Γεώργιος Χριστίδης του Επιμελητήριου Σωρών. Ας ακούσουμε τι είπε ο κύριος Γκιουλέκας.
2: Αλλάζουμε το μοντέλο επικοινωνίας. Δεν περιμένουμε να έρθουν οι συμπατριώτες μας, οι συμπολίτες μας, οι επιχειρηματίες εν προκειμένου να μας βρουν στη Θεσσαλονίκη, γιατί δεν θέλουμε η Θεσσαλονίκη να γίνει αυτό που κάποτε λέγαμε και κατηγορούσαμε την Αθήνα, δηλαδή το κέντρο όλης της Ελλάδος, που καθένας πρέπει να πηγαίνει εκεί για να μπορεί να λύσει θέματα, προβλήματα, να δει τι ευκαιρίες του δίνονται. Εμείς κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Ερχόμαστε εμείς εδώ, ζητήσαμε από το επιμελητήριο να ενημερώσει τους επιχειρηματίες του νομού και κάνουμε μια συνάντηση στην οποία θέλουμε καταρχήν να τους πούμε αυτά τα οποία υπάρχουν στη διάθεσή τους και εν προκειμένου τα χρήματα που μπορούν να αντλήσουν για να δυναμώσουν, να αναπτύξουν περισσότερο τις επιχειρήσεις τους. Μαζί με αυτό έχουμε εκπροσώπους από την ΔΥΠΑ, από τον παλιό ΟΑΕΔ, για να δούμε εάν χρειάζεται και τι χρειάζεται να κάνουμε ειδικά στο νομό Σερών, κάποια σεμινάρια εξειδίκευσης εργαζομένων πάνω σε τομείς που χρειάζεται η τοπική επιχειρηματικότητα. Θα μιλήσουμε για την οργάνωση των επιχειρήσεων γενικότερα και θα γίνει μια αμφίδρομη συζήτηση για το πώς μπορούμε εμείς από την πλευρά μας να είμαστε πιο χρήσιμοι στους συμπολίτες μας, δηλαδή να τους δώσουμε με πιο απλοϊκό τρόπο τα εργαλεία αυτά στη διάθεσή τους για να τα χρησιμοποιήσουν, τα χρηματοδοτικά εργαλεία, και από την άλλη να ακούσουμε τις δικές τους προτάσεις, τα δικά τους προβλήματα, αλλά εδώ, στον τόπο όπου ζουν, όπου δραστηριοποιούνται. Γιατί είναι χρέος μας εμείς να είμαστε κοντά στους συμπολίτες μας και όχι να περιμένουμε να μας αναζητήσουν οι συμπολίτες μας για να μπορέσουν να βρούνε οποιαδήποτε λύση σε θέματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Αυτός είναι ο σκοπός σημερινής εκδήλωσης και αυτό γίνεται ξεχωριστά σε κάθε νομό της Μακεδονίας και της Θράκης. Είναι μια περιοδία που την έχουμε συνδυάσει με μια άλλη πρωτοβουλία εξωστρέφειας που έχουμε πάρει από το Μακεδονίας Θράκης, που είναι η Βαλκανική Περιοδία Εξωστρέφειας. Έως τώρα, με εκπροσώπους από όλη τη Μακεδονία και τη Θράκη, έχουμε πάει στη Σόφια, στη γειτονική Βουλγαρία, έχουμε πάει στη Σερβία, στο Βελιγράδι, και έχουμε πάει στη Ρουμανία, στο Βουκουρέστι, πρόσφατα, και συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια με τις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες. Πηγαίνουμε εκεί. Θέλουμε να επιταχύνουμε τους ρυθμούς της ανάπτυξης, τους λέμε τι μπορούμε να τους δώσουμε στη Βόρειο Ελλάδα και τους καλούμε σε συνεργασία σε κάθε τομέα, στον ακαδημαϊκό, με τα πανεπιστήμια της Μακεδονίας και της Θράκης, στον εμπορικό, στον επιχειρηματικό, με τα επιμελητήρια, τους συνδέσμους εξαγωγέων, τους συνδέσμους βιομηχανιών, τα λιμάνια μας και βεβαίως και στον αυτοδιοικητικό για κοινά προγράμματα μεταξύ των περιφερειών, των δήμων, των δύο πλευρών, δηλαδή των Βαλκανικών κρατών από τη μία πλευρά και της Ελλάδος από την άλλη. Νομίζουμε ότι μόνο με τέτοιες πρωτοβουλίες, με τέτοιες εξωστρεφείς δράσεις, μπορούμε να φέρουμε πιο γρήγορα την ανάπτυξη στη Βόρειο Ελλάδα, στη Μακεδονία και τη Θράκη.
3: Μπορεί να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό πρόβλημα αυτό, να συμβάλλει.
2: Μέσα από αυτό και μέσα από τις επιχειρήσεις οι οποίες πρέπει να διατηρηθούν και να αναπτυχθούν όσες μπορούν περισσότερο, θα γεννηθούν θέσεις εργασίας. Οι θέσεις εργασίας σημαίνει ότι κάποιοι και κυρίως νέοι άνθρωποι, αν βρουν στον τόπο τους θέσεις εργασίας, δεν θα χρειαστεί να φύγουν από τον τόπο τους, και αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα. Να κρατήσουμε τους ανθρώπους εδώ, στις Αίρες, εδώ στην Μακεδονία, εδώ στη Θράκη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή η προσπάθεια. Έχει και αυτό το χαρακτήρα.
0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Γκιουλέκα. Να ακούσουμε τώρα τον κύριο Ανδρέα Μιλωνά, που είναι από το Σύνδεσμο Εξαγωγών ΣΕΔΕ, μέλος της Διοικούς Επιτροπής του Σύνδεσμου Εξαγωγέων, και είναι και Διευθυντής Εξαγωγών της ΚΡΙΚΡΙ. Ας ακούσουμε τον κύριο Μιλωνά.
4: χαίρομαι που είμαι εδώ σήμερα για να κάνω μια πολύ μικρή και συνοπτική εισήγηση αναφορικά με την δυναμική του κλάδου των εξαγωγών στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας και πιο συγκεκριμένα στην περιφερική ενότητα των Σερών.
5: Θα μας πείτε πώς πάει γενικά η εξαγωγή στην Κεντρική Μακεδονία?
4: Πάνε πάρα πολύ καλά, θα τα πω και αργότερα πάρα πολύ συνοπτικά. Τα μηνύματα και βάσει των στοιχείων της Ελστάτ είναι πάρα πολύ θετικά. Η φετινή χρονιά πηγαίνει καλά. Πηγαίνει καλά σε όλη την Ελλάδα ως εξαγωγή. Πηγαίνει ακόμα καλύτερα στην Βόρεια Ελλάδα, στην περιφερειακή ενότητα των Σερών και βέβαια και στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας.
5: Σε ποιους τομείς είμαστε περισσότερο?
4: Εδώ είμαστε στον αγροδιατροφικό τομέα. Τα τρόφιμα παίζουν ένα πολύ μεγάλο ρόλο στην εξαγωγή των Σερών και της Κεντρικής Μακεδονίας. Έχουμε και άλλους κλάδους που αναπτύσσονται, αλλά τα τρόφιμα παραμένουν αβαρχίδα για την περιοχή.
6: Είναι πρόσφορο εδώ στην περιφερειακή ενότητα Σερών.
4: Ορίστε. Η δυναμική είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω. Θα πω και αργότερα ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, ότι είναι από τις λίγες περιφερειακές ενότητες, οι ΣΕΡΕΣ, που έχουν θετικό εμπορικό ισοζύγιο. Δηλαδή οι εξαγωγές είναι περισσότερες από τις εισαγωγές. Αυτό δεν συμβαίνει πουθενά άλλο ή, εν πάση περιπτώσει, συμβαίνει σε λίγες περιφερειακές ενότητες στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει δυναμική εδώ. Χρειάζεται περισσότερη δουλειά και συγκεκριμένες ενέργειες για να έρθει και ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη.
5: Υπάρχει απώλεια όσον αφορά τον πόλεμο στη Ρωσία, στην Ουκρανία? Χάσαμε εκεί εξαγωγές?
4: Χάθηκαν κάποιες, αλλά ξέρετε τι, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο σαν Ελλάδα στις εξαγωγές αγαθών να έχουμε μια σταθερότητα, μια σταθερή παρουσία διαχρονική, η οποία βοηθάει να ξεπερνώνται όλα τα προβλήματα. Και COVID είχαμε και πολέμους είχαμε, παρόλα αυτά οι εξαγωγές είναι εδώ. Γιατί έχει να δώσει ο τόπος, όχι μόνο οι ΣΕΡΕΣ, κάθε περιοχή της Ελλάδας έχει ένα συγκεκριμένο πλεονέκτημα που πρέπει να το βγάλουμε και να το στρέψουμε προς το εξωτερικό.
5: Πώς εξωστώνω το πρωτοδιατροφικό, υπάρχουν και επιχειρήσεις εδώ μεγάλες τόσο.
4: Τεράστιες επιχειρήσεις. Η γαλακτοβιομηχανία, ας πούμε. Εγώ, η επαγγελματική μου ιδιότητα είναι, είμαι διευθυντής εξαγωγών της Κρικρή. Άρα γνωρίζω εκ των έσω την δυναμική που έχει ο κλάδος, έτσι. Ο αγροδιατροφικός τομέας ακολουθείται από τη μεταποίηση. Δηλαδή, ένα μέρος είναι ο αγροτικός τομέας και μετά πάμε στη μεταποίηση. Υπάρχουν σοβαρές εταιρείες. Υπάρχει μεγάλη δυναμική στον κλάδο, όχι μόνο το γαλακτοκομικό και τα δημητριακά και άλλοι κλάδοι στην περιοχή. Θέλει περισσότερη δουλειά, δεν υπάρχει ταβάνι, κατά την άποψή μου.
6: Οργάνωση, δηλαδή, όταν λέτε περισσότερη δουλειά.
4: Οργάνωση. Πρόσβαση στην πληροφόρηση. Στελεχειακή ενδυνάμωση των επιχειρήσεων, γνώση, γιατί το προϊόν είναι εδώ, το έχουμε το προϊόν. Πρέπει να βρούμε τρόπο να το στηρίξουμε ώστε να μπορεί να σταθεί στις αγορές του εξωτερικού. Γίνεται και το έχουν αποδείξει κάποιες επιχειρήσεις όπως η Κρικρή που είπα προηγουμένως.
0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Ανδρέα Μιλωνά, από το Σύνδεσμο Εξαγωγέων ΣΕΒ, μέλος Διοικητικής Επιτροπής. Πάμε να ακούσουμε τώρα και την Περιφερειακή Διευθύντρια στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη της ΔΥΠΑ, την κυρία Ευσταθία Πέπα.
7: Έχω έρθει εδώ στην όμορφη πόλη σας, με ιδιαίτερη χαρά, να παρακολουθήσω τη σημερινή ημερίδα υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου Σερών σχετικά με την επιχειρηματικότητα ιδιωτικών επιχειρήσεων και με τον θεσμικό μου ρόλο ως προϊσταμένη της ΔΥΠΑ της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης θα μιλήσω για προγράμματα, χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις προκειμένου να βοηθηθούν στο έργο τους και γενικότερα να βοηθήσουν και την πατρίδα μας στην καταπολέμηση της ανεργίας.
6: Κυρίως αναφερόμαστε
7: σε μικρομεσαίες. Όλα τα προγράμματα αφορούν στα οποία θα κάνω αναφορά και θα τα πω εντάχει στην παρουσίασή μου. Αφορούν μικρομεσαίες ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες όπως ξέρουμε περνάνε δύσκολες εποχές, χαλεπούς καιρούς, αλλά νομίζω ότι τόσο η κυβέρνηση όσο και ο υπουργός μας είναι δίπλα τους. Και σαν ΔΥΠΑ εμείς θα βάλουμε το λιθαράκι μας για να τις υποβοηθήσουμε και για να τις βοηθήσουμε στο να εξελιχθούν, να ανελιχθούν και να καταπολεμήσουν μαζί μας το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας στη χώρα μας. Σας ευχαριστώ πολύ.
5: Άρα κερδίζει και ο εργαζόμενος.
7: Τα προγράμματα αυτά είναι μια συμφωνία win-win, όχι μόνο για τους εργοδότες, αλλά και για τους εργαζομένους. Από μία πλευρά βοηθούνται οι εργοδότες στο δύσκολο έργο τους, σε εποχές που με δυσκολία συμμετέχουν στις εργοδοτικές εισφορές, και από την άλλη, το σημαντικότερο και το κοινωνικό αποτύπωμα που αφήνει η ΔΥΠΑ στην χώρα μας και στην κοινωνία και στην κάθε τοπική κοινωνία, είναι η αναχέτηση της ανεργίας. Άλλωστε, η ΔΥΠΑ είναι η υπηρεσία, δημόσια υπηρεσία απασχόλησης, η οποία επικεντρώνεται σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, δηλαδή σε προγράμματα και όχι σε παθητικές τύπου επιδόματα ανεργίας κλπ, προκειμένου να υποβοηθήσει την αναχέτηση της ανεργίας. Ευχαριστώ.
0: Αυτά λοιπόν από την Περιφερειακή Διευθύντρια στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη της ΔΥΠΑ, την κυρία Ευσταθία Πέπα, και να ακούσουμε και τον πρόεδρο Μολυντήριου Σωρών, τον κύριο Αθανάσιο Μαλιάρα.
8: Είμαστε εδώ σήμερα στην ενημερωτική εκδήλωση για την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας. Είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών, του τομέα Μακεδονία-Θράκης, του Υπουργού του κύριου Γιουλέκα. Κάνουμε από κοινού αυτή την ενημέρωση στα μέλη μας, στις επιχειρήσεις μας. Είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει όλους τους επιχειρηματίες εδώ του νομού Σερών να μάθουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και του αναπτυξιακού νόμου που είναι σε εξέλιξη, να δουν και να βρουν προσωπικό το οποίο λείπει από τις επιχειρήσεις μέσω των προγραμμάτων της ΔΥΠΑ, και φυσικά να προωθήσουν τα προϊόντα τους στο εξωτερικό με εξαγωγικά εργαλεία. Είναι μια πρώτης τάξης ευκαιρία να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις των Σερών το τι δίνει το κράτος προς αυτούς και πώς μπορούν να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους. Η αλήθεια είναι ότι η καιρή είναι δύσκολη, ότι υπάρχουν προβλήματα πολλά στην επιχειρηματικότητα και από το αβέβαιο περιβάλλον, το φορολογικό, το ασφαλιστικό. Αλλά όπως σας είπα και στην αρχή, είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία αυτή η εκδήλωση να δώσει κάποιες απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που υπάρχουν.
5: Υπάρχει ενδιαφέρον από τις επιχειρήσεις τα χρόνια την εμπειρία σας?
8: Ενδιαφέρον από τις επιχειρήσεις υπάρχει πάντα όταν γίνεται μια εκδήλωση η οποία έχει ενδιαφέρον. Και πόσο μάλιστα η σημερινή, όταν το θέμα της δεν είναι ένα και μόνο. Είναι πολλά θέματα, είναι μια σειρά θεμάτων με πολλούς ομιλητές, εξειδικευμένους ομιλητές, και πιστεύω ότι θα είναι κάτι το οποίο θα δώσει πολλά εφόδια στις επιχειρήσεις που θα το παρακολουθήσουν.
9: Κύριε Μαλιάρα, είπατε για τον επιχειρηματικό κόσμο ότι υπάρχει πρόβλημα και λόγω του αγροτικού. Είχατε μια επαφή με τον κύριο Σχοινά, θέλετε να μας πείτε λίγο για το αγροτικό?
8: Με τον κύριο Σχοινά δεν κάναμε εκτεταμένη συζήτηση για τα προβλήματα του νομού. Γνωρίζει τα προβλήματα, γνωρίζει το τι γίνεται και στον νομό μας, είναι αλήθεια. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να έρθει στις ΣΕΡΕΣ. Μάλιστα έγινε πρόσκληση και για την ΣΕΡΕΞΠΟ και για το ΑΓΡΟΣΕΡΕΣ. Ο χρόνος που είχαμε ήταν περιορισμένος. Απλώς του επισημάναμε και εμείς τα προβλήματα που έχει ο Σεραϊκός Κάμπος, τα προβλήματα του μικροτεμαχισμού, του πολυτεμαχισμού μάλλον, τις πληρωμές που υπήρχαν κάποιες αστοχίες. Θα γνωρίζει, θα ξανασυναντηθούμε για να αναπτύξουμε περισσότερα τις ιδέες μας.
0: Αυτά και από τον πρόεδρο Μιλητηρίου. Τελειώνοντας να πούμε ότι χθες είναι ευρίαση Superlink 2. Αυτό που φασίστηκε είναι ότι φέτος το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε έναν όμιλο. Δεν θα υπάρχουν play-offs και play-out και θα υποβαστούν 4 ομάδες. Δηλαδή, μετά από 30 αγωνιστικές... έχουμε δηλαδή 16 ομάδες, μετά από 30 αγωνιστικές οι 2 πρώτοι θα ανέβουν στη Super Link. Είναι απλά τα πράγματα και εύκολα. Εύκολα δεν είναι, εντάξει, όπως είπε χθες, ακούγαμε και τον Αλέκο Βοσπιάδη αλλά και τον Τάσο Καζία, δεν θα είναι εύκολο πρωτάθλημα. Ο Πανσεραϊκός βέβαια είναι από τα φαβορί, έχει κάνει πολύ σημαντικές κινήσεις. Σημαντικό το ότι δεν θα υπάρχουν play-off και play-out. Μετά από 30 αγωνιστικές βγαίνουν οι 2 ομάδες που θα ανέβουν στην Super Link. Ο Πανσεραϊκός που θέλει να επιστρέψει στην κορυφαία κατηγορία. Ανακοινώθηκε ο Σουλούκος, ο Λαρισαίος τερματοφύλακας, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με τον Πανσεραϊκό. Στέφανος Σουλούκος, υψηλόσωμος τερματοφύλακας, πρόπερσι στην ΑΕΛ με τον Αλέκο Βοσνιάδη. Πέρυσι στον Ηρακλή είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού, είναι μια χαρά, τώρα τον είδαμε και στην προπόνηση. Ανακοινώθηκε και ο Αλιατίδης, ο κεντρικός αμυντικός Μανώλης Αλιατίδης, 31 χρονών στόπερ. Έχει παίξει, έπεσε Καβάλα, Νίκη Βόλου, Καλαμάτα. Επίσης αποκτήθηκε ο Αλιατίδης. Ο Πασαραϊκός είναι πολύ κοντά στο να ξαναφέρει τον Μορέιρα, τον Ουρουγουανό μεσοαμυντικό, αμυντικό χαφ, που πανηγύρισε άνοδο πέρυσι από την Καλαμάτα. Έπαιζε και στον Λεβαδιακό. Έτοιμος λοιπόν να γυρίσει στις Σέρες. Και επίσης να πούμε ότι διαβάζουμε σήμερα ότι ο Πασαραϊκός είναι κοντά και στον Αλέξανδρο Αδάμ, ο οποίος είναι 21 ετών. Extreme, έπαιζε Super League 2 με τον ΠΑΟΚ Β. Και να πούμε ότι ο Αλέξανδρος Αδάμ είναι ο γιος του Γιώργου Αδάμ, του παλιού γυμναστή του Πανσεραϊκού, επί εποχής ύμνου του Πέτρου Θοδωρίδη. Ο Γιώργος Αδάμ ήταν γυμναστής του Πανσεραϊκού. Ο γιος του εδώ και χρόνια είναι στον ΠΑΟΚ, στον ΠΑΟΚ Β. Τώρα διαβάζω στο Μόνο Μπάλα ότι είναι στο στόχαστρο του Πανσεραϊκού για να έρθει. Έχουν γίνει πάρα πολλές μεταγραφές και θα γίνουν και άλλοι. Για τα μπα που διαβάζεται, ο Πασαραϊκός λέει δεν ανησυχεί, και δεν ανησυχεί γιατί ρυθμίζονται οι οφειλές προς παίκτες. Γιατί πέρυσι θυμάσαι ότι είχε συγκεντρωθεί ένας μεγάλος αριθμός παικτών οι οποίοι έχουν να παίρνουν κάποια χρήματα. Ο Πασαραϊκός κάνει διακανονισμό με αυτούς. Έστω και για λίγα χρήματα κάποιοι παν στη FIFA. Ακούγεται ότι έχει μπαν, αλλά τον μπαν ο Πασαραϊκός τα μπαν τα αντιμετωπίζει. Και βέβαια να πούμε ότι υπάρχει ένας παίκτης που έπαιζε στην Ιταλία, στην Τωρίνο, ο Γρηγόρης Πολιτάκης, 20 χρόνων εξτρέμ, που οπότε φαίνεται και αυτός θα επιστρέψει στον Πασαραϊκό. Φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θάνο που τσίπτα στη ρύθμιση των ήχων, τη Στέλλα Δόβο που έκανε τα ηχητικά μοντάζ. Σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας η Δέσποινα Γιαννακίδου και η Θάλια Καμπουρίδου. Εμείς πρώτο Θεός θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 8. Μέχρι τότε να είστε καλά. Κυρία Ευδοξία, καλημέρα. Καλή συνέχεια στο υπόλοιπο της ημέρας σας και όλους εσάς που μας ακούγατε. Σας ευχόμαστε μια μεγάλη καλημέρα. Να έχετε την υγεία σας, προσέχετε τον εαυτό σας και να έχετε πάντα δίπλα σας ανθρώπους που αγαπάτε και που αγαπάνε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τα λέμε αύριο, να είστε καλά. Καλημέρα, Σέρες.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων τη νύχτα στο Ιράν εν μέσω παράλυσης του Ορμούζ και στα ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποιεί για ακόμη μεγαλύτερο πλήγμα. Μεταξύ άλλων, σφυροκόπησαν το κύριο λιμάνι της χώρας Μπανταραμπάς. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, αεροπορικές επιδρομές συγκλώνησαν την Τεχεράνη, ενώ εκρήξεις σημειώθηκαν και σε άλλες περιοχές, όπου πύραυλοι έπληξαν την περιοχή γύρω από νοσοκομείο που στεγάζει, παιδιατρικό κέντρο καρκίνου, το οποίο εκενώθηκε. Το Ιράν χτύπησε και πάλι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Αμερικανικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου, το οποίο επιχειρούσε να παραβιάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας σε σύνοδο για θέματα άμυνας, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται πλέον υπό έντονη πίεση. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή αν θα το τελειώσουμε οριστικά, είπε χαρακτηριστικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αφέθηκε ελεύθερη Αμερικανίδα υπήκοος, φυλακισμένη στο Ιράν από τον Δεκέμβριο του 2024, κάνοντας λόγο για κίνηση καλής θελήσεως. Το Ιράν πρέπει να είναι πάντοτε προετοιμασμένο για πόλεμο, οφείλει να συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό του, παραμένοντας παράλληλα ανοιχτό στη διπλωματία και στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμεντ Καλιμπάφ. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Η τιμή του Brent λίγο πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι. Η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων την περίοδο 2028-2034 στο επίκεντρο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, που συνεδριάζει στις 12 το μεσημέρι υπό τον Πρωθυπουργό. Η συνεδρίαση στοχεύει στον συντονισμό των Υπουργείων για την επίλυση εκκρεμωτήτων, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, καθώς εντός του καλοκαιριού προγραμματίζεται η παράδοση σημαντικών έργων. Τραγωδία στη Χαλκιδική. Τροχαίο δυστύχημα με νεκρούς τον πατέρα, την μητέρα και το 6 μηνών βρέφος του σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με βιτιοφόρο. Πρόκειται για οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται το 7χρονο κοριτσάκι της οικογένειας. Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος. Το μεσημέρι η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης για το ζήτημα των ρηγματώσεων και των καθυζήσεων σε πολυκατοικίες λόγω εργασιών του Μετροπόντικα. Οι κάτοικοι ζητούν μεταξύ άλλων διαβεβαιώσεις ότι μπορούν να μείνουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για πρόκληση σοβαρών ζημιών το τελευταίο τρίμηνο σε τουλάχιστον 15 πολυκατοικίες και 200 διαμερίσματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα οφείλεται σε ανακριβείς γεωλογικές μελέτες που προηγήθηκαν του έργου. Με αποτέλεσμα, ο Μετροπόντικας, όταν έφτασε στην περιοχή, βρέθηκε σε σαθρά εδάφη, προκαλώντας τις μετακινήσεις και τις ρηγματώσεις σε σπίτια. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών της ομάδας που συνδέεται με τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Οι δικαστές έκριναν ότι οι δύο συλληφθέντες έδρασαν με καλά οργανωμένο σχέδιο και είναι ύποπτοι τέλεσης νέων εγκλημάτων και γι' αυτό αποφασίστηκε η προσωρινή τους κράτηση. Αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς απόψε εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή και οριστικοποίηση του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου. Αμέσως θα ξεκινήσει η επεξεργασία των στοιχείων για την έκδοση των βάσεων εισαγωγής. Αεροπορική επιδρομή των ρωσικών ένοπλων δυνάμεων κατά τη διάρκεια της νύχτας στήχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους στο ανατολικό τμήμα του Κιέβου, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. Στόχος μη επανδρομένων αεροσκαφών και τρεις συνοικίες του Χαρκόβου. Ένα νέο μέτωπο στον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο ανοίγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επιβάλλοντας δασμούς 25% στα περισσότερα εισαγόμενα προϊόντα από τη Βραζιλία.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμια, τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες

0: Για το ανέμο, μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
1: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός ερώτημα.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους από την Earth Serum. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς μας ήρθατε λοιπόν όλες και όλοι στην παρέα μας και στις συχνότητες μας. Μεγάλη καλημέρα σε όλες και όλους. Ξεκινάμε το επόμενο δίωρο, το επόμενο ενημερωτικό δίωρο με το Νί και με το Σίγμα, είναι ο τίτλος της εκπομπής μας, με το Νί και με το Σίγμα. Είμαστε αποφασισμένες να δούμε όλα όσα συνθέτουν την επικαιρότητα και σήμερα.
0: Σήμερα που είναι Πέμπτη, είναι 16 του μήνα, προβλέπεται και αναμένεται να είναι μια ιδιαίτερο ζεστή ημέρα, χωρίς βροχούλα, θα μας τα πει σε λίγο και η Θάλη αναλυτικά. Μια άκρος καλοκαιρινή ημέρα στην καρδιά του καλοκαιριού. Γκρίνια, τέλος, όσον αφορά τον καιρό βεβαίως, διότι στα διάφορα θέματα που έχουμε να δούμε θα μεταφέρουμε και τη δική σας γκρίνια, θα πούμε τι μας εκνευρίζει και εμάς. Εν πάση περιπτώσει, θα μεταφέρουμε τον παλμό της τοπικής επικαιρότητας και επίσης την δική σας εκτίμηση και άποψη μέσα από τα μικρόφωνα της Earth Serum, όπως εσείς μας μεταφέρετε από τα τηλεφωνήματα και τα μηνύματά σας. Ακούτε την πρωινή ενημερωτική εκπομπή με τον Νίκη με το Σίγμα έως τις 11 παρέα μαζί. Και σήμερα βιάζομαι λίγο γιατί έχω να σας πω ότι γιορτάζει. Δεν ξέρω ποιος γιορτάζει, δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα σήμερα.
1: Το δικό μου
0: απλά,
1: ημερολόγιο
0: περίμενε,
1: δεν
0: πω.
1: Έχει κάποιον. Μπορείς να πας στο κλασικό επιτραπέζιο, ερωτολόγιο.
0: Να πάω στο επιτραπέζιο και μετά θα πάω στο Earth News. Λοιπόν, 5η 16, Αθηνογένους Ιερομάρτυρος, Φαύστου Μάρτυρος. Εντάξει, εδώ φαίνεται το κενό του ημερολογίου σου. Τιμάται η μνήμη του Ιερομάρτυρος Αθηνογένους, το γράφει και το Earth News, και τον συναυτό και μάρτυρος Φαύστου των εν Πισιδία 15.000 Αγίων Μαρτύρων. Δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που γιορτάζει σήμερα. Παρ' όλα αυτά το κέρασμα είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι, πώς να σου το περιγράψω τώρα, μία θήκη από σοκολάτα. Αυτό που κάνουμε την κουτάλα, έχετε κάνει ποτέ?
1: Από το παγώνεις.
0: Από το παγώνεις, ναι. Μια, σαν ένα βουλάκι σκεφτείτε το. Από σοκολάτα, το οποίο είναι ή με μους βανίλια μέσα ή σαντιγί και πολλές φράουλες. Αυτό είναι το κέρασμα σήμερα, που δεν υπάρχει επίσημη γιορτή, αλλά η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη αυτών που σας είπαμε πριν από λίγο. Κυβερνητικό κλιμάκιο στις Σέρες, ήδη πήρατε μια γεύση για το τι ακριβώς συνέβη. Θα δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας που δεν είναι λίγα. Θα δούμε και μια σειρά από εκδηλώσεις που διοργανώνονται με πολύ μεράκι και αγάπη από ανθρώπους από πάρα πολλές περιοχές σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών, για να κρατήσουν άσβεστη τη φλόγα και τη σύνδεση με την παράδοση και να περάσουν οι άνθρωποι καλά με αγαπημένους ανθρώπους

0: μέσα από ανταμώματα, γιορτές και πανηγύρια.
1: Ακούσατε από την εκπομπή που προηγήθηκε από τον Βασίλη Αναστασιάδη τις δηλώσεις του Υφυπουργού Εσωτερικών, του κ. Κωνσταντίνου Κιουλέκα. Χθες θα άκουσα από τους εκπροσώπους της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε, παρουσία όλων των δημάρχων της περιφερειακής μας ενότητας, η κατακόρυφη αύξηση του ενεργειακού κόστους, ο πληθωρισμός, το τέλος ταφής απορριμμάτων, το οποίο έχει αυξηθεί σημαντικά, μία σειρά άλλα θέματα με στόχο που αφορούν φυσικά τα οικονομικά και η παρέμβασή του όσον αφορά την ενίσχυση των κρατικών αυτοτελών πόρων ήταν αιτήματα που τέθηκαν από το σύνολο των δημάρχων που συμμετείχαν εκεί. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν και η εκδήλωση ενημερωτική που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα με στόχο να ενημερωθούν οι σερεοί επιχειρηματίες για τις δυνατότητες και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν με απότερο στόχο την ανάπτυξη. Είναι θέματα που κυριαρχούν σήμερα στην τοπική επικαιρότητα. Έχουμε και ένα θέμα, αν θυμάστε, το είχαμε αναδείξει από αυτήν εδώ την εκπομπή αρκετές φορές. Είχαμε φιλοξενήσει και παλιούς προέδρους και νυν των κοινοτήτων, των δημοτικών κοινοτήτων, οι οποίοι έλεγαν ότι εντάξει, θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας και την κάνουμε πολύ καλά και δεχόμαστε όλα τα βέλη των συγχωριανών μας καθημερινά γιατί εμάς ξέρουν, αλλά δεν έχουμε χρήματα να κινηθούμε. Καθόλου, τίποτα. Σύμφωνα με ενημέρωση που έχουμε από το γραφείο του Σερού Βουλευτού κ. Λονταρίδη, αυξάνεται η μηνιαία αποζημίωση, τα έξοδα κίνησης λοιπόν, των Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων, όπως είχε προτείνει στον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Ολιβάνιο. Υπάρχει σχετική απάντηση και νομίζω αυτό θα χαροποιήσει τους προέδρους. Θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουν το θέμα. Και τώρα γιατί το λέμε αυτό, γιατί η επόμενη θητεία των δημοτικών αρχών είναι για τα επόμενα 2 χρόνια, έτσι. Και είναι καλό να υπάρχουν κάποια χρήματα για να αναλαμβάνουν κάποια μικρά έξοδα που να μην χρειάζεται να τα περάσουν από τις δημοτικές επιτροπές οι άνθρωποι και μετά να μπορούν να κινηθούν για να λυθούν άμεσα. Γιατί όποιο πρόβλημα έχει ένα μικρό χωριό και μεγαλύτερο χωριό, το λέει στον πρόεδρο ή στην πρόεδρο. Υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία και γι' αυτό υπάρχουν. Και καλό είναι, εν πάση περιπτώσει, να μπορούν να κάνουν και τη δουλειά τους. Κάτι που δεν είπαμε χθες, Δέσποινα, είναι η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, η οποία δηλώνει πλήρη εγρήγορση και οργανωτική ετοιμότητα και μάλιστα είναι σαν να έχουμε, λειτουργεί σαν να έχουμε κανονικά προεκλογική περίοδο.
0: Ναι, γίνονται καινούργιες επιτροπές που θα λειτουργούν σε κάθε Δήμο χωριστά, όπου σε συνεργασία με την Νομαρχιακή και το γραμματέα της, το νέο γραμματέα της, δεν έγιναν εκλογές στην Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε όμως ένα νέο γραμματέα, ο κύριος Στεργίου, με τον οποίο μιλήσαμε και κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ημερών, των εκπομπών δηλαδή στις προηγούμενες ημέρες, όπου σε συνεργασία θα είναι σε πλήρη εγρήγορση, όποτε ανακοινωθούν οι εκλογές, με στόχο βεβαίως να φτάσει το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ και στην τελευταία γωνιά του νομού, στο πιο μακρινό, αν θέλετε, μέρος του νομού. Και αυτό φαντάζομαι ότι είναι μια τακτική που ακολουθείται σε όλη τη χώρα.
1: Έχουμε και διαμαρτυρία από το Σωματείο Υπαλλήλων Σοφρονιστικής Υπηρεσίας Νιγρήτας όσον αφορά την προβλεπόμενη κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων στο σοφρονιστικό κατάστημα, στο κατάστημα κράτησης Νιγρήτας. Μπορεί ο αριθμός να φαντάζει μεγάλος, δηλαδή οι θέσεις που έχουν εγκριθεί, αλλά οι ανάγκες που υπάρχουν ακόμα μεγαλύτερες. Όπως επισημαίνει το Σωματείο, στο κατάστημα κράτησης υπάρχουν συνολικά 33 κενές οργανικές θέσεις. Η κατανομή που έχει ανακοινωθεί προβλέπει την κάλυψη μόλις 17 εξ αυτών. Υπάρχει μια ανακοίνωση, θα δούμε για ποιο λόγο αντιδρούν, τι ακριβώς μεταφέρουν προς έξω και τι ζητούν φυσικά.
0: Η Στέλλα Δόβα είναι στη ρύθμιση των ήχων. Στα μικρόφωνα είναι η Θάλια Καμπορίδου και η Δέσποινα Γιαννακίδου. Τα τηλέφωνα της εκπομπής 2321-055-900, 2321-055-638. Σας περιμένουμε μεγάλη χαρά να σας ακούσουμε και σήμερα. Να πούμε ότι χθες είχε πρεμιέρα στο Διπεθέ Σερών με τις νεφέλες του Αριστοφάνη. Μπορείτε όσοι δεν πήγατε χθες να πάτε σήμερα να τη δείτε. Και από τις 17 ξεκινά...
1: Όχι, σήμερα στις Σέρες δεν μπορούν να πάνε.
0: Πού είναι σήμερα? Συγγνώμη.
1: Θα δούμε το πρόγραμμα.
0: Ναι, με συγχωρείτε.
1: Ξεκινάει η περιοδία.
0: Να μην σας
1: μπερδέψω.
0: 17 ξεκινάει η περιοδία, ναι. Και σε πάρα πολλές περιοχές του νομού, αλλά και σε φεστιβάλ εκτός νομού. Και από ό,τι άκουσα χθες που είπε στην πρεμιέρα ο κύριος Ανδρέου, θα πάνε και στη Βουλγαρία να παίξουν.
1: Ναι.
0: Που είμαστε αδελφοποιημένοι με μια πόλη της Βουλγαρίας. Θα σας τα πούμε σε λίγο αναλυτικά.
1: Ήταν η διευθύντρια του μουσείου που λειτουργεί στο Πέτριτς, το οποίο Πέτριτς, ουσιαστικά δημιουργήθηκε από το ίδιο πρόγραμμα που δημιουργήθηκε το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Πινακοθήκη Κωνσταντίνος Ξενάκης. Και βέβαια η διαφορά είναι ότι εκεί από την πρώτη στιγμή υπάρχει διεύθυνση στο μουσείο.
0: Ενώ εμείς.
1: Και προσωπικό φυσικά. Εμείς δεν έχουμε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Διευθυντή, διευθύντρια δεν έχουμε ακόμη. Ναι. Όντως από όλο αυτό βγήκε ότι θα παιχτεί η παράσταση Νεφέλες και εκεί.
0: Πάμε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Πριν περάσουμε στην πρόγνωση Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για σήμερα, να στείλουμε ξεχωριστές καλημέρα στην κυρία Ελένη από το Σκούτερ και το σύζυγο, γιατί μαζί μας ακούνε.
1: Καλημέρα.
0: Απλά δεν λέμε συνήθως το όνομα του σύζυγου. Συνήθως οι σύζυγοι δεν θέλουν έτσι να είναι και πολύ προβεβλημένοι.
1: Ναι, αλλά μπορούμε να λέμε το όνομα του ανθρώπου.
0: Λέμε η κυρία Ελένη και ο σύζυγος.
1: Ναι, ξαναλέμε το όνομά του, Βρεθάλια.
0: Αν
1: θέλουν, εντάξει, αν θέλουν οι άνθρωποι.
0: Ναι. Εγώ τους είδα και από μακριά χθες την παράσταση.
1: Δεν τους είδα.
0: Από μακριά. Εσύ εμένα δεν είδες.
1: Ναι, εγώ δεν είδα κανέναν.
0: Ναι. Οπότε. Δεν θα παρεξηγηθεί η κυρία Ελένη, εμένα δεν είδες. Σηκώθηκα κιόλας. Χειροκροτούσα, λέω. Χαιρετούσα την, εμένα δεν με είδες. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Ξεχωριστές καλημέρες λοιπόν. Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Είμαστε πλέον μια οικογένεια. Σήμερα δεν είπαμε ούτε για τη φάση της Σελήνης και έχω και μήνυμα, τώρα το είδα. Θα ενημερωθώ και θα σας πω πού ακριβώς βρίσκεται η Σελήνη.
1: Νέος μηνίσκος. Σελήνη μία μέρα. Φάση νέος μηνίσκος. Επόμενη πανσέλινος, Τετάρτη 29 Ιουλίου.
0: Α, μάλιστα. Τώρα, νέος μηνίσκος δεν σημαίνει, δεν μπορώ να σας πω. Σας είπαμε όμως πότε είναι. Επίσης δεν είπαμε και Παγκόσμια Μέρα, είναι η Παγκόσμια Μέρα Φιδιού. Θυμάται κάθε χρόνο, σαν
1: φιδιού.
0: Σήμερα. Ναι, Παγκόσμια Μέρα
1: Γιατί
0: Φιδιού.
1: Θυμάται?
0: Θα σου πω αμέσως. Η μέρα αυτή ξεκίνησε με πρωτοβουλία της μιας οργάνωσης, μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που ονομάζεται Υπερασπιστές για τη Διατήρηση των Φιδιών. Η οργάνωση δημιουργήθηκε για να ευαισθητοποιήσει το παγκόσμιο κοινό σχετικά με τα χιλιάδες είδη φιδιών που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, να καταρρύψει τις προκαταλήψεις και παρανοήσεις για τα φίδια και να τονίσει τη σημασία της διατήρησής τους. Τώρα, το τι είναι φίδι το ξέρετε, το ξέρετε όμως ότι υπάρχουν 3.900 είδη φιδιών. Τόσα απαντώνται σε όλες τις υπήρους, εκτός από την Ανταρκτική φυσικά. Τα περισσότερα
1: έχει
0: είναι χερσαία,
1: και...
0: δεν έχει. Αλλά υπάρχουν αρκετές δεκάδες είδη θαλάσσιων φιδιών που είναι ευρέως διαδεδομένα στο κεντρικό, ειρηνικό και ινδικό ωκεανό. Τα φίδια είναι σεβαστά σε όλους τους πολιτισμούς και θρησκείες ανά τον κόσμο, συνδέθηκαν με τη γνώση, τη σοφία, τη δύναμη, την ανανέωση και την αναγέννηση σε μια σειρά αρχαίων πολιτισμών. Σκεφτείτε λόγω χάρη στην αρχαία Ελλάδα πώς ήταν συνδεδομένο το φίδι. Τα φίδια συνδέονταν με τη θεραπεία. Ο Ασκληπιός, ο θεός της ιατρικής, απεικονίζεται με ένα σκύπτρο πάνω στο οποίο τυλιγόταν συνήθως, αν δεν ήταν στο πλάι του, ένα φίδι. Δύο φίδια ήταν τυλιγμένα στο κηρύκιο, το κύριο έμβλημα του θεού Ερμή. Βέβαια, σε ορισμένες θρησκείες, όπως και στον χριστιανισμό, τα φίδια συνδέονται με την εξαπάτηση και το κακό. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με τη γνωστή ιστορία της Εύας που εξαπατήθηκε από ένα φίδι στον κήπο της Εδέμ, όπως αναφέρεται στο βιβλίο της Γένεσης στην Παλαιά Διαθήκη. Το φίδι συχνά προσδιορίζεται ως ο Σατανάς, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. Επίσης, άλλες θρησκείες μάλλον με τις δοξασίες της συμβάλλουν στην κακή φήμη των φιδιών. Ωστόσο, σήμερα μπορείτε, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα φιδιού, να διαβάσετε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα και για τα είδη, πού τα βρίσκουμε, πόσο συμβάλλουν στην ισορροπία της φύσης, αλλά κυρίως και πόσο απειλούνται στις μέρες μας. Η δε Δέσποινα τώρα, όσο εγώ λέω αυτά...
1: Έχω να τριχιάσει ολόκληρη.
0: Ναι, έχει μια έκφραση στο πρόσωπο. Αηδίας τουλάχιστον.
1: Ναι, είμαι έτοιμη να λιποθυμίσω, δεν σοβαρά σου μιλάω. Έχω φοβερό φόβο.
0: Γι' αυτό και δεν διάβασα όλα τα υπόλοιπα.
1: Και ακούω και. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να μιλήσω. Και ακούω και πολλές φορές σε κάποια μηνύματα, και καλά κάνουν οι άνθρωποι βέβαια, που θέλουν να προστατευτούν τα είδη των φιδιών, που λέει ότι αν δείτε ένα φίδι, μην το κυνηγήσετε, μην το διώξετε. Πρώτα να διαπιστώσετε αν είναι επικίνδυνο ή ακίνδυνο, γιατί συνήθως είναι ακίνδυνα τα φίδια. Απλά εμείς έχουμε το φόβο. Αλλά τώρα εγώ είμαι στη σκέψη ότι θα δω πρώτον ένα φίδι. Μετά θα καθίσω να δω αν είναι μεγάλο, μικρό. Αν είναι μωρό, δηλαδή μεγάλο. Τι χρώμα είναι, τι σχηματισμούς έχει, αν είναι ακίνδυνο ή επικίνδυνο. Αν έχει αυτό το κερατάκι πάνω στο κεφάλι που σημαίνει ότι είναι οχιάρα ή δηλητήριο. Όλα αυτά τώρα σε δευτερόλεπτα βλέποντας το φίδι, έτσι. Ενώ είμαι λιπόθυμη. Ανάσκελα έχω λιποθυμήσει.
0: Αυτά όσον αφορά την σημερινή Παγκόσμια ημέρα. Πάμε στον καιρό τώρα.
1: Πάμε στον καιρό τώρα. Πριν τον καιρό θέλω να σου πω κάτι το οποίο το διάβασα και επίσης κόντουσα να λιποθυμίσω.
0: Άντε πάμε.
1: Λοιπόν.
0: Με τη λιποθυμία σήμερα.
1: Ναι, είναι το ευαίσθητο Ιγίλιος Πτέρνα. Φίδια και ψήρες. Διαβάζω ότι η κόρη μου λέει γέμισε ψήρες. Επειδή όμως δεν θέλω να τις σκοτώσω, επειδή ψυχούλες έχουν κι αυτές.
0: Οι ψήρες,
1: ναι.
0: Στα μαλλιά.
1: Αν υπάρχει ένας τρόπος να απορροφηθούν από το κεφάλι του παιδιού που το ενοχλούν, και αν κάποια μανούλα δεν της πειράζει να έχει το παιδί ψήρες, για να μην τις σκοτώσουμε με φάρμακα, να τις βάλουν στο κεφαλάκι για να συνεχίσουν να ζουν. Φράπ, πάρτε κάτω. Ξανά.
0: Δηλαδή υπήρχε.
1: Και αυτό δεν είναι πλάκα.
0: Μητέρα, μεσό στα φρένα, υποτίθεται που έγραψε αυτό το μήνυμα.
1: Ναι, θα έλεγα, το διάβασα.
0: Να μην σκοτώσουμε τις ψήρες στα μαλλιά.
1: Ναι, και κάποια, ας πούμε, που γέλασαν, έκαναν, έδειξε μετά ότι μιλούσε πάρα πολύ σοβαρά.
0: Και θα έχουμε το παιδί να υποφέρει, να ξύνεται, ας πούμε, να τρίβει το,
1: ναι,
0: το
1: αλλά
0: κεφάλι
1: και
0: του.
1: Σιγούλες έχουν.
0: Εντάξει, σιγούλες έχουν, ωραία. Ναι. Λοιπόν. Αλλά το παιδί όμως. Το προστατεύουμε.
1: Πέμπτη, 16 του μήνα. Ζεστός ο καιρός σήμερα, με τοπικούς όμβρους μετά το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια ορεινά όμως. Θερμοκρασίες έως και 39 βαθμούς Κελσίου, μελτέμια στο Αιγαίο έως 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια νησιωτικά τμήματα έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία από 16 έως 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη έως και 37, τοπικά θα φτάσει και τους 38. Υψηλές θερμοκρασίες θα έχουμε στην περιοχή της Θεσσαλίας και γενικά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά έως και 37 βαθμούς και 38 σε κάποια σημεία. Στα νησιά μας λίγο πιο χαμηλά, αλλά επίσης υψηλές θερμοκρασίες και στην Κρήτη έως και 37 βαθμούς. Οι άνεμοι τώρα, 5 μποφόρ είπαμε και τοπικά στο Αιγαίο και ισχυροί έως 6 μποφόρ στα νοτιοανατολικά πελάγια. Στο Ιόνιο πιο ήπια, 3 με 4 μποφόρ. Στον ομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Τις μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις θα αυξηθούν, κυρίως στα ορεινά, και ενδέχεται να εκδηλωθούν και τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις μετά 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 26 έως και 35 βαθμούς Κελσίου.
0: Και χθες είχαμε υψηλές θερμοκρασίες, καθώς από χθες ο υδράργυρος έχει πάρει την ανοιούσα, μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, αλλά σημαντική, καθώς είχαμε και περιοχές όπου η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 38. Και το εντυπωσιακό είναι ότι μεταξύ των περιοχών αυτών είναι και η Κόνιτσα, και μάλιστα είναι πρωταθλήτρια. Ήταν πρωταθλήτρια για τη χθεσινή ημέρα όσον αφορά τις υψηλές θερμοκρασίες, καθώς ο υδράργυρος εκεί πέρασε τους 38,3 και ακολούθησαν διάφορες περιοχές στην Κόρυθο, στην Αχαΐα, στη Φθιώτιδα, στον Τύρναβο και στην Μακρακόμη Φθιώτιδας. Και για μένα η Μακρακόμη Φθιώτιδας είναι συνδεδεμένη με τη φίλη μου την Αγγέλα Μαρία, που μάλιστα πρόσφατα πληροφορήθηκα και τις χαρές που έχει η Μακρακόμη. Και πλέον θέλω οπωσδήποτε να την επισκεφτώ. Πολύ ωραία πλατεία,
1: ναι.
0: Φοβερή γιορτή πίτας. Δροσιά στην πλατεία από το απόγευμα και μετά. Και θα στα πω κατηδία μετά.
1: Ωραία, ωραία.
0: Χαρές της Μακρακόμης. Τώρα, για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα προβλέπει καλοκαιρία με ηλιοφάνεια και θερμοκρασία που στη μέγιστη τιμή της στις 3 το μεσημέρι θα φτάσει τους 36 βαθμούς. Γενικότερα θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες από σήμερα έως και την Κυριακή, με πιο ζεστή ημέρα αυτή του Σαββάτου, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 38 βαθμούς. Αύριο η μέρα θα ξεκινήσει νωρίς, πολύ νωρίς τα ξημερώματα, με αρκετά σύννεφα. Ίσως έχουμε πρόσκαιρη βροχόπτωση εκεί τις πρώτες ώρες της Παρασκευής. Στη συνέχεια όμως θα έχουμε ηλιοφάνεια, τα σύννεφα θα υπάρχουν στο σεραϊκό ουρανό, αλλά θα έχουμε μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Επίσης, ίσως το μεσημέρι, η έντονη θερμοκρασία προκαλέσει έτσι μια κινητικότητα στα σύννεφα και μας δώσουν πρόσκαιρη βροχόπτωση εκεί γύρω στις 3 το μεσημέρι. Σταθερά πάντως ο υδράργυρος θα είναι στην υψηλότερη τιμή του στους 36 βαθμούς. Για τους φίλους μας στον Ευρωκόπη, επιστροφή στις κανονικές θερμοκρασίες από σήμερα, φυστική χρωματικά πλαίσιο και ο υδράργυρος πάνω από τους 30 βαθμούς, 31 έως 32 από σήμερα έως την Κυριακή. Σήμερα λοιπόν με ηλιοφάνεια ξεκίνησε η μέρα, στη συνέχεια κάποια σύννεφα θα κάνουν την εμφάνισή τους, προς το απογευματάκι προβλέπεται πρόσκαιρη βροχόπτωση, ο υδράργυρος στη μέγιστη τιμή του στους 31 βαθμούς. αύριο, όπως και εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, στα Νευροκόπη, τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής αναμένεται πρόσκαιρη βροχόπτωση. Κατά τη διάρκεια όμως της ημέρας θα υπάρχει ηλιοφάνεια και ο υδράργυρος θα φτάσει στη μέγιστη τιμή του στους 31 βαθμούς.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.
3: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
4: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
4: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
5: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

0: Οι εφημερίδες γράφουν.
1: Σήμερα Πέμπτη κυκλοφορεί η εβδομαδιαία εφημερίδα Το Ποντίκι και πάμε να ξεκινήσουμε από εδώ. Με ασφάλεια παντά στα καμπανάκια, το καμπανάκι είναι σε εισαγωγικά, πώς προσπαθεί ο Μητσοτάκης να υπερβεί τα ζόρια που βάζουν οι δημοσκοπήσεις. Εθνικά, εισόδημα και δημόσια τάξη, τα τρία πεδία στα οποία υπόσχεται θωράκιση εν ώψη κάλπης, κεντρικό της εφημερίδας. Σε άλλα θέματα, έχει μια πολύ ωραία παραλία η οποία έχει και κύμα, ωραία. Ξαπλώστρες, κάθεται ένα ζευγάρι, διάφοροι κάθονται, ένα ζευγάρι στις ξαπλώστρες, η κοπέλα κοιτάει το κινητό της και φέρεται να της λέει ο φίλος της: «Διακοπές είμαστε, χαλάρωσε και σταμάτα επιτέλους να ψάχνεις τις τιμές στο πόσο κάνει». Αλήθεια, αυτό πώς πάει?
2: Μπαίνει κανένα στο
1: πόσο
2: τώρα
1: κάνει?
2: Και πες ότι μπήκε. Και είδες το πόσο κάνει, η ζάχαρη έχει διαφορά.
1: 0,28 από το ένα σούπερ μάρκετ που είναι σε απόσταση 5 χιλιόμετρων από το άλλο. Θα πας?
2: Ναι. Όχι, εγώ θα πήγαινα.
1: Θέλω να πω, και ήρεμα ρωτάω, ειλικρινά με πολύ καλή διάθεση, πώς αυτό συμβάλλει στη μείωση των τιμών? Δηλαδή η ζάχαρη είναι 28 λεπτά λιγότερη στο τάδε, 15 στο τάδε, η ίδια τιμή στο άλλο. Αν εγώ πάρω το αυτοκίνητο και πάω και πάρω τη ζάχαρη, και ο καφές είναι στο άλλο, πάω πάρω τον καφέ, τι θα κάνω, θα γυρνάω ένα απόγευμα για να πάρω τα...
2: Θα γυρνάς ένα απόγευμα.
1: Και επίσης
2: το πόσο κάνει, στο πόσο κάνει μάλλον μπαίνοντας, δεν έχει κάποιος απαντήσεις, γιατί ο ίδιος καφές που εσύ μπορεί να το βρεις ή ζάχαρη στο 1 ευρώ, στο άλλο κατάστημα να έχει 5 ευρώ. Και βέβαια ναι, λύση είναι να μην το πάρω από εκεί που κάνει 5 ευρώ, αλλά γιατί αυτός το πουλάει 5 ευρώ? Και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, αν μπορεί να το κάνει, ένα. Και επίσης, εάν είναι όντως ένα προϊόν σε μια αδικαιολόγητη αυξημένη τιμή, αλλά δεν έχει διαφορά από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο, δηλαδή αυτή η πορεία από το χωράφι στο ράφι είναι μια αδικαιολόγητα υψηλή που είναι και παραμένει, θα δίνει κάποιος απάντηση σε μένα γιατί έχουμε αυτές τις τιμές και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Πέρα δηλαδή το να πάρουμε το αυτοκίνητο και να ξεχυθούμε από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο για το φτηνότερο.
1: Λοιπόν, τα στερνά δεν τιμούν τα πρώτα, γράφει στον υπέρτιτλο Το Ποντίκι.
2: Και αυτό είναι μια θλιβερή αλήθεια για κάποιους. Συνεχίζουμε τα πρωινά φύλλα και για να μην μπερδευτούμε δέσποι, να πάω από την Καθημερινή από πάνω δηλαδή και κατεβαίνουμε.
1: Ξεκινάμε, ωραία.
2: Καθημερινή λοιπόν, άριστα στο gov.gr, κάτω από τη βάση στους Δήμους. Πώς βαθμολογούν οι πολίτες τις υπηρεσίες του Δημοσίου? Κύριο Σίδλος, κύριο Θέμανο, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας υπάρχει ένας τεράστιος δούριος ύπος που τοποθετήθηκε στην πλατεία Τραφάλκαρ στο Λονδίνο με αφορμή την παγκόσμια κυκλοφορία της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν. Ο Βρετανός κινηματογραφιστής κέρδισε τελικά το ομηρικό στοίχημα, δημιουργώντας ένα σπουδαίο φιλμ διαφορετικών επιπέδων και ιδιαίτερης αισθητικής, το οποίο αναμένεται να πάει εξαιρετικά και στα ταμεία, γράφει η εφημερίδα. «Παγκόσμια φρενίτιδα για την Οδύσσεια» είναι ο τίτλος και μια εντυπωσιακή φωτογραφία. Και βέβαια όλες οι εφημερίδες σήμερα κάνουν λόγο στον θάνατο της μεγάλης αξεπέραστης Μάρος Κοντού.
1: Έτσι. Εφημερίδα Τα Νέα. Θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο. Η Αθήνα απαντάει. Σε χρόνο ρεκόρ το προεδρικό διάταγμα από την κυβέρνηση. 9 ημέρες μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ακολουθεί το πάρκο στο Ιόνιο. Σταύρος Παπασταύρου. Κάναμε πράξη δέσμευση του Πρωθυπουργού. Και έχει ένα χάρτη όλης της χώρας που δείχνει μέσα στο τετράγωνο που είναι το θαλάσσιο πάρκο. Να σας πω ότι περιλαμβάνει Κίμολο, Μήλο, Φολέγγαδρο, Θηρασιά, Θύρα, Ανάφη, Αμοργό, Κέρος, Ίος, Σίκινος και Ηρακλιά.
2: Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Απογευματινή. Γεμάτο καλάθι στη ΔΕΘ για τους συνταξιούχους. 4 επιπλέον μέτρα στο τραπέζι για ενίσχυση των εισοδημάτων. Αυξήσεις έως 3% λόγω πληθωρισμού σε όλους. Νέα άνοδος στα 400 ευρώ για την ετήσια έξτρα παροχή. Κατάργηση προσωπικής διαφοράς για 670.000. Μείωση κρατήσεων στην εισφορά αλληλεγγύης. Αναλυτικά όλες οι παρεμβάσεις ανάχωμα στο υψηλό κόστος ζωής που σχεδιάζει η κυβέρνηση. Μια πολύ ωραία φωτογραφία από τη Μάρο Κοντού, 1934-2026 και τίτλος «Αντίο Αντωνάκη μου». Και πραγματικά αυτό είναι επίσης από τις ατάκες της εξεπέραστης, το με πόση γλυκύτητα έλεγε το Αντωνάκι μου,
1: ναι,
2: στην ταινία η κυρία Κοκοβίκου.
1: Κυρία Κοκοβίκου που του έλεγε, τι να την κάνω, της λέει δεν πήρες ποτέ την αποζημίωση, πώς το λένε, την διατροφή. Και λέει, τι να την κάνω, λέει, τη διατροφή, η Αντωνάκη μου, λέει, αφού δεν με αγάπησες ποτέ.
2: Ναι.
1: Λέει, βρε, εγώ δεν σε αγάπησα. Να πέσει το ταβάνι και πέφτει το ταβάνι.
2: Ναι. Ο τρόπος που έλεγε το Αντωνάκη
1: μου
2: έχει μείνει, όπως και το βλέμμα της στο Δημήτρη Χόρν, στην ταινία Λίμωνα στους Νέους.
1: Πω, πω, πω, ειδικά εκεί που χορεύουν εκείνο, ναι, το βράδυ. Εντάξει, η Μάρου Κοντού, σπουδαίο κεφάλαιο, σπουδαίο και υπέροχη, πέραν όλων των άλλων χαρισμάτων και ως εξωτερική εμφάνιση, έτσι.
2: Ναι, που ξεπερνούσε τα στάνταρ της Ελληνίδας για την εποχή
1: της. Εφημερίδα των συντακτών. Οι εξαγγελίες βουλιάζουν στα στενά του Ορμούς. Η αναζωοπήρωση σύγκρουση είπα Ιράν εξαϊλώνει τα μέτρα Μητσοτάκη για καύσιμα και ακρίβεια. Μία τρύπα στο νερό, η μείωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ. Μέγα πλήγμα για τους προεκλογικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης, γιατί η νέα κρίση με τα τέλη διέλευσης είναι πολύ εύκολο να διευθετηθεί. Τώρα ένα ερώτημα πάρα πολύ γρήγορα. Όταν μειώθηκαν οι τιμές, είχαμε τη μετακύληση αυτής της μείωσης στα υπόλοιπα προϊόντα.
2: Πότε μειώθηκαν οι τιμές στα καύσιμα?
1: Στα καύσιμα, εντάξει, υπήρχε μια πτωτική πορεία. Όχι πάω βάζω βενζίνη, ήταν πολύ μικρή. Όταν έπεσε το βαρέλι παγκοσμίως, γιατί όταν ανέβηκε πριν ακόμη ακουστεί το πρώτο μπαμ του πολέμου, ανέβηκαν οι τιμές, έτσι.
2: Για να είμαστε σίγουροι.
1: Έτσι, ναι, σίγουροι ακριβώς. Όταν είχαμε μια πτωτική πορεία, χαμπάρι δεν είχαμε εμείς. Τώρα λέει θα υπάρξει μεγάλη αύξηση γιατί κλείνουν ξανά τα στενά του Ορμούς και θα υπάρχει μια επίπτωση αρνητική παγκοσμίως. Και αρχίσαμε ακόμη δεν... Και λες, έγινε αυτή η μετακύληση στην πτωτική πορεία?
2: Μπορεί θεωρητικά να έγινε. Πρακτικά δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Εδώ είμαστε να το
1: συζητήσουμε. Αν το κατάλαβε κανείς, να μας το πει, εμείς κάνουμε λάθος.
2: Να μας πείτε όμως μέρα, ώρα που το είδατε.
1: Ναι, παιδί μου, μπορεί να κάνουμε εμείς λάθος.
2: Ριζοσπάστης. Δεν αφήνουμε την υπεράσπιση της ζωής μας σε αυτούς που τη θεωρούν κόστος. Απεργία σήμερα στο Θεράσιο για το νέο εργοδοτικό έγκλημα. Στις 8.30 το πρωί, συγκέντρωση στον Ασπρόπυργο και στις 11 στο Υπουργείο Εργασίας. Απεργιακό μέτωπο από κλαδικά και επιχειρησιακά σωματεία για τη σημερινή μάχη. Στο πλευρό τους φορείς της περιοχής.
1: Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Διευρύνονται τα κριτήρια στο ανακαινίζω, περισσότεροι δικαιούχοι για επιδοτήσεις. Στόχος να ανοίξουν περισσότερο από 25.000 κλειστά σπίτια, ακίνητα. Μειώνεται από 50% στο 20% το ελάχιστο ποσοστό κυριότητας ή επικαρπίας. Διπλασιάζεται το ανώτερο όριο κατανάλωσης ρεύματος για την προηγούμενη διετία, τα εισοδηματικά κριτήρια και τα ποσοστά ενίσχυσης, οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για τις κατοικίες και ποιες εργασίες επιδοτούνται.
2: Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Μανιφέστο. Το κολαστήριο της Μόριας επί Τσίπρα. Έργα και ημέρες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Θάνος Πλεύρης στο Μανιφέστο. Το 2019 είχε 23.000 φιλοξενούμενους. Σήμερα στη δομή βρίσκονται μόλις 273 μετανάστες. Το 2023 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε τη χώρα μας για τις συνθήκες κράτησης το 2017 στο 2018. Και χαρακτηριστική φωτογραφία.
1: Είναι μονοθεματικό το πρωτοσέλιδο της Εσπρέσο, αφιερωμένο στη Μάρο Κοντού. 1934-2026, ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ, όπως λέει η εφημερίδα. Η αρρώστια που τη χτύπησε τους τελευταίους μήνες και δεν ήθελε να το μάθει κανείς. Τη ρήμαξε ο καρκίνος. Τώρα.
2: Θα μπορούσε να είναι διαφορετικός ο τίτλος, ναι.
1: Ναι, για έναν άνθρωπο με τέτοια απώλεια. Πάρε τηλέφωνο της φίλης μου και πες ότι λυπάμαι που αυτό το καλοκαίρι δεν θα πάμε μαζί στα καμένα βούρλα, είπε η Μάρο Κοντού. Πάμε, συνεχίζουμε. Κόντρα.
2: Τύπος Θεσσαλονίκης.
1: Α, δεν το έχω.
2: Τύπος Θεσσαλονίκης, λοιπόν. Αφρικανική σκόνη πνίγει Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Α, το έχω, sorry.
2: Έρευνα κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για την αύξηση της σκόνης στην Ελλάδα. Η ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε επιδεινώνεται, προειδοποιούν οι επιστήμονες. Και όπως γράφει η εφημερίδα, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές περιοχές όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη αύξηση αφρικανικής σκόνης, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο κορυφαίο επιστημονικό περιοδικό Nature με την συμμετοχή των Ελλήνων επιστημόνων. Οι ερευνητές διαπιστώνουν ότι τα επεισόδια σκόνης γίνονται ολοένα εντονότερα, με τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα να επηρεάζονται ιδιαίτερα. Προειδοποιούν μάλιστα ότι η τάση συνδέεται με την κλιματική αλλαγή και ενδέχεται να επιβαρύνει σημαντικά την ποιότητα του αέρα, αλλά και τη δημόσια υγεία τα επόμενα χρόνια.
1: Εφημερίδα Κόντρα, εγκληματικές ευθύνες στην κοινοπραξία Άβαξ κινδυνεύουν με κατάρρευση 200 διαμερίσματα 10 πολυκατοικιών στην Κυψέλη. Να καλέσει ο εισαγγελέας το διευθύνοντα σύμβουλο, τον κύριο Μιτζάλη, και τον υπεύθυνο κατασκευής του μετρό. Είναι το κεντρικό της εφημερίδος. Επίσης, απόφαση σταθμός από το μονομελές πρεμιλιοδικείο Αθηνών. Τέλος το Airbnb όταν το απαγορεύει ο κανονισμός πολυκατοικίας.
2: Ναι.
1: Πάρα πολύ σημαντικό.
2: Όταν δεν μπορούμε να τα βρούμε μεταξύ μας, έχει δώσει λόγη στο δικαστήριο. Βέβαια, τι γίνεται για πάρα πολλές πολυκατοικίες που έχουν πολλά χρόνια ζωής πάνω τους, είναι παλιές δηλαδή, έχουν παλιά καταστατικά και φυσικά δεν έχουν προχωρήσει σε τέτοιες αποφάσεις.
1: Και τι γίνεται με αυτούς οι οποίοι επένδυσαν σε αυτό, δηλαδή κάναν ανακοινήσεις για να τα διαθέσουν ως Airbnb, τι γίνεται?
2: Εάν δεν προβλέπεται το καταστατικό, δεν μπορεί να γίνει κάτι, λειτουργούν κανονικά. Τώρα, για όλους όσους διαμαρτύρονται, γιατί βγαίνει κόσμος στην πολυκατοικία τους, δεν ξέρουν ποιοι είναι, ακατάλληλες ώρες, υπάρχει επιπλέον
1: φασαρία κάποιες φορές,
2: φασαρία, όχληση κτλ. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να βρουν το δίκαιο τους.
1: Ναι.
2: Συνεχίζουμε την εφημερίδα Ο Λόγος. Από το κακό στο χειρότερο, ο ΣΥΡΙΖΑ, επιστροφή Πολάκη, αλλά και αποχώρηση άλλων τριών βουλευτών.
1: Πάμε στην Εστία. Ο πιλότος ήρωας του καθήκοντος έδωσε δημόσια περιουσία 100 εκατομμυρίων. Ποιος είναι ο πιλότος του μαχητικού F-16 που έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο? Πόσοι πιλότοι και οι τεχνικοί της πολεμικής αεροπορίας κρατούν ψηλά τα ελληνικά φτερά? Και να πούμε και το όνομά του, ο αντισμήναρχος Γιώργος Χατζόπουλος. Έχει μια φωτογραφία πλαισιωμένος από την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία.
2: Ελεύθερη ώρα. Αφρικανοποίηση των Ελλήνων με Μαύρη Οδύσσια, η ταινία του Νόλαν με την ευγενική χορηγία της Μενδώνη. Συντονισμένη προσπάθεια να παραποιηθεί ευτελώς η ελληνική ιστορία και οι βάσεις του ελληνοθρησκευτικού πολιτισμού, γράφει η εφημερίδα.
1: Μάλιστα. Συνεχίζουμε και πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Ανίατος εμπεγμός σε ένα ακόμη προεκλογικό σοου, Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίασε στην Εύβοια μονάδα τεχνητού νεφρού χωρίς να υπάρχει νεφρολόγος. Τι και αν τα δημόσια νοσοκομεία στενάζουν από τις ελλείψεις γιατρών και νοσηλευτών, κοροϊδεύει τον κόσμο δηλώνοντας ότι στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα.
2: Και ολοκληρώνουμε την επισκόπηση των εφημερίδων Πανελλαδικής Κυκλοφορίας με την εφημερίδα Star. Την τελείωσε ο καρκίνος του πνεύμονα, οι τελευταίες δραματικές ώρες της Μάρος Κοντού στον Άγιο Σάβα. Η χρυσή ζωή της ηθοποιού που έφερε αριστοκρατικό αέρα στη μεγάλη οθόνη. Τα δύσκολα παιδικά χρόνια, οι έρωτες που δεν κράτησαν και το παιδί που δεν ήρθε.
1: Ολοκληρώνουμε, είναι 9:50, ένα τραγούδι και πάμε σε τοπικά φύλλα.

0: Σε τοπικά φύλλα τώρα, σημερινή των Σερών, στηρίζουμε έναν φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Υφυπουργός Εξωτερικών Χατζηβασιλείου στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στηρίζουμε τις προτεραιότητες της Ιρλανδικής Προεδρίας που ξεκινά. Επισήμανε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου και φωτογραφία του κυρίου Υπουργού. Σε άλλα θέματα, υπέγραψα μνημόνιο συνεργασίας ΠΕΔΚΜ και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για την ίδρυση έδρας τοπική αυτοδιοίκηση. Έφυγε από τη ζωή σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού σε ηλικία 92 ετών, σκορπίζοντας βαθιά θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Θετική ανταπόκριση της κυβέρνησης. Θεόφιλος Λονταρίδης, βουλευτής Σερών της Νέας Δημοκρατίας. Για τα περαιτέρω σε μέσα σελίδες εφημερίδος. Με δημιουργό τον Άγγελο Μετόκη, σήμερα έχουμε γιορτή ένα χορευτικό τραγούδι. Στα λιοντάρια των Σερών στην Ομόνια, πρώτη συγκέντρωση και πρώτη προπόνηση.
1: Συνεχίζουμε την εφημερίδα Η Πρόοδος. Επίσκεψη Κωνσταντίνου Γιουλέκα στις Σέρες. Να επιταχύνουμε τις διαδικασίες για τα προβλήματα που χρονίζουν. Χαρακτηριστική φωτογραφία από την ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο διοικητήριο στην είσοδο Κωνσταντίνους Καραμαλής. Παρουσία όλων των δημάρχων της Περιφερειακής Ενότητας. Θεόφιλος Λονταρίδης. Θετική ανταπόκριση στο αίτημα για στήριξη του δημογραφικού στις Σέρες. Η Κυρκίνη στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Οικοτουρισμού και της Ορνηθοπαρατήρησης. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας φιλοξενείται ένα τρίστυλο άρθρο με την υπογραφή του Μέτικου και τίτλο «Παράγοντας αστάθειας» και φυσικά η γνώριμη σχολιογραφική στήλη της εφημερίδας, παρασκηνιακά και άλλα.
0: Καθημερινός παρατηρητής, αρνητική πρωτιά στις περιοχές υψηλής ατμοσφαιρικής ρήπανσης, τρίτη ανάμεσα στις πόλεις με την υψηλότερη επιβάρηση περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα στοιχεία της IQR για τις Σέρες. Τα ελληνικά σπίτια μετατρέπονται σε θερμικές παγίδες τα καλοκαίρια. Μονή προδρόμου σε εξέλιξη διαδικασία επιλογής αναδόγου για το δεσποτικό και περίκαυση και την περίκαυστη πτέρυγα. Υποκλοπές, μια ευκαιρία για να σωθεί η χαμένη τιμή της ελληνικής δικαιοσύνης. Για τις φυλακές Νιγρήτα Σερών προβλέπονται 17 θέσεις. 14 ανδρών και 3 γυναικών. Έχω την αίσθηση ότι είναι λίγο περισσότερο. Αλλά θα το δούμε το θέμα αυτό τις επόμενες ημέρες.
1: Η ελλείψη 33 σύμφωνα με τους υπαλλήλους.
0: Ναι, αλλά νομίζω ότι είναι 20 οι θέσεις για εξωτερικούς φύλακες, τουλάχιστον από τα πρώτα τηλέφωνα που έχουμε κάνει. Θα έχουμε πλήρη εικόνα τις επόμενες ημέρες που θα έχουμε το θέμα αναλυτικά. Και δεν εγκρίθηκε η κατανομή 5.537 θέσεων μέσω του προγράμματος 55+ της ΔΥΠΑ στους Δήμους. Ένα ακόμη θέμα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας.
1: Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Σεραϊκών Θάρρος. Κλειδί Προόδου. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας χρηματοδοτεί 1.443 επιχειρήσεις με 140 εκατομμύρια ευρώ μέσω ΕΣΠΑ. Τη χρηματοδότηση υπέγραψε η Περιφερειάρχης Αθηνά Ειδονά. Τα υπόλοιπα θέματα. Θεόφιλος Λονταρίδης. Θετική ανταπόκριση της κυβέρνησης στο αίτημα για τη στήριξη του δημογραφικού στις Σέρες. Συνεχίζεται η προσπάθεια για επιπλέον κίνητρα και ελαφρύνσεις. Στηρίζουμε έναν φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, στηρίζουμε τις προτεραιότητες της Ιρλανδικής Προεδρίας, δηλώσεις του Υφυπουργού Εξωτερικών του κ. Τάσου Χατζηβασιλείου. Το Εύνη Γρήτας, η στάθμη του φράγματος, καλύπτει τις αρδευτικές ανάγκες. Και τρόμος σε χωριό των Σερών από την εμφάνιση τσακαλιών, ζητούν παρέμβαση κάτοικοι. Τα άγρια ζώα πλησιάζουν όλο ένα και περισσότερο κατοικημένες περιοχές.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Οι εχθροπραξίες ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έχουν πάρει και πάλι ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Οι δύο πλευρές φέρονται να έχουν ουσιαστικά ακυρώσει το μνημόνιο κατανόησης, προχωρώντας σε αμοιβαίους αποκλεισμούς και στρατιωτικά πλήγματα. Οι Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σφοδρούς βομβαρδισμούς κατά του Ιράν. Ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη. Παραλύουν τα στενά του Ορμούζ και απειλείται η παγκόσμια οικονομία. Μεταξύ άλλων, σφυροκόπησαν το κύριο λιμάνι της χώρας, Μπαντάρ Αμπάς. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, εκρήξεις σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές της Ιρανικής πρωτεύουσας, μεταξύ των οποίων η Αχβάζ, όπου πύραυλοι έπληξαν την περιοχή γύρω από νοσοκομείο που στεγάζει παιδιατρικό κέντρο καρκίνου, το οποίο εκενώθηκε. Το Ιράν χτύπησε και πάλι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται πλέον υπό έντονη πίεση. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή αν θα το τελειώσουμε οριστικά, είπε χαρακτηριστικά. Το Ιράν πρέπει να είναι πάντοτε προετοιμασμένο για πόλεμο, παραμένοντας παράλληλα ανοιχτό στη διπλωματία και τις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμπαντ Καλιμπάφ. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου για τέταρτη συνεχόμενη μέρα, λίγο πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent. Η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας και για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων την περίοδο 2028-2034 βρίσκεται στο επίκεντρο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής που θα συνεδριάσει στις 12 υπό τον Πρωθυπουργό. Η συνεδρίαση στοχεύει στο συντονισμό των Υπουργείων για την επίλυση εκκρεμωτήτων, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, καθώς εντός του καλοκαιριού προγραμματίζεται η παράδοση σημαντικών έργων. Το μεσημέρι συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης για το ζήτημα των ρηγματώσεων και των καθυζήσεων σε πολυκατοικίες λόγω εργασιών του Μετροπόντικα. Οι κάτοικοι ζητούν μεταξύ άλλων διαβεβαιώσεις ότι μπορούν να μείνουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα οφείλεται σε ανακριβείς γεωλογικές μελέτες που προηγήθηκαν του έργου. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών της ομάδας που συνδέεται με τον φωνικό εμπρησμό της Μαρφίν. Οι δικαστές έκριναν ότι οι δύο συλληφθέντες έδρασαν με καλά οργανωμένο σχέδιο και είναι ύποπτοι τέλεσης νέων εγκλημάτων, γι' αυτό και αποφασίστηκε η προσωρινή τους κράτηση στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου. Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές ζητούν να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του mail, το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατανομάζει πρόσωπα στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολυγίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωτιά που ξέσπρασε στον Ασπρόπυργο, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο ένας εργαζόμενος, ενώ δύο νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Για σήμερα έχει προγραμματιστεί 24-ωρη απεργία στην ευρύτερη περιοχή, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας των εργατικών συνδικάτων. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε κατεπάγγελμα τοκογλυφικές δραστηριότητες και εκβιαστικές συμπεριφορές. Συνελήφθησαν 4 από τα 5 μέλη της και οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στο πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς αναφέρθηκε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ανέφερε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα λειτουργεί κανονικά και οι υπηρεσίες του Υπουργείου είναι διαθέσιμες για την υποστήριξη κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη. Όπως είπε, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί πάνω από 3.700 αιτήσεις και ζητούμενο παραμένει η ένταξη περισσότερων επιμελητών σε όλη τη χώρα, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του προγράμματος πανελλαδικά. Η Υφυπουργός υπογράμμισε ότι οι προϋποθέσεις συμμετοχής των επιμελητών είναι συγκεκριμένες και αποσκοπούν στην ασφάλεια των παιδιών. Όσοι μάλιστα αντιμετωπίζουν δυσκολία με την πλατφόρμα μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-7000-360. Απόψε εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή και οριστικοποίηση του μηχανογραφικού δελτίου για χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Αεροπορική επιδρομή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων κατά τη διάρκεια της νύχτας τύχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους στο ανατολικό τμήμα του Κιέβου. Ένα νέο μέτωπο στον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο ανοίγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επιβάλλοντας δασμούς 25% στα περισσότερα εισαγόμενα προϊόντα από τη Βραζιλία.
0: ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμια, τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο

0: στην παρέα μας.
1: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών, προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
2: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
3: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώνων.

0: Και πάλι μαζί. Καλημερίζουμε όλες και όλους εσάς που ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας και συντονιστήκατε μαζί μας 13 λεπτά μετά από τις 10. Είστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στο ραδιοφωνικό σταθμό Σερών, στην ΕΡΤ Σερών. Με τον Νίκη με το Σίγμα είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Με τον Νίκη με το Σίγμα βλέπουμε κομμάτια της επικαιρότητας. Και αν είστε χρήστες του διαδικτύου, θα είδατε το τελευταίο διάστημα φωτογραφίες από ορκομοσίες. Από ορκομοσίες και όσων ολοκλήρωσαν με επιτυχία την φίτησή τους στην ανώτατη σχολή παιδαγωγικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, όπως είναι όλη η ονομασία, αν και εμείς τη γνωρίζουμε με τα αρχικά ΑΣΠΕΤΕ.
1: ΑΣΠΕΤΕ. Είναι ο διευθυντής μαζί μας, ο κύριος Ρίζος, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την ΑΣΠΕΤΕ. Ουσιαστικά είναι παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια μέσω ενός προγράμματος κατάρτισης. Θα μας τα πει αναλυτικά. Καλή σας ημέρα, κύριε Διευθυντά.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, Θάλε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τα τελευταία χρόνια έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε τμήματα σχολών και στην πόλη των Σερών.
2: Ναι. Είναι η πέμπτη χρονιά που θα λειτουργήσει η ΑΣΠΕΤΕ. Τέσσερα χρόνια λειτουργήσει, φέτος θα είναι η πέμπτη. Πέμπτη χρονιά λειτουργίας. Λειτουργούν δύο προγράμματα, το ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης, το ΕΠΕΚ, και λειτουργεί και ένα άλλο πρόγραμμα ειδίκευσης στη συμβουλευτική και τον προσανατολισμό. Ναι. Βεβαίως τα πολλά τμήματα, τα έξι τμήματα, είναι στα τμήματα για την παιδαγωγική επάρκεια. Στη συμβουλευτική έχουμε ένα τμήμα. Ναι, οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει ακριβώς εδώ και ένα μήνα και θα τελειώσουν στις 25 Αυγούστου. Οπότε μετά στις 28 θα γίνει η κλήρωση.
1: Και πόσα άτομα φοιτούν σε ένα έτος?
2: Ναι, εμείς έχουμε τη δυνατότητα, αυτό που μας δίνει η προκήρυξη της ΑΣΠΕΤΕ στις ΣΕΡΕΣ, να έχουμε 240 άτομα στο ΕΠΕΚ, στο ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης, και μέχρι 40 άτομα στο ΠΕΣΥΠ. Ένα τμήμα είναι το ΠΕΣΥΠ. Εκεί έρχονται συνήθως συνάδελφοι που είναι ήδη διορισμένοι για τους δικούς τους λόγους που θέλουν να πάρουν να καταρτιστούν στο πρόγραμμα συμβουλευτικής.
1: Υπάρχει κόστος, κύριε Διευθυντά?
2: Υπάρχει ένα κόστος 750 ευρώ το όλο το χρόνο. Όλο το χρόνο. Είναι 375 ευρώ το τετράμινο. Mm-hmm. Είναι δύο τετράμινα στην ουσία, σύν τις εξεταστικές περιόδους.
1: Και η επιλογή πώς γίνεται, με δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση?
2: Ναι. Εμείς εδώ στις ΣΕΡΕΣ πιστεύω ότι δεν θα έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Τις δύο πρώτες χρονές, επειδή ήταν οι πρώτες χρονές λειτουργίας, υπήρχαν πάρα πολλές αιτήσεις και έμειναν αρκετοί απ' έξω, αλλά νομίζω ότι τα τελευταία δύο χρόνια, παρότι έχουμε αρκετές αιτήσεις από Θεσσαλονίκη, τώρα πάρα πολύ Θεσσαλονικής,
1: ναι,
2: επειδή στη Θεσσαλονίκη πάντα υπάρχουν πάρα πολλές αιτήσεις και γίνεται κλήρωση και μένουν απ' έξω, πέρσι είχαμε ένα ολόκληρο τμήμα, γύρω στα 40 με 50 άτομα που ερχόταν από τις περιοχές της Θεσσαλονίκης. Προτίμησαν να κάνουν εδώ την αίτηση που είχαν περισσότερες πιθανότητες από ό,τι στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Επομένως, έχουμε και αυτό το δεδομένο.
0: Και παλαιότερα όλο αυτό το αντιμετωπίζανε όλοι οι Σεραίοι που θέλανε να φοιτήσουν στη συγκεκριμένη σχολή, αναγκαζόταν στην κυριολεξία να μεταβούν σε άλλες πόλεις.
2: Ναι, ή να πάει στις Σάπες ή στη Θεσσαλονίκη, ναι, αν κληρονόντουσαν.
1: Ναι.
2: Εγώ θα παρακαλέσω να διαβάσουν αυτοί που θα κάνουν την αίτηση, όσοι θα κάνουν αίτηση,
1: ναι,
2: να διαβάσουν την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος, την προκήρυξη δηλαδή, πάρα πολύ προσεκτικά,
1: ναι,
2: για να μην κάνουν λάθη. Συνήθως τα λάθη που γίνονται επειδή βιαστικά λειτουργούν, μπορεί να δηλώσουν αντί για το ΕΠΕΚ που ενδιαφέρονται περισσότερο, να δηλώσουν το ΠΕΣΥΠ. Και μετά υπάρχει ένα πρόβλημα. Ή εκεί με τα παράβολα, το πώς θα καταθέσουν. Θα μπουν στην ιστοσελίδα της ΑΣΠΕΤΕ, ηλεκτρονικά γίνονται οι αιτήσεις. Και εκεί θα κάνουν την αίτησή τους. Έχει κατηγορίες, αυτό που έχουν πάρει πτυχίο, αυτό που έχουν μεταπτυχιακό, αυτό που είναι ήδη δημόσιοι υπάλληλοι. Έχει κατηγορίες, οπότε θα εντάξουν τον εαυτό τους εκεί που πρέπει. Η φύτηση γίνεται με φυσική παρουσία. Έγινε για μια χρονιά μόνο στο, όταν είχαμε τον COVID.
0: Εκεί δεν υπήρχαν και άλλες επιλογές, εδώ που τα λέμε,
2: δεν
0: αναγκαστικά.
2: Ακριβώς. Γιατί πολλοί ακόμα και τώρα λένε, μα δεν γίνεται να... Ενώ, όχι, η προκήρυξη λέει αυτό. Είναι φυσική παρουσία και είναι λογικό, γιατί πραγματικά με την φυσική παρουσία μαθαίνουμε, έτσι όπως πρέπει να μάθουμε, αρκετά πράγματα. Στις αίρες λειτουργούμε την Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, από τις 4 έως τις 7 και 4. Είναι 3 τετράωρα στο πρώτο τετράμινο. Ακολουθούν μετά οι εξετάσεις. Ενδιάμεσα γίνονται και 2 πρακτικές ασκήσεις διδασκαλίας για τον καθένα. Δηλαδή ο ένας διδάσκει στους άλλους 6-7, γίνονται group. Και στο δεύτερο τετράμινο πάλι τα ίδια. Υπάρχουν εκεί 5 μαθήματα στο ΕΠΕΚ.
1: Κύριε Διευθυντά, μας λένε πως... Τώρα εσείς θα μας πείτε τι ακριβώς συνέβη. Οι εξετάσεις, λέει, αν γινόταν νωρίτερα για να αποκτηθεί το πιστοποιητικό, προκειμένου να μπορούσαν να μπουν σε μια προκήρυξη που τρέχει για τους εκπαιδευτικούς και δεν πρόλαβαν τελικά. Τι ακριβώς έγινε με αυτό?
2: Αυτό δεν είναι θέμα της ΑΣΠΕΤΕ, είναι θέμα του Υπουργείου. Το Υπουργείο έκανε την άνοιξη των οξύδ σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Και δεν γινόταν.
1: Και δεν πρόλαβαν.
2: Δεν πρόλαβαν. Εντάξει, με την ίδια λογική, κάποιοι που δεν προλάβαν πέρυσι στην ειδική αγωγή, υπήρχε η δυνατότητα πέρυσι στην ειδική αγωγή, ήταν πολύ λίγες ημέρες, 2-3 μέρες, τώρα ήταν όμως ένας μήνας. Και δεν γινόταν μόνο, ή πολλοί ερχόταν και μας λέγανε, μα εδώ στις αίρες δεν είναι θέμα των σερών. Σε 13 πόλεις έχει έδρα αυτό το πρόγραμμα και δεν γινόταν να τελειώσουμε πιο νωρίς. Η φύτηση είναι συγκεκριμένη, 13 εβδομάδες το πρώτο τετράμινο, 13 το δεύτερο και μετά ακολουθούν οι εξετάσεις.
1: Τι σήμαινε αυτό το «δεν πρόλαβαν»?
2: Αυτό σήμαινε ότι αν είχαν το πιστοποιητικό, αυτοί που είχαν δηλαδή από πέρσι, από πρόπερση το πιστοποιητικό, θα μπορούσαν να ανοίξουν τους πίνακες.
1: Για διορισμό.
2: Τώρα δεν πρέπει να περιμένουν. Εκτός αν αλλάξει το Υπουργείο...
1: Κάνα χρόνο ή παραπάνω?
2: Πιθανόν, για 1 ή 2. Εκτός αν αλλάξει το Υπουργείο, απόφαση. Αλλά αυτά, το ίδιο ισχύει και με ένα μεταπτυχιακό. Δηλαδή αν το μεταπτυχιακό τελειώνει τον Ιούλιο, δεν μπορούν να έχουν οι σπουδαστές την απέτηση να το τελειώσουν το Μάιο, γιατί πρέπει να προλάβουν.
1: Για να έχουν πρόσβαση μετά, ναι.
2: Επομένως θα γίνουν, βρίσκεται εκτεθειμένοι και η ΕΣΠΕΤΕ και το Υπουργείο ενδεχομένως, με αγωγές, με τέτοια.
1: Μάλιστα. Σε γενικές γραμμές όμως θα έλεγε κανείς ότι είχε τη στήριξη του κόσμου και το ενδιαφέρον του κόσμου.
2: Είναι η 5η χρονιά που ενώ είμαστε ένα από τα καινούργια τμήματα, λειτουργούμε με πάρα πολλούς σπουδαστές. Είμαστε σχεδόν συμπληρωμένοι. Την πρώτη χρονιά σας είπα ότι μείναν υπερδιπλάσιοι έξω. Και το ξέρουμε ότι είναι δύσκολο, γιατί οι σπουδαστές μας δεν είναι νέα άτομα, οι περισσότεροι είναι οικογενειάρχες, έχουν οικογένεια, παιδιά, γονείς που προσέχουν τις εργασίες τους. Από εμάς υπάρχει μια ανοχή, είναι οι 3 αποσύσεις που μπορούν να κάνουν. Αλλά είχαν πολλά. Φέτος είχαμε και 4 γεννήσεις, για να καταλάβεις.
0: Μεγάλωσε η ομάδα.
2: Ναι, ήταν κάποιες κυρίες που ήταν γεννήσαν στη διάρκεια της. Εκεί υπάρχει μια μεγαλύτερη ανοχή όσον αφορά τις...
0: Έλα, προφανώς.
1: Καλά, λογικό όμως, έτσι. Λογικό.
2: Εννοείται.
0: Πού στεγάζεται εδώ στις αίρες?
2: Ορίστε.
0: Πού στεγάζεται?
2: Η ΑΣΠΕΤΕ στεγάζεται στο 4ο Γενικό Λύκειο Σερών.
0: Λειτουργικά προβλήματα υπάρχουν?
2: Λειτουργικά
0: προβλήματα υπάρχουν?
2: Κανένα. Νομίζω ότι οι σπουδαστές μας είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι από την όλη λειτουργία του τμήματος. Φροντίσαμε να λειτουργούν όλα. Την πρώτη χρονιά ήταν η πιο δύσκολη. Τώρα υπάρχουν όλος ο εξοπλισμός, η διαδραστική. Η πρώτη χρονιά ήταν η πιο δύσκολη, στο να βρούμε προσωπικό, στο να έχουμε έτοιμες τις αίθουσες. Το σχολείο είναι πάρα πολύ λειτουργικό, σε καλό μέρος, μέρος που γι' αυτό το επιλέξαμε όταν ήμουν διευθυντής στη δεύτερη δευτεροβάθμια, τότε έγινε η επιλογή του, της έδρας της ΑΣΠΕΤΕ, ναι. Και οι λογικές ήταν αυτές, να είναι ένα σχολείο που να υπάρχει, να είναι λειτουργικό, να υπάρχει μέρος που να μπορούν να παρκάρουν,
1: προσβάσιμο.
2: Να είναι προσβάσιμο όσο γίνεται περισσότερο.
1: Μάλιστα.
2: Και σε αυτό το κομμάτι νομίζω ότι πέσαμε διάνοια, που λέμε. Κάνουμε την καλύτερη επιλογή.
1: Μάλιστα. Καλή συνέχεια, κύριε Διευθυντά. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Έχουμε, να σας πω ότι έχουμε κάθε χρόνο σχεδόν ένα τμήμα από την Δράμα και Καβάλα που έρχονται και ένα τμήμα πλέον από Θεσσαλονίκη, Κιλκής και από, μέχρι και από Κατερίνη είχαμε 4 άτομα φέτος.
1: Πολύ ωραία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό ΕΡΤ.
1: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
2: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
1: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
2: GA Design & Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
1: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμός Ερώνων.

0: τέταρτο και τελευταίο ημίωρο του δικού μας χρόνου επικοινωνίας και είναι η ώρα να δώσουμε βήμα και λόγο και στον εθελοντισμό και στον πολιτισμό, γιατί όλες αυτές οι εκδηλώσεις και κυρίως τα πάρα πολλά πανηγύρια που είναι προγραμματισμένα να γίνουν με αφορμή και τις διάφορες θρησκευτικές γιορτές που έχουμε το επόμενο διάστημα γίνονται χάρη στην πρωτοβουλία ανθρώπων που δεν τους ενδιαφέρει να δώσουν από τον πολύτιμο χρόνο τους για να προσφέρουν. Για να προσφέρουν για το χωριό τους, για τον πολιτισμό, για την περιοχή που μένουν, για να διατηρηθούν κάποια έθιμα ή για να οραματιστούν και να σχεδιάσουν και κυρίως να υλοποιήσουν άλλες δράσεις σε μια προσπάθεια να φέρουν κόσμο στην περιοχή τους. Το επόμενο διάστημα, γι' αυτό θα σας λέμε, για τις διάφορες εκδηλώσεις, είναι η περίοδος που η περιφέρεια παίρνει τα σκύπτρα των εκδηλώσεων από την πόλη των Σερών και έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις που είναι προγραμματισμένες να πραγματοποιηθούν αυτό το Παρασκευό-Σαββατοκύριακο. Εμείς ξεκινάμε τώρα από το Δήμο Εμμανουήλ Παπά και μάλιστα θα κάνουμε δύο στάσεις στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά σήμερα με αφορμή τις εκδηλώσεις και θα πάμε σε μια νόστιμη εκδήλωση. Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Γιατί ποιος δεν θέλει να πάει να δοκιμάσει χειροποίητες παραδοσιακές πίτες. Από χρυσοχέρες κυρίες, δεν ξέρω βέβαια αν έχουν και κυρίους που προσφέρουν. Τα τελευταία χρόνια πάρα πολλοί άντρες μαγειρεύουν καταπληκτικά. Ο λόγος για την τέταρτη γιορτή παραδοσιακής πίτας σε ένα διήμερο που θα πραγματοποιηθεί από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πεθελινού στο Πεθελινό 18 και 19 Ιουλίου. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την Πρόεδρο του Συλλόγου, την κυρία Μαργαρίτα Μελίτου, την οποία και καλημερίζουμε. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Μας ακούτε?
2: Σας ακούω.
0: Α, πολύ ωραία. Τώρα σας ακούμε κι εμείς.
2: Ναι.
1: Καλή σας ημέρα, θα μας πείτε τι ετοιμάζετε.
2: Λοιπόν, ετοιμάζουμε το διήμερο... διήμερο εκδηλώσεων για τον εορτασμό του προφήτη Ηλία και είναι 18 και 19 Ιουλίου εκδηλώσεις μας και στις 18 Ιουλίου κάνουμε την τέταρτη γιορτή παραδοσιακής πίτας όπου παίρνουν μέρος διάφοροι σύλλογοι.
0: Διάφοροι σύλλογοι της περιοχής?
2: Ναι, είναι από το νομό Σερών.
0: Α, μάλιστα.
2: Ναι.
0: Και γλυκές και αλμυρές πίτες?
2: Είναι γλυκές και αλμυρές πίτες και ό,τι έχει πρώτη ύλη το αλεύρι. Δηλαδή και ψωμιά μπορούν να φέρουν οτιδήποτε.
0: Θα γίνει και διαγωνισμός?
2: Όχι, δεν είναι διαγωνισμός. Είναι μια γιορτή γευσηγνωσίας. Και για να κρατήσουμε την παράδοση, να δουν και οι νεότεροι τις πίτες τις παραδοσιακές που μάθαμε εμείς από τις γιαγιάδες μας.
0: Με το φύλλο το χειροποίητο το παραδοσιακό, το άνοιγμα με τον πλάστη, έτσι.
2: Το άνοιγμα με τον πλάστη, τα διάφορα που μπορούμε να βάλουμε μέσα για γέμιση, από διάφορα χόρτα.
0: Ναι.
1: Τώρα, μια καλή πίτα είναι θέμα μαεστρίας της μαγείρισσας ή υπάρχουν και κάποια μυστικά που η κάθε μία τα ξέρει αλλά δεν τα λέει?
2: Είναι η αγάπη που θα δώσεις για να κάνεις την πίτα. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι κάποια που θα ξεκινήσει τώρα να την κάνει δεν θα είναι ωραία η πίτα που θα κάνει. Είναι πρώτα η αγάπη που θα δώσεις αυτό που θα φτιάξεις. Αν ανοίξεις το φύλλο μόνο σου, βάλεις τη γέμιση. Όλο αυτό, αν το κάνεις με αγάπη, βγαίνει και το αποτέλεσμα σωστό. Mm-hmm.
0: Εντάξει, όμως πρέπει και η τεχνική, γιατί βλέπουμε κάποιες κυρίες ανοίγουν κάποια φύλλα τόσο λεπτά που λες πώς το κάνουν αυτό. Κάποιες άλλες επίσης μπορεί να είναι πιο χοντρά, αλλά είναι στο ψήσιμο εξαιρετικά τραγανιστά. Χρειάζεται και μια τεχνική που μάλλον η εμπειρία τη φέρνει, δεν ξέρω.
2: Είναι η εμπειρία.
0: Ναι. Τώρα, πόσες πίτες θα έχετε σε αυτή την εκδήλωση και πόσοι σύλλογοι θα συμμετέχουν?
2: Θα συμμετέχουν 5 σύλλογοι από το Δήμο μας, από το Δήμο Εμμανουήλ Παπά και από το νομό Σερών γενικά. Mm-hmm. Οι πίτες είναι άφθονες, δηλαδή οι κυρίες του συλλόγου μας έχουν ήδη αρχίσει και φτιάχνουν πίτες. Έχουμε δηλαδή, καθημερινά μπορεί να κάνει και 10 πίτες.
0: 10 πίτες. Αυτό είναι. και γλυκές καλμυρές. Η πιο περίεργη ή θα το αφήσετε για έκπληξη? Τέλος πάντων, τα προηγούμενα χρόνια η πιο περίεργη σε γεύση ποια ήταν?
2: Δηλαδή αυτό που ακούω που λένε, τους φαίνεται περίεργο η λαχανόπιτα. Πίτα με άσπρο λάχανο. Είναι μια σαρακατσάνικη πίτα.
1: Πρώτη φορά την ακούω αυτή.
2: Ναι, ναι.
0: Απλά στην Νότια Ελλάδα λένε λαχανόπιτα τις πίτες που έχουν με διάφορα χόρτα. Όχι όμως με λάχανο, λάχανο.
2: Γι' αυτό διευκρινίζω, είναι το άσπρο το λάχανο. Που έχει μια ιδιαίτερη γεύση. Είναι πάρα πολύ ωραία πίτα. Όσοι έχουν δοκιμάσει δεν την ξέρουν και τη δοκιμάζουν πρώτη φορά, τους αρέσει πάρα πολύ. Τους φαίνεται παράξενο τώρα το άσπρο λάχανο να γίνει πίτα. Γιατί θέλει και κάποια διαδικασία να μαλακώσει το λάχανο.
1: Βέβαια. Βέβαια.
0: Φυσικά, να φέρει τα γυρίσματά του, είναι εννοείται ότι θέλει διαδικασία.
2: Ναι.
0: Και φαντάζομαι θα έχει και διάφορα μυρωδικά, γιατί το λάχανο από μόνο του πόση γεύση να προσδώσει?
2: Το λάχανο βγάζει μια γλυκύτητα.
0: Ναι.
2: Σε αντίθεση με τα παιδιά που βάζεις μέσα, φέρνει μια ωραία γεύση, μια αντίθεση και είναι πολύ νόστιμη. Είναι μόνο το λάχανο που τρίβεις,
0: ναι,
2: και το βάζεις με αλάτι να καθίσει για να βγουν όλα τα
0: υγρά
2: του. Ναι. Την άλλη μέρα το στίβεις καλά, βάζεις ελαιόλαδο, αλάτι ήδη έχει μέσα το λάχανο και βάζεις διάφορα τυριά. Και βάζεις αναφύλλο, βάζεις το λάχανο, τη γέμιση. Κάθε φύλλο που ανοίγεις βάζεις και γέμιση λάχανο με τυρί.
0: Μας έχετε δώσει τώρα κίνητρο με αυτή τη λαχανόπιτα, καταλαβαίνετε βέβαια. Οι εκδηλώσεις που θα γίνουν, γιατί αναφερθήκαμε στην γιορτή παραδοσιακής πίτας που φυσικά θα συγκεντρώσει έτσι και τον περισσότερο κόσμο, αλλά είναι διήμερο εκδηλώσεων. Πείτε μας λίγο το πρόγραμμα και πού γίνεται.
2: Λοιπόν, οι εκδηλώσεις μας θα γίνουν στο γήπεδο μπάσκετ,
0: ναι,
2: δίπλα στο δημοτικό αναψυκτήριο του χωριού. Την πρώτη μέρα θα έχουμε τις πίτες, τη γιορτή πίτας, και τη δεύτερη μέρα θα έχουμε χορευτικά. Οι παραδοσιακούς χορούς θα έρθουν στη συλλογή και θα συνεχίσουμε με γλέντι με το συγκρότημα Μινόρε.
0: Α, πολύ ωραία.
2: Ναι.
1: Συμμετέχει ο κόσμος?
2: Ναι.
1: Συμμετέχει, και νέα πολύ παιδιά, δηλαδή τους ενδιαφέρει αυτή η διατήρηση του εθήμου?
2: Πέρυσι μπορώ να σου πω ότι είχαμε 3 συλλόγους που ήταν όλοι νεαρά παιδιά.
1: Α, πολύ
2: κορίτσια
1: ωραία.
2: Και αγόρια,
1: ναι,
2: που έφεραν πίτες φανταστικές. Και η κυρία Στέλλα πέρυσι, η κυρία Στέλλα Σολομίδου, από μόνη της βράβευσε την καλύτερη πίτα, την πήρανε τα παιδιά.
0: Α, ναι.
2: Πήρανε το βραβείο τα παιδιά, ήταν πάρα πολύ ωραία η παρουσία τους και οι πίτες που έκαναν.
0: Στον πολιτιστικό σύλλογο τώρα συμμετέχουν όλα τα μέλη? Γιατί εσείς αναλαμβάνετε και όλη αυτή τη διοργάνωση, που σημαίνει αυτό που είπα και στην αρχή, χέρια, εθελοντισμός, άνθρωποι που έχουν διάθεση να προσφέρουν.
2: Θέλει χέρια. Είμαστε όμως χωριό με αγρότες, που οι περισσότερες κυρίες δουλεύουν στα χωράφια. Και η βοήθεια είναι, δηλαδή, είναι συγκεκριμένα άτομα
0: που μπορούν, γιατί την υπόλοιπη...
2: Ναι. Ναι, και εγώ η ίδια είμαι αγρότησα, πηγαίνω εκεί, αλλά κοιτάζω τις ώρες που δεν είμαι στη δουλειά να προετοιμάσω όλα αυτά που χρειάζεται.
1: Μπράβο σας.
0: Χαρά στο κουράγιο σας, μπράβο, και στη δύναμή σας, γεροί να είστε. Και η αγροτική εργασία που είναι δύσκολη, και μετά να ανοίγετε και πίτες, εντάξει, δεν είναι ότι πιο εύκολο, και να έχετε και το συντονισμό της όλης εκδήλωσης. Οπότε, ερχόμαστε 18, τι ώρα?
2: 18 Ιουλίου στις 8.30 με 9 θα ξεκινήσει η εκδήλωση της πίτες. Παρουσιάζεται θα είναι η Φιλίτσα Ιγκρόφρανου και θα ξεκινήσουμε, θα μιλήσει με όλους τους συλλόγους, θα παρουσιάσουν όλοι τις πίτες τους, θα πούν την ιστορία για κάποιες πίτες.
0: Και μετά θα αρχίσει το ωραίο μέρος να τις δοκιμάσουμε.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Και θα έχουμε και ένα μικρό διάλειμμα εκεί, όπου δύο κυρίες θα δείξουν την στριφτή τυρόπιτα.
0: Α, πολύ καλό και αυτό.
1: Και ναι, μαθήματα. Τέλεια.
2: Ναι.
1: Ωραία, με το καλό όλα.
0: Πολύ ωραία, καλή διάθεση θα φέρουμε, να είμαστε και πολύ φαγωμένοι. Κάτι ελαφρύ το μεσημέρι, γιατί μας έχετε εκεί τόσες πίτες να δοκιμάσουμε.
2: Σας περιμένουμε να έρθετε να δοκιμάσετε όλες τις πίτες μας.
0: Μην ανησυχείτε, δεν θα μείνει καμία παραπονεμένη. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά, καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ πολύ.

0: Σας είπαμε, ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά έχει την τιμητική του, γιατί από τις εκδηλώσεις που θα γίνουν στο Πεθελινό, περνάμε σε εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παραλιμνίου στο Παραλίμνιο. Αφορμή το πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, τον κύριο Κωνσταντίνο Νάκο, ο οποίος και βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Τώρα σας σταματάμε από τη δουλειά σας, αλλά νομίζουμε ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μάθουν οι ακροατές μας τι ωραία πράγματα ετοιμάζετε.
2: Πολύ σωστά. Σήμερα στις 16 θα έχει πολιτιστικές εκδηλώσεις με τον τοπικό σύλλογο Παραλιμνίου, όπου οι καλεσμένοι μας θα έχουν την τιμή να απολαύσουν τοπικά εδέσματα, προσφορά του συλλόγου μας, και να δουν το χορευτικό μας, το οποίο θα παρουσιάσει παραδοσιακούς χορούς. Την Παρασκευή, που είναι η γιορτή της Αγίας Μαρίνας, θα υπάρχει φαγητό, το οποίο θα μπορέσουν να ευχαριστηθούν οι καλεσμένοι μας. Παραδοσιακοί χοροί. Καλεσμένος θα είναι ο Σύλλογος Βλάχων, ο οποίος μας τιμά με την παρουσία του κάθε χρόνο στις εκδηλώσεις μας. Και μετά το γλέντι θα είναι αφιερωμένο για τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Κάθε χρόνο γίνεται αντίστοιχη εκδήλωση?
2: Κάθε χρόνο.
0: Δηλαδή είναι διήμερο το πανηγύρι εκεί?
2: Ναι. Κάθε χρόνο. Μόνο πέρυσι δεν μπορέσαμε να το κάνουμε, γιατί υπήρχαν κάποιες ατυχίες και αποφασίσαμε να μην γίνει. Και έτσι φέτος επιστρέφουμε δυναμικότερα, έτσι ώστε να γίνει ένα πολύ όμορφο γλέντι.
0: Η αφίσα πάντως είναι πάρα πολύ καλή και μάλιστα έχει και τα δέσματα εκεί που θα προσφέρεται. Και σήμερα, για σήμερα δεν είπαμε επίσης ότι θα ακολουθήσει και γλέντι με γνωστό DJ.
2: Ναι, θα είναι ο Χάρης Οδελής κοντά μας, ο οποίος μας τιμά πάρα πολλές φορές τις εκδηλώσεις μας, κυρίως τις πρωτομαγιές που διοργανώνουμε. Είναι από τους καλύτερους DJ που υπάρχουν στην πόλη. Μας κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο γλέντι. Και μετά από την παρουσίαση, όπως σας είπα, των χορευτικών, θα ακολουθήσει γλέντι για τον κόσμο.
0: Πού ακριβώς θα γίνουν οι εκδηλώσεις?
2: Οι εκδηλώσεις είναι στην κεντρική πλατεία του χωριού μας, στο κεντρικότερο σημείο. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη έκταση όπου μπορούν να χωρέσουν αρκετοί καλεσμένοι. Είστε ευπρόσδεκτοι όλοι.
0: Μάλιστα. Συμμετοχές από τα προηγούμενα χρόνια υπάρχουν, για να λέτε μπορούν να χωρέσουν όλοι, που σημαίνει ότι υπήρχε συμμετοχή σε σημείο που λέτε θα φτάσει, δεν θα φτάσει ο χώρος.
2: Το μεγαλύτερο αντάμωμα που έγινε στο χωριό είχε 680 άτομα.
1: Πω πω.
0: Όταν οι μόνιμοι κάτοικοι στο Παραλίμνιο πώς είναι?
2: Το χειμώνα παριθμούνται γύρω στους 250. Καλά. Και το καλοκαίρι...
0: Τρεις φορές πάνω ο πληθυσμός. Μάλιστα.
2: Είναι άνθρωποι οι οποίοι όμως είναι στο εξωτερικό, στη Γερμανία, Σουηδία, Αυστραλία, σε διάφορα μέρη.
1: Οπότε είναι οι εκδηλώσεις αυτές είναι μια πολύ καλή αφορμή για ένα αντάμωμα όλων.
2: Κάπως έτσι. Και σκεφτόμαστε πρώτο Θεός του χρόνου να ξαναδιοργανώσουμε ένα αντάμωμα, έτσι ώστε να γίνει ακόμη μεγαλύτερο γλέντι.
0: Μάλιστα. Τώρα στο σύλλογο συμμετέχουν όλοι, δραστηριοποιούνται, γιατί η αλήθεια είναι ότι όλοι έχετε τις ασχολίες. Για να γίνει το οτιδήποτε πέρα από την οργάνωση, χρειάζεται να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους. Υπάρχει ανταπόκριση?
2: Έχουμε πάρα πολλούς εθελοντές, όπως και για σήμερα και για αύριο. Όλα γίνονται με εθελοντές. Είναι ένα πολύ δυνατό team γυναικών, το οποίο βγάζει εις πέρας όλες τις εκδηλώσεις μας. Είτε είναι καθαρά Δευτέρα, είτε είναι Πρωτομαγιά, οποιαδήποτε εκδήλωση και να κάνει ο σύλλογος, την αγκαλιάζουν και την τρέχουν πάρα πολύ.
1: Μάλιστα. Τώρα σας ακούμε νέο άνθρωπο. Οι νέοι συμμετέχουν από ό,τι καταλαβαίνουμε. Πολύ.
2: Αρκετά.
1: Θα θέλατε περισσότερο?
2: Δεν υπάρχουν περισσότεροι νέοι στο χωριό.
1: Δεν υπάρχουν.
2: Όσοι είναι δραστηριοποιούνται.
0: Μπορεί βέβαια στα διοικητικά και στην οργάνωση να μην συμμετέχουν γιατί δεν υπάρχουν, αλλά στα πανηγύρια τα τελευταία χρόνια η συμμετοχή τους είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Και αυτό μας το λένε συνάδελφοί σας, πρόεδροι από άλλους πολιτιστικούς συλλόγους, στο σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας.
2: Έτσι, ακριβώς έτσι.
0: Κάτι που δεν το βλέπαμε παλαιότερα.
2: Έτσι, έτσι. Οι περισσότεροι γυρίζουν στο χωριό σε αυτές τις περιπτώσεις. Τους αρέσει, υπάρχει ξεγνασιά. Και ανταμώνουν με φίλους, οι οποίοι μπορεί να έχουν καιρό να τους δουν, γιατί τους δουν σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος ή ακόμη και του εξωτερικού.
0: Μάλιστα. Επομένως, σήμερα, 7:30, πανηγυρικό σας περινός στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας. Και τι ώρα θα έρθουμε μετά για τη διασκέδαση?
2: Στις 9 η ώρα θα ξεκινήσει η παρουσίαση του χορευτικού, το οποίο θα διαρκέσει περίπου μισή ώρα με 40 λεπτά. Και από εκεί και πέρα ο χώρος όλος θα είναι αφιερωμένος στον κόσμο.
0: Σήμερα και αύριο λοιπόν, διήμερο εκδηλώσεων από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Παραλιμνίου στην πλατεία του χωριού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά να περάσετε.
0: Καλή επιτυχία.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια σας, γεια σας. Τίποτε, χαρά μας.
3: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

0: Φυσικά και υπάρχει συνέχεια στις εκδηλώσεις. Ήδη αρχίσαμε και βλέπουμε την ατζέντα των εκδηλώσεων, θα το καταλάβατε. Αύριο θα την ολοκληρώσουμε στην τελευταία επικοινωνία μας για αυτή την εβδομάδα. Και πέρα από τις εκδηλώσεις που σας είπαμε, 17 Ιουλίου, παραδοσιακό λαϊκό ποντιακό γλέντι στην Αμμουδιά. Είναι μια εκδήλωση που διοργανώνεται από την Μητρόπολη Σιδηροκάστρου και τον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου Αμμουδιάς, στο Δημοτικό Σχολείο Αμμουδιάς. Έναρξη στις 9 το βράδυ, παραδοσιακό λαϊκό ποντιακό γλέντι με ορχήστρα, με ζωντανή μουσική, γνωστούς καλλιτέχνες αυτού του είδους της μουσικής. Το κάλεσμα είναι για τις 9 το βράδυ. Από την Αμμουδιά περνάμε στη Βέργη, όπου και εκεί έχουμε πανήγυρη Προφήτη Ηλία. Και μάλιστα οι εκδηλώσεις κρατούν 4 ημέρες, από την Παρασκευή 17 έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Για τις 8 το βράδυ της Παρασκευής, στο θρησκευτικό κομμάτι, θα γίνει υποδοχή της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Πανιμνήτου, εικόνα του 16ου αιώνα, και θα ακολουθήσει παράκληση στην Παναγία. Το Σάββατο 18 Ιουλίου είναι ο Εσπερινός, την Κυριακή. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν, οι θρησκευτικές, από το πρωί με τη Θεία Λειτουργία. Μετά θα γίνει περιφορά της Ιεράς Εικόνας με τη Συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου Βυσαλτίας και θα ακολουθήσει λαϊκή και παραδοσιακή βραδιά με τους Μελιτάδες το βράδυ της Κυριακής στις 10. Συμμετέχουν επίσης καλεσμένα χορευτικά τμήματα από συλλόγους που θα φιλοξενηθούν εκεί, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει, πέρα από την πανηγυρική Θεία Λειτουργία, το πρωί της Δευτέρας 20 Ιουλίου, θέατρο σκιών του Θεοδόση Βοιατζή, με τίτλος παράστασης «Ο Καραγκιόζης Φούρναρης». Όλα αυτά στη Βέργη, τετραήμερο θρησκευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, Παρασκευή 17 με Δευτέρα 20 Ιουλίου. Έχουμε και στα Ήβυρα εκδηλώσεις, είναι το ένατο αντάμωμα Ιβυριωτών και δεν ξέρω γιατί η φίλη Θωμαή δεν μας ενημέρωσε ή δεν μας έστειλε μία πρόσκληση. Παράδοση, μουσική, χορός, παιχνίδι, χαρά για όλους. Εκδηλώσεις το Σάββατο 18 Ιουλίου με μεγάλο παραδοσιακό γλέντι με ζωντανή μουσική, ενώ την Κυριακή 19 Ιουλίου θα έχει εκδηλώσεις για παιδιά με τη Ζουζνοπαρέα. Επίσης θα έχει δράσεις με survivor νερού, αθλητικά παιχνίδια, bubble show και χορευτικό event με φωτόσπαθα. Αυτό θα είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Και όχι μόνο για τους μικρούς. Όλα αυτά λοιπόν στο πλαίσιο του ένατου ανταμώματος Ιβυριωτών. Επίσης φεστιβάλ παραδοσιακού χορού από το Σύλλογο Γυναικών και Φίλων Νέου Σουλίου στο Νεοσούλη. Εδώ έχουμε το παραδοσιακό σχήμα Hide Mac στην πλατεία Νέου Σουλίου στις 9.30 το βράδυ. Συνεχίζουμε τις εκδηλώσεις, πάμε στην πρώτη. Για όλα αυτά θα σας ενημερώσουμε στην αυριανή μας επικοινωνία. Ένα το Φεστιβάλ Φιλαρμονικών με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής του Συλλόγου Φιλόμουσων Πρώτης Υπρόοδος, της Φιλαρμονικής του Δήμου Νέας Ζύχνης και της Φιλαρμονικής του Δήμου Δοξάτου, στην κεντρική και πανέμορφη πλατεία της πρώτης στις 8.30 το βράδυ. Αυτά είναι κάποια από τα σημεία που θα πρέπει να αναφέρετε έτσι στην ατζέντα σας και βέβαια την ολοκληρώνουμε την ατζέντα με τις εκδηλώσεις στην αυριανή μας επικοινωνία.
1: Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να σας πούμε μια χρηστική πληροφορία για αύριο. Από αύριο μέχρι τις 24 Ιουλίου η εξυπηρέτηση για τη χορήγηση μικροβιολογικών και αιματολογικών αποτελεσμάτων στο νοσοκομείο των Σερών θα πραγματοποιηθεί μόνο για 3 ώρες και συγκεκριμένα από τις 10.30 έως τη 1.30 το μεσημέρι. Μόνο για 3 ώρες από αύριο μέχρι τις 24 Ιουλίου, για να μην ταλαιπωρηθείτε αδίκως, σας το λέμε αυτό, και πάτε και περιμένετε εκεί. Επίσης μπορείτε και από το gap.gr να ενημερώνεστε μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας, έτσι ως μια εναλλακτική, αν θέλετε, δυνατότητα εξυπηρέτησης εκτός των ωρών εξυπηρέτησης στο γραφείο. Και να θυμίσουμε λίγο στα σωματεία και τους πολιτιστικούς συλλόγους ότι τίθεται σε λειτουργία το ειδικό ηλεκτρονικό μητρό σωμάτων εποπτείας και η ενημέρωση γίνεται από το Τμήμα Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφερειακής Ενότητας Σερών προς όλα τα σωματεία και τους πολιτιστικούς συλλόγους που υπάγονται σε αυτό το κομμάτι, πως η εγγραφή και η τακτική επικαιροποίηση των στοιχείων των συλλόγων είναι πλέον υποχρεωτική και συνδέεται άμεσα με την νόμιμη λειτουργία τους, καθώς και με τη δυνατότητα χρηματοδότησης και συμμετοχής σε δράσεις και προγράμματα της περιφέρειας. Και 59, αποχαιρετούμε. Αύριο, 9 το πρωί, μαζί εδώ, συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα σε όλους.
0: Από τις 9 το πρωί, την ευθύνη ρύθμισης του ήχου είχαν ο Ανδρέας Κυρέζογλου και η Στέλλα Δόβα. Στα μικρόφωνα ήταν η Δέσποινα Γιαννακίδου και η Θάλια Καμπουρίδου. Καλό υπόλοιπο.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα άσκησε ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορούμενων, μεταξύ των οποίων 4 εν ενεργεία βουλευτές. Πρόκειται, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγη ώρα, για τους βουλευτές Κρέκα, Μπουκόρος, Ενετάκη και Παπακώστα. Μεταξύ των διώξεων περιλαμβάνονται και αυτές εναντίον αρκετών πρώην ανώτερων δημόσιων λειτουργών αλλά και στελεχών πολιτικών γραφείων στο πλαίσιο έρευνας για αφαιρόμενο οργανωμένο κύκλωμα απάτης με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Αντίθετα, οι καταγγελίες σε βάρος άλλων 7 εν ενεργεία βουλευτών έχουν τεθεί στο αρχείο. Σύμφωνα με πληροφορίες που έγιναν γνωστές πριν από λίγη ώρα, υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που είχε εκδηλωθεί νωρίτερα σήμερα σε δασική έκταση στη Μυτιλίνη. Σε συναγερμό τέθηκε η πυροσβεστική όταν έγινε γνωστό ότι εκδηλώθηκε φωτιά τις πρωινές ώρες σήμερα σε δασική έκταση στον προφήτη Ηλία Παρακύλων και ακολούθησε άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Προς το παρόν τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει γνωστά. Σε πορτοκαλί συναγερμό, επίπεδο κινδύνου 4 για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Χίος, Ψαράς, Άμμος, Ικαρία και η Κρήτη, ενώ υψηλός είναι ο κίνδυνος για πολλές ακόμη περιοχές της υπηρωτικής και νησιωτικής χώρας, μεταξύ των οποίων περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής και του Κιλκής. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, που διεκομίσθη το πρωί από το Παπαγεωργίου, νοσηλεύεται το 7χρονο κοριτσάκι της οικογένειας από τη Μολδαβία, το γιο ταχύ της οποίας συγκρούστηκε το απόγευμα χθες στη Χαλκιδική με βιτιοφόρο στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας, ενώ λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του και ο πατέρας, παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο του Πολυγύρου. Στην υποδιεύθυνση τροχέας Πολυγύρου οδηγήθηκε ο οδηγός του βιτιοφόρου. Συνεχίζεται το σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών σε στόχους στο Ιράν. Η Ουάσιγκτον εντείνει τη στρατιωτική της εκστρατεία με επιθέσεις ημέρας, ενώ το Ιράν προειδοποιεί ότι θα διατηρήσει κλειστή τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό και εξετάζει σκληρότερα αντίπεινα. Αμερικανικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε δεξαμενόπλιο μεταφοράς αργού πετρελαίου που επιχειρούσε να παραβιάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν. Τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι αφέθηκε ελεύθερη μια Αμερικανίδα υπήκοος φυλακισμένη στο Ιράν από το Δεκέμβρη του 2024, κάνοντας λόγο για κίνηση καλής θέλησης. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο για μια πληρέστερη στρατιωτική αντιπαράθεση αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τηρήσουν τους όρους της ενδιάμεσης συμφωνίας, δηλώνει ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ. Συνεδριάζει σε μία ώρα υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Και η Πόπη Τσαπανίδου προστέθηκε στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ανακοίνωσαν τις τελευταίες ημέρες την ανεξαρτητοποίησή τους. Στο μεταξύ, ο Παύλος Πολάκης, που επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, και η Ρένα Δούρου είναι οι διεκδικητές της Προεδρίας του κόμματος στις εκλογές που θα διενεργηθούν το Σάββατο πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Με το πρώτο φως της μέρας άρχισαν εκ νέου οι έρευνες από σκάφη του λιμενικού για τον 69χρονο, ο οποίος αγνοείται από προχθές το απόγευμα μετά την ανατροπή σκάφους, στο οποίο επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού της Επανομής στη Θεσσαλονίκη. Χθες το πρωί εντοπίστηκε η βάρκα στην οποία επέβαινε το ζευγάρι, αλλά οι έρευνες για τον 69χρονο είναι προς το παρόν άκαρπες. Το σχέδιο νόμου για υπαγωγή των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρευσης αποχέτευσης στην ΕΙΑΦ κλήθηκε να σχολιάσει μιλώντας στον 102 FM ο Δήμαρχος Θέρμης Θόδωρος Παπαδόπουλος. Είναι δυνατόν ένα τόσο σημαντικό θέμα, το οποίο αφορά το κατεξοχήν κυρίαρχο κοινωνικό αγαθό, το νερό, να προσπαθούν να το περάσουν κατά καλό καιρό, να μας στέλνουν Παρασκευή στις 11 το βράδυ το νομοσχέδιο για διαβούλευση για ένα δεκαήμερο και τη Δευτέρα που έρχεται να λύγει? Διερωτήθηκε ο κύριος Παπαδόπουλος και είπε ότι έπρεπε να γίνει μία μελέτη οικονομοτεχνική για το εγχείρημα. Η διαχείριση του νερού είναι τοπική υπόθεση και δεν υπάρχει καλύτερη εναλλακτική, διευκρίνησε. Και μία ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά της Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες. Έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα γύρω ορεινά, θα έχει η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 ως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν...

0: 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ 3.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
4: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.
5: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, επόμενη στάση ενημέρωση 102 FM, ραδιοθάλαμος του σταθμού, εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη. Μπροστά από τα μικρόφωνα, Σαβρανίδης Εμίλιος και η κυρία Έφη Τσαμπάζη. Γεια σου Έφη.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Σήμερα είναι 5η, 16 Ιουλίου. Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε, καθώς υπάρχει πολύ έντονη και πολιτική επικαιρότητα, αλλά και γενικά επικαιρότητα. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Κύριε Μάντζο, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Χαίρομαι ότι βιάζεστε, είστε πολύ άσχολος, σας έβλεπα και χθες στην
2: τηλεόραση. Όχι, λυπάμαι, είμαι κοινοβουλευτής και πρόσωπος
0: του Βουλή
2: και μόλις είχαμε και ένσταση αντισυνταγματικότητας, γι' αυτό και ευχαριστώ πολύ για την ευελιξία.
0: Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο από τη νέα ιστορία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και για τους τέσσερις βουλευτές, των οποίων τα ονόματα ανακοινώθηκαν πριν από λίγο για την υπόθεση του ΠΚΒ.
2: Με απόλυτο σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας που ισχύει προφανώς για όλους και για τους αναδέλφους βουλευτές, είναι ωστόσο μια πάρα πολύ σοβαρή και ηχηρή εξέλιξη που επιβεβαιώνει αυτό που λέγαμε εξ αρχής, ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ λειτουργήσε ένα γαλάζιο σύστημα εξυπηρέτησης ημετέρων, φύλων, διασπάθησης ευρωπαϊκών πόνων που θα έπρεπε να έχουν κατευθυνθεί στους αγρότες μας, που αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο και τον πρωτογενή τομέα και την επιστημιστική μας ασφάλεια. Έχουν ανάγκες. Έχουν πληγεί από την αύξηση του παραγωγικού κόστους, έχουν πληγεί από το ενεργειακό κόστος, έχουν πληγεί από τις παράνομες ελληνοποιήσεις και αντί να υποστηρίζονται, δυστυχώς πηγαίνανε στις τσέπες κάποιων απατεώνων που είχαν τις κατάλληλες πολιτικές διασυνδέσεις. Από εδώ και πέρα η δικαιοσύνη έχει το λόγο. Είναι σαφές δε ότι μαζί με τους τέσσερις συναδέλφους που οδηγούνται στη δικαιοσύνη θα έπρεπε, κατά την άποψή μας, ένα χρόνο τώρα να μην έχουν προστατευτεί και δύο υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Αυγενάκης. Σας θυμίζω ότι στις 30 του Ιουλίου του 2025 πέρυσι, με ονομαστικές ψήφους, επιστολικές ψήφους, ονοματικοποιημένες, η Νέα Δημοκρατία αποφάσισε να ορθώσει τείχος προστασίας με το άρθρο 86 καταστρατηγώντας το Σύνταγμα. Άρα θεωρώ ότι ό,τι και να κάνει πια η Νέα Δημοκρατία, έχει φανεί σε όλους η πολιτική και ενδεχομένως η ποινική ευθύνη μελών του κόμματος Νέας Δημοκρατίας για αυτό το πολύκροτο σκάνδαλο που κάνει δυστυχώς την πατρίδα μας για μια ακόμα φορά το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης στην αγροτική πολιτική.
0: Πάντως η επίκληση από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας εδώ και αρκετό καιρό είναι ότι σε τούτα όλα υπάρχει μια διαχρονικότητα. Μια διασπορά από το παρελθόν που έρχεται και δεν φταίουν μόνο οι ίδιοι. Διοίκησαν και άλλοι αυτή τη χώρα και έχουν αφήσει πίσω τους τέτοιου είδους εκκρεμότητες.
1: Και προσθέτω ότι δεν υπήρχαν και άτομα που εμπλέκονται με άλλο πολιτικό πρόσημο.
2: Προφανώς υπάρχουν διαχρονικές παθογένειες σε όλα τα πεδία της δημόσιας διοίκησης, όμως δεν πρέπει να συγχαίει η Νέα Δημοκρατία και στο δημόσιο λόγο να γίνεται σύγχυση ανάμεσα σε στρεβλές διοικητικές πρακτικές ή και παρατυπίες ή και παρανομίες του παρελθόντος με ένα ολοκληρωμένο, καθετοποιημένο, εγκληματικό.

0: επιχειρηματικό σύστημα, μια καθετοποιημένη δομή οργάνωσης που με επικεφαλής τον διοικητή ενός οργανισμού, με πολιτική ανοχή, υποστήριξη από το Υπουργείο, από πολιτικά πρόσωπα, από βουλευτικά γραφεία, εξυπηρετούσε γαλάζιους αγροτοσυνδικαλιστές, μέλη τοπικών οργανώσεων, υποψήφιους βουλευτές. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία έχουν πλέον καταγραφεί και πρέπει να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα σε αυτό που αναγνωρίζουμε και ισχύει ως διαχρονική παθογένεια στον αγροτικό τομέα και στην κοινή αγροτική πολιτική και σε ένα ολοκληρωμένο εγκληματικό σύστημα που είχε ένα συγκεκριμένο modus operandi, μια λειτουργία δηλαδή που κατέληγε εις βάρος συνολικά της αγροτικής μας οικονομίας. Άρα προφανώς δεν κλείνουμε τα μάτια στις βελτιώσεις που πρέπει να υπάρξουν στην πολιτική στον αγροτικό τομέα, όμως η δικαιοσύνη πρέπει να αποφανθεί συγκεκριμένα για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ελεύθερη και ανεμπόδιστη. Και αυτό θα κάνει.
1: Μάλιστα. Πάμε, επειδή να τρέξουμε τη συζήτηση. Είστε έτοιμοι για εκλογές, κύριε Μάντζο, και το λέω αυτό διότι χθες από την ΕΒΕ ο κύριος Πρωθυπουργός είπε ότι θα γίνουν το 27, αλλά κάλεσε τους ψηφοφόρους του σε ετοιμότητα. Αναφέρω δε το πολύ γνωστό του κυρίου Κακλαμάνη πριν από δύο μέρες, ότι πρέπει οι εκλογές και αν γίνουν σύντομα για να φύγει η τοξικότητα. Και φαντάζομαι τοξικότητα εννοεί και εσάς. Είστε έτοιμοι για εκλογές, τι εκτιμάτε?
0: Καταρχάς, με όλο το σεβασμό στο πρόσωπο και στο ρόλο του Προέδρου της Βουλής, είναι πολύ λάθος να εξισώνει όλους με όλους, τους πάντες με τους πάντες. Δεν πιστεύω και ελπίζω να μην αναγνωρίζει τοξικότητα στο λόγο του Πασόκ. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι επίσης ατυχής η προσπάθεια του Προέδρου της Βουλής να συνδέσει τον χρόνο των εκλογών με μια κορυφαία πολιτιακή λειτουργία που είναι η συνταγματική αναθεώρηση. Και αυτό ήταν ατυχής επιλογή. Σε κάθε περίπτωση όμως, μπαίνουμε στο προκείμενο του ερωτήματός σας, οποτεδήποτε και αν γίνουν εκλογές, εμείς θα είμαστε έτοιμοι οργανωτικά, πολιτικά, προγραμματικά. Είμαστε το μοναδικό κόμμα της αντιπολίτευσης, το οποίο έχει καταθέσει εδώ και πολλούς μήνες το προγραμματικό του πλαίσιο. Ήδη από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του 2025 έχουμε ζητήσει την διενέργεια εκλογών, ώστε να υπάρξει πολιτική αλλαγή που σε όλες τις μετρήσεις κοινής γνώμης οι συμπολίτες μας καταγράφουν ως κοινωνικό αίτημα. Άρα δεν είναι παραταξιακός στόχος, κομματικός στόχος του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής, είναι ένας εθνικός κοινωνικός στόχος, τον οποίο το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης οφείλει να δώσει εκλογική αποτύπωση. Άρα οποτεδήποτε και αν θελήσει ο Πρωθυπουργός να καταφύγει στις κάλπες, είτε στον συνταγματικό τους χρόνο, είτε προώρα, εμείς θα είμαστε έτοιμοι και θα απευθυνθούμε στους συμπολίτες μας για μια ακόμα φορά, όπως κάνουμε καθημερινά, ώστε να εμπνεύσουμε στην πράξη την πολιτική αλλαγή με το δικό μας προγραμματικό και ιδεολογικό πλαίσιο. Έτσι θα αξιολογηθούμε, όχι βάσει των δημοσκοπήσεων, αλλά βάσει της δουλειάς μας, του οράματός μας και της γνώσης και της θέλησης που έχουμε να αλλάξουμε την πατρίδα μας για φιλολογική ευημερία και
1: δεν θα σας ρωτούσα το ξύλινο γιατί δεν ξεκολλάει βελόνα. Μου αφαιρείτε το ερώτημα. Ναι, δεν θα το θεωρώ ότι είναι άγωνο όλο αυτό το πράγμα που γίνεται. Παρ' όλα αυτά, ακόμη και οι δημοσκόποι παραδέχονται ότι έχετε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πολύ πιο προχωρημένο από άλλα κόμματα, ακόμη και από την κυβέρνηση. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται αυτό ότι δεν επικοινωνείτε σωστά με το λαό. Ή κάτι λάθος κάνετε εσείς, ή οι δημοσκοπήσεις έχουν μεγάλο λάκκο και πολύ φάβα.
0: Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις πολλές φορές μεταξύ τους εφάσκουν και αντιφάσκουν. Υπάρχουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις, οι οποίες με επιστημονικούς όρους μου είναι δύσκολο να τις εξηγήσω. Βέβαια, δικηγόρος είμαι, δεν είμαι μαθηματικός, ενδεχομένως εγώ έχω το πρόβλημα. Αλλά ανάμεσα σε 2-3 μέρες το κόμμα το οποίο εκπροσωπώ να έχει μια απόσταση της τάξης 4 ποσοστιαίων μονάδων μου φαίνεται κάπως δυσερμήνευτο. Σε κάθε περίπτωση, προχωρώ όμως. Πέραν των δημοσκοπήσεων, γιατί τι πιστεύω, υπάρχουν ανακοινώσεις κομμάτων πολύ πρόσφατες. Έχουν προφανώς προκαλέσει αναταράξεις, προσωρινές ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό. Το αν αυτό μεταφράζεται σε αλλαγή πολιτικών συσχετισμών, είμαι βέβαιος ότι είμαστε πολύ νωρίς ώστε να το διαγνώσουμε. Θεωρώ ότι πρέπει να περιμένουμε και άλλο, ώστε να υπάρξουν και νέες δημοσκοπήσεις όταν θα έχει παρέλθει επαρκής χρόνος και όταν οι συμπολίτες μας θα έχουν μπορέσει να ακτινογραφήσουν και τα νέα κόμματα. Για παράδειγμα. Υπάρχουν κόμματα τα οποία αυτή τη στιγμή εμφανίζονται αρχηγικά, κόμματα τα οποία δεν έχουν εκφράσει την ιδεολογική τους ταυτότητα, την προγραμματική τους θέση, δεν έχουμε καταλάβει τι θέλουν στην οικονομία, στο κοινωνικό κράτος.
2: Παρ' όλα αυτά όμως στα ποσοστά των δημοσκοπήσεων υπερβαίνουν και με αρκετές μονάδες από το ΠΑΣΟΚ.
0: Εκεί ακριβώς είναι η δική μου η άποψη, ότι όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές θα αλλάζει η εικόνα, διότι οι συμπολίτες μας και όλοι μας δεν θα ψηφίσουμε ούτε με την αρνητική ψήφο του φόβου που ο κ. Μητσοτάκης θέλει να μας επιβάλλει. Ψηφίστε εμένα τη Νέα Δημοκρατία για να μην έρθουν οι άλλοι και έρθει το χάος. Ψηφίστε εμένα για σταθερότητα. Αλλά θα ψηφίσουν μια θετική ψήφο ελπίδας και εμπιστοσύνης που σε ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να αλλάξει την πατρίδα μας. Το μοναδικό κόμμα το οποίο έχει αυτή τη στιγμή πρόγραμμα που να μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία αφενός εκλογικά και αφετέρου να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών είναι το ΠΑΣΟΚ. Άρα όσο πηγαίνουμε προς εκλογές θα ψηφίσουμε περισσότερο με τη λογική της κυβέρνησης του τόπου με δίκαιους όρους και όχι μόνο με τη λογική της τυφλής αντιπαράθεσης χωρίς αντιπρόταση.
2: Κύριε Μάτζο, πριν από λίγες μέρες παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ ο πρόεδρος ο κύριος Ανδρουλάκης μία δέσμη 17 προτάσεων για τους συνταξιούχους, η οποία προβλέπει μεταξύ άλλων και την επαναφορά της 13ης σύνταξης. Ο κύριος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τις προτάσεις κοστολογημένες και υπεύθυνες, άσκησε και κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Απ' την άλλη, ο Πρωθυπουργός λέει ότι για να είναι σωστά κοστολογημένες κάποιες προτάσεις πρέπει να έχουν τη βούλα, για να το πούμε έτσι, από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και σας κατηγορούν ότι έχετε χρησιμοποιείτε κάποιες πρακτικές που κατά το παρελθόν οδήγησαν τη χώρα σε δημοσιονομική κρίση.
0: Τώρα αυτό μόνο ως αυτοκριτική, κυρία Τσαμπάζη, μπορώ να το εκλάβω, διότι εγώ θυμάμαι πολύ καλά και όλοι και είστε έμπειροι ότι ο κύριος Μητσοτάκης ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2019, για παράδειγμα, μιλούσε για την οριζόντια μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας σε αγαθά και υπηρεσίες και ποτέ δεν κατέθεσε κοστολόγηση. Όταν ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μιλούσε για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, που ποτέ δεν έκανε, όπως και δεν έκανε τη μείωση του ΦΠΑ. Τίποτα δεν έκανε από αυτά. Και όταν τα έταζε, ως λαγούσαν πετραχίλια, δεν κοστολογούσε ποτέ και τίποτα. Είμαστε στην καλή θέση να έχουμε για πρώτη φορά στην ιστορία μας μια αξιωματική αντιπολίτευση στο πρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, που κάνει κοστολογημένες και τεκμηριωμένες προτάσεις, σαν να είναι ήδη κυβέρνηση, σαν να είναι ήδη μέσα στο Γενικό Λογιστήριο. Και αντί αυτό να επενείται και να αναγνωρίζεται, έρχεται μια κυβέρνηση που κάθε τι που λέμε μας χτυπά και λέει τη γνωστή καραμέλα για τα λεφτόδεντρα, αμφισβητεί την σκοπιμότητα ή το εφικτό των προτάσεών μας και τι γίνεται μετά όταν ξεπεραστούν, όταν ξεχαστούν οι προτάσεις, αφού τις χτυπήσουν βάναυσα, έρχονται δειλά-δειλά και υιοθετούν μέρος των προτάσεών μας και τις καπηλεύονται ως δικές τους. Αυτό είναι ένα μοτίβο, το έχουμε δει πολλές φορές. Το είδαμε πρόσφατα με τα βαρέ και ανθυγινά επαγγέλματα, την ένταξη των νοσηλευτών σε αυτά. Το είδαμε παλιότερα με τη στεγαστική πολιτική. Το βλέπουμε στην ενεργειακή πολιτική. Τα βλέπουμε συνεχώς αυτά. Το θέμα είναι να τα δουν οι συμπολίτες μας. Και εγώ θα πάρω την ερώτηση πριν που άφησα αναπάντη για να πω το εξής. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε καλύτερα. Ναι, να επικοινωνούμε πιο θαραλέα τις θέσεις μας και να πιστεύουμε σε αυτές και να μην υποχωρούμε από αυτές. Όταν δεχόμαστε, για παράδειγμα, επίθεση για την τετραήμερη εργασία που δήθεν θα έκλεινε τα μπακάλικα και τα μανάβικα και τις μικρές ξενοδοχειακές μονάδες, ενώ εμείς μιλούσαμε για μεγάλες επιχειρήσεις της τάξης των 20 και πλέον εργαζομένων με ένταση διάνοιας και όχι ένταση εργασίας, προγραμματιστές υπολογιστών, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, software, όταν τα ζητούσαμε όλα αυτά, μας λέγανε λαϊκιστές και επικίνδυνους, και όταν τα κάνει ο ΤΕ πριν από 10 ημέρες, ήταν απλώς μια Πέμπτη, μια Παρασκευή. Τι μέρα ήταν? Τι θέλω να πω? Πρέπει να υποστηρίζουμε τις θέσεις μας στεναρά, να μην υποχωρούμε, να τις πιστεύουμε και να τις επικοινωνούμε εκεί που πραγματικά μετράει στους συμπολίτες μας. Και αυτό είναι, νομίζω, ο μόνος δρόμος στον οποίο μπορούμε να διαβούμε για να βελτιώσουμε τα ποσοστά μας, όχι δημοσκοπικά, αλλά εκλογικά.
1: Επειδή πρέπει σιγά σιγά να κλείσω, να σας υποβάλω ένα-δύο ερωτήματα. Είπατε για την αύξηση για το 13ο μισθό στους συνταξιούχους. Τον πρώτο χρόνο 400 ευρώ το κοστολογήσατε, τον τρίτο χρόνο άλλα 800, συνολικά 1,2-1,1. Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας ακούμε ότι όλο τούτο, σύμφωνα με το λογιστήριο του κράτους, κοστίζει κοντά στα 2,5. Οι αριθμοί λένε ψέματα. Λάθος τους υπολογίζετε. Εγώ κοντεύω να τρελαθώ. Εσείς παρουσιάζετε αυτά τα νούμερα. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σύμφωνα με τους εκπροσώπους της κυβέρνησης, παρουσιάζει άλλα νούμερα.
0: Δεν πρέπει να τρελαθεί κανείς, ούτε εσείς, ούτε οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί που μας ακούν. Η διαφορά είναι στο πώς διαβάζουμε τους αριθμούς. Δεν είναι οι αριθμοί και οι δύο σωστοί είναι. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους χρησιμοποιεί τους μεικτούς αριθμούς που υποβάλλει πράγματι η χώρα μας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, στο πλαίσιο του Δημοσιονομικού Συμφώνου Σταθερότητας. Εμείς λέμε το πραγματικό κόστος για το Δημόσιο Ταμείο, γιατί από το κομμάτι των 2,5 δις που αναφέρει το Γενικό Λογιστήριο αφαιρείται και επιστρέφεται στο κράτος ένα πολύ μεγάλο μέρος σε φόρους και κρατήσεις. Αυτό το οποίο πραγματικά θα βγει, το πραγματικό δηλαδή δημοσιονομικό,
2: είναι αυτό που λέτε εσείς.
0: Είναι αυτό που λέμε εμείς. Όπως είναι αντίστοιχα το πραγματικό κόστος του 750 εκατομμύρια που έχουν μπει για το 13ο μισθό. Και όχι αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία.
2: Ο οποίος βέβαια θα δοθεί σύμφωνα με το δικό σας προγραμματισμό σε δύο δόσεις, αν δεν κάνω λάθος.
0: Η σύνταξη, σωστά, ναι. Σε δύο δόσεις. Ναι. Γιατί έχει ήδη υπάρξει και ένα επίδομα από την νυν κυβέρνηση τη σημερινή στους άμυλους συνταξιούχους. Τα έχουμε λάβει όλα αυτά υπόψη. Ποιο είναι το πρόβλημα? Εμείς κοστολογούμε και τιμολογούμε και είμαστε σοβαροί σε αυτό που λέμε. Και έχουμε και την πολιτική βούληση να τα κάνουμε πράξη. Το ερώτημα είναι άλλο. Δεν είναι πόσο κοστίζει, είναι αν θα γίνει. είναι αν το θέλουμε. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει απαντήσει και πρέπει να το καταλάβουν οι ακροατές μας. Δεν έχει απαντήσει ποτέ αν θα δώσει 13η σύνταξη, αν θέλει, αν προτίθεται να δώσει. Αν
2: η Νέα Δημοκρατία λέει ότι δεν μπορεί, δεν θέλει να χαλάσει την.
1: Τον εκδοχιασμό των δημοσιονομικών.
0: Ναι, μπορεί να μειώνει τους φόρους της συστέμενης αξίας όταν τη λέμε ότι, ότι πρέπει να γίνει. Μας λέει δεν γίνεται και στη συνέχεια πάει και τα μειώνει στα νησιά. Mm-hmm. Μπορεί να επιβάλλει φορά απαλλαγές εκεί που θέλει, μπορεί να κάνει απευθείας αναθέσεις στους φίλους της, αλλά δεν μπορεί να δώσει 13η σύνταξη. Αυτό νομίζω είναι υποκριτικό. Σε κάθε περίπτωση, για το 13ο μισθό, ο κύριος Πεγιαρακάκης ήταν ειλικρινής. Μας είπε ότι δεν θέλει να δώσει 13ο μισθό, ακόμα και αν έχει τα χρήματα. Αυτό αξιολογείται από τους συμπολίτες μας.
1: Είναι και 23, ζητήσατε να σας αποδεσμεύσουμε και 20. Νομίζω εγώ έχω ένα τελευταίο ερώτημα, αλλά φαντάζομαι δεν έχετε χρόνο να το απαντήσετε.
0: Όχι, παρακαλώ, παρακαλώ. Δεν
1: είναι ότι σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, το είπατε και εσείς πριν από 4-5 λεπτά, η πλειοψηφία του ελληνικού λαού θέλει πολιτική αλλαγή. Πάνω από το 65-70%. Δεν φαίνεται να θέλουν τα κόμματα μεταξύ τουλάχιστον αυτά τα δύο τα μεγαλύτερα. Πόσο κόσμο, δηλαδή, αναντίστοιχα, ο κόσμος θέλει, εσείς δεν θέλετε ή δεν μπορείτε να τα βρείτε τουλάχιστον.
0: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε πάρει την απόφαση, η οποία είναι απόφαση ειλικρινής προς τους συμπολίτες μας, να είμαστε αυτόνομοι στον δρόμο προς τις εκλογές. Και αυτό σημαίνει προφανώς όχι στεγανοποιημένοι, όχι κλειστοί, αλλά ανοιχτοί προς την κοινωνία, προς τις δυνάμεις της προόδου, της δημοκρατίας, που θέλουν την αλλαγή και ενώνουν τις φωνές τους και τις δυνάμεις τους μαζί μας. Και αυτό συντελείται. Συντελέστηκε στους δήμους, συντελείται στους χώρους δουλειάς, συντελείται στην κοινωνία των πολιτών εκεί έξω, πέρα και πάνω από τις δημοσκοπήσεις. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε αυτή η προσπάθεια που κάνουμε, που είναι πολυετής, να κάνει ταμείο στις εκλογές και τότε να αξιολογηθούμε όλες και όλοι. Αξιολογηθεί και η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση και τα μικρότερα ή τα νεότερα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και είναι ο λαός εκείνος ο οποίος θα τάξει στις δυνάμεις τις πολιτικές τα ποσοστά που θέλει, που επιθυμεί και θα τους δώσει και τις εντολές. Η κυβέρνηση, η δημοκρατία δεν γνωρίζει αδιέξοδα, δεν είναι ένα γνωστό δημοσιογραφικό και νομικό κλισέ, πρέπει να το πω. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Οι πολίτες είναι αυτοί που θα δείξουν το δρόμο στα κόμματα και δεν θα δείξουν τα κόμματα το δρόμο στους πολίτες. Έτσι δουλεύει η δημοκρατία, έτσι τουλάχιστον την ερμηνεύουμε και την εφαρμόζουμε εμείς τη δημοκρατία μας. Από εκεί πέρα είμαστε καθαροί ότι με τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει περιθώριο συγκυβέρνησης. Γιατί πολύ απλά δεν νοείται πολιτική αλλαγή αν κρατήσει κανείς το ίδιο κόμμα που σήμερα κυβερνά με ένα κοκτέιλ αδικίας και ανισότητας την θέση της εξουσίας. Αυτό είναι το δημοκρατικό παιχνίδι. Έτσι παίζει το παιχνίδι της δημοκρατίας. Μάλιστα. Αν ενοχλεί τη Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί να κάνουμε. Γι' αυτό εμείς είμαστε ειλικρινείς με τους συμπολίτες.
1: Κρατάτε για τον εαυτό σας τουλάχιστον θέλουμε να δοκιμάσουμε αυτόνομη κάθοδο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αλλά μετά τα κουκιά, μετά τα αποτελέσματα και μπορεί να δημιουργηθεί και κάτι άλλο δηλαδή μετά τις εκλογές. Ανάλογα.
0: Νομίζω ότι είμαστε πολύ μακριά από μια τέτοια συζήτηση. Γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Δεν έχω καταλάβει και προσωπικά πολιτικά την ιδεολογική και προγραμματική ταυτότητα άλλων χώρων που αυτή τη στιγμή εκτίθενται στην αξιολόγηση των πολιτών. Και δεν έχω καταλάβει και δηλώσεις αμφίσιμες, αντιφατικές, για όμορους ή μη χώρους, για πολιτικές οι οποίες δεν προσυδειάζουν στην κεντροαριστερά, αλλά πιο δεξιά. Δηλαδή θέλω χρόνο και εγώ, πόσο μάλλον ένας πολίτης μας ακούει, όταν εγώ ως βουλευτής χρειάζομαι χρόνο για να καταλάβω τι λένε άλλοι πολιτικοί σχηματισμοί, πόσο μάλλον ένας ψηφοφόρος. Πάντως, άρα εγώ είμαι ειλικρινής μαζί σας, εγώ αισθάνομαι περήφανος και ικανοποιημένος.
1: Στις τοποθετήσεις σας και εσείς μιλάτε για κεντροαριστερά, τη σοσιαλδημοκρατία δεν την αναφέρετε συχνά τώρα τελευταία.
0: Όχι, εγώ είμαι ένας από τους πιο πιστούς εκφραστές της σοσιαλδημοκρατίας στην Ελλάδα και Ευρώπη και προσωπικά, αλλά θεωρώ γενικά ότι ο χώρος της κεντροαριστεράς και της σοσιαλδημοκρατίας στην Ελλάδα ιστορικά ταυτίζονται. Και ταυτίζονται στην πορεία την ιστορική του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Παράταξης. Άρα για μας αυτά ευτυχώς είναι λυμμένα εδώ και δεκαετίες, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα ορολογίας.
1: Εμείς αν μη τι άλλο. Σας ευχαριστούμε θερμά γιατί ξεπεράσαμε και τον όρο με την ανοχή σας.
2: Ευχαριστούμε κύριε Μάτσο. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Γεια σας.
1: Εντάξει, τον κρατήσαμε λίγο παραπάνω έφημο. Νομίζω ήταν ευχάριστη συζήτηση με τον κύριο Μάτσο. Είναι και γνωρίζει και τα πράγματα, μας βοήθησε αρκετά και έχει και ένα ήθος επάνω του. Δεν μπορείς να συνομιλήσεις μαζί του. Θες κάτι να πεις, βλέπω σκαλίζει στο χάρτη.
2: Ναι, βλέπω ότι έχει αρκετή κίνηση στο περιφερειακό, όμως ευτυχώς μόνο στο ύψος της Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα.
1: Τι παράξενο, επίσης, πάμε για 20 Ιουλίου. Ο κόσμος κινείται, φεύγει.
2: Και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, εκεί στο ύψος της 25ης Μαρτίου. Στην Τζιμισκή είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Όπως λέει και ο Εμίλιος, κίνηση είναι, θα περάσει. Επίσης και σήμερα πολύ ζέστη, δηλαδή ο υδράργυρος θα αγγίξει και τους 33 βαθμούς Κελσίου, όπως και αύριο. Επίσης το Σαββατοκύριακο, να ξέρετε, θα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, οπότε όσοι μπορείτε λίγο να βγείτε και εκτός πόλης, νομίζω θα σας κάνει πολύ καλό. Πάμε όμως τώρα σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε λίγα λεπτά μετά τις 11.30.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα σύλληψη ενός 27χρονου για τη δολοφονική επίθεση που στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Ποινική δίωξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά 22 κατηγορούμενων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μεταξύ των 22 οι ενενεργεία βουλευτές Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Ενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα. Τραγωδία στη Χαλκιδική. 3 από τα 4 μέλη οικογένειας Μολδαβών σκοτώθηκαν σε σύγκρουση γιοταχή με βιτιοφόρο. Νέος γύρος επιθέσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Σφυροκόπημα στο Ιράν αντίπεινα με χτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις. Συνεδριάζει σε μισή ώρα υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ. Η Πόπη Τσαπανίδου πρόσθεσε το όνομά της στη λίστα των βουλευτών που ανεξαρτητοποιήθηκαν. Σε πορτοκαλί συναγερμό για εκδήλωση πυρκαγιάς, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία και η Κρήτη, υψηλός κίνδυνος σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Κιλκής. Συνεχίζονται και σήμερα οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού Επανομής για τον 69χρονο που αγνοείται για τρίτο 24ωρο. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε τοκογλυφικές δραστηριότητες και εκβιασμούς. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
4: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Επιστρέψαμε, Έφη, μετά και το break και λίγο έτσι μια ανάσα από δύο στροφές από ένα τραγουδάκι.
1: Και ωραία έτσι καλοκαιρινές μουσικές.
0: Ακούσαμε λίγο πολιτική ανάλυση από την πρώτη μας καλεσμένο. Να πάμε λίγο να ασχοληθούμε και με το περιβάλλον και με την πόλη μας.
1: Και με την πόλη μας, όπου είδες και χθες, δηλαδή μία φωτιά διαδέχεται την άλλη. Και χθες είχαμε δύο ή τρεις.
0: Μία φωτιά διαδέχεται την άλλη. Είναι καλαμιές, είναι αγροτοδασικό, είναι
1: φωτοβολταϊκό. Και κοντά σε σπίτια χθες.
0: Εντάξει, και ευτυχώς η πυροσβεστική τα καταφέρνει μέχρι τώρα. Το θέμα είναι από φωτιά σε φωτιά διαφέρει. Το τι καίει, τι ελευθερώνει στην ατμόσφαιρα.
1: Και τι αναπνέουμε.
0: Τι αναπνέουμε και ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Όχι ότι αυτοί που θα ήταν λιγότερα χωροταξικά θα έχουν λιγότερο πρόβλημα, αλλά εν πάση περιπτώσει τα μεγάλα αστικά κέντρα φαντάζομαι έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα. Και ποιον καλωσορίζουμε.
1: Λοιπόν, αυτό το θέμα θα το συζητήσουμε με τον ομότιμο καθηγητή περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, τον κύριο Δημήτρη Μελά. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Χαίρετε, κύριε καθηγητά.
2: Γεια σας.
0: Με αφορμή το τελευταίο έτσι περιστατικό που είχαμε από το εργοστάσιο ανακύκλωσης και τα καμένα, πείτε μας παρακαλώ, επιβαρύνονται και πώς έχει σημασία να είναι αυτά τα εργοστάσια, μάλλον δεν θα πρέπει να είναι κοντά σε αστικούς δομημένους ιστούς, κοντά σε μεγάλες πόλεις, τι εισπνεύσαμε αυτό και πόσο επικίνδυνο είναι για μια πόλη σαν τη Θεσσαλονίκη και τους κατοίκους της.
2: Όπως ακριβώς το θέσατε, εργοστάσια τα οποία μπορεί να είναι μεσαίας ή υψηλής όχλησης θα πρέπει να τοποθετούνται σε περιοχές όπου η επιβάρυνση είναι μικρότερη με την έννοια ότι επηρεάζεται μεγαλύτερο ποσοστό πληθυσμού. Έτσι. Σε αυτή την περίπτωση δεν μιλάμε για μια κατάσταση η οποία από μόνη της ήταν είχε υψηλή όχληση. Το θέμα ήταν ότι η μεγάλη όχληση προκλήθηκε ακριβώς από μία φωτιά η οποία σε αυτή την περίπτωση έκαψε υλικά τα οποία είχαν σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγάλες εκπομπές ρήπων στην ατμόσφαιρα. Είχαμε ανέμους βορείου τομέα εκείνες τις ώρες και εκείνες τις ημέρες και το αποτέλεσμα ήταν αυτοί οι ρήποι να μεταφερθούν πολύ γρήγορα και αποτελεσματικά στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Πάντως γενικότερα από τα χωροταξικά σχέδια, τα πολυδομικά σχέδια τα οποία προβλέπονται, δεν υπάρχει τοποθέτηση τέτοιων βιομηχανιών μέσα σε περιοχές οι οποίες, σε περιοχές κατοικίας, έτσι.
0: Και όμως υπήρξε βέβαια, αλλά γι' αυτό δεν είστε υπεύθυνος εσείς να απαντήσετε ποιος την αδειοδότησε, πότε την αδειοδότησε, με ποιον τρόπο έγινε αυτή η διαδικασία και αν πληρούσε και τα συστήματα πυρασφάλειας ή για η εταιρεία. Αυτό μένει να το βρουν άλλοι σε κάθε περίπτωση. Λέτε, μετά την πυρκαγιά τώρα και τα καιρικά φαινόμενα είτε επιβαρύνουν είτε αποτρέπουν ανάλογα με την κατεύθυνση του ανέμου, όπως σωστά το είπατε, εξακολουθούμε να εσπνέουμε ακόμη και σήμερα. Κάτι που δεν βλέπουμε, οι μετρήσεις σας τι λένε.
2: Από ό,τι γνωρίζω δεν υπάρχει επιβάρυνση πλέον τουλάχιστον στην πόλη της Θεσσαλονίκης από τη συγκεκριμένη πυρκαγιά και τις συγκεκριμένες εκπομπές ρήπων. Να σας πω ότι ήμασταν σχετικά τυχεροί γιατί παρόλο που τις πρώτες ώρες και ενδεχόμενα και την επόμενη μέρα είχαμε ανέμους οι οποίοι ευνοούσαν τη μεταφορά ρήπανσης στην πόλη. Από τη Δευτέρα και μετά οι άνεμοι γυρίσαν λίγο σε περισσότερο δυτικούς και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η πόλη να δέχεται αέρα από τη θάλασσα. Και μάλιστα αυτοί οι άνεμοι ήταν και αρκετά ισχυροί, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι είχαμε πολύ αποτελεσματική μεταφορά των ρήπων, αρέωση και απομάκρυνση από την πόλη. Έχω την εντύπωση ότι ήμασταν τυχεροί με την έννοια ότι η συγκεκριμένη επιβάρυνση αφορούσε ένα σχετικά μικρό χρονικό διάστημα. Σήμερα δεν ανησυχώ, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι επηρεαζόμαστε από κάποια είδους ρήπανση η οποία προέρχεται από το συγκεκριμένο ατύχημα. Οι πρώτες ώρες είναι προφανές ότι επιβαρύνανε την πόλη, το δείξαν και οι μετρήσεις οι οποίες είχαμε. Οι μετρήσεις μας δείξαν ότι η πόλη και ιδιαίτερα το κέντρο και το ανατολικό της κομμάτι δέχτηκε άμεση επίδραση από τη συγκεκριμένη πυρκαγιά, ενώ αντίθετα το δυτικό κομμάτι.
0: Που ήταν και πιο κοντά γεωγραφικά.
2: Παρ' όλα αυτά όμως δεν δέχτηκε το ίδιο μεγάλη επιβάρυνση, γιατί οι άνεμοι ήταν βορειοδυτικοί. Που σημαίνει ότι, για παράδειγμα, ο σταθμός τον οποίο έχουμε στο Κορδελιό δεν κατέγραψε τίποτα. Καμία απολύτως επίπτωση. Αντίθετα, ο σταθμός ο οποίος λειτουργούσε κοντά στη Θέρμη, κοντά στο Νόησης. Περίπου ένα-δύο ώρο μετά έδειξε μια περιστασιακή επίδραση από το συγκεκριμένο καπνό.
0: Η δειγματοληψία πώς γίνεται, κύριε Καθηγητή, γίνεται στο πεδίο ή στον αέρα χιλιομετρικά μακρινά μετά από τέτοια περιστατικά?
2: Εμείς, επειδή είμαστε εργαστήριο φυσικής ατμόσφαιρας, μετράμε μόνο στην ατμόσφαιρα. Υπάρχουν ειδικές διατάξεις, τις οποίες έχουμε τοποθετημένες σε κάποια σημεία μέσα στην πόλη ή και εκτός αυτής, οι οποίες μετράνε σε συνεχή βάση τη ρήπανση. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι μόνο ένα κομμάτι της ρήπανσης το οποίο προέρχεται από τη συγκεκριμένη πυρκαγιά. Περιμένουμε ότι σίγουρα υπάρχει ρήπανση και του εδάφους, φυσικά πολύ πιο έντονη στο σημείο που ήταν η πυρκαγιά, αλλά ενδεχόμενα και σε λίγο μεγαλύτερη περιοχή γύρω-γύρω, για τον απλούστατο λόγο γιατί οι ρήποι οι οποίοι υπάρχουν στην ατμόσφαιρα σιγά-σιγά καθιζάνουν και τελικά καταλήγουν στο έδαφος ή στη βλάστηση.
1: Κύριε καθηγητά, οι πολλές πυρκαγιές που έχουμε και μικρής έκτασης επιβαρύνουν στο σύνολο την ήδη επιβαρημένη ατμόσφαιρα που έχει η Θεσσαλονίκη, γιατί πολλές φορές βλέπουν το φως της δημοσιότητας έρευνες, το ξέρετε καλύτερα από εμάς, στο οποίο λέει ότι η ατμόσφαιρα της Θεσσαλονίκης δεν είναι σίγουρα ότι το καλύτερο.
2: Ξεκινώντας από το τελευταίο, έχει απόλυτο δίκαιο και υπάρχει και επίσημη, θα έλεγα, επιβεβαίωση αυτού του γεγονότος. Πριν 2-3 χρόνια η χώρα μας καταδικάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο γιατί τα όρια που υπάρχουν για τα αιωρούμενα σωματίδια παραβιάζονται συστηματικά στη Θεσσαλονίκη. Άρα δεν νομίζω κανείς να μπορεί να ισχυριστεί ότι η Θεσσαλονίκη...
0: Τι εννοείται παραβιάζονται? Αφήνουμε ρήπους να έρχονται στην ατμόσφαιρα, εννοείται δεν κάνουμε τους ελέγχους να αποτρέψουμε αυτή την μόλυνση?
2: Υπάρχει η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να μην... τα επίπεδα ρήπανσης να μην ξεπερνάνε συγκεκριμένα σημεία, συγκεκριμένα επίπεδα και δυστυχώς επί 15 περίπου χρόνια που αφορούσε συγκεκριμένη οδηγία υπήρχε σχεδόν κάθε χρόνο παραβίαση αυτών των ορίων στη Θεσσαλονίκη. Μας παρέπεψε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το οποίο κατέληξε σε μια καταδικαστική απόφαση. Και τώρα πρέπει η χώρα μας οπωσδήποτε να συμμορφωθεί, να παρουσιάσει ένα πιστικό σχέδιο ότι οι συγκεντρώσεις στη Θεσσαλονίκη τα επόμενα χρόνια θα μειωθούν όσο χρειάζεται.
1: Τι έπρεπε να κάνουμε και δεν το κάναμε, ας πούμε, και τι μπορεί να γίνει, πώς να καθαρίσουμε, ας πούμε, τον αέρα, λέω εγώ που δεν έχω τις γνώσεις σας.
2: Ναι, πρέπει να εμπέμπουμε στις πηγές. Υπήρξε έστω και καθυστερημένα μια μελέτη η οποία χρηματοδοτήθηκε από το κράτος, η οποία ακριβώς μελετούσε ποιες είναι οι πηγές στη Θεσσαλονίκη, πόσο συνεισφέρει κάθε μία από αυτές και εξέταζε διάφορα σενάρια ότι θα μπορούσαμε να πετύχουμε το στόχο μας, να βρεθούμε εντός ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα μειώνοντας τις εκπομπές από την θέρμανση των κατοικιών το χειμώνα. Αυτό ήταν το πιο έτσι, χειροπιαστό σενάριο το οποίο κατέληξε η συγκεκριμένη μελέτη.
0: Δηλαδή τη θέρμανση πάλι φταίνε οι πολυκατοικίες και η θέρμανση που εξασφαλίζει ο κάτοικος, ο πολίτης για τον εαυτό του το χειμώνα. Τα μεγάλα εργοστάσια, γιατί εγώ θα πω την άποψή μου κύριε καθηγητά, διάλογο κάνουμε, δεν έχουμε τα κότσια να τα βάλουμε με τους μεγάλους. Όχι εγώ και εσείς. Δηλαδή δεν μπορεί στον Εύωσμο να αναζητούμε δυτικά την αιτία της οσμής τα τελευταία 10-15 χρόνια, να μην ξέρουμε ποιος την προκαλεί και να μην έχουμε προτάσεις πώς θα την εξαλείψουμε ή τουλάχιστον πώς θα την μειώσουμε. Θέλω να πω ότι κάπου πρέπει να υπάρχει και ένα πολιτικό θάρρος γενικότερα.
2: Εγώ θα έλεγα ότι επειδή το πρόβλημα της ρήπανσης αφορά πολλές διαφορετικές δραστηριότητες, θα ήταν λάθος να εστιάσουμε μόνο σε μία από αυτές. Δηλαδή, ξέρουμε ότι οπωσδήποτε υπάρχει μεταφορά ρήπανσης από τη βιομηχανική περιοχή, η οποία είναι τοποθετημένη, δυστυχώς είναι τοποθετημένη βόρεια-βορειοδυτικά της πόλης, και επειδή επικρατούνται σαν εμείς για ένα μεγάλο μέρος του έτους είναι από αυτή τη διεύθυνση, για τον λόγο αυτό θα έπρεπε να μην υπήρχε σε εκείνο το σημείο βιομηχανική περιοχή. Ξέρουμε ότι υπάρχουν μεγάλες εκπομπές από την κυκλοφορία και επίσης αυτό που έχουμε μάθει ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια είναι ότι δυστυχώς οι εκπομπές από την θέρμανση των κατοικιών το χειμώνα έχουν σαν αποτέλεσμα να έχουμε τελικά υπέρβαση των ορίων που υπάρχουν.
0: Και όσοι και με αέριο.
2: Κοιτάξτε να δείτε, το πρόβλημα που υπήρχε είναι ότι την προηγούμενη δεκαετία κάψαμε πάρα πολύ ξύλο και άλλα υλικά τα οποία σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται. Δεν αναφέρομαι στη βιομάζα. Η βιομάζα κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες δεν είναι κακή λύση. Καίγαμε, ξέρετε, πάρα πολλά
0: κουφώματα από παλιές πολυκατοικίες, ό,τι βρίσκαμε στους κάδους, στα σκουπίδια.
2: Ήταν προφανές ότι τα χρόνια της μεγάλης κρίσης, όταν βγαίναμε έξω, πολλές φορές μυρίζαμε, ενοχλούσε τη μύτη μας η μυρωδιά από καμένο πλαστικό. Δυστυχώς, τα μεγάλα επεισόδια στη Θεσσαλονίκη συμβαίνουν το χειμώνα. Σχεδόν το σύνολο των επεισοδίων, μάλιστα, συμβαίνει κατά διάρκεια του χειμώνα. Δεν είναι ότι ευθύνεται αποκλειστικά η θέρμανση. Είναι ότι εκείνη την εποχή αυξάνονται υπερβολικά αυτές οι εκπομπές και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ξεπερνάμε το όριο. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ένα από τα πιο ας πούμε εφικτά σενάρια που εξέτασε η συγκεκριμένη μελέτη είναι να αντικαταστήσουμε ένα μεγάλο μέρος από κακές διατάξεις θέρμανσης στην πόλη με άλλες που ρυπαίνουν λιγότερο. Ή μάλιστα εκείνη η οποία έχει επιλεχθεί σαν καλύτερη σε αυτήν την περίπτωση είναι η αντλία θέρμανσης. Πάντως, όλα αυτά βέβαια με επιδότηση του κράτους, έτσι.
1: Πάντως, κύριε καθηγητά, εμένα και όταν είχα διαβάσει τη συγκεκριμένη μελέτη στην οποία αναφέρεστε, μου κάνει πραγματικά εντύπωση το ότι είναι η ατμόσφαιρα της Θεσσαλονίκης πιο επιβαρημένη από της Αθήνας. Δηλαδή από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, από το κέντρο της Αθήνας, όπου εκεί έχει πολύ περισσότερα αυτοκίνητα, πολύ περισσότερα σπίτια και αναρωτιέμαι πώς γίνεται αυτό. Και ανησυχώ βέβαια, γιατί μένω στη Θεσσαλονίκη, κύριε καθηγητά, έτσι να τα λέμε και αυτά.
2: Σωστά. Είναι ένα παράδοξο το οποίο μας έχει απασχολήσει και μάλιστα εμείς εδώ στο εργαστήριό μας έχουμε ένα διδακτορικό το οποίο είναι σε εξέλιξη που εξετάζει ακριβώς αυτό το θέμα. Αν βάλουμε κάτω τα νούμερα, η Θεσσαλονίκη δεν θα έπρεπε να έχει υψηλότερη σωματιδιακή ρύπανση από την Αθήνα, όπως συμβαίνει στην πραγματικότητα. Γιατί ταυτόχρονα σχεδόν με τη Θεσσαλονίκη, η χώρα μας καταδικάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και για τις υπερβάσεις των επιπέδων διοξιδίου του άνθρακα στην Αθήνα. Συγγνώμη, διοξιδίου του
0: αζότου. Γενικά είμαστε τακτικοί πελάτες στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
2: Αυτό όμως ακριβώς. Στην ίδια χρονιά είχαμε δύο καταδίκες. Για άλλο λοιπόν όμως η Αθήνα, για αερούμενα σωματίδια Θεσσαλονίκη. Η πρώτη εξήγηση, πιθανή εξήγηση, γιατί δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα τη μελέτη, είναι ότι γενικώς δεν βρισκόμαστε σε καλή γειτονιά. Είμαστε υπερβολικά κοντά στα σύνορα. Κάποιες από τις γειτονικές χώρες δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά βάση δεν έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις που έχουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συν το γεγονός βέβαια ότι και οι ευρωπαϊκές χώρες, όπως είναι η Ελλάδα και η Βουλγαρία, δεν είναι και οι καθαρότερες χώρες όσον αφορά την ποιότητα του αέρα. Αυτή λοιπόν
1: είναι μια εξήγηση.
2: Ακριβώς, είναι μια εξήγηση γιατί φτιάχνεται αυτό που λέμε υψηλό υπόβαθρο, το οποίο δεν οφείλεται στη δικιά μας εδώ ρύπανση, κυρίως οφείλεται σε ρύπανση η οποία είναι εισαγόμενη.
0: Μάλιστα. Καλά, οι ρήποι δεν έχουν σύνορα, αλλά μου φαντάζει λίγο παράδοξο. Τα μελτέμια μας τα έχουμε, θάλασσα γύρω-γύρω έχουμε, φυσάει ο Βαρδάρης από πάνω μας τα διώχνει. Εδώ έρχονται και κάθονται όλα πάνω από την πόλη. Το περιαστικό δάσος το έχουμε του Αισού μας, εξυπηρετεί με το οξυγόνο. Τι διάολο σημαίνει από εκεί στα καταραμένη είμαστε.
2: Ο Βαρδάρης δεν αφορά μεγάλο, μεγάλο μέρος του έτους. Είναι μόνο μικρά χρονικά διαστήματα. Κατά τα άλλα, η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη με χαμηλούς ανέμους. Επειδή έχουμε και ένα μετεωρολογικό δίκτυο και μετράμε σε 22 σημεία στην πόλη, οι μέσες τιμές του ανέμου κάθε έτος είναι πάρα πολύ χαμηλές. Άρα δεν έχουμε κατά βάση αποτελεσματική διασπορά των ρήπων.
0: Μάλιστα.
2: Στη Θεσσαλονίκη.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω ότι η βιομηχανική περιοχή κακώς έγινε εκεί, γιατί από εκεί είναι η πόλη, μετά φυσάει και έρχονται προς τα εδώ. Έγινε εκεί. Υπάρχουν τρόποι να εξυγχρονιστούν οι χώροι που λειτουργούν στη βιομηχανική περιοχή ώστε να παράγουν λιγότερους ρήπους? Αυτό σημαίνει ένα έξοδο. Παρ' όλα αυτά, επιστημονικά γίνεται, η τεχνολογία βοηθάει να εξυγχρονιστούν αυτές οι βιομηχανίες.
2: Όλες αυτές οι βιομηχανίες έχουν συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, τους οποίους έχει βάλει είτε η περιφέρεια είτε το ΙΠΚ αναλόγως από που πήραν, ή το ΙΠΕΝ, συγγνώμη, από που είχε γίνει η αδειοδότηση. Αυτοί οι όροι γενικώς βελτιώνονται με το χρόνο. Αλλά θα έλεγα ο ρυθμός με τον οποίο ανταποκρινόμαστε σε αυτού του είδους απαιτήσεις δεν είναι ο ικανοποιητικός, έτσι. Επειδή όπως σωστά αναφέρατε όλα αυτά κοστίζουν χρήματα, αν δεν γίνει μία επένδυση σωστή, μία επένδυση γενναία θα έλεγα σε αυτή την περίπτωση, όπως και στην περίπτωση της θέρμανσης που σας ανέφερα προηγούμενα, έτσι. Και εκεί υπάρχουν προγράμματα τα οποία υποτίθεται επιδοτούν καλύτερη θέρμανση και τα λοιπά. Έλα όμως που αυτά αφορούν στην ουσία σταγόνες στον ωκεανό, έτσι.
0: Σωστά.
2: Χρειαζόμαστε πραγματικά ένα γενναίο σχέδιο και στις δύο πηγές στις οποίες έχουμε αναφερθεί, δηλαδή και στη θέρμανση αλλά και στο θέμα
0: μηχανική όχληση,
2: στη βιομηχανία ακριβώς, έτσι ώστε πραγματικά σε μικρό χρονικό διάστημα να καταφέρουμε να πετύχουμε αυτό που είναι απαραίτητο, να προστατεύεται επαρκώς η υγεία των κατοίκων της πόλης.
0: Τώρα, υπάρχει ένα σύστημα ελέγχου περιβάλλοντος, έχουμε ένα τέτοιο δίκτυο στην πόλη, αυτό είναι ανεπτυγμένο σε καλό επίπεδο, χρειάζεται και άλλη επένδυση, μας ειδοποιεί έγκαιρα, βρίσκουμε τι γίνεται, πού είμαστε σε αυτή την κατάσταση, στην έννοια της ενημέρωσης και να ξέρουμε τι έρχεται και από πού έρχεται.
2: Καταλαβαίνω ότι αναφέρεστε στους σταθμούς μέτρησης.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν, η αλήθεια είναι, πάρα πολλοί σταθμοί μέτρησης, αλλά υπάρχει μια ιδιαιτερότητα η οποία πραγματικά πρέπει να ληφθεί υπόψη. Αν βάλουμε και αθροίσουμε όλους τους σταθμούς που λειτουργούν, πιθανόν να φτάσουμε σε τριψήφιο νούμερο. Αλλά το ίδιο το εθνικό δίκτυο έχει μόνο 9 σταθμούς. Το εθνικό δίκτυο, η διαχείρισή του γίνεται...
0: Οι άλλοι μέχρι τους 30 τι είναι, διάσπαρτη ιδιωτική?
2: Όχι 30, ενδεχόμενα μιλάμε για τριψήφιο νούμερο, μιλάμε για πάνω από 100.
0: Α, μάλιστα.
2: Έχει, εκτός από την περιφέρεια η οποία έχει 9 σταθμούς περίπου, υπάρχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης που έχει λίγο λιγότερους, υπάρχει ο Δήμος Δέλτα, ο Δήμος Παύλου Μελά, ο Δήμος Θέρμης, ο Δήμος Καλαμαριάς που έχουν αναπτύξει δικά τους δίκτυα. Και εκεί και πάρα πολλοί ιδιώτες έχουν αγοράσει.
1: Κύριε Μελά, μην μετακινήσετε μόνο, γιατί χάνουμε το σήμα και δεν ακούμε τι λέτε. Ναι, παρακαλώ.
2: Ωραία.
1: Μια χαρά είστε τώρα.
2: Υπάρχει λοιπόν μια πολύ μεγάλη διασπορά όσον αφορά και ανομοιογένεια όσον αφορά του ποια όργανα χρησιμοποιούμε για να μετράμε και πόσο πολύ τα προσέχουμε. Το εθνικό δίκτυο υποτίθεται ότι λειτουργεί κάτω από πολύ αυστηρούς όρους, οι οποίοι τίθενται μάλιστα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Η ποιότητα στον ήχο είναι, μήπως αλλάξατε θέση να επανέλθετε λίγο στην προηγούμενη ποιότητα στον ήχο?
2: Να πάω λίγο πιο κοντά.
0: Εκεί που ήσασταν στην αρχή ενδεχομένως. Συγγνώμη για την παρατήρηση.
2: Ναι, παρακαλώ.
0: Τώρα
2: ναι.
0: Είστε καλύτερα νομίζω.
2: Ωραία. Λοιπόν,
0: είχαμε μείνει στη συντήρηση, στο συντονισμό στην ποιότητα.
2: Ναι, ακριβώς. Εάν η περιβαλλοντική πληροφορία δεν είναι καλή, όχι απλώς δεν ωφελεί, δημιουργεί και πρόβλημα. Και η πιο έγκυρη πληροφορία που υπάρχει είναι αυτή η οποία προέρχεται από το εθνικό δίκτυο, το οποίο λειτουργεί η περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης επίσης, που γνωρίζω πολύ καλά, κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε να συντηρεί και να βαθμονομεί τα όργανα του σωστά. Αλλά και άλλοι Δήμοι, έτσι, δεν θα ήθελα να
0: πω
2: κάτι για τους άλλους, αλλά από αυτά τα 100 ή δεν ξέρω εγώ πόσα όργανα λειτουργούν στην πόλη, η μεγάλη πλειοψηφία αφορά διατάξεις οι οποίες είναι φτηνές μεν, αλλά όχι αντίστοιχες ακρίβειας.
0: Κατάλαβα.
2: Και στην ουσία οι μετρήσεις αυτές πάντα εμπεριέχουν μια πολύ μεγάλη αβεβαιότητα.
0: Έχουμε μια διασπορά δυνάμεων, δεν υπάρχει ένα ενοποιημένο κέντρο να τα αξιολογήσει όλα αυτά και να τα συντονίσει.
1: Μα αυτό είναι ακριβώς. Και το θέμα, και κλείνοντας κύριε καθηγητά, κάνουμε μετρήσεις. Okay. Κάνουμε διαπιστώσεις, γίνονται έρευνες, αλλά τελικά δεν αναλαμβάνει κάποιος να πάρει την ευθύνη και να πει: εδώ πρέπει να πληρώσαμε τα πρόστιμα, πληρώνουμε πρόστιμα. Δεν υπάρχει κάποιος που να πει: θα κάνουμε τώρα αυτό και αυτό, προκειμένου η ατμόσφαιρα να καθαρίσει κάπως στη Θεσσαλονίκη. Και νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Λιγότερο το να πληρώνουμε πρόστιμα, αφήστε.
1: Ναι, είναι το ζητούμενο.
2: Αυτό είναι τραγικό πάντως.
1: Βέβαια.
2: Είναι τραγικό, γιατί ξέρετε, ο στόχος μας δεν είναι ούτε να αποφύγουμε τα πρόστιμα, ούτε να κάνουμε.
1: Καλέ, να ζούμε καλύτερα. Να ζούμε καλύτερα, είναι δυνατόν.
2: Να προστατεύουμε την υγεία των κατοίκων. Είναι απόλυτα βέβαιο ότι στα παρόντα επίπεδα δεν προστατεύεται επαρκώς. Δεν το λέω εγώ, το λένε τα ίδια τα νούμερα, το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε θα πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσουμε ότι αξίζει τον κόπο να πάρουμε το κόστος, έτσι ώστε να προστατεύσουμε καλύτερα τους ανθρώπους. Να σας πω, δεν ακραίω αυτό που λέω, είναι ότι γνωρίζουμε ότι, για παράδειγμα, η θνησιμότητα στην πόλη είναι αυξημένη ακριβώς λόγω της υψηλής ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Υπάρχουν και εκτιμήσεις ότι ένας σημαντικός αριθμός από ανθρώπους χάνει τη ζωή του προώρα, γιατί ακριβώς εκτίθεται σε υψηλές συγκεντρώσεις ρήπων.
1: Μάλιστα.
0: Συνταρακτικό αυτό που ακούμε.
1: Μας κάνατε την καρδιά. Από
0: οποιοδήποτε αμέλεια ή έλλειψη σχεδιασμού σοβαρού. Αλλά είπαμε, ο δρόμος είναι ευκολότερος, κύριε καθηγητά, προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τον μάθαμε μια φορά. Βατός είναι τώρα. Πηγαίνουμε, τα κουμπάμε και ξανακάνουμε τα ίδια στη χώρα μας.
1: Κύριε καθηγητά,
0: να σας ευχαριστήσουμε θερμά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλό καλοκαίρι να έχετε και να είστε ευτυχισμένος με ό,τι και αν κάνετε.
1: Καλή και συνέχεια. Με λιγότερη ρήπανση. Γεια σας. Γεια σας.
0: Άρα.
1: Καλά, εγώ που κινούμαι συνέχεια και στο κέντρο, καταλαβαίνεις. Τώρα με έχει πιάσει.
0: Είναι 1,5 εκατομμύριο κόσμος. Δηλαδή πηγαίνω, έρχεται από εδώ και από εκεί και τα λοιπά, μαζί με τα περίχωρα. Και είναι εκπληκτικό, δηλαδή. Εγώ σοκαρίστηκα. Υπάρχουν στοιχεία για να το λέει ο κ. Μιλάς.
1: Υπάρχουν στοιχεία, έχει βγει μια έρευνα. Ναι, εξαιτίας της ρήπασης. Και μάλιστα, άσχετα αυτό που λέω για το κέντρο της Θεσσαλονίκης, σε μια έρευνα είχα διαβάσει ότι και σε κάποιες περιοχές εκτός κέντρου, λίγο πιο απομακρυσμένες, ήταν πολύ χάλια η ατμόσφαιρα και υπήρχε πολύ μεγάλο ποσοστό έτσι ρήπασης. Και λέω, είναι δυνατόν εκεί, υποτίθεται ότι είναι και λίγο εξοχή, κι όμως. Ναι, σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Συνελήφθηκε τέταρτο άτομο για τη δολοφονία της Βάγιας Ναεστορά. Πρόκειται για 27χρονο, ο οποίος παρέδωσε τα κλειδιά του σπιτιού που λειτουργήσε ως ορμητήριο για τους δύο φυσικούς αυτούργους της δολοφονικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Ναεστορά. Υπενθυμίζεται ότι η ιδιοκτήτης του σπιτιού, που έχει επίσης συλληφθεί, έχει υποστηρίξει ότι έδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος σε άτομο το οποίο γνωρίζει από τον πανεπιστημιακό χώρο, δηλώνοντας άγνοια για το πώς αυτά βρέθηκαν στα χέρια τους. Η σύλληψη του τέταρτου ατόμου, το οποίο φέρεται να έχει δραστηριότητα στον αντιεξουσιαστικό χώρο, έγινε σε περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Ποινική δίωξη κατά 4 εν ενεργεία βουλευτών για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αντίθετα, οι καταγγελίες σε βάρος 7 ακόμη εν ενεργεία βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο, καθώς κρίθηκε ότι δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Δίωξη ασκήθηκε σε βάρος της Κατερίνας Παπακώστα, του Μάξιμου Σενετάκη, του Κώστα Σκρέκα και του Χρήστου Μπουκόρου. Ειδικότερα, σε βάρος των Σενετάκη, Σκρέκα και Μπουκόρου ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται και για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Οι κατηγορίες σχετίζονται με παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές διαδικασίες και ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες φέρεται να τελέστηκαν κατά τη διάρκεια του 2021. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει τις έρευνες για άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα και πράξεις που αφορούν διαφορετικά έτη, διατηρώντας το τεκμήριο αθωότητας για όλους τους κατηγορούμενους. Να ζητήσουν συγγνώμη όσοι μιλούσαν για κυβέρνηση υποδίκων, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στους 4 βουλευτές που παραπέμπονται για πλημελιματικού χαρακτήρα αδικήματα, υπογραμμίζει ότι ισχύει απολύτως το τεκμήριο της αθωότητας, όπως αναφέρει ρητά και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όσον αφορά τις υποθέσεις 7 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που μπήκαν στο αρχείο, επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται να προσθεθεί στις προηγούμενες αρχιοθετήσεις των υποθέσεων που αφορούσαν τον Υφυπουργό Εξωτερικών Τάσο Χατζηβασιλείου και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπο Αθανασίου. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων τη νύχτα στο Ιράν. Καμία πλευρά δεν κάνει πίσω. Καλύτερα να συμμορφωθούν, προειδοποιεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη, παραλύουν τα στενά του Ορμούς και απειλείται η παγκόσμια οικονομία. Το Ιράν χτύπησε και πάλι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Είμαστε πάντοτε προετοιμασμένοι για πόλεμο, παραμένοντας παράλληλα ανοιχτοί στη διπλωματία, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμεντ Καλιμπάφ. Η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων την περίοδο 2028-2034 στο επίκεντρο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής που συνεδριάζει αυτή την ώρα υπό τον Πρωθυπουργό. Η συνεδρίαση στοχεύει στον συντονισμό των Υπουργείων για την επίλυση εκκρεμωτήτων, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, καθώς εντός του καλοκαιριού προγραμματίζεται η παράδοση σημαντικών έργων. Σε εξέλιξη η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης για το ζήτημα των ρηγματώσεων και των καθυζήσεων σε πολυκατοικίες λόγω εργασιών του Μετροπόντικα. Οι κάτοικοι ζητούν μεταξύ άλλων διαβεβαιώσεις ότι μπορούν να μείνουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα οφείλεται σε ανακριβείς γεωλογικές μελέτες που προηγήθηκαν του έργου. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών της ομάδας που συνδέεται με τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε κατά επάγγελμα τοκογλυφικές δραστηριότητες και εκβιαστικές συμπεριφορές. Συνελήφθησαν 4 από τα 5 μέλη της που οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Αποχώρησε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και η Πόπη Τσαπανίδου, η οποία δήλωσε ότι ανεξαρτητοποιείται. Γνωστοποίησε την αποχώρησή της με επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρο της Βουλής. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 19 τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε ορφανοτροφείο στα περίχωρα του Αλγερίου.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμια. Τοπικές βροχές, τα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Πανάκα.
0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Let's play.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 16η μέρα του Ιουλίου, 5η σήμερα, με πολλά θέματα που έχουν ενδιαφέρον στον κόσμο, στη χώρα μας, αλλά και στις περιφερειακές ενότητες που έχουμε σκοπό να πάμε. Από το Μωτινή, από το Καβάλα, από το Ρουσιάδα, έφτασαν σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, τουλάχιστον στα μικρόφωνα της ελληνικής αδειοφωνίας, εδώ στο Ράδιο Θάλαμο της Κομωτινής, ο Σαμί Καραμπουγιούκογλου, στην τράπεζα

0: και μέχρι αυτή την ώρα των συναλλαγών. Στη Μέση Ανατολή το Ιράν λέει πως το Ορμούς είναι κόκκινη γραμμή και προειδοποιεί για επιθέσεις περιφερειακές υπόρμες αν οι ΗΠΑ πλήξουν το Ιράν. Στο ενδιάμεσο συνεχίζονται οι αψιμαχίες και με δηλώσεις αλλά και με πράξεις, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια έντονη ανησυχία σε όλο τον κόσμο για την οικονομία. Στη Βασιλεία, η οποία φαίνεται ότι γίνεται πρώτο στόχος των νέων τελωνιακών δασμών των ΗΠΑ, και εδώ φαίνεται μια υποβόσκουσα ένταση, αρχίζει και παίρνει διαστάσεις. Στη δική μας τη χώρα, τώρα έχουμε τις κατηγορίες σε 23 άτομα, εκ των οποίων 4 είναι ενεργεία βουλευτές της κυβέρνησης για απάτη με ακροτικές επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι η ιστορία του περίφημου από εκεί. Έχουμε την συνέχεια, το οποίο θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Στο θέμα της αναθεώρησης του συντάγματος της εργασίας στη Βουλή, ο λόγος πλέον σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής για τις θέσεις των κομμάτων από όλα αυτά που συζήτηκαν, και νομίζω κλείνει εδώ ο κύκλος σιγά σιγά. Και στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο θα φτάξει εδώ. Από το Σεπτέμβριο ξεκινούν οι έρευνες του Ινστιτούτου Πληθυσμιακών Ερευνών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, που είναι το μοναδικό στην Ελλάδα, σύμφωνα με δηλώσεις του Διευθυντή του Ινστιτούτου και καθηγητού στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Κώστα Ζαφυρί. Το Ινστιτούτο θα στελεχωθεί με 23 καθηγητές από το Δημοκρατίο αλλά και από όλη την Ελλάδα. Από την πυροσβεστική τώρα έχουμε 7 συλλήψεις για εμπειρισμό από Αμέλεια σε Χανιά, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Ηράκλειο, Βηρωθία, Αχαΐα και Ροδόπη. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και για σήμερα στην περιφερειακή ενότητα της Ροδόπης στην κατηγορία κινδύνου 3. Είμαστε, έτσι το προβλέπει ο χάρτης. Και θυμίζουμε, χτες είχαμε και μια πυρκαγιά στην Εθνική Οδό Γνατίας στο ύψος της Καβάλας. Πάμε τώρα από την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας να συναντήσουμε εκεί την Τασούλα Κρητικού για να δούμε και λίγο τι έγινε. Τασούλα, καλό μεσημέρι. Προφανώς τώρα έχουμε ένα μικρό πρόβλημα. Έχει κλείσει η γραμμή. Δεν έχουμε την Τασούλα όπως έχουν τάξει τα πράγματα. Προσπαθούμε τώρα να κάνουμε εκεί την επικοινωνία για να ξαναμπορέσουμε να δούμε τι έγινε και με τη χθεσινή πυρκαγιά, αλλά και τι έχουμε και από την περιφερειακή κοινότητα της Καβάλας και της δράμας. Έχω την αίσθηση ότι έχει λυθεί το πρόβλημά μας. Πάμε να ακούσουμε την Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
1: Για όσο προλάβετε να με χαρείτε, μην πέσει πάλι η γραμμή. Καλό μεσημέρι σε όλους. Τα έχουν αυτά οι ζωντανές εκπομπές, τα ζωντανά προγράμματα. Και στα νέα μας εχθές λαχταρίσαμε το απόγευμα, γιατί ξέσπασε μια πυρκαγιά που ευτυχώς τέθηκε υπό έλεγχο αρκετά σύντομα. Ήταν σε χαμηλή βλάστηση κοντά στο κοκκινοχώρι της Καβάλας. Και η εξέλιξη ήταν ότι είχαμε και τη σύλληψη οδηγού φορτηγού, καθώς η φωτιά ξεκίνησε από την καρότσα του οχήματός του. Επίσης είχαμε την σύλληψη χθες το πρωί και δύο ημεδαπών στην περιοχή του Νέστου, καθώς βραδινές ώρες της προηγούμενης ημέρας ο ένας ως ιδιοκτήτης καταστήματος και η δεύτερη ως υπάλληλος καταστήματος πούλησαν αλκοολούχα ποτά σε τρεις ανήλικες αλλοδαπές, με αποτέλεσμα η μία από αυτές να περιέλθει σε κατάσταση μέθης και να διακομιστεί στο νοσοκομείο της Καβάλας. Είναι σε εξέλιξη προανάκριση από το αστυνομικό τμήμα του Νέστου. Η ανήλικη κοπέλα από την Βουλγαρία, από ό,τι έχουμε ενημερωθεί, σήμερα θα πάρει εξιτήριο και θα βγει από το νοσοκομείο. Από εκεί και πέρα, να σας πούμε πως έχει υπογραφεί η σύμβαση κατασκευής του έργου Ενεργειακή Αναβάθμιση 12 του Δημοτικού Σχολείου Δήμου Δράμας. Είναι ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 2.079.000 περίπου ευρώ. Ένα έργο πολύ σημαντικό, έχει να κάνει με αναβάθμιση σχολικών υποδομών και είναι από τα σημαντικότερα έργα στον τομέα αυτό, το οποίο εισέρχεται πλέον στη φάση της υλοποίησης. Είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2021-2027 και όπως ανέφερε σε δηλώσεις του και ο Δήμαρχος Δράμας, ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος, δεν πρόκειται μόνο για μια ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά για μια συνολική παρέμβαση που θα μετατρέψει το 12ο Δημοτικό Σχολείο σε ένα σύγχρονο, ασφαλές, πλήρως προσβάσιμο και λειτουργικό σχολείο, διατηρώντας παράλληλα τον ιστορικό του χαρακτήρα. Να πούμε πως η υλοποίηση του έργου αποτελεί την κατάληξη μιας μεγάλης συλλογικής προσπάθειας. Η απαιτούμενη αρχιτεκτονική μελέτη ολοκληρώθηκε χάρη στη δωρεά της Άγκη Μπουδούρογλου με

0: πρωτοβουλία της Προέδρου της Κατερίνας Μπουδούρογλου, η οποία χρηματοδότησε την εκπόνησή της και την παρέδωσε στο Δήμο της Δράμας, ενώ έχει ήδη προχωρήσει ο Δήμος Δράμας στο σχεδιασμό της προσωρινής μετεστέγασης των περίπου 250 μαθητών του 12ου Δημοτικού Σχολείου στο 13ο Δημοτικό Σχολείο, ώστε η εκπαιδευτική διαδικασία να συνεχιστεί χωρίς προβλήματα κατά τη διάρκεια των εργασιών. Μέχρι την έναρξη τώρα της νέας σχολικής χρονιάς θα έχουν ολοκληρωθεί και όλες οι απαραίτητες παρεμβάσεις στις εγκαταστάσεις του 13ου Δημοτικού Σχολείου και έχει προβλεφθεί και η λειτουργία αστικής συγκοινωνίας για την καθημερινή και ασφαλή μεταφορά των μαθητών με ιδιαίτερη μέριμνα για τους μικρότερους ηλικιακά μαθητές. Κάτι άλλο από την περιοχή μας να σας πούμε, εξελίσσεται ικανοποιητικά η τουριστική περίοδος για την Καβάλα. Είχαμε δηλώσεις του Προέδρου του Συνδέσμου Ξενοδόχων Καβάλας, του κυρίου Αντώνη Μιτζάλη. Είπε ο άνθρωπος ότι κάποιες περιοχές πάνε καλά, κάποιες υπάρχει μία πτώση, αλλά στο μέσο όρο εκτιμά ότι η Καβάλα τουριστικά είναι κοντά στα περσινά δεδομένα. Για την ώρα κινείται κυρίως με βαλκανική αγορά και έχουν ενισχυθεί ιδιαίτερα οι τουρίστες από την Τουρκία. Και στα πολιτιστικά μας, να αναφέρουμε πως είμαστε στις τελευταίες προετοιμασίες για την 22η γιορτή Καλαμποκιού του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Αντιφιλίππων Καβάλας, η οποία θα γίνει το Σάββατο στις 9.30 το βράδυ στο προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου. Εκεί θα υπάρχει δωρεάν ψητόβραστο καλαμπόκι, παραδοσιακή μπομπότα, χαβίτσι, θα είναι το συγκρότημα Μπρατίνια για ένα παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι το πρωί και η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δασούλα. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και δημιουργικό. Και πάμε εμείς από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας προς την Περιφερειακή Ενότητα του Ευρωεκεί Συνεργαστικά να μας περιμένει η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς, σε όλη την περιφέρεια. Είμαστε στο τριάρι εδώ στον Ευρώ όσον αφορά τον χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς. Οπότε υπάρχει μια εγρήγορση στις περιοχές ευθύνης των δασαρχείων Αλεξανδρούπολη, Σουφλίου και Δημοτίου. Και ξέρεις τι έμαθα πριν από λίγο από μια έτσι συζήτηση που είχα, το έχουμε όλοι μας με τις πηγές μας για διάφορα θέματα, ότι τελευταία προκαλούνται πολλές πυρκαγιές αυτοκίνητα επί της οδού Εγνατίας, για κάποιο λόγο, ίσως κακή συντήρηση, δεν ξέρω, τα μεταφέρουν στην άκρη, στη Λέα, τα αυτοκίνητα αυτά τα οποία έχουν πρόβλημα και πολλές φορές η φωτιά με σπιθίδες, έτσι, με σπίθες μεταφέρεται στα πρανή εκεί, τα οποία είναι τα χόρτα της Εγνατίας εκεί στα πρανή είναι ουκολίγα, είναι φουντωμένα και μετά οι πυρκαγιές μεταφέρονται και προς τα κάτω, είτε σε αγροτολιβαδικές εκτάσεις είτε σε δασικές εκτάσεις. Και το κεντρικό, επίσης η νησίδα, δεν ξέρω αν έχει παρατηρήσει, η κεντρική νησίδα στην Εγνατία, ότι τα χόρτα είναι ιδιαίτερα έτσι υψηλά, είναι και ξερά, ότι πρέπει για να προκληθεί μια πυρκαγιά.
1: Πάντως, να ξέρεις, Μαρία, κάθε φορά που γίνεται μια πυρκαγιά στο αυτοκίνητο, είτε έχεις αυτήν είτε δεν έχεις, υπάρχει αυτόματη δικαστική διαδικασία, έτσι.
2: Ναι. Εγώ μιλάω για τις φωτιές που προκαλούνται από αυτό.
1: Ναι.
2: Από αυτό το φαινόμενο. Εγώ για τις πυρκαγιές πιο πολύ έκανα αναφορά. Αυτό μας ενδιαφέρει. Και για τα χόρτα που υπάρχουν στα παράπλευρα της Εγνατίας, είτε στην κεντρική νησίδα είτε στα πλαϊνά. Επειδή χθες δεν τα είπαμε, θέλω να πω στο περιφερειακό ότι έχει υπογραφεί η σύμβαση για την ολοκλήρωση των κτηριακών εγκαταστάσεων στην Ιατρική με την ΕΚΤΕΡ, οπότε τα πράγματα πλέον ακολουθούν ένα πάρα πολύ έτσι θετικό ρυθμό όσον αφορά την ολοκλήρωση με πολλές αίθουσες και διδασκαλίες. Περίπου 6.000 τετραγωνικά μέτρα θα είναι η έκταση που η ΕΚΤΕΡ θα ολοκληρώσει για την Ιατρική Σχολή του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Υπάρχει μια άλλη όχι έρευνα, στατιστικά στοιχεία τα οποία έχουν δημοσιοποιηθεί για όλη την περιφέρεια που λένε ότι σε αυτήν θα κλείσουν από το Σεπτέμβριο ή θα αναστείλουν τη λειτουργία τους, αν θέλετε, 47 σχολεία. Μέσα σε αυτά είναι διάφορα σχολεία. Είναι 9 δημοτικά, είναι 26 νηπιαγωγεία, είναι 4 ειδικά σχολεία, 8 μειωτικά. Στον Εύρο θα έχουμε την αναστολή σε 11 σχολεία. μεταξύ των οποίων νηπιαγωγεία δημοτικά και ένα ειδικό δημοτικό και ένα μειονοτικό δημοτικό στην περιοχή του Δημοτήχου. Τώρα δεν ξέρω αν ενδιαφέρει, αλλά θα το πω. Στην Ροδόπη 16 θα κλείσουν, 12 στην Ξάνθη, 2 στην Καβάλα και 6 στη Δράμα. Έτσι για να πάρουμε μια ωραία εικόνα από, από τον περιορισμένο αριθμό μαθητών που υπάρχουν πλέον στην περιοχή μας, που αναγκάζουν στην αναστολή των λειτουργίας των σχολικών αυτών ιδρυμάτων. Ευχάρισα τα νέα και το Κέντρο Υγείας Αμοθράκης, αφού εχθές είχαμε την υπογραφή πλέον της σύμβασης για την ανακατασκευή του Κέντρου Υγείας εκεί. Ένα έργο προϋπολογισμού περίπου 2.300.000 ευρώ, πολύ πολύ έτσι το νούμερο χοντρικά το λέω. Χρόνος αποπεράτωσης 24 μήνες. Ο Δήμαρχος του νησιού τονίζει ότι το έργο αυτό σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας προσπάθειας που διήρκησε σχεδόν 10 χρόνια με την εκπόνηση νέας μελέτης, την ενσωμάτωση πρόσθετων παρεμβάσεων και την αναθεώρηση του προϋπολογισμού. Ήταν εκεί ο Περιφερειάρχης, ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης και ο διοικητής, εκτός των άλλων, και ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης. Παραμένουμε στο νησί γιατί αύριο έχουμε τελικά αυτή την συγκέντρωση το πρωί στις 10.30. Μια συγκέντρωση θεσμικών οργάνων και τοπικών φορέων την οποία διοργανώνει ο Δήμος Σαμοθράκης, γιατί πρέπει να συζητηθούν και να πάρθουν λύσεις και αποφάσεις αναφορικά με την βελτίωση των ακτοπλοϊκών συνθηκών του νησιού για τους κατοίκους και για την τουριστική ανάπτυξη του νησιού.
1: Είναι το μεγάλο θέμα, Μαρία. Πολλά χρόνια το συζητάμε αυτό.
2: Ακριβώς. Κεντρικός καλεσμένος θα είναι ο πλειοκτήτης εταιρείας Fast Ferries, θεολόγος Παναγιωτάκης. Είναι ανοιχτή στο κοινό, για το κοινό η συγκέντρωση αυτή και θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο Νικόλαος Φαρδής. Θα έχουμε αύριο την επίσκεψη και του αναπληρωτή υφυπουργού αθλητισμού, συγγνώμη, του αναπληρωτή υπουργού αθλητισμού, περαστικά, Γιάννη Βρούτση. Από το πρωί νωρίς θα έρθει στον Εύρο, θα έχει συναντήσεις σε αθλητικές εγκαταστάσεις στην Αλεξανδρούπολη, την Ορεστιάδα, το Δημότικο, το Τυχερό. Θα συμμετέχει και σε συσκέψεις που θα γίνουν στις περιοχές αυτές με εκπροσώπους αθλητικών συλλόγων και εμφορέων. Το απόγευμα θα έχει συναντήσεις με τον Περιφερειάρχη και με τον Δήμαρχο της πόλης και θα παρακολουθήσει και συνέντευξη τύπου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Να πούμε επίσης ότι κάνει ένα κάλεσμα η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είχαμε σήμερα τον κύριο Κατσοκριτάκη καλεσμένο στην Αρτορεστιάδα για να μας δώσει λεπτομέρειες. Ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης δεν είχε την ευχαίρεια να συνομιλήσει μαζί μας για το θέμα αυτό. Μίλησε όμως ένα από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής που αφορά το κάλεσμα για το να γίνουμε πρεσβευτές όλοι μας στην βιώσιμη κινητικότητα και στην οδική ασφάλεια. Θα δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό μητρό πρεσβευτών, το οποίο φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα ισχυρό δίκτυο ενεργών πολιτών και επιχειρήσεων όμως, που θα λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές του μηνύματος οδικής ασφάλειας και της βιώσιμης κινητικότητας. Μπορούν να εγγραφούν είτε κάθε φυσικό πρόσωπο που διαμένει στην περιφέρεια και νομικό πρόσωπο επίσης, ιδιωτικού τομέα. Μέχρι και τις 7 Αυγούστου είναι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων. Και επειδή πολλοί αγαπούν την Αγία Μαρίνα, επειδή η Αγία Μαρίνα είναι θαυματουργή και επειδή ο Μαΐστρος της Αλεξανδρούπολης έχει εκκλησία στο όνομά της και φυλάσσει τμήμα από το Ιερό Λείψανό της, ένα δάχτυλο του χεριού της. Σήμερα στις 8 αρχίζουν οι ηλεκτραστικές εκδηλώσεις. Θα τελεστεί ο μέγας αρχαιρετικός περινός εκεί. Μέχρι τις 12 και 4 το μεσάνυχτα η βραδινή αρχαιρετική θεία λειτουργία, στην οποία θα προεξάρχει ο Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης άνθιμος για όσους επιθυμούν να επισκεφθούν τον οικισμό του Μαΐστρου.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαριά. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Πάμε τώρα και εμείς προς την περιφέρεια και νότα των Σαρών. Εκεί μας περιμένει η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλιο, καλό μεσημεράκι.
3: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω την επικοινωνία μας με μια διαμαρτυρία και μάλιστα μια διαμαρτυρία σε πολύ έντονο ύφος που έρχεται από το Σωματείο Υπαλλήλων Σοφρονιστικής Υπηρεσίας Νιγρήτας. Αφορμή οι νέες θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν, η προβλεπόμενη κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων στο σοφρονιστικό κατάστημα Νιγρήτας, στις φυλακές Νιγρήτας, στο πλαίσιο της σχετικής προκήρυξης και της κατανομής των νέων σοφρονιστικών υπαλλήλων. Όπως επισημαίνει με ανακοίνωσή του το Σωματείο, ενώ στο καταστατικό κράτησης υπάρχουν συνολικά 33 κενές θέσεις εργασίας, η κατανομή που έχει ανακοινωθεί προβλέπει την κάλυψη μόλις 17 εξ αυτών. Αυτό σημαίνει ότι 16 οργανικές θέσεις θα εξακολουθήσουν να παραμένουν κενές παρά τις αυξημένες, όπως υποστηρίζουν, και διαρκείς ανάγκες στελέχωσης της δομής. Θα εξακολουθούν να παραμένουν κενές, ενώ η επιλογή αυτή δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική λειτουργική επιβάρυνση της υπηρεσίας και συντηρεί, όπως υποστηρίζουν, ένα χρόνιο πρόβλημα υποστελέχωσης με άμεσες συνέπειες στην ασφάλεια των εργαζομένων, των κρατουμένων και στην εύρυθμη λειτουργία του σοφρονιστικού καταστήματος. Μάλιστα, παραθέτουν και μία σειρά από στοιχεία όσον αφορά την πραγματική στελέχωση του καταστήματος, της φυλακής, τονίζοντας ότι 6 υπάλληλοι τελούν σε αργία και δεν είναι διαθέσιμοι για την υπηρεσία. Οι 16 οργανικές θέσεις παραμένουν ακάλυπτες, 8 υπάλληλοι μακροχρόνια αποσπασμένοι σε άλλες υπηρεσίες, ενώ συνολικά 14 οργανικά ανήκοντες υπάλληλοι δεν ανισχύουν την καθημερινή λειτουργία και τις βάσεις του καταστήματος. Με όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι είναι πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, γι' αυτό στην επιστολή τους ζητούν την άμεση επανεξέταση της κατανομής και την κάλυψη του συνόλου των 33 κενών οργανικών θέσεων ή τουλάχιστον την έγγραφη δέσμευση με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την κάλυψη και των υπολείπων 16. Ζητούν την τελική κατανομή του νέου προσωπικού να γίνει με βάση την πραγματική διαθεσιμότητα αναβάρδια και τη δυνατότητα κάλυψης των κρίσιμων εσωτερικών πόστων και των ειδικών επιχειρησιακών αναγκών του σοφρονιστικού καταστήματος. Ζητούν την άμεση υπηρεσιακή τακτοποίηση των 8 μακροχρόνια αποσπασμένων υπαλλήλων με μετάθεση ή μεταταξή τους στις υπηρεσίες όπου πραγματικά υπηρετούν, ενώ εμφανίζονται ότι υπηρετούν στις φυλακές Νιγρήτας. Ζητούν την πρόβλεψη ισόπωσης αναπλήρωσης για τους 6 υπαλλήλους που τελούν υπό αργία και ζητούν μια σειρά από θέματα που θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην καλή λειτουργία και κυρίως στη λειτουργία με ασφάλεια του σοφρονιστικού καταστήματος. Όπως υποστηρίζουν, η υποστελέχωση δεν αποτελεί απλώς διοικητικό ζήτημα, αποτελεί καθημερινό ζήτημα ασφάλειας, αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και ορθής λειτουργίας της υπηρεσίας. Για να αλλάξουμε τώρα θέμα και κλίμα, είναι συχνά πυκνά σας αναφέρω για την ακαταλληλότητα νερού σε κάποιες κοινότητες, σε κάποια δημοτικά διαμερίσματα της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί παρά το γεγονός ότι σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, λόγω των βροχών που προηγήθηκαν, κάποιες περιοχές εξακολουθούν και υδρεύονται από τις πηγές, όταν γίνεται χρήση γεωτρήσεων που έχουν να χρησιμοποιηθούν από το περασμένο καλοκαίρι, διαπιστώνονται διάφορες βλαβερές ουσίες για τον ανθρώπινο οργανισμό στις μετρήσεις, με αποτέλεσμα το νερό να είναι απαγορευτικό προς χρήση. Κάτι αντίστοιχο συνέβη με τις τιμές των νητρικών που έχουν καταγραφεί στα υψηλότερα σημεία από τα ασφαλή σημεία των μετρήσεων στις κοινότητες Δαφνουδίου και Νέου Σουλίου του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, με αποτέλεσμα να ανακοινωθεί ισχυρή σύσταση για την μη χρήση του νερού τόσο για την πόση όσο και το μαγείρεμα. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, δεν ξέρω αν ισχύει και στην περιοχή σας, είναι με τις ανεξέλεγκτες κομματερές. Δηλαδή, όλοι από εμάς αποφασίζουμε είτε να καθαρίσουμε τα σπίτια μας, είτε να κάνουμε ανακαίνιση, είτε το οτιδήποτε, και ελαφρά την καρδία ανοίγουμε την πόρτα και αντί να απευθυνθούμε στις υπηρεσίες του Δήμου, πετάμε ό,τι δεν χρειαζόμαστε. Και κυρίως μεγάλα, ογκώδη αντικείμενα, τα οποία τα αναποθέτουμε σε κάποιες περιοχές που θεωρούμε ότι είναι έξω από εμάς, δεν εμποδίζουν, αλλά παρόλα αυτά ρυπαίνουν. Έχουμε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις και βέβαια σε περίοδο καλοκαιριού, πέρα από αιστεία μόλυνσης, είναι και αιστεία πρόκλησης της πυρκαγιάς, όλες αυτές οι παράνομες απορρίψεις. Και έχει ξεκινήσει μια εντατική προσπάθεια από το Δήμο Σερών να μπει μια τάξη στις τοπικές κοινότητες και να γίνει ο αντίστοιχος καθαρισμός. Ήδη βρισκόμαστε στην πρώτη φάση ολοκλήρωσης του καθαρισμού των κοινοτήτων, ενώ όλα αυτά που έχουν καταγραφεί πραγματικά αποδεικνύουν ότι αυτό που λέμε συνέστηση, υψηλό φρόνημα τέλος πάντων για το καλό κοινό. Δεν υπάρχει. Ότι είναι έξω από το σπίτι μας, θεωρούμε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως χώρος αναπόθεσης των απορριμμάτων. Ο Δήμος Ερών έστειλε σχετικές φωτογραφίες, το πριν και μετά, τι βρήκαν δηλαδή πριν και πώς είναι ο χώρος μετά, και είναι να μπορεί κανείς όλα αυτά από τη στιγμή που μπήκαν κάποιοι στον κόπο να τα βάλουν στο αυτοκίνητό τους για να τα αποθέσουν σε σημεία και να τα πετάξουν όπου νομίζουν, θα μπορούσαν να το κάνουν στα επιλεγμένα σημεία του Δήμου. Απόβλητα στους κοινόχρηστους χώρους, και η Δημοτική Αρχή έχει μπει σε μια διαδικασία ενημέρωσης των πολιτών, λέγοντας ότι όσοι παρανομούν θα επιβάλλονται πλέον οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις και τα προβλεπόμενα πρόστιμα, ενώ όπου συντρέχουν νομικές προϋποθέσεις θα κινείται και η αυτόφορη διαδικασία.
1: Και το ζητούμενο Θαλιά είναι, θα δούμε πόσο καιρό θα παραμείνουν οι χώροι που καθαρίστηκαν από τους ανθρώπους του Δήμου, έτσι.
3: Αυτό
1: γιατί το φαινόμενο είναι πολύ γενικό.
3: Αυτό είναι αλήθεια. Μπορεί και την επόμενη εβδομάδα, ξανά από το σημείο που καθαρίστηκε, να βρεθούν διάφορα άλλα αντικείμενα. Δεν μπορείτε να φανταστείς τι έχουν βρει από σαλόνια ολόκληρα, τουαλέτες, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Ό,τι περίσσευε από ένα σπίτι να βρίσκεται δεξιά και αριστερά στο περιβάλλον και όχι στα σημεία που ούτως ή άλλως ο Δήμος έχει. Έχουμε από ευχάριστα νέα όσον αφορά την συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ερών, γενικότερα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στη διεθνή έκθεση Global Burst Fire 2026 που πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς η Κερκίνη, η λίμνη Κερκίνη, ο υγροβιότοπος της Κερκίνης, βρέθηκε στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος για τον οικοτουρισμό, την ορνηθοπαρατήρηση και τις βιώσιμες εμπειρίες στη φύση. Η διοργάνωση είναι μία από τις σημαντικότερες του είδους, καθώς συγκεντρώνει επαγγελματίες του τουρισμού, περιβαλλοντικές οργανώσεις, δημοσιογράφους και φίλους της φύσης από πολλές χώρες, και εκεί παρουσίασε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας τις δυνατότητες της περιοχής ως προορισμού υψηλής αξίας για τον φυσιολατρικό προορισμό, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο μοναδικό χαρακτήρα της λίμνης Κερκίνης ως προορισμό ορνηθοπαρατήρησης. Και μάλιστα πέρα από το περίπτερο, το υλικό που διανεμήθηκε, τις πληροφορίες που δόθηκαν εκεί, είναι χαρακτηριστικό ότι έγινε και προβολή μέσω του BBC World Life, και περιμένουμε φυσικά το επόμενο διάστημα να δούμε τους καρπούς αυτής της προσπάθειας. Θα πρέπει να σας πω ότι οι εξειδικευμένοι επιστήμονες όλο το χρόνο διαμένουν σε κοινότητες γύρω από τη λίμνη Κερκίνη, καθώς εργάζονται πάνω στην παρατήρηση των πουλιών, ο καθένας φυσικά πάνω στο αντικείμενό του. Περνάω στις εκδηλώσεις. Έχουμε μια περίοδο που είναι πλούσια σε εκδηλώσεις και πανηγύρια, με αφορμή τόσο τον εορτασμό της Αγίας Μαρίνας όσο και του προφήτη Ηλία. Πάρα πολλές περιοχές έχουν πανηγύρια, διάφορες εκδηλώσεις με στόχο να προσελκύσουν το ενδιαφέρον πολλών επισκεπτών. Και έχω και μία νόστιμη εκδήλωση για την οποία θα κάνω λόγο. Ο λόγος είναι για το θρησκευτικό πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας που πραγματοποιείται στο Πεθελινό του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, και εκεί θα πραγματοποιηθεί και η τέταρτη γιορτή παραδοσιακής πίτας. Εξού και το νόστιμη εκδήλωση. Γλυκές και αλμυρές πίτες σε πολύ μεγάλη ποσότητα, σε πάρα πολλά είδη, καθώς στην προσπάθεια αυτή συμμετέχουν όλοι οι σύλλογοι του Δήμου Μανώλη Παπά, θα προσφέρουν τις πίτες στο κοινό, και μάλιστα θα υπάρχει έτσι και επίδειξη από το πώς γίνεται η στριφτή τυρόπιτα, και φυσικά θα ακολουθήσει η γλέντη. Όλα είναι πολύ καλά προετοιμασμένα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο της περιοχής. Είναι δήμερο εκδηλώσεων 18 και 19 Ιουλίου, και πέρα από την καλή διάθεση που θα πρέπει να έχουν οι συμμετέχοντες, είναι καλό να μην πάνε έτσι με χορτά το στομάχι, γιατί θα υπάρχουν καλούδια από τις χρυσοχέρες κυρίες με γεύσεις και περίεργες, θα πρέπει να σας πω, πίτες από διάφορα σημεία της χώρας με νοστιμιές, σε μια προσπάθεια να αναδειχθεί έτσι η παραδοσιακή κουζίνα, αλλά και κυρίως οι πίτες. Επίσης, έχουμε το 5ο Φεστιβάλ Κρουσοβίτη σε μια εξαιρετική περιοχή που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, στο Αχλαδοχώρι. Το Αχλαδοχώρι ανήκει στο Δήμο Συντικής, είναι ένα πανέμορφο χωριό στη φύση, ορεινό, με νερά, με πράσινο. Η διαδρομή προς το Αχλαδοχώρι είναι μαγευτική, πλάι στο ποτάμι, έχει εξαιρετικά γεφύρια που είναι μνημεία της φύσης, αξίζει δηλαδή να επισκεφθεί κάποιος το Αχλαδοχώρι και χωρίς εκδηλώσεις. Ωστόσο, ήδη από τις 12 Ιουλίου έχει ξεκινήσει το 5ο φεστιβάλ Κρουσοφίτη για μία ακόμη χρονιά, με ενημερωτικές εκδηλώσεις, πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών, εργαστήρια ζωγραφικής, ταινίες. Για σήμερα είναι προγραμματισμένη αστροβραδιά και αστροπαρατήρηση και ουρανογραφία, ενώ αύριο μέχρι και την Κυριακή πάρα πολλές συναυλίες για όλα τα γούστα, για νέους και όχι μόνο με ροκ ρυθμούς, αλλά και με έντεχνο και ό,τι αγαπάει η ψυχή του καθενός και παραδοσιακά ο Γλέντι, είναι προγραμματισμένο για το επόμενο τρίμερο στο Αχλαδοχώρι.
1: Πολύ πολύ κινητικότητα θα έχουμε φαίνεται στην περιοχή. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσουμε για τις πολύ ωραίες εικόνες που δίνεις με λέξεις. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Και εμείς λέμε να πάμε να ακούσουμε ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι που μας αρέσει πάρα πολύ. Είναι και ελπίζουμε τώρα που θα το ακούσετε ότι θα αρέσει και σε εσάς πάρα πολύ. Υπάρχει κάποιος λοιπόν, η στίχη της Κατερίνας Γιώκα, η μουσική του Λευτέρη Σαμψόν, η φωνή από την Μαρία Παπαγεωργίου σε μια εξαιρετική ερμηνεία.

0: Υπάρχει κάποιος ο τίτλος του τραγουδιού, μια εξαιρετική ερμηνεία από την Μαρία Παπαγιωργίου, ένα από τα καλύτερα τραγούδια αυτής της χρονιάς του 2026, είχε κυκλοφορήσει στις 20 Μαρτίου. Με αυτούς τους ήχους λοιπόν θα πάμε μια βόλτα στην περιφερειακή κοινότητα της Ξάνθης, θα πάμε στην εκπαιδευτική κοινότητα, μπορεί τα σχολεία να έχουν κλείσει. Οι αναπληρωτές και αναπληρώτες εκπαιδευτικοί όμως έχουν κερδίσει μια νίκη στην Κομισιόν, καθώς έχουμε την καταδίκη της Ελλάδας από την Κομισιόν, η οποία αποτελεί δικαίωση για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς άνθρωπους που κλήθηκαν να είναι λίγα χρόνια, κάποια λίγα χρόνια και λίγο καιρό αναπληρωτές. Ξέρουμε ανθρώπους πλέον που έχουν πάρει σύνταξη ως αναπληρωτές. Και εδώ έχετε και καλή η Κομισιόν την Ελλάδα να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, ό,τι λέει δηλαδή η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Πάμε να ακούσουμε την πρόεδρο της ΕΜΕΞΑΝΤΗ, την κυρία Μαρία Λουκοπούλου, για αυτό το θέμα.
1: Καταρχά, να πούμε ότι το θεσμός των αναπληρωτών είναι πολύ χρήσιμος, γενικά, σαν ιδέα, για προσωρινά κενά. Εδώ εμείς έχουμε φτάσει σε σημείο να καλύπτονται πάγια και διαρκή κενά, μόνο με αναπληρώτες και αναπληρωτές. Δηλαδή, πραγματικά στην κυριολεξία όλο το σχολείο, όλα τα σχολεία στηρίζονται η εκπαίδευση πάνω στις πλάτες αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι κάποτε ξεκίνησαν με όνειρα νεαροί και φτάνουν να μονιμοποιηθούν σε μεγάλες ηλικίες. 15 λίγα λέτε και 25. Και είχαμε και ανθρώπους που πήραν σύνταξη ως αναπληρώτριες και αναπληρωτές.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα μας τώρα δεν είναι μόνο το καθεστώς το να είναι κάποιος αναπληρωτής, αναπληρώτρια. Το πρόβλημα είναι ότι έχουν λιγότερα εργασιακά δικαιώματα τα άτομα που αναπληρώνουν τα κενά στα σχολεία μας. Δηλαδή δεν δικαιούνται άδειες, οι μητέρες δεν δικαιούνται τις άδειες που δικαιούμαστε όλες οι υπόλοιπες γυναίκες υπάλληλοι. Αντιμετωπίζουν ένα καθεστώς φοβερό, για να μην μιλήσουμε για τα υπαρκτά προβλήματα ότι πρέπει να μετακινούνται από χρονιά σε χρονιά σε άλλο μέρος, πολλές φορές σε αντίξωες συνθήκες, να μην μπορούν να βρουν σπίτι, να μείνουν, να μην μπορούν να φροντίσουν την οικογένειά τους ή να μην μπορούν να κάνουν οικογένεια, μια και η κυβέρνηση κόπτεται ότι μοιάζει οικογένεια.
0: Αυτό πρακτικά για αναγνώριση και επισήμως από την Κομισιόν, τι σημαίνει για εσάς, δηλαδή τι θα προφέρει
1: αυτό,
0: στην επόμενη μέρα?
1: Περιμένουμε από την κυβέρνηση να προχωρήσει στο αυτονόητο, που ήταν αυτονόητο και πριν βέβαια, αλλά στο αυτονόητο να δώσει ίδια εργασιακά δικαιώματα και στις αναπληρώτες και στους αναπληρωτές, όπως και στο υπόλοιπο προσωπικό. Δηλαδή μόνο να το σκεφτεί κανείς, ήταν ανάγκη να φτάσει η Κομισιόν να κάνει καταγγελία για να προχωρήσει η κυβέρνηση στην αυτονόητη πράξη της εξίσωσης των δικαιωμάτων, των εργασιακών δικαιωμάτων. Εμείς θα προχωρήσουμε πάλι σε καταγγελίες και σε προσπάθεια να αποκτήσουμε τα δικαιώματα που οφείλονται από την πολιτεία στους συναδέλφους μας.
0: Έχουμε μια εικόνα πόσο τους 100 των εκπαιδευτικών πλέον είναι αναπληρωτές, μόνιμοι αναπληρωτές?
1: Τώρα με τις καινούργιες προσλήψεις δεν έχω απάντηση. Είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών αναπληρωτές. Κάναμε εμείς εδώ σαν ΕΛΜΕΞΑΝΘΗΣ, το επισημάναμε το γεγονός, το στείλαμε και στο Υπουργείο Παιδείας την ανακοίνωση αυτή. Φαντάζομαι ότι το έχουν δει και οι ίδιοι την απόφαση της Κομισιόν. Δεν έχει κάτι να κάνουμε εμείς. Δηλαδή είναι μια αυτονόητη κίνηση τώρα που έχει να κάνει η κυβέρνηση να αναγνωρίσει τα ίδια δικαιώματα και στους αναπληρωτές. Εννοείται ότι υπάρχουν σε όλες τις χώρες. Για τις έκτακτες ανάγκες προσλαμβάνονται προσωπικό έκτακτο, αλλά όχι στο βαθμό που είναι σε εμάς. Δηλαδή αρρωσταίνει ένα άτομο, υπάρχει μια λίστα, δηλώνει κάποιο άτομο και πηγαίνει στο άτομο, πηγαίνει να καλύψει το κενό του ατόμου που αρρώστησε, που έμεινε έγκυος. Έχουμε από την αρχή της χρονιάς ένα σωρό κενά, τα οποία θα πάνε, το ξέρουμε από την αρχή ότι θα πάνε αναπληρώτες και αναπληρωτές. Εδώ μιλάμε, δηλώνονται τα κενά και τα κενά καλύπτονται κατευθείαν από την αρχή με αναπληρώτες και αναπληρωτές. Οι διορισμοί που υποσχέθηκε η κυβέρνηση είναι σταγόνα στον ωκεανό. Πούμε ότι τα κενά, τώρα συγγνώμη, μια και μιλάμε για κενά. Τα κενά ήταν μέχρι που τελείωσε η σχολική χρονιά, υπήρχαν κενά στα σχολεία. Ένα απλό παράδειγμα, στο δικό μου το σχολείο δεν υπήρχε γερμανικών μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς. Ο φυσικός σε λύκειο, στην πρώτη ηλικίου, Έφτασε αναπληρωτής, φυσικά, το Γενάρη. Το Γενάρη προσβλήθηκε ο άνθρωπος.
0: Στα μέσα της χρονιάς δηλαδή.
1: Στα μέσα της χρονιάς. Και σας ρωτάω τώρα, εάν ο άνθρωπος αυτός είχε οικογένεια, δεν θα είχε μια δουλειά μέχρι το Γενάρη? Θα την άφηνε τη δουλειά του, γιατί ακούστηκαν διάφορα. Να πούμε επίσης κάτι ακόμα. Η ίδια η υπουργός κατηγόρησε τις αναπληρώτες ότι πήραν, λέει, άδεια ανατροφής των παιδιών. Αυτό είναι ένα δικαίωμα που έχουμε όλες οι γυναίκες, όταν αποκτάμε παιδί, να έχουμε άδεια ανατροφής. Δεν το έκαναν για αναπληρώτες για να συγχύσουν την κυρία υπουργό. Το κάνουν γιατί το δικαιούνται, και το δικαιούνται με όλες τις... με όλες τις λογικές που μπορεί να σκεφτεί κανείς, όπως και να το πιάσει κανείς. Για σωμαστό δικό μου το σχολείο, κάναν γαλλικά κανονικά, και τα υπόλοιπα παιδιά που είχαν δουλειά στο γερμανικά ήταν στην αυλή.
0: Α, μάλιστα.
1: Αγγλικά υπήρχαν σχολεία στα οποία δεν κάνανε αγγλικά μέχρι το τέλος της χρονιάς. Ότι στις 20 του μήνα εκδικάζονται τα 63 πειθαρχικά στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Εντάξει, 60 πειθαρχικά, 63 πειθαρχικά. Δεν είναι στη δευτεροβάθμια της Ξάνθης. Είναι τα περισσότερα στην πρωτοβάθμια. Στην Ξάνθη δηλαδή είναι μόνο πρωτοβάθμια. Αλλά είναι συναδέλφες μας και συνάδελφοι, οι οποίοι διώκονται. Και αυτό λίγο να το σημειώσουμε. Γιατί κάνουν μια καθόλου νόμιμη απεργία.
0: Στις 20 του μήνους,
1: είναι νόμιμη απεργία, το τονίζω. Νόμιμη απεργία. Και είναι, διώκονται πειθαρχικά για αυτό το πράγμα.
0: Το από αυτό τι περιμένετε εσείς, ότι θα αφαιρθούν, θα αποχωρήσουν?
1: Εμείς θα πάμε εκεί να αφαιρθούν και να απαλλαγούν οι άνθρωποι, να γυρίσουν στα σχολεία τους, αλλά να απαλλαγούν πλήρως από οποιαδήποτε πειθαρχική δίωξη. Ακολουθήσανε μια νόμιμη απεργία του σωματείου. Τελεία. Η κυβέρνηση έχει ξυλώσει όλα μας τα εργασιακά δικαιώματα. Και το τελευταίο που έχει απομείνει η απεργία, πάει να την ξελώσει και αυτή.
0: Άρα στις 20 του μηνός έξω στην...
1: 20 του μηνός στην περιφέρεια, στην Κομωτινή δηλαδή, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
0: Εκεί κάνετε το κάλεσμα, να πει δικός μας.
1: Εκεί κάνουμε το κάλεσμα. Εδώ στην Ξάνθη στις 9 η ώρα θα μαζευτούμε στην Πλατεία Ελευθερίας για να ξεκινήσουμε από εδώ.
0: Αυτή που ακούσαμε ήταν η πρόεδρος της ΕΛΜΕ Ξάνθης, η κυρία Μαρία Λουκοπούλου, μια μαχητική προσωπικότητα γύρω από τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών για όλα αυτά που συμβαίνουν στην εκπαιδευτική κοινότητα. Μια και μιλήσαμε για τα σχολεία, να πάμε και μια βόλτα στην περιφερειακή κοινότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε την Ανθή Χατζηφράτζη, είναι αντιδήμαρχος παιδείας και προσχολικής αγωγής στο Δήμο Καβάλας, για τις εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης στα σχολεία που έχουν ξεκινήσει και κάποια από αυτά έχουν τελειώσει κιόλας και είναι έτοιμα για την επόμενη χρονιά.
2: Καλοκαίρι, όπως πάντα, αλλά φέτος ένα παραπάνω, mm-hmm. είναι περίοδος εντατικής δουλειάς τώρα που τα σχολεία είναι κλειστά, ώστε να προχωρήσουμε σε ουσιαστικές παρεμβάσεις σε όλες τις σχολικές μονάδες. Όχι μάλλον σε όλες, αυτές που απαιτείται. Και, mm-hmm. Ναι, έτσι. Ήδη δηλαδή η τεχνική υπηρεσία του Δήμου έχει καταγράψει τις ανάγκες σε αρκετά σχολεία και έτσι οι εργασίες σε κάποια έγιναν. Έχουν τελειώσει, όπως το 5ο Δημοτικό, παραδείγματος χάρη, οι προσώψεις, οι σοβάδες και όλα αυτά εδώ που γίνανε. Στο πρώτο λύκειο και πάνω το γυμναστήριο και αυτό οι υγρασίες που γίνονται. Και κάποιες άλλες δρομολογούνται όπου κρίνεται απαραίτητο να γίνουν. Και όλα αυτά βέβαια έτσι με στόχο την ασφάλεια και τη βελτίωση συνδικών για τους μαθητές μας και τους εκπαιδευτικούς. Τώρα και ένα ακόμη σημαντικό έργο που ξεκινάει είναι το 2ο Δημοτικό Σχολείο. Θα υλοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο έργο ενεργειακής αναβάθμισης, όπως επίσης και εργασίες που αφορούν διστατικότητα και την ενίσχυση του σχολείου. Νομίζω ότι πρόκειται για μια σημαντική επένδυση που θα αναβαθμίσει ουσιαστικά το σχολικό περιβάλλον. Θα μειώσει το ενεργειακό κόστος, θα μπουν δηλαδή κουφώματα, θα μπουν φωτοβολταϊκά, θα σύστημα ψύξης θέρμανσης. Οπότε θα μειώσει το ενεργειακό κόστος και θα ενισχύσει και την ασφάλεια του σχολείου. Τι άλλο, εγώ παρακολουθώ καθημερινά την εξέλιξη των παρεμβάσεων, μιλάω καθημερινά με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και τις υπηρεσίες, τον κύριο Τσεκμέζοκλου, και προτεραιότητα όλων στο Δήμο είναι με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς οι μαθητές να επιστρέψουν σε σχολεία πιο ασφαλή και πιο λειτουργικά.
3: Έτσι,
2: όπως σας είπα όμως, όπου κρίνεται απαραίτητο και όπου είναι τα πιο επίγοντα να γίνουν. Αυτό, η δουλειά στα σχολεία δεν σταματά καθημερινά. Βρίσκονται και αυτό εδώ, αυτά τα συνεργεία, το οποίο είναι, αποτελούνται από ελοχρωματιστές, από σιδεράδες, από οικοδόμους και κάνουν ό,τι εργασίες απαιτείται στα σχολεία που αποφάσισαν ότι θα γίνουν.
0: Αυτή που ακούσαμε ήταν η κυρία Ανθή Χατζηφραντζή, αντιδήμαρχος παιδείας στο Δήμο Καβάλας, για τις εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης στα σχολεία στην περιφερειακή ενότητα στο Δήμο της Καβάλας. Και θα παραμείνουμε για λίγο στο Δήμο της Καβάλας, καθώς είμαστε στην καρδιά της τουριστικής περίοδου. Θα μιλήσουμε λίγο γι' αυτό και με τον Δήμαρχο Καβάλας, τον Θεόδωρο Μουριάτη, για να μας πει και λίγο τι γίνεται με τις κρινίδες, τα λασπόλουτα που υπάρχουν εκεί πέρα και πότε θα αρχίσουν να λειτουργούν κανονικά με τον όρο που ξέρουμε.
3: Λοιπόν, στα λουτρά των κρινίδων αυτή τη στιγμή λειτουργεί η δεξαμενή όπου κάνουν τη θεραπεία των λασπολούτρων.
4: Ναι.
3: Δεν λειτουργεί η υπόλοιπη εγκατάσταση, δηλαδή τα καινούργια σπιτάκια τα οποία έχουν γίνει, το εστιατόριο το καινούργιο, οι ατομικές λουτροθεραπείες. Τελειώνει σε λίγο το εργολάβος, οπότε το έργο θα έχει ολοκληρωθεί. Και από εκεί και πέρα γίνεται πλέον η πώς θα λειτουργούν τα λασπόλουτρα. Επειδή δεν είμαι θειασότης και έχει αποδείξει ότι ο Δήμος δεν μπορεί να είναι επιχειρηματίας και δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά τις εγκαταστάσεις αυτού του είδους, θα δούμε πλέον πώς όλο θα μισθωθεί σε ιδιώτη ή θα παραχωρηθούν τμήματα του, όπως είναι τα εστιατόρια, για να μπορέσει να λειτουργήσει καλύτερα. Τέτοια προσπάθεια είναι να μπορέσει να κλείσει ούτως ώστε να μπορεί να λειτουργεί όλο το χρόνο. Τέλος Σεπτεμβρίου τα λουτρά κλείνουν. Οπότε θα είναι πλέον για το χρόνο η λειτουργία όλων αυτών. Η Καβάλα αρχίζει και έχει κόσμο πλέον. Αυξάνεται ο πληθυσμός, αυξάνονται οι επισκέπτες της πόλης. Εντάξει, αυτό έχει και τα καλά του και τα κακά δεν θα έλεγα, αλλά τέλος πάντων τις επιπτώσεις όπως είναι η αύξηση του κυκλοφοριακού, αλλά τι να κάνουμε, όλα δεν μπορούμε να τα έχουμε και τουρισμό και το να είμαστε άνετοι δεν γίνεται. Υπάρχουν φορές που υπάρχουν προβλήματα στο κυκλοφοριακό της πόλης και ιδίως τις μέρες που έρχονται τα καράβια και αποβιβάζουν.
4: Τα κρουαζιερόπλια λέτε?
3: Όχι τα κρουαζιερόπλια, τα... κανείς. Ναι. Αυτά που πάνε Λίμνο και Σειραφίνα, λοιπόν. Όπου επιβιβάζουν και αποβιβάζουν και γύρω στα 450 αυτοκίνητα τη φορά.
0: Μεγάλος αριθμός που δημιουργεί κυκλοφοριακό πρόβλημα, αλλά δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Είναι τουριστική περίοδος. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και από την Καβάλα στη Σαμοθράκη. Εκεί θα συναντήσουμε τον Ζήση Αγγελίδη. Είναι σύμβουλος θερμαλισμού στη Σαμοθράκη και έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια για το πότε θα λειτουργήσουν τα γεωματικά λουτρά στα θερμά. Και να τον ακούσουμε.
5: Στην Ελλάδα υπάρχουν 85 πηγές, έχουν σήμα λειτουργίας οι 30 και λειτουργούν αυτή τη στιγμή 7. Γιατί? Γιατί βρεθήκαμε προ-προ. Έπρεπε να κάνουμε 1000 πράγματα. Παραδείγματος χάρη, στη Σαμοθράκη είμαστε έτοιμοι να λειτουργήσουμε.
4: Ναι.
5: Δηλαδή, και νερό βρήκαμε αυτό που χρειάζεται, ένα πλούσιο υδάτινο δυναμικό. Και όχι μόνο αυτό. Βρήκαμε 2 διαφορετικού τύπου χημικού τύπου νερά. Νερά χλώριο νατριούχα και νερά υδροθιούχα. Δεν είναι τυχαίο που οι παλιοί λέγανε ότι οι πάνω πηγές, δηλαδή τα ψωρονέρια επάνω, είναι καλύτερα. Λέγανε γιατί ο άλλος όταν πάει για την υγεία του και αισθάνεται καλά μετά, δεν πλανάται, ξέρετε. Δηλαδή είναι τα κατεξοχήν νερά που χρησιμοποιούνται στην ιαμετική υδροθεραπεία, κυρίως για τις δερματικές παθήσεις και για το μυοσκελετικό, τα υδροθιούχα. Λοιπόν, αυτά πολύ καλά τα βρήκαμε, ετοιμαζόμαστε, αρχίζουμε, σκάβουμε, σουβατίζουμε, κάνουμε, είναι πάνω και ο κύριος Βασίλης Ωραβολάβ. Ο Δήμαρχος έχει ένα μεγάλο μεράκι ο κύριος Δίτσας για αυτά τα πράγματα. Όμως πρέπει να παραδειχθούν ένα πράγμα. Θέλει να μην παραπλανάται ο κόσμος που θα έρθει. Και τι κάνουμε? Πρόσφατα μας βγήκε ένα άλλο φασούλι, ας το πω. Ποιο? Η οριοθέτηση του ποταμού που περνάει από μπροστά. Και είναι σωστό, ξέρετε. Εγώ δεν θέλω αντίρρηση σε αυτά τα πράγματα. Είναι σωστό. Οριοθετήθηκε? Όχι. Πρέπει να οριοθετηθεί. Πρέπει να κάνει μελέτη ο Δήμος.
4: Ο Δήμος.
5: Και αυτό το πράγμα δεν έγινε δεκάδες χρόνια. Και το ξέρω πολύ καλά αυτόν τον δρόμο, γιατί αυτό γίνεται σε πολλά σημεία της χώρας μας. Και όλοι αυτοί οι ξεροπόταμοι δεν έχουν διευθετηθεί, δεν έχουν οριοθετηθεί, με συνέπεια να έχουμε φαινόμενα πλημμυρικά, όπως γνωρίζετε, και άλλα. Λοιπόν, από εκεί και μετά υπάρχει και ένα άλλο. Το Δεκέμβριο του 24, δηλαδή το 25 αρχές, βγαίνει ένας νέος κανονισμός λειτουργίας μονάδων ιαματικής υδροθεραπείας, ο οποίος έχει σωστά αυτά που έχει. Πολύ σωστά είναι. Όμως αμέσως αρχίζεις και λες, πρέπει να κάνω και εκείνο. Έτσι έχουμε αυτή την καθυστέρηση που σας έλεγα ότι θα λειτουργήσουμε, αλλά παίρνω όλο το θάρρος να πω, ξέρετε, δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα. Μπορεί να είμαστε το χειμώνα, εντάξει. Μπορεί να είμαστε την άνοιξη, εντάξει. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είμαστε έτοιμοι. Παρότι πάνε πολλοί και μπαίνουν μέσα. Έχει κόσμο. Εγώ είχα την χαρά με την αξιερότητα, τους φίλους απανταχού Αμαθράκης, η αξίερος, να είμαστε 4 μέρες εκεί την προηγούμενη εβδομάδα. Με την κυρία Δελιγιάννη, την πρόεδρο, σχεδιάσαμε κάθε χρόνο το κάνουμε αυτό, αλλά φέτος θα το κάνουμε και 2 φορές. Τα λουτρά θα λειτουργήσουν κανονικά, εφόσον στείλαμε όλα τα χαρτιά, είναι στο Υπουργείο στο παλιό, στο Προστασίας, στο νέο, Υπουργείο Τουρισμού και το παλιό Προχωδέ, το όσο ονομάζεται σήμερα.
4: Ενέργειας και περιβάλλοντος.
5: Δεν είναι σωστά. Λοιπόν, θα περιμένουμε τις αδειοδοτήσεις. Νομίζω δηλαδή όταν θα πούμε θα ανοίξει Σαμοθράκη θα είναι όλα τέλεια. Τώρα, πότε θα είναι? Θα είναι το χειμώνα, τέλη Σεπτεμβρίου, το χειμώνα, δεν μπορώ να σας το πω, γιατί ασπάζομαι και την αγωνία των συναδέλφων που είναι στα Υπουργεία, ότι δουλεύουν, γιατί είναι πολλά τα λουτρά που πρέπει να τακτοποιήσουν.
0: Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μέχρι το Σεπτέμβριο ή το χειμώνα για τα λουτρά στα θέμα τη Σαμοθράκη. Είναι μια κουβέντα που την κάνουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν έχουμε μια συγκεκριμένη κατάληξη. Ελπίζουμε όμως κάποτε, είτε το χειμώνα είτε το Σεπτέμβριο, να ανοίξουν και να λειτουργήσουν. Και από την Σαμοθράκη, από το νησί τη Σαμοθράκη, να πάμε να φθούμε να ξαναγυρίσουμε στην περιοχή τη Ευρώπη, να πάμε να συναντήσουμε την κυρία Νατάσα Λιβυριάδου. Είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού και νέας γενιάς στο Δήμο Κομωτινής. Έχουν από αύριο ξεκινούν και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού του Δήμου Κομωτινής με πολλά έτσι χαπένι και πολλές μουσικές εκδηλώσεις. Πάμε να την ακούσουμε.
6: Θα ξεκινήσουμε από τις 18. Κατά κύριο λόγο είναι μουσικές οι εκδηλώσεις, συναυλίες, εκτός που έχουμε και το Aqua Aerobic, το οποίο το αναφέρουμε 15 πάνω στο πρόγραμμα, αλλά το Aqua έχει ξεκινήσει από τη 1 Ιουλίου και θα συνεχιστεί μέχρι οι παραμονές της Παναγίας. Ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο και έχει αγαπηθεί πολύ από το γυναικείο πληθυσμό. Οπότε με την Κική την Συνοδεινού και συνεχίζεται αυτό και θα γίνει μέχρι, όπως είπα, παραμονές της Παναγίας. Από εκεί και μετά, στις 18 του μήνα από το Σάββατο, θα ξεκινήσουμε με μια σειρά συναυλιών που θα τερματίσουν, αν θυμάμαι καλά, στις 12 του μήνα, 12 Αυγούστου. Είναι συγκεκριμένα 7 νομίζω θα γίνουν στο φανάρι, 2 στην μέση και πάλι ένα ωραίο event που γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε συνεργασία με το Μορφωτικό Σύλλογο του νέου σιδηροχωρίου. Είναι το Full Moon, η Παρσέλινος του Ιουλίου που θα γιορταστεί στις 29 Ιουλίου. Φυσικά όλοι θα χαρούμε και εμείς από τον Δήμο και τα παιδιά από το σιδηροχώρι για να έρθει ο κόσμος και θα περάσει καλά. Έχουμε σαν τραγουδιστή τον κύριο Χριστοδουλάκη με την μπάντα και θα πιστεύω ότι θα είναι πολύ ωραία βραδιά.
0: Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε με έναν από τους καλύτερους μουσικούς που έχουν περάσει από αυτό το πλανήτη και ευτυχώς είναι η ζωή ακόμα, ο Above Plan. Εδώ μαζί με την Σούζη Διάννη, ήταν τις τελευταίες μέρες στην Ελλάδα, στην Αθήνα στην αρχή και στο Sunny Festival με πολύ πολύ κόσμο και χαιρόμαστε πάρα πολύ που σημαντικοί άνθρωποι που τους θυμόμαστε από τους Led Zeppelin και σήμερα είναι πολύ πολύ δημιουργικοί κατά αυτόν τον τρόπο. Απολαύστε τους και αν τα πράγματα πάνε καλά, αύριο πάλι. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΑΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου στο συντονισμό της εκπομπής. Σήμερα είναι Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Πράγδες εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα. Η αστυνομία συνέλαβε ένα ακόμη άτομο που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Πρόκειται για την τέταρτη σύλληψη. Ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία στη Χαλκιδική. Μωρό και γονείς έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο. Το μεγαλύτερο παιδάκι είναι σοβαρά τραυματισμένο. Ένας 66χρονος συνελήφθη ως ο υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες στο φράγμα της Θέρμης. Σε 7 συλλήψεις για ισάριθμες πυρκαγιές που σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, προχώρησε η πυροσβεστική. Σε τροχιά αποκλιμάκωσης η έξαρση σαλμονέλα στη Λαμία μέχρι την Κυριακή αναμένεται να πάρουν εξιτήριο και οι τελευταίοι ασθενείς. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής σε όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Ραγδαίες είναι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, η οποία έχει ως συνέπεια η Βάγια Νέστορα να χάσει τη ζωή της. Οι αστυνομικές αρχές έχουν συλλάβει ένα ακόμη άτομο, που είναι το τέταρτο που συλλαμβάνεται για την υπόθεση. Η Δέσποινα Κρητικού έχει όλες τις πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
1: Καλώς σας μεσημέρι. Λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες ότι ο 24χρονος που βρίσκεται ήδη προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές διαβατών συνεργάστηκε με τις αρχές και στην απολογία του στην ανακρίτρια χθες. Κατονόμασε τον άνθρωπο που έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού που έμελε να γίνει ορμητήριο και καταφύγιο για τους δύο βασικούς, την 26χρονη και τον 29χρονο, επίσης προσωρινά κρατούμενος, για να βάλουν το φωνικό εμπριστικό μηχανισμό στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Έτσι, σήμερα το πρωί, αφού εκδόθηκε το ένταλμα της ανακρίτριας, έγινε η σύλληψη του 25χρονου λίγο έξω από το σπίτι του στην Άνω Πόλη. Αυτή τη στιγμή στο σπίτι του στην Άνω Πόλη βρίσκονται δυνάμεις της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας με όπκε και η ΑΤ για την φύλαξη του χώρου και γίνονται κατοίκον έρευνες στο σπίτι, ενώ αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον των δικαστικών αρχών για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης ο 25χρονος. Είναι ο άνθρωπος που γνώριζε ο 24χρονος από τη φοιτητική του ζωή στο πανεπιστήμιο και τον εμπιστεύτηκε για να του δώσει τα κλειδιά χωρίς να γνωρίζει από εκεί και πέρα πώς έφτασαν τα κλειδιά στην 26χρονη και στον 29χρονο. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, έχει βγει διάταξη από την ανακρίτρια Θεσσαλονίκης για την λήψη γενετικού υλικού και από τον 24χρονο, καθώς οι 26χρονοι και 29χρονος αρνούνται για να διακριβωθούν τα λεγόμενά του, η αλήθεια των λεγόμενών του. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες. Ούτως ή άλλως υπάρχει μια δραστηριότητα από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία για τον εντοπισμό, την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό και των υπολείπων που φέρονται να εμπλέκονται και στην τοποθέτηση εμπριστικών μηχανισμών στα σπίτια του Σάββα Αναστασιάδη και του Ζήση Ιωακίμωβιτς, ενώ στο μυαλό των αξιωματικών της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας υπάρχει και το σενάριο να υπήρχε και ηθικός αυτουργός πίσω από όλες αυτές τις εμπριστικές επιθέσεις των φυσικών αυτουργών και ελίγη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Θα πάμε τώρα στον Παύλο Σαρόγλου για την ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε στη Χαλκιδική, όπου ένα μωρό και οι γονείς του έχασαν τη ζωή του σε τροχαίο, ενώ το μεγαλύτερο αδερφάκι του νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένο. Παύλο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Όσον αφορά την 7χρονη, η οποία αρχικά η διακομιδή του έγινε στο νοσοκομείο, που γύρω στη Σνέγερα, το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο Παπαγεωργίου, εκεί όπου υποπτήθηκε.
0: Νομίζω δεν ακούγεται ο Παύλος Σαρόγλου, εγώ δεν τον ακούω τουλάχιστον. Ναι. Παύλε, δεν ξέρω αν μας ακούς εσύ, να δοκιμάσουμε ίσως εκ νέου να τον πάρουμε για να μπορέσει να μας ενημερώσει. Εν τω μεταξύ, πάμε να δούμε τι γίνεται με τις φωτιές. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ειδικό κλιμάκιο αποτελούμενο από έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με σκοπό την ενίσχυση του ανακριτικού κλιμακίου της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, η ενίσχυση κρίθηκε αναγκαία λόγω της αυξημένης δραστηριότητας αγροτοδασικών πυρκαγιών που είχαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα στην περιοχή.

0: Περιοχή, καθώς καταγράφεται αυξημένος αριθμός ενάρξεων πυρκαγιών το τελευταίο διάστημα. Να πάμε τώρα στον Παύλο του Σαρόκλου. Παύλο, μας έλεγες για την 7χρονη.
1: Ναι, η 7χρονη αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, συνέχεια στο Παπαγεωργίου στην Θεσσαλονίκη. Χθες το βράδυ υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις από παιδοχειρουργούς και ορθοπαιδικούς, διότι πέρα από τις κρανοκεφαλικές κακώσεις φέρει τραύματα στο θώρακα αλλά και στο μοιραίο οστό. Σήμερα το πρωί, λίγο μετά τις 6, η 7χρονη μεταφέρθηκε στην μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου, εκεί όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση. Να πούμε το ότι πριν από λίγη ώρα, 44χρονος οδηγός του βιτιοφόρου πέρασε από εισαγγελέα, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος. Όσον αφορά τώρα τις αιτίες κάτω από τις οποίες έγινε το συγκεκριμένο τροχαίο δυστύχημα, παραμένουν αδιευκρίνιστες. Να πούμε το ότι το τροχαίο σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Συθωνίας, στο ύψος από το Βατοπέδι και λίγο πριν την μεταμόρφωση, εκεί όπου τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν. Στη συνέχεια βρέθηκε, εξπενδονίστηκε ουσιαστικά το όχημα στο οποίο επέβαινε η οικογένεια από την Μολδαβία σε χαντάκι. Το αποτέλεσμα ήταν οι γονείς 35 και 28 ετών να βρουν τον θάνατο, όπως και το 6 μηνών βρέφος το οποίο είχαν μαζί τους.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλε Σαρόγουλο. Επιστρέφουμε στις πυρκαγιές. Ένας 66χρονος συνελήφθης ο υπαίτιος πρόκλησης της φωτιάς που ξέσπασε χθες στο φράγμα της Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πηγές από την πυροσβεστική, ο 66χρονος εκτελούσε εργασίες καθαρισμού πράνους τοπικής οδού από βλάστηση με γεωργικό ελκυστήρα που έφερε καταστροφέα. Από τους πυνθύρες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά σε ξερά χόρτα στο πρανές της οδού, η οποία και επεκτάθηκε στη συνέχεια σε αγροτική έκταση. Μετά την έρευνα, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Στη φωτιά στη Σουρωτή αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM ο Δήμαρχος Θέρμης, Στοδόρος Παπαδόπουλος. Ο Δήμαρχος τόνισε ότι ειδικά σε περιοχές αντιθέρμη, όπου υπάρχει και εκτός σχεδίου δόμηση, πρέπει οι γείτονες να φροντίσουν τις ιδιοκτησίες τους, γιατί κινδυνεύουν τα σπίτια όλων. Το ίδιο και οι αγρότες θα πρέπει να φροντίσουν να μην αφήνουν, για παράδειγμα, τις καλαμιές από τις καλλιέργειες των σιτηρών, για να μην μπορεί να μεταφερθεί η φλόγα με ευκολία, καθώς υπάρχουν πάρα πολλά διάσπαρτα σπίτια.
2: Έχουμε την πυροσβεστική και τα ντρόν που πετούν 24 ώρες το 24ωρο, είναι ελεγχομένη υπηρεσία, μόνιμη υπηρεσία στην έρευνα στο κτίριο της πολιτικής προστασίας, και ελέγχουμε όλη τη λεκάνη του ανθεμούντα. Το βασικότερο είναι να μην κρινίσουμε καμιά ανθρώπινη ζωή. Χθες είχαμε το χρόνο, δόθηκε το σήμα, απομακρύνθηκαν και τα ζώα, γιατί είχαμε και ζώα, αρκετά ζώα στην περιοχή, τα οποία απομακρύνθηκαν όλα. Ειδικά στις αγροτικές περιοχές, όσοι έχουν ιδιοκτησίες, χωράφια δηλαδή, που είναι και υπάρχει σε αυτή τη χώρα σε πολύ μεγάλο βαθμό, ειδικά στις περιοχές σαν τις δικές μας, όταν υπάρχει εκτός σχεδίου δόμηση με κατοικίες, καλές κατοικίες, θα πρέπει οι γείτονες να φροντίζουν τις ιδιοκτησίες, γιατί κινδυνεύουν τα σπίτια που είναι δίπλα. Δεν έρχονται από το υπερπέραν πολίτες ή ξένοι για να μας ρίξουν τα μπαδέτα. Υπάρχουν και ασυνείδητοι που φορτώνουν και πάνε και τα πετάνε όπου να είναι, αλλά κυρίως άνθρωποι της περιοχής παζώνουν τα ρέματα. Ο Δήμος του Θερμαϊκού και η περιφέρεια κάθε χρόνο πρέπει να διαθέτουν γύρω στα 300 χιλιάρικα για να κάνουν ένα καθαρισμό, και πάντα είναι καθάριστα.
0: Σε 7 συλλήψεις για ισάριθμες πυρκαγιές που σημειώθηκαν χθες σε διάφορες περιοχές της χώρας και προκλήθηκαν από αμέλεια, προχωρήσαν τα ανακριτικά κλιμάκια του πυροσβεστικού σώματος. Στο Ηράκλειο συνελήφθη ένας 38χρονος για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε μεταξύ των οικισμών Μελιδοχωρίου και Γένας, στον οποίο και επιβλήθηκε πρόστιμο. Η Φανή Καλαθάκη θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Φανή.
3: Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Ήταν το μεγαλύτερο πρόστιμο που επιβλήθηκε, γιατί επιβλήθηκαν αρκετά χθες. Ήταν της τάξης των 9.360 ευρώ το πρόστιμο που επιβλήθηκε σε έναν 38χρονο άντρα, ο οποίος δούλευε με τροχό που βγάζει στην θύρα σε εξωτερικό χώρο, και από εκεί, σύμφωνα με το ανακριτικό της πυροσβεστικής, ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά, η οποία πολύ γρήγορα επεκτάθηκε και το μέτωπό της έφτασε τα 4 χιλιόμετρα, Αγγέλιο. Ακόμα βρίσκονται εκεί

0: βασικές δυνάμεις. Ο καιρός ήταν πάρα πολύ κακός, ο άνεμος ήταν πολύ ισχυρός και δυσχέρανε πάρα πολύ το έργο. Έφτασαν εδώ χθες 11 αεροσκάφη, δεν επιχείρησαν όλα, δεν χρειάστηκε, αλλά ήταν πολύ μεγάλη η φωτιά και ο άνεμος έκανε, άλλαζε διεύθυνση συνεχώς, οπότε ήταν πολύ δύσκολο το έργο. Τώρα, να σας πω ότι και στους ακροατές μας είχαμε την σύλληψη αυτή του 38χρονου και το πρόστιμο. Είχαμε και σύλληψη ενός 53χρονου στα Χανιά, ο οποίος άναψε φωτιά σε ξύλα για να δημιουργήσει κάρβουνα και να ψήσει κρέας. 1.500 ευρώ σε εκείνον. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης ένας 66χρονος, το ακούσαμε και πριν από λίγο, καθάριζε με γεωργικό ελκυστήρα και προκλήθηκαν σπινθήρες. Στην Καβάλα ένας 36χρονος συνελήφθη, ο οδηγός φορτηγού που μετέφερε χαρτοκιβώτια και φιάλες πολυουρεθάνης, οι οποίες όταν εκτίθενται πολλή ώρα στον ήλιο αναπτύσσουν υψηλές θερμοκρασίες και γίνεται αυτανάφλεξη. Φλεγόμενα υλικά έπεσαν στα περανή της Εγνατίας Οδού με αποτέλεσμα να καούν 40 στρέμματα και επιβλήθηκε πρόστιμο σε αυτή την περίπτωση 3.712 ευρώ. Στο Μουρίκι τώρα του Δήμου Θηβαίων συνελήφθη ένας 58χρονος για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαρτόνια κατά τη διάρκεια εργασιών μέσα στο θερμοκήπιο. Κάηκαν 100 τετραγωνικά μέτρα ξηρών χόρτων, σωλήνες ίδρυυσης και πλαστικά μέρη του θερμοκηπίου και εκεί έχουμε πρόστιμο 3.600 ευρώ. Στο Βιοπά Πατρών έχουμε τη σύλληψη ενός 38χρονου που έκυγε καλώδια και απορρίμματα σε οικόπεδο, 3.609 ευρώ και εκεί το διοικητικό πρόστιμο. Και στην επαρχιακή οδό Κομοτηνής Βουλγαρικών Συνόρων συνελήφθη ένας 83χρονος, ο οποίος έβαλε φωτιά σε συστάδα ξηρών χόρτων μέσα σε οικόπεδο. Περιορίστηκε πολύ γρήγορα η φωτιά, δεν έχουμε εκεί διοικητικό πρόστιμο. Είναι και ένα μέτρο, ίσως για να παραδειγματιστούν, Αγγέλη, όσοι θέλουν να κάνουν εργασίες στην Ήπεθρο αυτές τις μέρες, που απαγορεύεται όχι μόνο οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα και άρα φωτιά, αλλά και η διέλευση και η παραμονή σε πολλές περιοχές. Ο καθένας μπορεί να ψάξει στην σελίδα της περιφέρειας που ανήκει για να δει πού απαγορεύεται η κυκλοφορία όταν είμαστε σε κατάσταση υψηλού κινδύνου. Στην Κρήτη είμαστε τώρα και σήμερα όλο το νησί σε πορτοκαλί συναγερμό στην κατηγορία κινδύνου 4. Οπότε ισχύουν αυτές οι απαγορεύσεις και ελπίζουμε να μην δούμε άλλες φωτιές και άλλες συλλήψεις κατ' επέκταση.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φανή. Η διαχείριση στο νερό περνά σε νέα φάση, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος προωθεί μεγάλη αναδιάρθρωση με το νέο νομοσχέδιο να ενισχύει τον ρόλο της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ. Τα έργα στη Θεσσαλονίκη αφορούν την υδροδότηση του παλιού Καποδιστριακού Δήμου Χουρτιάτη, παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και με χρήματα από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου. Δόθηκαν 12,5 εκατομμύρια για να υδροδοτηθεί το παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φίληρο, η εξοχή, το ασβεστοχώρι και ο Χουρτιάτης και να εξυπηρετηθεί περίπου 40.000 πολίτες. Στον 102 FM μίλησε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΙΑΤ, Άνθιμος Αμανατίδης.
2: Παρουσία του κ. Παπασταύρου και με λεφτά που έχουν δοθεί από το πρόγραμμα, από το Εθνικό Πρόγραμμα Επενδύσεων Ανάπτυξης του Υπουργείου, δόθηκαν 12,5 εκατομμύρια, ένα αρκετά μεγάλο ποσό, για να μπορέσουν να υδροδοτηθεί οι δημοτικές ενότητες του Φιλίρου και κοντά σε αυτό το παιδιατρικό του Φιλίρου, η εξοχή, το ασβεστοχώρι και ο Χορτιάτη. Έτσι ώστε καθημερινά με τα έργα τα οποία θα γίνουν να μπορούμε να παρέχουμε 20.000 κυβικά ημερησίως και να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε πληθυσμό έως 40.000. Διανύουμε μια περίοδο όπου η διαχείριση των υδάτων μπαίνει σε μια νέα εποχή και πάνω απ' όλα με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αναγνωρίζεται ο κομβικός ρόλος που μπορεί να παίξει οι δύο μεγάλες εταιρείες ίδρυσης και αποχέτευσης, η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΤ, στην διασφάλιση της ποιότητας υπηρεσιών, στη βιωσιμότητα των υποδομών και της ανθεκτικότητας απέναντι φυσικά στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης. Το νέο μας ρόλο αυτόν το βλέπουμε πιο πολύ όχι σαν μια διοικητική διερεύνηση, αλλά ως μια εθνική αποστολή. Οι περισσότεροι ΔΕΙΑ δεν έχουν ούτε την τεχνογνωσία, ούτε μπορούν να δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακος. Οι περισσότερες από αυτές δεν ανακτάνε το κόστος νερού και αναγκάζονται κάθε τρεις και λίγο η κεντρική διοίκηση να επιχορηγεί. Δηλαδή το γεγονός ότι κατατίθηκε ένα νομοσχέδιο και μέσα στο νομοσχέδιο προβλέπεται να πληρώσει η κεντρική διοίκηση τις οφειλές σε ρεύμα κατά 95%, αυτό πρέπει να χτυπάει καμπανάκι. Δηλαδή είναι μια κατάσταση που δυστυχώς δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και όλος αυτός ο κατασχηματισμός ουσιαστικά δημιουργούσε στο να μην παρέχονται υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Καταρχήν, το πιο σημαντικό είναι ότι με βάση τους νέους νόμους και τα καινούργια χρηματοδοτικά εργαλεία, θα πρέπει όλες οι ΔΕΙΑ να έχουν διαχειριστική επάρκεια. Δεν μπορώ τώρα να επισέλθω ουσιαστικά στην άποψη των δημάρχων και τη συζήτηση που τυχόν έκαναν με τον Υπουργό. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι αν είναι ευχαριστημένοι με την τωρινή κατάσταση των ΔΕΙΑ, και αν είναι ευχαριστημένοι με την τωρινή κατάσταση των ΔΕΙΑ, γιατί υπάρχουν τόσα χρέη, δεν πρέπει να δώσει κάποια στιγμή μια λύση. Ας αναλογιστούν και οι ίδιοι. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Αν θεωρούν ότι είναι σωστή η φυστάμενη κατάσταση, να το πω ότι είναι σωστή και να συνεχίσουμε έτσι. Αλλά δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, ο πολίτης της Πελοποννήσου, της Κρήτης και διαφόρων περιοχών να πληρώνει τα χρέη που συσσωρεύονται λόγω της μη ορθολογικής διαχείρισης υδάτων, θα πω εγώ.
1: Την έντονη αντίδρασή του για το νομοσχέδιο για την υπαγωγή δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυση και αποχέτευση στην ΕΙΑΘ εξέφρασε μιλώντας στον 102 FM ο Δήμαρχος Θέρμης, Θόδωρος Παπαδόπουλος, τονίζοντας ότι ένα τόσο σημαντικό θέμα, το οποίο αφορά το κατεξοχήν κυρίαρχο κοινωνικό αγαθό, το νερό, ήρθε μεσοκαλόκαρο και βράδυ Παρασκευής, με ορίζοντα διαβούλευση ουσιαστικά 5 μέρες. Έπρεπε να κάνουν οικονομοτεχνική μελέτη για το εγχείρημα. Είναι τοπική υπόθεση διαχείριση του νερού και δεν υπάρχει καλύτερη εναλλακτική, σημείωσε ο Δήμαρχος, ενώ έκανε λόγο για αστεία επιχειρήματα του Υπουργείου που, όπως είπε, λασπώνει τους Δήμους ότι είναι ανίκανοι και καταχρεωμένοι χωρίς να υπάρχουν στοιχεία.
3: Είναι δυνατόν ένα τόσο σημαντικό θέμα, το οποίο αφορά το κατεξοχήν κυρίαρχο κοινωνικό αγαθό, το νερό, να προσπαθούν να το περάσουν κατά καλό καιρό, συμπτύσσοντας τις ημερομηνίες διαβούλευσης, να μας στέλνουν Παρασκευή 11 η ώρα το βράδυ το νομοσχέδιο για διαβούλευση, συμπτύσσοντας το 15ο του, κάνοντας το 10ήμερο, το οποίο είναι πενθήμερο στην ουσία, να μην πάρει χαμπάρι κανένα δηλαδή, και την Δευτέρα που μας έρχεται να λύγει η προθεσμία για διαβούλευση, μπορεί να γίνει διαβούλευση νομοσχεδίου, τόσο σοβαρού νομοσχεδίου, έτσι. Ζιμπάμπουε είμαστε. Δήμαρχοι είμαστε. Με ευθύνη απέναντι στους πολίτες. Αφορά το σύνολο των πολιτών μας. Είναι ακυρίαρχο ζήτημα. Δεν πρέπει να το συζητήσουμε. Είναι τοπική υπόθεση η διαχείριση του νερού, καταρχάς βάσει το 102 του Συντάγματος και του Συμβούλου Επικρατείας, αλλά και γιατί δεν υπάρχει καλύτερη εναλλακτική. Σήμερα έχει δημοσίευμα για τη ΔΕΙΑ της Θέρμης. Η ρήτρα προσαρμογής στο ενεργειακό το 21-22 που δεν πληρώσαμε ως ΔΕΙΑ και δεν βοηθηθήκαμε να το κάνουμε, αναγκαστήκαμε ως ΔΕΙΑ Θέρμης να αυξήσουμε τις τιμές του νερού για να κάνουμε διακανονισμό με τη ΔΕΗ και να πληρώνουμε το χρέος μας, δεν έχουμε τίποτα λήξη πρόθεσμου και μάλιστα να έχουμε και ένα ταμιακό υπόλοιπο της τάξης του 1,5%. Πληρώναμε τους λογαριασμούς και εκτός τη ρήτρα. Αυτό είναι το χρέος. Ποτέ δεν είχε χρέωση ο Δήμος Θέρμης. Αυτό είναι το χρέος, το ρυθμίσαμε.
1: Σε τροχιά αποκλιμάκωσης φαίνεται να είναι η εξαίρεση σαλμονέλα στη Λαμία και μέχρι την Κυριακή αναμένεται να πάρουν εξιτήριο και οι τελευταίοι ασθενείς που νοσηλεύονται ακόμη, ενώ τα τελικά αποτελέσματα των ελέγχων αναμένονται αύριο ή το πολύ μεθαύριο. Η έξαρση των κρουσμάτων που αναστάτωσαν την τοπική κοινωνία παρουσιάζει σαφή σημάδια ύφεση. Η ροή των περιστατικών στα επίγοντα έχει μειωθεί, χωρίς ωστόσο να έχει μηδενιστεί. Ένα ακόμη άτομο προσήλθε στο νοσοκομείο με συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης, αφού είχε φάει προϊόν με κοτόπουλο από κατάστημα εστίασης της περιοχής, μετά την παροχή όμως των πρώτων βοηθειών και τη λήψη των απαραίτητων ιατρικών οδηγιών. Πήγε σπίτι του ο ασθενής, δεν ήταν σε σοβαρή κατάσταση. Μέχρι στιγμής εργαστηριακά από το νοσοκομείο Λαμίας έχουν επιβεβαιωθεί 23 κρούσματα σαλμονέλα. Στην ίδια ώρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι σε πλήρη ετοιμότητα για τα επόμενα 24 ώρα. Καθώς αύριο ή το αργότερο μεθαύριο, όπως είπαμε, αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργαστηριακές εξετάσεις από την πλευρά της περιφέρειας, οι οποίες και θα ρίξουν περαιτέρω φως στα αίτια της διασποράς. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση σχετικά με τη σαλμονέλα στον 102 FM η αναπληρώτρια καθηγήτρια παθολογίας λοιμόξεων του ΕΚΠΑ, Γαριφαλιά Πουλάκου.
4: οι οδηγίες των τελευταίων ετών λένε ότι δεν πρέπει να πλένουμε το κοτόπουλο, γιατί δημιουργούνται πάρα πολλά έτσι μικρά σταγονίδια που μας μολύνουν όλη την κουζίνα και τον πάγκο και είναι αδύνατον μετά να το αποστηρώσουμε. Το κοτόπουλο θα πρέπει στο ψυγείο να το διαχειριζόμαστε με τρόπο ώστε τα ζουμιά του να μην μας μολύνουν άλλες επιφάνειες ή άλλα τρόφιμα. Το βγάζουμε και το τοποθετούμε κατευθείαν στην κατσαρόλα. Τα χέρια μας τα πλένουμε πάρα πολύ προσεκτικά με ζεστό σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα μετά το χειρισμό του. Και κάθε σκεύος το οποίο έχουμε χρησιμοποιήσει για τη διαχείριση νοπού κοτόπουλου πρέπει μετά να το απομακρύνουμε και να το καθαρίσουμε με ζεστό σαπούνι και νερό. Γενικά στο κοτόπουλο πρέπει να τα κάνουμε πάντα, γιατί η πιθανότητα να έχει σαλμονέλα είναι περίπου 1 στις 10. Στους 74 βαθμούς για 2 λεπτά το μικρόβιο εξουδετερώνεται. Όταν όμως έχουμε κρέατα μεγάλου πάχους, όπως ας πούμε ένα ρολό, ο καλύτερος τρόπος για να ξέρεις αν έφτασε τη θερμοκρασία που θέλεις είναι να έχεις θερμόμετρο. Για κομμάτια τα οποία ψήνονται εύκολα στις συνήθεις θερμοκρασίες, ένα φιλέτο δηλαδή κοτόπουλου, είμαστε σίγουροι μετά από λίγα λεπτά ότι το τρόφιμο είναι καθαρό και ασφαλές.
1: Μέτρια με πρόβλεψη να επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα το επόμενο διάστημα, κρίνεται η ποιότητα του αέρα στη Λάρισα, σύμφωνα με ανακοίνωση της περιφέρειας Θεσσαλίας. Σε συνέχεια της πυρκαγιάς που είχαμε πρόσφατα στο Μορφοχώρι, Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη είναι τώρα μαζί μας. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι και άλλοι κυρίες και κύριοι. Πράγματι, από την περασμένη Παρασκευή συμπληρώνεται αύριο μία εβδομάδα από την πυρκαγιά που ξέσπασε στις εγκαταστάσεις επιχείρησης ανακύκλωσης. Σε κάποιες περιοχές της πόλης εξακολουθεί να φτάνει αυτή η μυρωδιά του καμένου, του πλαστικού, του καπνού. Ωστόσο, η περιφέρεια Θεσσαλίας τις τελευταίες 24 ώρες έλεγξε και πάλι την ποιότητα του αέρα και σύμφωνα λοιπόν με τον Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ποιότητας κρίνεται ως καλή. Βέβαια κατά τη διάρκεια της νύχτας φαίνεται ότι θα επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα, ωστόσο τις τελευταίες ώρες καταγράφηκε μικρή αύξηση στις συγκεντρώσεις των νεωρούμενων σωματιδίων, για τα οποία η πρόβλεψη είναι σταδιακή αποκλιμάκωση μέσα στις επόμενες ώρες. Πάντως και η βασική ατμοσφαιρική ρήπη δεν παρουσιάζουν καμία εξωσημείωτη μεταβολή, ωστόσο από την πλευρά της η περιφέρεια Θεσσαλίας, που συνεχίζει την 24ωρη παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα, συστήνει στους πολίτες, στο γενικό πληθυσμό αλλά κυρίως σε εκείνους που έχουν κάποιο πρόβλημα με την υγεία τους, όπου δεν παρατηρείται ορατός καπνός ή έντονη οσμή, θα μπορούν να συνεχίσουν κανονικά τις δραστηριότητές τους, αλλά για προληπτικούς λόγους όσοι αισθάνονται ότι υπάρχει μυρωδιά καπνού ή οτιδήποτε άλλο τους ενοχλεί, είναι καλά να κλείνουν προσωρινά τα παράθυρα και τις πόρτες των σπιτιών τους και των επαγγελματικών χώρων και να αποφεύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα και την άθληση κατά τη διάρκεια της παρουσίας του καπνού, Κέλλη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνα. Τώρα στον Βόλο, με 4 νέους σταθμούς μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρήπανσης να λειτουργούν ήδη στη Μαγνησία και ακόμη 5 αναλυτές αν προγραμματίζονται για την βιομηχανική περιοχή, η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενισχύει το δίκτυο παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα, παρουσιάζοντας παράλληλα ένα θετικό απολογισμό για την εφαρμογή του μνημονίου συνεργασίας με φορείς και βιομηχανίες. Είχαμε μια σχετική σύσκεψη εκεί. Η Ελένη Ραυτοπούλου θα μας ενημερώσει για τα αποτελέσματα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
6: Καλό μεσημέρι, Γκέλ, κυρίες και κύριοι. Ουσιαστικά η σύσκεψη αυτή ήταν προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση σε σχέση με τις δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει οι φορείς της Μαγνησίας σε ανάλογη σύσκεψη που είχε γίνει πριν από ακριβώς έναν χρόνο. Όσον αφορά στους νέους σταθμούς που αναφέρθηκες, αυτοί έχουν τοποθετηθεί εδώ και ένα μήνα στον Αλμυρό, στο πεδίο του Άρεως και στη Νέα Δημητριάδα, ενώ το επόμενο διάστημα θα εγκατασταθεί αντίστοιχος εξοπλισμός και στην πρώτη βιομηχανική περιοχή του Βόλου, όπως ανακοίνωσε στη χθεσινή σύσκεψη ο Περιφερειάρχης Δημάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Δημήτρης Κουρέτας, ο οποίος τόνισε ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου συνεχούς παρακολούθησης, το οποίο θα παρέχει αξιόπιστα δεδομένα για την ποιότητα του αέρα και την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε, όπως είπαμε, αποτίμηση του Μνημονίου Συνεργασίας που είχε συμφωνηθεί πέρυσι μεταξύ Περιφέρειας, Δήμου Βόλου, Βιομηχανιών, του Οργανισμού Λιμένος Βόλου, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και άλλων φορέων, με αντικείμενο την υλοποίηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων για τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Σε γενικές γραμμές θα πούμε ότι ο κ. Κουρέτας εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την πορεία του προγράμματος, τονίζοντας ότι όλοι οι συμμετέχοντες ανταποκρίθηκαν στις δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει. Στην πρώτη βιομηχανική περιοχή Βόλου, να πούμε ότι έχει ήδη δημιουργηθεί σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και την ερευνητική ομάδα του καθηγητή Γιώργου Σαχαρίδη η απαραίτητη υποδομή για την εγκατάσταση 5 νέων αναλυτών ατμοσφαιρικής ρύπανσης, οι οποίοι θα λειτουργούν σε μόνιμη βάση. Παρά το θετικό απολογισμό σε γενικές γραμμές, παραμένουν ωστόσο ανοιχτά ζητήματα, όπως η δημιουργία νέας γραμμής του αστικού κτέλ προς το κέντρο του Βόλου, η οποία βρίσκεται ακόμη στο στάδιο διερεύνησης χρηματοδότησης, καθώς και η δενδροφύτευση στην πρώτη βιομηχανική περιοχή που μετατέθηκε για τον Σεπτέμβριο. Παράλληλα, εξετάζεται η δυνατότητα ενίσχυσης των επιχειρήσεων εστίασης για την εγκατάσταση σύγχρονων φίλτρων συγκράτησης σωματιδίων. Στη σύσκεψη παρουσιάστηκαν επίσης από τον κύριο Κουρέτα και από τον κύριο Σαχαρίδη το νέο προγνωστικό μοντέλο ποιότητας αέρα, η διαδικτυακή πλατφόρμα ενημέρωσης των πολιτών και το ψηφιακό σύστημα πολιτικής προστασίας, το οποίο θα ενεργοποιείται όταν καταγράφονται αυξημένες συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικών ρήπων.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Στην Κέρκυρα θα πάμε για τη συνέχεια, όπου εκεί βρίσκεται σήμερα η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η οποία μεταξύ άλλων θα εγκαινιάσει το Κέντρο Καινοτομίας Ιωνίων Ίσων. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Λυκούργη.
7: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Η κυρία Ζαχαράκη εγκαινίασε πριν από λίγο το Κέντρο Καινοτομίας Ιωνίων Ίσων, παρουσία εκπροσώπων της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων, του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Τα κέντρα καινοτομίας αποτελούν νέο θεσμό του Υπουργείου Παιδείας και λειτουργούν πιλωτικά. Ένα σε κάθε μία από τις 13 περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης δεν πρόκειται για χώρους ελεύθερης πρόσβασης του κοινού, αλλά για εξειδικευμένα εργαστήρια στα οποία προσέρχονται οργανωμένα σχολικά τμήματα και επιμορφώνονται εκπαιδευτικοί. Διαθέτουν εξοπλισμό για ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη, εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα και εργαστήρια ψηφιακών κατασκευών με στόχο τη σύνδεση των σχολείων με τα πανεπιστήμια και την τοπική κοινωνία. Σε νησιωτικές περιφέρειες όπως τα Ιόνια, η συμμετοχή σχολείων προβλέπεται να γίνεται και διαδικτυακά. Η επίσκεψη της κυρίας Ζαχαράκη περιλαμβάνει επίσης συναντήσεις με εκπροσώπους της εκπαίδευσης, της αυτοδιοίκησης και του Ιωνίου Πανεπιστημίου, ενώ αργότερα σήμερα θα παραστεί και στα εγγένεια των ανακαινισμένων κατασκηνώσεων της Μητροπόλεως Κερκίδας Παξών και Διαποντίων Ίσων στην Κασιόπη.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
8: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ναι, επίθεση αρκούδας σε 20 τα ζώα καταγράφηκε στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Κοζάνης, με τον απολογισμό να είναι ιδιαίτερα βαρύς, καθώς το άγριο ζώο θανάτωσε 10 20 γουρουνάκια. Η Δέσποινα Μαραντίδου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι καθημερινά σχεδόν τα περιστατικά με τις αρκούδες που όλοι, σε όλη τη Δυτική Μακεδονία εντοπίζουμε οι συναδελφοί. Ναι, επίθεση λοιπόν, σε 20 ζώα καταγράφηκε χθες τα ξημερώματα στην περιοχή των Κτενών του Δήμου Κοζάνης, με αποτέλεσμα να θανατωθούν 10 χείροι, προκαλώντας βέβαια έντερνη ανησυχία στους κατοίκους και στους χτενοτρόφους της περιοχής. Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη που μίλησε στην Αρκοζάνη, οι ακούες έβαλε στο χώρο όπου εκτέφονταν τα ζώα, σκότωσε 10-20 τους χείρους γουρουνάκια στην περιοχή. Να σας πω ότι έσπασε μία πολύ μεγάλη σιδερένια πόρτα, γιατί δεν ήταν η πρόχειρο κατάλημα αυτό που εκτρέφονταν τα ζώα, αλλά ενισχυμένο με τζιμεντόλιθους αλλά και με ξύλινη αλλά και σιδερένια πόρτα. Το πρωί βέβαια που αντίκρισε το θέμα ήταν επόμενο να πάθει ένα σοκ. Είναι ένα νέο περιστατικό που προστίθεται στη μακρά λίστα επιθέσεων.
0: Βέβαια, έχουν γίνει πολλά τον τελευταίο καιρό.
1: Πάρα πολλά, σε πολλές περιοχές, κυρίως ορεινές βεβαίως. Εντοπίζονται ακόμα και μέσα στον αστικό ιστό. Οι κάτοικοι μιλούν πλέον γενικώς για μια κατάσταση που έχει ξεπεράσει τα όρια και ανησυχούν ιδιαίτερα και ζητούν άμεσα τη λήψη μέτρων. Μεταξύ των ετοιμάτων περιλαμβάνεται και η καταμέτρηση του πληθυσμού της αρκούδας, η ενίσχυση των επιδοτήσεων για την εγκατάσταση ηλεκτροφόρων περιφράξεων, καθώς και η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχέδιου διαχείρισης του φαινομένου. Αυτά τα συνεχιζόμενα περιστατικά που καταγράφονται σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, αντιλαμβάνεστε ότι έχουν προκαλέσει προβληματισμό και στις αρμόδιες υπηρεσίες και στις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Με τα συνδεδεσταρχεία να καλούνται να διαχειριστούν όλο ένα και έναν αυξανόμενο ρυθμό συμβάντων. Μόλις πριν από δύο μέρες είχαμε και στη Λευκοπηγή, όπου εμφανίστηκε, χάλασε περίφραξη, έπνιξε 50-20 κοτόπουλα. Κάθε μέρα δηλαδή καταγράφουμε και νέα περιστατικά. Το θέμα θα έρθει τις επόμενες μέρες και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, θα πρέπει να σου πω, Γκέλη. Ενημερώνεται τα δασαρχεία, σε πολλές των περιπτώσεων καλούνται και από τον εισαγγελέα οι δασάρχες, γιατί οι καταγραφές αλλά και οι καταγγελίες είναι πολλές. Για να δούμε πώς θα προχωρήσει και ποια μέρα μπορούν να ληφθούν έτσι ώστε να σταματήσει το φαινόμενο, γιατί βλέπουμε συχνά αρκούδες, λύκους, αγριόχειρους, οι οποίοι δημιουργούν και πολλά προβλήματα και ακόμα και σε διερχόμενους οδηγούς από σημεία των οδών, εθνικών και επαρχιακών, που δημιουργούν προβλήματα πραγματικά και πολύ έντονα. Γέλη.
0: Πραγματικά και σε πολλές περιοχές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα Μαραντίδου. Να πάμε τώρα στον Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολης να δούμε τις εργασίες για τη δημιουργία του περιβαλλοντικού πάρκου στην τέως σιδεροδρομική γραμμή Κορίνθου Βέλου Κορινθίας, μια γραμμή η οποία έχει εδώ και χρόνια καταργηθεί, βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Σταύρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι. Γέλη, πράγματι, έτσι όπω είπε, είναι τα πράγματα. Οι εργασίε εκεί είναι σχεδόν ολοκληρωμένε. Είναι ένα έργο συνολικού προπολογισμού 5 εκατομμυρίων ευρώ. Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Παρεμβάσει με στόχο τη βελτίωση του δημόσιου χώρου του Υπουργείου Περιβάλλοντο και Ενέργεια μέσω του Ταμείου Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανενεργή σιδηροδρομική γραμμή μετατρέπεται σε έναν χώρο πρασίνου, περιπάτου, αναψυχής και ήπιας άφλησης. Αναβαθμίζονται αισθητικά και λειτουργικά, δηλαδή οι χώροι εκεί μιας μεγάλης περιοχής που δεν είναι σε καλή κατάσταση όλα αυτά τα χρόνια που παλιά λειτουργούσε η σιδηροδρομική γραμμή. Το προκατακτικό αυτό έργο ξεκίνησε επί θητείας Παναγιώτη Νίκα στην περιφέρεια Πελοποννήσου, τώρα περιφερειάρχης είναι ο Δημήτρης Πτωχός που συνεχίζει και ολοκληρώνει αυτό το έργο. Το συμφωνητικό με τον ανάδοχο είχε υπογραφεί το Σεπτέμβριο του 2023, είχε υπογραφεί και προγραμματική σύμβαση τότε μεταξύ της περιφέρειας Πελοποννήσου, της ΓΕΟΣΕ τότε και του Δήμου Κορινθίων και εσείς, Γέλη, τώρα έχει δημιουργηθεί ένα πολύ σπουδαίο έργο, όμορφο, αισθητικά, αλλά μια ανάσα και για τους κατοίκους, για βόλτες, περίπατο, άφλυση, αναψυχή, ενώ προβλέπονται και άλλες μεγάλες παραμβάσεις σε όλο το παραλιακό μέτωπο, τόσο της Κορίνθου όσο και του Λουτρακίου, και μάλιστα να υπάρξει και μια ενοποίηση αυτής της μεγάλης παράλιας περιοχής. Όμως αυτό το έργο έτσι λίγο είναι πολύ μεγάλο και βρίσκεται σε μια κατάσταση όπου έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες, αλλά ακόμα δεν έχει ξεκινήσει 100% η κατασκευή. Πάντως το περιβαλλοντικό πάρκο της Κορίνθου σχεδόν ολοκληρώνεται. Πάμε και σε τελετή εγγενείων σε λίγο διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης περνούν οι εγκαταστάσεις των κατασκηνώσεων στην ποταμιά Θάσου. Στόχος της διοίκησης του Πανεπιστημίου είναι να αξιοποιηθεί για τη δημιουργία ενός πρότυπου summer camp. Η Ρένα Παταζόγλου είναι μαζί μας τώρα. Ρένα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, ναι. Θα προηγηθεί βέβαια η πλήρη συντήρηση, αναβάθμιση και αξιοποίηση του χώρου. Στο πλαίσιο αυτό, το Πανεπιστήμιο θα αναλάβει την έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών λειτουργίας, καθώς και την εκτέλεση των αναγκαίων τεχνικών εργασιών. Τώρα, πρόκειται για δύο ακίνητα, εμπαδού 10.000 και 400 τετραγωνικών μέτρων αντίστοιχα, μαζί με τα υφιστάμενα κτίσματα και τις υποδομές τους. Η παραχώρηση έχει διάρκεια 15 χρόνια, με δυνατότητα ανανέωσης. Στο νέο Summer Campus θα υλοποιούνται εκπαιδευτικά και κοινωνικά προγράμματα από όλα τα τμήματα του Δημοκρατία. Κρητίου, θερινά σχολεία και δράσεις που απευθύνονται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Ιδρύματος, συνεργασίες με φοιτητές από όλη την Ελλάδα και από διεθνείς ακαδημαϊκούς εταίρους. Να πούμε ότι οι κατασκηνώσεις ποταμιάς Θάσου ήταν ανενεργές για πολλά χρόνια. Η παραχώρηση έγινε με απόφαση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με συνεργασία με το Δήμο Θάσου. Η παραχώρηση αναμένεται να έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και στην τοπική κοινωνία της Θάσου, σύμφωνα με την διοίκηση του Δημοκρατίου Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Δόθηκε τελικά η παράταση στους αγρότες της Ιεράπετρας για την κατάθεση των αιτήσεων προκειμένου να επιδοτηθούν για την αγορά λοιπασμάτων. Την παράταση ζητούσε ο ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας, τονίζοντας ότι το διάστημα για το οποίο ήταν προγραμματισμένο να μείνει ανοιχτή η πλατφόρμα, δηλαδή ως τις 19 Ιουλίου, ήταν ιδιαίτερα περιορισμένο. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Θα πάμε μέχρι τις 31 Ιουλίου. Αυτό αποφάσισε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Υπήρξε και αρκετή πίεση από τον Δήμο της Ιεράπετρας. Είχαμε και την επέμβαση του κ. Πετιωτάκη και των αγροτών, οι οποίοι έστειλαν στο Υπουργείο την επιστολή. Φαίνεται ότι συνηγόρησε το Υπουργείο, προκειμένου να πάει δηλαδή άλλες 10 μέρες, ουσιαστικά 11 μέρες, για να μπορέσουν να έχουν το χρονικό περιθώριο να καταθέσουν τα απαραίτητα έγγραφα προκειμένου να όσοι δικαιούνται να πάρουν αυτή την επιδότηση για τα λοιπάσματα, για τα αγροτικά εφόδια. Ξέρετε, το κόστος παραγωγής είναι πάρα πολύ μεγάλο. Οπότε, ακόμα και αυτά τα λίγα χρήματα που οι αγρότες μπορούν να εξοικονομήσουν από τις εκτόσεις που παίρνουν για την αγορά των αγροτικών εφοδίων είναι πάρα πολύ σημαντικά.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο οδηγός που μετά από τροχαίο που είχε στην Εγνατία Οδό προσέφυγε στη δικαιοσύνη τόσο κατά της Εγνατίας Οδού ΑΕ όσο και κατά της αναδόχου εταιρείας συντήρησης του αυτοκινητοδρόμου δικαιώθηκε στο δικαστήριο και η υπόθεσή του συνιστά πλέον δικαστικό προηγούμενο. Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Η υπόθεση αφορά πολίτη οδηγό γιοταχή επιβατικού αυτοκινήτου ιδιοκτησίας του, ο οποίος κέρδισε και το πρωτόδικο και το εφετειακό δικαστήριο. Τι ακριβώς συνέβη? Ο οδηγός ακινήτως στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας με περίπου 90 χιλιόμετρα την ώρα, στο ρεύμα από Ξάνθη προς Κομωτινή. Εξαιτίας όμως εισορευμένων όμβριων υδάτων, που μετά από εφνίδια έντονη βροχόπτωση είχαν λιμνάσει στις λακκούδες του οδοστρώματος, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί της πορείας του, να πραγματοποιήσει αναστροφή και να προστρούσει με σποδρότητα στο τσιμεντένιο διαχωριστικό διάζωμα, με συνέπεια να υποστεί σοβαρές ηλικίες ζημιές. Οι δικαστές και σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό αποφάνθηκαν πως όντως το τροχαίο ατύχημα προκλήθηκε εξαιτίας αφενός της κατάστασης του οδοστρώματος και των συνθήκων που λόγω αυτής διαμορφώθηκαν και αφετέρου λόγω και της απουσίας επαρκούς προειδοποιητικής σήμανσης. Ενώ ταυτόχρονα έλαβαν και υπόψη τους την καθυστερημένη ανταπόκριση του οχήματος έκτακτης ανάγκης του αυτοκινητοδρόμου. Υπέρ του οδηγού επιδικάστηκαν. Αποζημίωση που καλύπτει τα ποσά που απαιτήθηκαν για τις επισκευές των ζημιών του αυτοκινήτου, αποζημίωση για ικανοποίηση της ειδικής βλάβης που υπέστη, καθώς και αποζημίωση για τα δικαστικά του έξοδα. Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Οι τηλεφωνικές απάτες με θύματα, κυρίως ηλικιωμένους, δεν έχουν σταματημό με τους επιτίδιους να αλλάζουν μόνο τις λεπτομέρειες του σενάριου και να συνεχίζουν τη δράση τους. Χαρακτηριστική είναι μια νέα περίπτωση στην περιοχή του Πύργου, όπου ένας 88χρονος έπεσε στην παγίδα ατόμων που εμφανίστηκαν ως λογιστές με αποτέλεσμα να χάσει πολλά λεφτά. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Χθες λέγαμε για τρεις συλλήψεις και άλλα 8 άτομα που αναζητούνται από μια ομάδα η οποία δρούσε στην περιοχή από τα μέσα Ιουνίου μέχρι τα τέλη του περασμένου μήνα. Τελικά χθες είχαμε άλλον έναν ηλικιωμένο στην περιοχή του Πύργου να πέφτει θύμα απατεώνων, οι οποίοι προσποιήθηκαν τους λογιστές, τον πήραν τηλέφωνο, τον πίεσαν να βάλει τα χρήματά του και τα χρυσαφικά του σε μία τσάντα και να τους τα παραδώσει για καταμέτρηση, προκειμένου να μην επιβληθεί πρόστιμο από την εφορία. Ο ηλικιωμένος πίστηκε, έβαλε τα χρήματα, 80.000 ευρώ σε μία
0: σακούλα.
6: 80.000, ναι. Και τα χρυσαφικά τα οποία είχε μέσα στο σπίτι και τα οποία υπολογίζονται περίπου στις 10.000 ευρώ. Τα έδωσε στους λογιστές σε εισαγωγικά και περίμενε κάποιες ώρες για να γίνει η καταμέτρηση, όπως του είχαν πει. Βέβαια, οι επιτίδιοι δεν εμφανίστηκαν πίσω. Μετά από κάποιες ώρες ο ηλικιωμένος κατάλαβε ότι έχει πέσει θύμα απάτης και απευθύνθηκε στην αστυνομία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Ένας 16χρονος συνελήφθη στοιχείο ως μέλος οργανωμένου κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες. Εξιχνιάστηκαν δύο περιπτώσεις απάτης, ενώ ταυτοποιήθηκε για την εμπλοκή του στις υποθέσεις αυτές και ένας 40χρονος. Ο Θοδωρής Πηλιώτης είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Θοδωρή.
7: Καλό μεσημέρι και από τυχείο. Και ακούγοντας τον συνάδελφο από τον Πύργο, παρόμοιες υποθέσεις και εδώ στοιχείο. Και πρέπει να πω γέλιο ότι πριν από την τελευταία ώρα, μέσω από το δίκτυα από ομάδες του Facebook, φαίνεται ότι τουλάχιστον δύο περιπτώσεις έχουν καταγραφεί σήμερα το πρωί να προσπαθούν πάλι να πάρουν τηλέφωνο σε σπίτι και να προσπαθήσουν να πέσουν στην παγίδα αυτή, να καταφέρουν μάλλον να πείσουν κάποιο ηλικιωμένο να παραδώσει χρήματα. Ο 16χρονος τώρα στην περίπτωση στην ειδική μας, στην οποία συνελήφθη στοιχείο, ήταν για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, μιας και την Δευτέρα που μας πέρασε είχαν επικοινωνήσει ένας άνδρας και μια γυναίκα τηλεφωνικά, καταρχήν με μια ηλικιωμένη στην πόλη της Χίου. Προσφυρούνταν και εδώ ότι ήταν λογιστές και μια γυναίκα ήταν το σκηνικό της πρόσωπο, και με το πρόσημο της υποχρέωσης καταγραφής των χρημάτων και προσβλημάτων, προκειμένου αυτά να διασφαλιστούν και να αποφευχθεί τυχόν επιβολή χρηματικού προστίμου, κατάφεραν να τα εξαπατήσουν. Ο 16χρονος με το μηχανάκι που ήταν στο 40χρονο πήγαινε στο σημείο που του υποδείκνυαν και έπαιρνε αυτά τα χρήματα. Στην πρώτη περίπτωση του παρέδωσαν το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ και κοσμήματα για τη μορφή αξίας 10.000 ευρώ, ενώ την ίδια μέρα ήταν μια άλλη ηλικιωμένη, με τον ίδιο τρόπο είχε παραδώσει 8.000 ευρώ περίπου σε κοσμήματα και τη μορφή. Κατάφεραν από την πλευρά της αστυνομίας, που ξεκίνησαν τις έρευνες άμεσα το βράδυ της Τρίτης, να συλληφθούν στο λιμάνι της Χίου ο 16χρονος, προσπαθούσε να φύγει και να εξειδημιαστούν αυτές οι δύο υποθέσεις. Έχει σημαντική υπογραφία και σε βάρος του γονέα του ανηλίκου για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, όπως επίσης και για αυτά τα δύο άτομα, τις κατηγορίες που έχουν είναι η εμπλοκή σε εγκληματική οργάνωση, τα δικήματα της ένταξης λοιπόν και συμμετοχής αυτήν και για την απάτη.
0: Μάλιστα.
7: Και προσοχή ιδιαίτερη χρειάζεται, γιατί όπως σας είπα στην αρχή, τουλάχιστον δύο περιπτώσεις είχαμε σήμερα με τηλεφωνήματα. Ελπίζουμε να μην υπάρξει και κάποιο νέο περιστατικό που να καταγγελθεί στην αστυνομία ότι έπεσε κάποιος θυμάς απάτης.
0: Είναι από καθημερινά τα λέμε, καθημερινά τα ακούμε. Φαίνεται ότι Δεν ξέρω, πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη προσοχή, μεγαλύτερη ενημέρωση, ειδικά στους ηλικιωμένους από τα παιδιά τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα στα Χανιά και τον Περικλή Κουκλάκη. Εκεί την έντονη δυσφορία τους για τα διαδικαστικά ζητήματα που αντιμετωπίσουν οι πολίτες αλλά και οι φορείς που διαχειρίζονται την κτηματογράφηση θα εκφράσουν συντονισμένα οι δικηγορικοί σύλλογοι και τα τεχνικά επιμελητήρια ολόκληρου του νησιού σε παγκρίτια σύσκεψη διαμαρτυρίας που θα γίνει αύριο το πρωί. Καλό μεσημέρι, Περικλή.
8: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Είναι μια κατάσταση η οποία τους φέρνει σε τέλμα, όπως αναφέρουν για πολλωστή φορά, είναι η αλήθεια, και οι δικηγόροι αλλά και τα περιφερειακά τμήματα τεχνικού επιμελητηρίου Ελλάδος στην Κρήτη. Καθώς, όπως αναφέρουν, η κατάσταση με την κτηματογράφηση έχει φτάσει πλέον σε μη διαχειρίσιμη μορφή. Ήδη από τον περασμένο Ιανουάριο είχαν γίνει συντεταγμένες ενέργειες έτσι ώστε να υπάρχει μια τεκμηριωμένη πρόταση προς τα συναρμόδια Υπουργεία για να ολοκληρωθεί σωστά το ζήτημα της κτηματογράφησης, το κτηματολόγιο δηλαδή. Ωστόσο, τώρα λόγω της διαδικασίας που και με την προσωρινή ανάρτηση των βασικών χαρτών έχει φέρει σχεδόν το σύνολο του νησιού, όχι το σύνολο, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του νησιού να φέρεται ως δασικό, έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη αναστάτωση συνολικά στο πώς γίνεται η ανάρτηση της κτηματογράφησης. Αύριο θα συγκεντρωθούν για ακόμα μία φορά, ωστόσο συντεταγμένα και όλοι μαζί, οι δικηγορικοί σύλλογοι και οι τέσσερις του νησιού, καθώς και τα δύο τεχνικά επιμελητήρια Δυτικής και Ανατολικής Κρήτης, ώστε να διατρανώσουν και πάλι τις φωνές τους και βέβαια να διεκδικήσουν να μπει ένα τέλος στην όλη ταλαιπωρία που υφίστανται και οι πολίτες αλλά ομοίως και οι ίδιοι ως επαγγελματίες, λαμβάνοντας μάλιστα και τις σχετικές αποφάσεις όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, ώστε να υπάρξουν συγκεκριμένες κινήσεις, ενέργειες που θα οδηγήσουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κτηματογράφηση αυτή την ώρα, ειδικότερα στο νησί της Κρήτης.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Περικλή. Στην κορυφή της ρομποτικής στα Ιωάννινα, με 6 μετάλλια για τους ρομποτζέδες στη Βραζιλία. Η ομάδα πέτυχε μια από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις στην ιστορία της, κατακτώντας τα 6 μετάλλια στο RoboSummit 2026. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Χρήστο.
9: Ναι, Αγγέλη, είναι από τις ειδήσεις που πραγματικά μας κάνουν και γεμίζουμε έτσι με περιφάνεια.
0: Να πούμε και κάτι καλό.
9: Έτσι, αυτό ακριβώς, αυτό που το είπες. Και δεν έχει να κάνει μόνο με την Ήπειρο ή με τα Γιάννα, έχει να κάνει σε επίπεδο επικράτειας. Έτσι λοιπόν, όπως ανέβρες, πολύ σημαντική διεθνή διάκριση, πέτυχε η ομάδα εκπαιδευτικής ρομποτικής, Ρόντο Τσέντες, κατακτώντας 6 μετάλλια στο Robo Summit 2026 που πραγματοποιήθηκε στη Βραζιλία, παρακαλώ. Η ομάδα, να αναφέρουμε, Γκέλη, από τα Γιάννηνα διαγωνίστηκε απέναντι σε 36 ομάδες, ακόμη και σε πανεπιστημιακές. Την ελληνική αποστολή εκπροσώπησαν οι μαθητές Διονύσης Μαμόλης και Αλκιβιάδης Δυναλέξης, ενώ η συμμετοχή των παιδιών είχε εξασφαλιστεί μετά τις διακρίσεις σε σχετικούς πανελληνίους διαγωνισμούς. Να αναφέρουμε τέλος ότι η επιτυχία αυτής της ομάδας από τα Γιάννα προβλήθηκε και από μέσα ενημέρωσης της Βραζιλίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Τον ήχο της Ελλάδας μεταφέρουν στη Βόρεια Μακεδονία 10 μπουζούκια από τη Θεσσαλονίκη το βράδυ στις 9. Το πιο αναγνωρίσιμο ελληνικό μουσικό όργανο θα γίνει ο πρωταγωνιστής μιας βραδιάς αφιερωμένη στη μουσική, το χορό και την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Να πάμε στη Φλόρινα και την Τάμη Αδάμου. Καλησπέρα, Τάμη.
10: 10 μπουζούκια συναντιούνται πάνω στην ίδια σκηνή, συντονίζονται και κάνουν τον ήχο τους να πολλαπλασιάζεται, δημιουργώντας μια εικόνα που σπάνια συναντά κανείς στη μουσική αυτή. Συνομιλία των ομοειδώνων οργάνων, οι παινιές ενώνονται και περνούν από το ρεμπέτικο στο λαϊκό και από το έντεχνο στα τραγούδια που έχουν χαρακτή στην συλλογική μνήμη. Και η παρουσία των 10 μπουζουκιών της Δόμνας από τη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο πλαίσιο του 20ου Βαλκανικού Φεστιβάλ Locum Fest 2026 που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Αρχαίο Θέατρο Ηράκλειας Λυγκιστίδας στο Μοναστήρι μέσω του Γραφείου Δημόσιας Διπλωματίας της Ελληνικής Πρεσβείας στη Βόρεια Μακεδονία. Ένα μουσικό φεστιβάλ που είναι γνωστό και διοργανώνεται κάθε χρόνο τον Ιούλιο και είναι αφιερωμένο στον εορτασμό του διαπολιτισμικού διαλόγου, της παράδοσης και της παγκόσμιας μουσικής. Προσπαθεί να αναδείξει την πολυπολιτισμική ιστορία της πόλης, την περίοδο κατά την οποία το μοναστήρι ήταν σημαντικό οθωμανικό εμπορικό και διπλωματικό κέντρο των Βαλκανίων και έχει φιλοξενήσει δεκάδες σχήματα από περισσότερες από 25 χώρες στις προηγούμενες διοργανώσεις. Και το Λύκειο Ελληνίδων Φλόρινας θα βρεθεί σήμερα εκεί, που θα παρουσιάσει τους δικούς μας παραδοσιακούς χορούς.
0: Ευχαριστούμε πολύ την Τάμη Αδάμου. Να πάμε τώρα και στην Μαριέτα Γαβριλιώτη και τη Ρόδο. Εκεί η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο του νησιού ήταν αυξημένη τον Ιούνιο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, ενώ αντιθέτως μείωση καταγράφηκε στην ΚΟ. Καλό μεσημέρι, Μαριέτα.
11: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Λοιπόν, ναι, εδώ ο τουρισμός καλά κρατεί, η κίνηση δηλαδή καλά κρατεί. Σε ό,τι αφορά στις αφίξεις τα πάμε μια χαρά. Το δείχνουν τα στοιχεία της κίνησης στο αεροδρόμιο Ρόδου. Βέβαια και με τις υπόλοιπες μορφές τουρισμού καλά τα πάμε. Αναφέρομαι στην κρουαζιέρα, στο γιότινγκ, σε οτιδήποτε τέλος πάντων. Από αριθμούς πάμε καλά. Εκεί που αρχίζει λίγο η γκρίνια είναι όταν ρωτάς τους επιχειρηματίες για τα έσοδα και για το τι τους μένει γενικότερα. Πάντως να σταθούμε σε αυτά που μας έρχονται από το αεροδρόμιο, που η Fraport λέει ότι η κίνηση ήταν αυξημένη τον Ιούνιο που μας πέρασε σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό, πράγματι κατά 3,6%. Διακινήθηκαν συνολικά 1.093.044 τουρίστες. Παραδοσιακά πρώτη σε κίνηση στη Ρόδο είναι η Βρετανική αγορά και οι επιβάτες λοιπόν από τη Μεγάλη Βρετανική ανήλθαν συνολικά σε 281.159. Δεύτεροι έρχονται οι Γερμανοί και τρίτη παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια είναι πράγματι οι Πολωνοί. Έχουμε σε καλά επίπεδα και τους Ιταλούς επισκέπτες και τους Ισραηλινούς που πάντα αποτελούν για μας μια δυναμική αγορά. Όπως είπαμε, οι αριθμοί των αφίξεων είναι πολύ καλοί. Εκεί που υπάρχει ένας σκεπτικισμός και ένας προβληματισμός στους επιχειρηματίες της Ρόδου είναι στα έσοδα, καθώς οι επισκέπτες μας είναι μάλλον λίγο κουμπωμένοι στο τι θα ξοδέψουν εδώ στη Ρόδο. Τώρα στην ΚΟ, πράγματι από τα στοιχεία που δίνει η Fraport για το αεροδρόμιο δεν είναι τόσο καλή η κατάσταση, δηλαδή είναι μειωμένη η κίνηση. Βέβαια μιλάμε για μία μείωση της τάξης του 1% τον Ιούνιο, ίσως δεν ξέρω αν είναι και άξια λόγου τέτοια κίνηση, αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ιούνιος ήταν ο τρίτος κατά σειρά μήνας που η τουριστική κίνηση στην ΚΟ εμφάνιζε μείωση έστω και μικρή, 1,4 ήταν ο Μάιος, σε αντίθεση με τον Απρίλιο που η μείωση στην ΚΟ ήταν αρκετά μεγάλη.
0: Μάλιστα, σε
11: ευχαριστώ. Οι αριθμοί καλά πάνε. Τώρα θα κάνουμε ταμείο στο τέλος της σεζόν, έτσι.
0: Να μεταφραζόταν αυτή η κίνηση, τουλάχιστον στη Ρόδο που υπάρχει και σε χρήμα, καλά θα ήταν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο μεταξύ, υπάρχει έντονη ανησυχία και για τον κλάδο της κρουαζιέρας. Σύμφωνα με όσα λέει η Ένωση Ξεναγών Σαντορίνης, δεν έχουμε τη Λίνα Θεολογίτου, όχι. Δεν έχουμε κάτι. Όχι, δεν έχουμε κάτι. Ωραία. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να την βρούμε τώρα την Ελληνική Θεολογία του και θα επανέλθουμε.

0: σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας λόγω εργασιών συντήρησης του οδοστρώματος. Οι περιορισμοί αυτοί θα διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου και οι εργασίες θα γίνονται από τις 7.30 το πρωί ως τη Δύση του Ηλίου. Το τμήμα που θα επηρεαστεί εκτείνεται στην Εθνική Οδό Αλεξάνδρειας Βέρειας μέχρι τα όρια του νομού Κοζάνης, από την έξοδο της πόλης της Αλεξάνδρειας μέχρι την έξοδο του δημοτικού διαμερίσματος Καβασίλων προς το δημοτικό διαμέρισμα Σταυρού. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα ισχύει αποκλεισμός του αριστερού ή του δεξιού ρεύματος πορείας ανάλογα και η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται εναλλάξ από το ελεύθερο ρεύμα κυκλοφορίας. Πάμε να κλείσουμε με πολιτισμό και ο Βόλος είναι ο σημερινός σταθμός στην περιοδία της Μύδιας στο Ευρυπίδη που φιλοξενείται απόψε στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο της πόλης. Η Πέννη τον πριν είναι μαζί μας. Πέννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. 29 χρόνια μετά την ερμηνεία της στον ίδιο ρόλο, η Καριοφυλιά Καραμπέτη επιστρέφει ως Μύδια στην εμβληματική τραγωδία του Ευρυπίδη σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες θεατρικές παραγωγές του φετινού καλοκαιριού που βρίσκεται ήδη, όπως είπε, σε περιοδία σε πόλεις της ελληνικής περιφέρειας. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο σημαντικός και γνωστός στο ελληνικό κοινό Σέρβος σκηνοθέτης Νικίτα Μιλιβόγεβιτς, ο οποίος πλαισιώνεται από μία ομάδα σπουδαίων συντελεστών. Η παράσταση διατηρεί τον κλασικό άξονα του κειμένου, παρουσιάζοντας μία Μύδια που κουβαλάει στη σκηνή ως μνήμη και ως αλήθεια το αφόρητο φορτίο του έρωτα που οδηγεί στην προδοσία, την εξορία και τελικά τον θάνατο. 12 ηθοποιοί, ανάμεσα στους οποίους ο Άρης Λεμπεσόπουλος, ο Λάζαρος Γεωργιακόπουλος και η Ρένη Πιτακή, συγκροτούν ένα συμπαγές σκηνικό σώμα όπου οι φωνές ενώνονται και λειτουργούν ως καθρέφτης της πτώσης της ηρωίδας. Δύο μουσικοί επισκηνής συμμετέχουν οργανικά στη δράση, με την ζωντανή μουσική του Δημήτρη Καμαρωτού να διατρέχει την παράσταση με ένταση και υποβλητικότητα, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο που συνομιλεί με τον αρχαιολόγο. Μια παράσταση που θα λέγαμε ότι αναμετριέται με τον πυρήνα της αρχαίας τραγωδίας, μιλώντας για το οριακό σημείο που ο άνθρωπος συνθλίβεται ανάμεσα στον έρωτα και την κοινωνική τάξη, αλλά και την τραγικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης που φτάνει στο έσχατο όριο. Απόψε λοιπόν στις 9 και 4 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη του Βόλου, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 25 ευρώ και μειωμένο στα 20. Γέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα επιρροητικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα υπηρετικά τους 36 με 37, ενώ στα δυτικά υπηρετικά τοπικά και τους 38 βαθμούς.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάτσου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα με τον Χρήστο Χατζημίση. Καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο στη 1:00.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
0: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
0: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Έρευνες, ευθύνες και νέα δεδομένα στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Στην υπόθεση του ΕΠΚΕΠΕ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινικές διώξεις σε βάρος 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, ενώ κυβέρνηση για την αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα πειρά τους για τις πολιτικές προεκτάσεις της υπόθεσης. Παράλληλα, νέα εξέλιξη καταγράφεται στη φωνική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα με τη σύλληψη ενός ακόμη ατόμου. Στην Κυψέλη, κάτοικοι αγωνιούν για τις ρογμές σε κτίρια από τα έργα του μετρό, ενώ μετά την εισαγγελική παρέμβαση βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια και τις πιθανές ευθύνες. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 5η 16 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το earteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ποινικές διώξεις της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στους βουλευτές Κρέκα, Σενετάγη, Μπουκόρο και Παπακώστα. Στο αρχείο δικογραφία για τους υπόλοιπους 7 βουλευτές. Εχμές Μητσοτάκη κατά της αντιπολίτευσης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Έντιμη πολιτική που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα, ποιος θα ζητήσει γνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει γνώμη, απαντά ο Κώστας Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ. Συνελήφθηκε 4ο άτομο για το φωνικό εμπρισμό που οδήγησε στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για το πρόσωπο που φέρεται να παρέλαβε από τον 24χρονο τα κλειδιά του διαμερίσματος και στη συνέχεια να τα παρέδωσε στους δύο που πραγματοποίησαν την επίθεση. Αγωνιούν οι κάτοικοι της Κυψέλης για τις ρογμές στα σπίτια τους. Παρέμβαση του εισαγγελέα. Συνάντηση νωρίτερα του Δημάρχου Αθηναίων με τη διοίκηση του Μετρό. Τι είπαν οι ειδικοί για τις ρογμές στο Earth News Radio 105,8. Και στο τελικό του Μουντιάλη Αργεντινή, μετά από συγκλονιστικό παιχνίδι και ανατροπή στα τελευταία λεπτά, η παρέα του Μέση επικράτησε της Αγγλίας και πήρε το εισιτήριο για τη μεγάλη μάχη του τίτλου. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Θα ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με τη νέα εξέλιξη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών. Πρόκειται για τους Μάξιμο Σενετάκη, Κώστα Σκρέκα, Χρήστο Μπουκόρο και Κατερίνα Παπακώστα, οι οποίοι κατηγορούνται σε βαθμό πλημελήματος. Για ακόμα 7 βουλευτές, η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο. Για όλες τις δικαστικές εξελίξεις αλλά και τα νέα δεδομένα στην υπόθεση, συνδεόμαστε με τη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Άννα, καλό μεσημέρι. Να μας πεις τι προέκυψε από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
4: Είναι η ποινική αξιολόγηση της δικογραφίας για τα πεπραγμένα του οργανισμού του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021, σύμφωνα με την οποία απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος συνολικά σε βάρος 22 προσώπων. Ανάμεσα στους 22 κατηγορούμενους είναι 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, 4 από τους 11 που έδωσαν το προηγούμενο διάστημα ανομωτή εξηγήσεις. Όπως είπες και εσύ, πρόκειται για τον Κώστα Σκρέκα, τον Χρήστο Μπουκόρο, τον Μάξιμο Σενετάκη και την Κατερίνα Παπακώστα. Κατά περίπτωση κατηγορούνται για ισχύ αυτουργία σε απιστία, παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων σε βαθμό πλημελήματος. Η κυρία Παπακώστα αντιμετωπίζει επιπλέον και την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Οι υπόλοιποι 7 που ελέγχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για αυτούς η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο, καθώς κρίθηκε ότι δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Πρόκειται για τον Γιάννη Κεφαλογιάννη, τον Κώστα Τσιάρα, τον Νότι Μηταράκη, τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο, τον Θεόφιλο Λεονταρίδη, τον Βασίλη Βασιλιάδη και τον Κώστα Καραμανλή. Η δικογραφία επίσης αρχιοθετήθηκε για 2 πρώην γαλάζιους βουλευτές, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για 3 πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Από τα υπόλοιπα 18 πρόσωπα, διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος του τότε Προέδρου του ΟΠΕΚΙΠΕ Δημήτρη Μελά για απιστία, του πρώην Γενικού Διευθυντή Άμεσων Ενισχύσεων και 2 πρώην Περιφερειακών Διευθυντών του ΟΠΕΚΙΠΕ. Ανάμεσα στους υπόλοιπους κατηγορούμενους είναι ένας υπάλληλος πολιτικού γραφείου εν ενεργεία βουλευτή, ένας συνεργάτης πρώην υπουργού, ένας δημόσιος λειτουργός και αρκετοί δικαιούχοι επιδοτήσεων. Τώρα, με δεδομένο ότι οι πράξεις αυτές, για τις οποίες κατηγορούνται οι 22, παραγράφονται το Σεπτέμβριο του 26, τον προσεχή Σεπτέμβριο δηλαδή, η δικαστική διαδικασία θα πρέπει να τρέξει πάρα πολύ γρήγορα, θα πρέπει ως τότε να έχουν επιδοθεί τα κλητήρια θεσπίσματα στους 22 κατηγορούμενους και να έχει προσδιοριστεί η δίκη τους το αργότερο έως τον προσεχή Νοέμβριο, προκειμένου να μην παραγραφούν πράξεις.
3: Ναι, αυτά πρέπει να γίνουν στο αμέσως προσεχές διάστημα, όπως μας είπες και εσύ, Άννα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, οι αποφάσεις Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΙΠΕ πυροδότησαν νέα πολιτική αντιπαράθεση. Η κυβέρνηση απάντησε στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Μάλιστα, μιλώντας στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση για τις αναφορές περί κυβέρνησης υποδίκων, θέτοντας το ερώτημα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που, όπως είπε, διασύρθηκαν επί εβδομάδες. Συνδεόμαστε με τον πολιτικό μας συντάκτη, Άγιο Βαγιάνο, καθότι.

0: οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν βρεθεί στο στόχαστρο με τις υποθέσεις τους για τους 9 να έχουν πλέον αρχιοθετηθεί, ενώ 4 ακόμα στελέχη θα εξεταστούν περαιτέρω για αδικήματα σε βαθμό πλημελήματος. Οι 9 είπε ο Πρωθυπουργός αποδεικνύεται απολύτως αθώοι και 4 ακόμα στελέχη θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημελήματα και υπενθύμησε πως έχει ζητήσει την παραίτηση 3 υπουργών για λόγους πολιτικής ευτυχίας, κάνοντας λόγο για έντιμους πολιτικούς οι οποίοι στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν πριν ακόμα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα, είπε ο Πρωθυπουργός, ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για αυτές τις θηλιότητες. Ο κ. Μητσοτάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση πως δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας και επιχείρησε να αξιοποιήσει πολιτικά τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ άφησε, όπως είπαμε, και εχμές κατά της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Αυτή τη φορά ευθείας ήταν οι εχμές του Πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας μάλιστα πως φάνηκε να εμπλέκεται στο νοσοκομματικό εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Όσον αφορά την αντιπολίτευση του τόπου μας που δεν σέβεται το τεκμήριο αθωότητας, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό, κατέληξε ο Πρωθυπουργός συγκεκριμένη του αναφορά κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής.
1: Τώρα, Άκη, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, είχε ζητήσει από όσους χρησιμοποίησαν τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό, δηλαδή κυβέρνηση υποδίκων, να ανακαλέσουν τις δηλώσεις τους.
0: Ακριβώς. Άρχισε ιδιαίτερα γεγονό ότι 7 από τους 11 αρχικά βουλευτές που είχαν κατηγορηθεί για τον ΟΠΚΕΠΕ υποθέσεις μπήκαν στο αρχείο, ασκώντας κριτική στην αντιπολίτευση και ρωτώντας επιτακτικά αν θα ζητήσουν συγγνώμη που είχαν μιλήσει για μια κυβέρνηση υποδίκων. Η απάντηση είναι πως και για αυτούς το τεκμήριο αυτό, όταν για τους 4 που παραπέμπονται για τα πλημελήματα, είναι αυτονόητη η στάση οποιοδήποτε κόμματος σε μια δημοκρατία. Θα έπρεπε να υπάρχει διάκριση εξουσιών. Περιμένουμε την απόφαση δικαιοσύνης, είπε ο κ. Μαρινάκης. Αναφερόμενο στην αντιπολίτευση, μίλησε προεξοφλώντας ουσιαστικά η αντιπολίτευση για την άσκηση ποινικής δίωξης και την ενοχή των ανθρώπων αυτών. Λίγους μήνες μετά και την έκθεση της κ. Γεροπούλου, πηγαίνουν υποθέσεις στο αρχείο. Είναι πολύ απλή ερώτηση. Όσοι μιλούσαν εν συνόλο για κυβέρνηση υποδίκων, θα ζητήσουν συγγνώμη από αυτούς τους 9 ανθρώπους. Δεν θα τους πω βουλευτές, θα πω 9 πολίτες, είπε ο κ. Μαρινάκης. Σήμερα, μάλιστα, ανταπάντησε στην σχετική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, βάζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ έβαλε και πάλι στο κάδρο το σύνολο ανθρώπων που άσκησε ποινική δίωξη και ουσιαστικά λέει ότι πρέπει να απολογηθούμε ως κυβέρνηση. Απολογήσε όταν είναι κάτι αμετάκλητο και δεδομένο, όταν μετά από κάποιους μήνες οι 4 αυτοί αθωωθούν, θα βγάλουν νέα ανακοίνωση στο ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα μετατοπίσουν τις θέσεις τους για μια ακόμα φορά. Δεν βάζουν μυαλό επιτέλους, διερωτήθηκε ο κύριος Μαρινάκης, λέγοντας πως το συμπέρασμα από κάθε εξέλιξη που καταρρύπτει όλα αυτά τα φυγήματα των τηλεδικαστηρίων είναι πως όλοι αυτοί, είτε βουλευτές από την αντιπολίτευση, είτε υπουργοί, είτε τηλεκριτικοί που μετατρέπονται σε εισαγγελείς και δικαστές, πρέπει να μάθουν επιτέλους πως η δουλειά αυτή είναι μόνο δουλειά της δικαιοσύνης.
1: Και ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Άγη αν θα είναι και υποψήφιοι εκ νέου σε επόμενες εκλογές οι 4 πολιτικοί, των οποίων ασκήθηκε δίωξη για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ.
0: Δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι οι 4 βουλευτές που διώκονται για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είπε ο κ. Μαρινάκης, υπενθυμίζοντας ξανά πως και για τους 4 αυτούς υπάρχει και ισχύει το τεκμήριο αυτότητας.
1: Άγη, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Θα σε βρούμε και στην συνέχεια του δελτίου, να δούμε και τι υπόθηκε και στη συνεδρία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Μέχρι τότε, κυρίες και κύριοι, εμείς θα πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ζητώντας από την αντιπολίτευση να ανακαλέσει τις δηλώσεις της περί κυβέρνησης υποδίκων.
2: Όσοι μιλούσαν εν συνόλο για κυβέρνηση υποδίκων από την αντιπολίτευση, με πρώτο το ΠΑΣΟΚ, θα ζητήσουν συγγνώμη από αυτούς τους 9 ανθρώπους. Εγώ δεν θα πω βουλευτές, τους 9 πολίτες. Δεύτερο το οποίο θέλω να πω. Παραιτήθηκαν από την κυβέρνηση για να διερευνηθεί η υπόθεσή τους, όχι επειδή θεωρούσαν ότι είναι ένοχη, κάποια μέλη της. Συγκεκριμένα είναι τα ονόματα. Ο κύριος Τσιάρας, ο κύριος Κεφαλογιάννης, ο κύριος Χατζηβασιλείου, παραιτήθηκαν. Στοχοποιήθηκαν οι άνθρωποι αυτοί. Ο κύριος Μηταράκης από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Οι υποθέσεις τους αρχιοθετήθηκαν. Αυτοί που τους στοχοποίησαν, γιατί το κυβέρνηση υποδίκων είχε και διπλή ανάγνωση. Η μία είχε να κάνει με τη δεδηλωμένη, ενώ υπήρχαν 97 βουλευτές από όλα τα κόμματα υπό άρση ασυλίας, η δεύτερη ανάγνωση έχει να κάνει με τους υπουργούς ή τους υφυπουργούς.

0: για αυτούς τους ανθρώπους που και εκείνοι έχουν μια προσωπικότητα, μια οικογένεια και υπήρξε αυτή η στοχοποίηση. Θα υπάρχει αντίστοιχη αποκατάσταση από τα κόμματα που τους στοχοποίησαν.
1: Όπως ακούσαμε και από τον Άγη Βαγιάνο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να είναι ξανά υποψήφιοι σε επόμενες εκλογές. Οι τέσσερις πολιτικοί που, όπως είπαμε, ασκήθηκε δίωξη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κύριος Μαρινάκης απάντησε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην είναι υποψήφιοι, τονίζοντας πως το τεκμήριο της αθότητας ισχύει και για αυτούς και πως το δικαστήριο μπορεί να αθωωθούν.
0: Με ρωτήσατε αν θα είναι υποψήφιοι. Η απάντηση είναι πως υπάρχει. Και για αυτούς ισχύει και για αυτούς τους τέσσερις το τεκμήριο αθωότητας. Άρα δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι.
1: Τώρα είχαμε και αντιδράσεις και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την απόφαση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ασκούν κριτική στην κυβέρνηση και Ευγενή Αλούζου θέτουν και το ζήτημα των πολιτικών ευθυνών. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Έτσι ακριβώς, από το Πασόκ συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος τύπου, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, σχολίασε στην ΕΡΤ πως η σημερινή δίωξη αποδεικνύει προς το σκάνδαλο το ΠΚΠ ήταν γαλαζίο και οργανώθηκε από εκλεκτούς του Πρωθυπουργού. Βεβαίως δεν παρέλειψε να αναφέρει, Ντόνα, πως πλέον η δικαιοσύνη έχει το λόγο, αναφέροντας παράλληλα πως ο πρωτογενής τομέας της χώρας πλήρωσε ακριβά τη διαφθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, σημειώνοντας ακόμη ότι πρώτη φορά βλέπουμε να διώκονται κυβερνητικοί αξιωματούχοι από τη δικαιοσύνη και η κυβέρνηση να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη.
1: Να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Τσουκαλάς και συνεχίζουμε με τις υπόλοιπες αντιδράσεις, Ευγενία.
3: Εδώ είναι αυτό που λέγαμε από την πρώτη στιγμή, ένα γαλάζιο σκάνδαλο που δημιουργήθηκε από ανθρώπους που επέλεξε ο Πρωθυπουργός. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, να διώκονται μαζικά ποινικά βουλευτές της, ναι. Η εκλεκτή της σε μια δημόσια υπηρεσία όπως ο ΠΕΚΕΠΕ να είναι αυτή τη στιγμή υπόδικη μετά την άσκηση ποινικής δίωξης, οι προσωπικές επιλογές του Πρωθυπουργού και να ζητάει από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη επειδή αποκάλυψε το ζήτημα και τους οδηγεί στη δικαιοσύνη με τις παρεμβάσεις.
1: Ευγενία, τώρα κριτική στην κυβέρνηση ασκεί και ο ΣΥΡΙΖΑ. Υποστηρίζει ότι καταραίει το αφήγημα περί διαχρονικών παθογενειών.
2: Ακριβώς, συγκεκριμένα ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Αμανατίδης ανέφερε πως οι Έλληνες στοχοποιούνται, η κυβέρνηση είναι βουτυγμένη στα σκάνδαλα, τόσα πολλά που δεν μπορεί να τα αφομοιώσει ούτε η μνήμη μας, ανέφερε ο νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Χρειάζεται πολιτική αλλαγή, ανέφερε καταληκτικά.
1: Να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από όσα είπε και ο κύριος Αμανατίδης εδώ στο ΕΡΤ News.
4: Οι Έλληνες φτωχοποιούνται, είναι βουτυγμένοι στα σκάνδαλα και κάθε μέρα σκάει ένα σκάνδαλο τόσο πολύ που δεν μπορεί να τα αφομοιώσει και η μνήμη μας. Άρα χρειάζεται αλλαγή.
1: Ευγενία, επιστρέφουμε σε σένα, να πάμε και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
2: Βέβαια, σκληρή ήταν η ανακοίνωση και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Καραθανασόπουλος ανέφερε ότι οι τελευταίες εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελούν μία ακόμη επιβεβαίωση ότι πρόκειται για ένα σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας που αναπτύχθηκε στο βούρκο του αστικού κράτους αλλά και με την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να αποδοθούν ποινικές ευθύνες, ανέφερε ο κ. Καραθανασόπουλος, όσο ψηλά και αν βρίσκονται αυτοί.
1: Να ακούσουμε και τον κύριο Καραθανασόπουλο από το ΚΚΕ.
5: Οι τελευταίες εξελίξεις αποτελούν μια ακόμη επιβεβαίωση ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο αναπτύχθηκε στο βούρκο του αστικού κράτους και με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διερεύνηση πρέπει να συνεχιστεί και να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες σε όλους, όσο ψηλά και αν ανήκουν, και ταυτόχρονα άμεσα πρέπει να επιστραφούν τα κλεμμένα πάνω από 2 δις στους πραγματικούς δικαιούχους, στους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους.
1: Ευγενία, δεν ξέρω αν έχουν τοποθετηθεί και τα άλλα κόμματα.
2: Βεβαίως, έχω από τη Νέα Αριστερά με μια δεκτική ανακοίνωση επίσης αναφέρει πως πλέον και επίσημα πρόκειται για ένα γαλάζιο πολιτικό σκάνδαλο με τη βούλα πλέον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Μιλάμε για μια κυβέρνηση, αναφέρει η Νέα Αριστερά, βουτυγμένη στην διαφθορά, ενώ επιχειρεί να διασωθεί ακολουθώντας την τακτική της συγκάλυψης. Τέλος, η ελληνική αριστερή η συμπαράταξη Ντόνα σχολιάζει πως σε πρώτη φορά βλέπουμε ληστές να απαιτούν συγγνώμη από τα θύματά τους. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα, αναφέρουν, ξεπέρασε κάθε τρας ύφος και προκλητικότητας, ζητώντας μάλλον τη συγγνώμη της αντιπολίτευσης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά με την κυβέρνηση Μητσοτάκη φαίνεται πως τα έχουμε δει όλα, αναφέρουν από τη Νέα Ελληνική Συμπαράταξη.
1: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Η τέταρτη σύλληψη για τη δολοφονική επίθεση στη Βαγιανέστρα πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άτομο στο οποίο ο 24χρονος ιδιοκτήτης του ορμητηρίου στην οδό Παπαδιαμάντη είχε δώσει τα κλειδιά, όπως κατονόμασε στην απολογία του. Τα κλειδιά στη συνέχεια τα έδωσε στο ζευγάρι της επίθεσης, που ήδη είχε συλληφθεί για τον εμπρισμό και τη δολοφονική επίθεση. Πάμε στην Λία Χριστάρα να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Λία.
6: Καλώς είμαι σήμερα από Θεσσαλονίκη. Το ένταλμα σύλληψης βγήκε χθες το βράδυ και σήμερα είχαμε τη σύλληψη έξω από το σπίτι του, στην περιοχή της Άνω Πόλης όπου διαμένει. Γνωρίζαν τις κινήσεις του, τον παρακολουθούσαν δικτυακές αρχές και είχαμε αυτή την τέταρτη σύλληψη που σχετίζεται και αυτή, όπως και οι προηγούμενες τρεις, με την δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, ο 25χρονος. Φαίνεται, όπως πολύ σωστά είπες, να είναι αυτός που πήρε τα κλειδιά, αυτόν κατονόμασε τουλάχιστον ο ιδιοκτήτης, που πήρε τα κλειδιά του κρυσφύγιου του και βοήθησε το τρομοκρατικό δίδυμο να τοποθετήσει που τοποθέτησαν τον εκδοτικό μηχανισμό. Έφυγαν δηλαδή από αυτό το σπίτι και επέστρεψαν σε αυτό μόλις ολοκλήρωσαν την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού. Μαθαίνουμε πως πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δράση, έχει παρουσία στον πολύ σκληρό πυρήνα του αντιξουσιαστικού χώρου, όχι μόνο αυτός αλλά και ο αδερφός του και άλλα δηλαδή μέλη της οικογένειάς του. Περιμένουμε βέβαια να δούμε όταν περάσει ενώπιον του εισαγγελέα ποια θα είναι η δίωξη και τι θα πει και ο ίδιος, τι θα ισχυριστεί ο ίδιος ενώπιον των διοκτικών αρχών. Αυτή την ώρα βρίσκεται υποκράτηση έτσι κι αλλιώς, αύριο θα βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Είναι πάντως τέσσερις συλλήψεις οι οποίες σχετίζονται με αυτή την επίθεση. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις που θα έχουμε. Το έχει πει άλλωστε και ο υπουργός ότι θα έχουμε συλλήψεις για όλες τις επιθέσεις και δηλαδή για τους δύο μηχανισμούς που τοποθετήθηκαν στο σπίτι του κ. Εκίμοβιτ και στο σπίτι του κ. Αναστασιάδη.
1: Μένουμε, όπως μας είπες και εσύ, οι αρχές να ξεκριβώσουν για τον ακριβή ρόλο του 24χρονου και τυχόν να διασυνδέσει του και με τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λία. Βγαίνουμε εκτός συνόρων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνέχισαν για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα τα εγκατέρωθεν χτυπήματα, κλιμακώνοντας την ένταση. Οι Αμερικανικές δυνάμεις έπλεξαν σε δύο κύματα περιοχές στα νότια, στα στενά του Ορμούζ, αλλά και βορειότερα, γύρω από την Τεχεράνη. Από την πλευρά τους, οι Ιρανοί απάντησαν στοχεύοντας εκ νέου Αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου και προειδοποιούν με σκληρά αντίπεινα αν, Έλενα Λεβίζου, οι Αμερικανοί στοχεύσουν υποδομές της χώρας. Συνδεόμαστε λοιπόν με την αίθουσα Σύνταξης. Βλέπουμε μια περαιτέρω κλιμάκωση όσον αφορά την Μέση Ανατολή, Έλενα.
7: Ακριβώς, Ντόνα, και στα πλήγματα αλλά και στην ρητορική. Οι Αμερικανικές δυνάμεις λοιπόν έπληξαν στόχους τόσο στο νότο του Ιράν, γύρω από τα στενά του Ορμούς, στις περιοχές όπως και τις προηγούμενες τέσσερις νύχτες, στο Μπαντάρα Μπάς, η Βίκ και σε νησιά των στενών του Ορμούς, αλλά και βορειότερα όπως είπε στην Τεχεράνη, ενώ υπήρξε και ένα πλήγμα κοντά σε αντικαρκυνικό νοσοκομείο για παιδιά στο Αφγάζ, όπου εκεί αναγκάστηκαν οι αρχές να το εκενώσουν όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά. Για αυτό το πλήγμα κοντά στο νοσοκομείο τα αντίπεινα ήταν σύμφωνα με τους Ιρανούς να πλήξουν αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Επίσης σημειώθηκαν επιθέσεις από την Ιρανική πλευρά προς αμερικανικούς στόχους στο Κουβέιτ αλλά και στο Μπαχρέιν. Να πούμε επίσης ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα σκληρά αυτά χτυπήματα θα συνεχιστούν. Είτε θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό, θα το τελειώσουμε αν δεν υπάρξει συμφωνία, και κάλεσε, είπε χαρακτηριστικά, το Ιράν θα πρέπει να συμμορφωθεί. Επίσης υπάρχουν δημοσιεύματα στην Wall Street Journal συγκεκριμένα που λένε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος σκέφτεται επιλογές για να επεκτείνει τα αμερικανικά πλήγματα, να τα κάνει εντονότερα και να τα επεκτείνει, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και πάλι το ενδεχόμενο χερσαίας επιχείρησης στο νησί Χαρκ, το πολύ σημαντικό αυτό νησί.
1: Είχαμε και τη σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου χθες.
7: Ναι, ακριβώς. Και σκέφτονται λοιπόν και αυτή την επιλογή, μια πολύ όμως επικίνδυνη σε επιχειρησιακό επίπεδο επιλογή, την οποία την είχαμε ακούσει και στις αρχές του πολέμου. Τώρα επίσης, εφαρμόζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει εκ νέου οι Αμερικανοί, έπληξαν ένα δεξαμενόπλιο κενό φορτίου που κατευθυνόταν προς το νησί Χαρκ, ενώ η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανέφερε ότι προσπαθεί να διευκολύνει την ναυσιπλοεία και βοήθησε 10 πλοία να διέλθουν τη νύχτα από τα στενά του ορμούς. Ωστόσο, οι διελεύσεις των πλοίων, όπως και η μεταφορά πετρελαίου, έχει πέσει σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, με ό,τι αυτό σημαίνει για την παγκόσμια οικονομία. Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού προειδοποίησε ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν κρίσιμες υποδομές της χώρας, κάτι για το οποίο έχει προειδοποιήσει ότι θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ, αν δεν συμμορφωθεί το Ιράν, τότε οι Ιρανικές δυνάμεις θα πλήξουν υποδομές στις χώρες του κόλπου. Και μάλιστα, όπως είπε, τα χτυπήματα αυτά θα είναι ακόμη σκληρότερα. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε σε podcast ότι θα πρέπει να υπάρξει μία διπλωματική λύση, καθώς η απειλή του Ιράν για τα στενά του Ορμούς είναι ασύμμετρη. Το Ιράν, όσο και αν οι Αμερικανοί βομβαρδίζουν, θα μπορεί να πλήξει πλοία από οποιαδήποτε περιοχή του. Όπως βλέπουμε λοιπόν, Ντόνα, οι εξελίξεις...
1: Ναι, καταλαβαίνουμε ότι όσο μένει αυτό το διπλωματικό αδιέξοδο, δεν υπάρχει καμία πρόοδος, εντείνεται η πίεση κλιμάκωσης στην περιοχή.
7: Υπάρχουν κάποιες δηλώσεις, όπως για παράδειγμα αυτή του Προέδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, του Γκαλιμπάφ, για τις διαπραγματεύσεις. Αφήνει ένα παράθυρο ανοιχτό. Ο ίδιος πάντως αναφέρει ότι τα στενά του Ορμούς είναι θέμα εθνικής ασφάλειας για το Ιράν. Οπότε το Ιράν διαμηνύει ότι τα στενά του Ορμούς και ο έλεγχός τους είναι μια κόκκινη γραμμή για τη χώρα. Τέλος, να σου πω ότι είχαμε δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, του Δημήτρη Πεσκόφ, που είπε ότι η Μόσχα είναι σε επαφή με Ιρανούς αξιωματούχους, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει κλειστεί κάποιο τηλεφώνημα ανάμεσα στον Βλαντιμίρ Πούτιν και ενδεχομένως τον πρόεδρο Πεζεσκιάν.
1: Δεν βλέπουμε πάντως σημάδια αποκλιμάκωσης, εκτόνωσης. Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Και να πάμε τώρα... Και να πάμε τώρα και στην Πινελόπη Μητρούλια, καθώς σε ισχύ βρίσκεται από προχθές η έκπτωση στις τιμές των καυσίμων από τα δηληστήρια. Ωστόσο, Πινελόπη, στην Αντλία οι οδηγοί δεν έχουν δει ακόμα τη μείωση που περίμεναν από τη χονδρική στη Λιανική. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσω καταρχήν από τα διεθνή, λέγοντας ότι αυτή η ένταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή προφανώς αποτυπώνεται και στα διεθνή χρηματιστήρια, με τον Brent αυτή την ώρα να είναι στα 84,5 δολάρια το βαρέλι, με ελαφρά πτώση 0,5%. Ενώ το αμερικάνικο αργό είναι στα 79,3, επίσης με πτώση 0,34%. Ωστόσο, Ντόνα, να πούμε ότι οι εγχώριες τιμές των καυσίμων στην Αγγλία φαίνεται ότι διατηρούνται και διατηρούνται στα ίδια επίπεδα με αυτά που ήταν και τις προηγούμενες μέρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με τις επίσημες τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβη εχθές 15 Ιουλίου ήταν 1,975, όταν στις 13 Ιουλίου ήταν 1,979, δηλαδή έχουμε μια αμελητέα πτώση των 0,4 λεπτών το λίτρο. Στο ντίζελ αντίστοιχα έχουμε άνοδο, δηλαδή από 1,873 που ήταν στις 15 του μήνα, σήμερα, μάλλον από 1,854 που ήταν στις 13 του μήνα, σήμερα είναι σε 1,873, δηλαδή έχουμε άνοδο 0,19 λεπτά αναλύτρο. Όπως προκύπτει δε από τα στοιχεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καυσίμων που αναρτούν τα στοιχεία για τις τιμές δηληστηρίου, φαίνεται ότι υπάρχει μία άνοδο σήμερα. Καταρχήν στη βενζίνη έχουμε μία άνοδο 13 ευρώ αναμετρικό τόνο, ενώ στον ντίζελ η άνοδος είναι ακόμα μεγαλύτερη στα 24 ευρώ αναμετρικό τόνο. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα να μην φαίνονται οι εκπτώσεις που παρέχουν τα δηληστήρια στους καταναλωτές. Να πούμε όμως ότι θα χρειαστούν λίγες μέρες ακόμα, έτσι ώστε να κάνουν προμήθειες οι πρατηριούχοι με βάση το νέο καθεστώς των εκπτώσεων. Έτσι ίσως στις αρχές της επόμενης εβδομάδας δούμε κάποια ελαφριά μείωση. Πάντως, πάντα σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, περισσότεροι από 16 νομείς στη χώρα έχουν μέση τιμή πάνω από τα 2 ευρώ. Και είναι τα Δρεβενά, είναι τα Δωδεκάνησα, η Τελοκαρνανία, η Ευρυτανία, η Λευκάδα, η Ζάκυνθος, όλοι οι νομοί της Κρήτης. Βεβαίως οι Κυκλάδες που έχουν και την υψηλότερη μέση τιμή στα 2,20 ευρώ, η Λέσβος, η Σάμος, η Φωκίδα κλπ.
1: Ναι, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είμαστε και εν μέσω της καλοκαιρινής περίοδου και των αδειών και καταλαβαίνουμε ότι αυτό δυσκολεύει και τις εξορμήσεις των ταξιδιωτών. Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η ώρα πλησιάζει 2:30. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Να επιστρέψουμε τώρα όμως στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς νωρίτερα συνεδρίασε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης, τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, αλλά και ο σχεδιασμός Άγιο Βαγιάννου του νέου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Καλό μεσημέρι και πάλι.
9: Γεια σας και πάλι, και ο Πρωθυπουργός έστειλε ένα ακόμα σαφές πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα το 27 από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, συνδέοντας ευθέως τις επόμενες αρνητικές εκλογές με τη διαπραγμάτευση του νέου πολιετού κοινοτικού προϋπολογισμού αλλά και την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αναφορά του Πρωθυπουργού για τον κοινοτικό προϋπολογισμό και τις εκλογές ήταν πως η αρχική πρόταση της Κομισιόν, που προβλέπει 49,5 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ελλάδα σύν τους πόρους ταμείου ανταγωνιστικότητας, είναι η διαπραγμάτευση αυτή να κλείσει έως το τέλος του τρέχοντος έτους, δεν είναι δύσκολη υπό διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις οι οποίες πρέπει να γεφυρωθούν και δεν υπάρχει ακόμα καν συμφωνία για τους ίδιους τους πόρους, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για να κλείσει το συνολικό χρηματοδοτικό πλαίσιο του προϋπολογισμού. Εκτίμησε πως οι διαπραγματεύσεις αυτές πιθανόν να ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και υποστήριξε πως η συγκυρία αυτή καθιστά ακόμα πιο κρίσιμη την εκλογική αναμέτρηση της άνοιξης του 2027, καθώς όπως είπε, οι πολίτες δεν θα επιλέξουν μόνο την επόμενη κυβέρνηση, αλλά και εκείνη που θα προσωπεί στη χώρα σε μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις της δεκαετίας. Οι πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν και μία κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει τη χώρα σε μία συγκυρία εξαιρετικά κρίσιμη τόσο για τις εθνικές προτεραιότητες όσο και για το μέλλον της Ευρώπης συνολικά, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Συνολικά, να πούμε πως το συνεδρία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής απασχόλησε το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και μάλιστα στην ελληνική προεδρία. Επιτάπητο στέθηκε το κυβερνητικό σχεδιασμό για τα δίκτυα, οδικά, ενεργειακά, τηλεπικοινωνιακά αλλά και σιδηροδρομικά, καθώς και σε ό,τι αφορά το εθνικό επιζωνικό σχέδιο που φτάνει μέχρι το 2030 και αποτελεί τον βασικό ειδικό χάρτη για την ανάπτυξη υποδομών συνδεσιμότητας. Τέλος, όσον αφορά τα ενεργειακά, το ζητούμενο είναι οι αποθήκες ενέργειας και αντικατάσταση και εγκατάσταση μπαταριών αποθήκευσης και πάλι έως το τέλος του 2028, συνδέοντας όλα αυτά τα ζητήματα και βέβαια, όπως είπαμε, και με την επόμενη κυβέρνηση. Θα προκύψω στις ερχόμενες εκλογές.
1: Άγιο Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε τώρα και σε άλλα θέματα της εσωτερικής επικαιρότητας, καθώς εντείνεται η αγωνία των ενίκων στην Κυψέλη από τις ρογμές που, σύμφωνα με τις δικές τους καταγγελίες, προκαλεί ο Μετροπόντικα στα σπίτια τους. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε υπόθεση, με πρώτη προτεραιότητα να εκτιμηθεί η επικινδυνότητα των συγκεκριμένων πολυκατοικιών και να διερευνηθεί αν τυχόν υπάρχουν αξιόπινες πράξεις. Ο Κώστας Στάμου βρέθηκε το πρωί στην περιοχή και θα μας μεταφέρει την εικόνα από το σημείο στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
10: Πρόκειται για ένα φαινόμενο το οποίο ξεκίνησε να εξελίσσεται τον περασμένο Μάρτιο, όταν τότε λοιπόν ένα βράδυ, όπως περιγράφω συγκεκριμένα, ένιωσαν μια ισχυρή δόνηση η οποία έμοιαζε με σεισμό και το επόμενο πρωί είδαν στα κτίρια τους κάποιες ρογμές σε κάποιες καθεζήσεις. Τουλάχιστον 200 κτίρια στην περιοχή της Κυψέλης, γύρω από την πλατεία της Κυψέλης, τα οποία έχουν τέτοιου είδους ρογμές, οι οποίες μέχρι στιγμής οι κάτοικοι δεν γνωρίζουν αν είναι απλά επιφανειακές ρογμές ή αν είναι ρογμές που συνδέονται με προβλήματα στατικότητας. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο στην ουσία μόλις ξεκίνησαν εργασίες διάνοιξης της γραμμής 4 του μετρό, τις επόμενες ημέρες άρχισαν να βλέπουν αυτές τις ρογμές στους τοίχους τους. Παράλληλα, διαπίστωσαν πως κάποια από τα κουφώματα έχουν στραβώσει, με αποτέλεσμα να μην ανοίγουν ούτε πόρτες ούτε παράθυρα. Αυτό το φαινόμενο, ωστόσο, όπως περιγράφουν, εξελίσσεται σταδιακά καθημερινό. Σε καθημερινή βάση, οι ρογμές αυτές μεγαλώνουν. Είναι ενδεικτικά μία ρογμή η οποία έχει ανοίξει ανάμεσα στα δύο κτίρια. Είναι στην ουσία ένα άνοιγμα το οποίο είναι αρκετά μεγάλο και έχει διανοιχτεί, με αποτέλεσμα να τίθεται πλέον σοβαρό ζήτημα στατικότητας και πρέπει άμεσα αυτά τα δύο κτίρια να ελεγχθούν. Αυτό ζητούν και οι κάτοικοι εδώ, καθώς ήρθαν κάποια κλιμάκια της πολεοδομίας τα οποία έκαναν έναν οπτικό έλεγχο, δηλαδή είδαν τις ρογμές εξωτερικά. Ωστόσο, ζητούν να γίνει μια στατική και γεωτεχνική μελέτη, ώστε να μπορέσουν και οι ίδιοι να νιώσουν ασφαλείς. Ανεπίσημα, κάποιοι από τους μηχανικούς από τα τεχνικά κλιμάκια τους είπαν ότι μπορούν να παραμένουν στα σπίτια τους. Ωστόσο, είναι αρκετοί από αρκετές από τις 200 οικογένειες που, επειδή φοβούνται ότι με τον πρώτο σεισμό μπορεί να υπάρξει το οτιδήποτε χειρότερο, έχουν κάποιοι εγκαταλείψει στα σπίτια τους. Και οι υπόλοιποι περιμένουν την επίσημη ενημέρωση από κάποια κλιμάκια μηχανικών, ώστε να μπορέσουν και οι ίδιοι να νιώσουν ασφαλείς και να παραμείνουν στις κατοικίες τους.
1: Πριν συνεχίσουμε με τις εξελίξεις στην Κυψέλη, συνδεόμαστε με το ΕΡΤ News να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την εισήγηση του Πρωθυπουργού στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής.
11: Πώς ακριβώς πρόκειται να λειτουργήσει, και αυτό βέβαια υπό την προϋπόθεση ότι θα μείνουμε στην αρχική εισήγηση, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαστε προφανώς σε συζητήσεις με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες και χτίζουμε και εμείς τις δικές μας συμμαχίες, έτσι ώστε να εντάξουμε τις εθνικές αναγκαιότητες, τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Ο αντιπρόεδρος έχει το στονισμό της όλης διαδικασίας, η οποία προφανώς έχει έναν βαρύ διυπουργικό χαρακτήρα. Ο υφυπουργός εξωτερικών, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι καθοδόν για το Δουβλίνο για να συζητήσει ακριβώς τη διαπραγμάτευση του Πουδουπού με την Ιρλανδική Προεδρία, είναι ο καθήλυν αρμόδιος για τις συζητήσεις αυτές. Θέλω να θυμίσω ότι στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει το ποσό των 49,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την πατρίδα μας, αλλά σε αυτά θα πρέπει να προσθεθούν και η Δυνητική Πολιτινού Ταμείου Ανταγωνιστικότητας, ένα ποσό το οποίο αυτή τη στιγμή είναι προσδιορισμένο στα 450 δισεκατομμύρια ευρώ, ένα ταμείο το οποίο θα λειτουργήσει με ανταγωνιστικούς όρους, επομένως εναπόκειται στην Ελλάδα αλλά και σε ελληνικές επιχειρήσεις να μπορέσουν να έχουν άρτιες προτάσεις για να διεκδικήσουν σημαντικούς πρόσθετους πόρους από αυτό το ταμείο, και προφανώς υπάρχουν και τα υπόλοιπα ταμεία τα οποία ήδη έχουν δρομολογηθεί και τα οποία έχουμε μιλήσει εκτεταμένα και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η ευχή όλων μας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι η διαπραγμάτευση αυτή να κλείσει έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Θα είναι δύσκολο, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις οι οποίες πρέπει να εχεφερωθούν και δεν υπάρχει ακόμα καν συμφωνία για τους ίδιους πόρους, οι οποίοι θα είναι απαραίτητοι προκειμένου να κλείσει το χρηματοδοτικό πλαίσιο το συνολικό του προϋπολογισμού. Άρα θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι πολύ πιθανό η διαπραγμάτευση αυτή να κλείσει στην ελληνική προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 2027, και αυτό καθιστά νομίζω ακόμα πιο σημαντική και την έκφανση, την κατάληξη μάλλον των εκλογών της άνοιξης του 2027, διότι ουσιαστικά οι Έλληνες πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν και ποια χώρα θα προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια συγκυρία η οποία θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη όχι μόνο για τις εθνικές προτεραιότητες αλλά και για το μέλλον της Ευρώπης συνολικά. Έρχομαι τώρα στο δεύτερο ζήτημα το οποίο θα συζητήσουμε, όσον αφορά τα δίκτυα. Εδώ συζητάμε ουσιαστικά για ένα πλέγμα καθοριστικών, οδικών, σιδηροδρομικών, ενεργειακών, τηλεπικοινωνικών δικτύων, τα οποία αλλάζουν ουσιαστικά όλη την όψη της πατρίδας μας. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τη μεγάλη πρόοδο την οποία έχουμε κάνει στον τομέα των υποδομών, στους μεν οδικούς άξονες. Θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε, αγαπητέ Υπουργέ Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στα μέρη σας την επόμενη εβδομάδα για να δώσουμε στην κυκλοφορία ολοκληρωμένο επιτέλους τον Ε65, τον τελευταίο μεγάλο οδικό άξονα της υπηρετικής Ελλάδος, ο οποίος πιστεύω ότι θα δώσει μια νέα αναπτυξιακή δυναμική στη Δυτική Μακεδονία και στην Δυτική Θεσσαλία. Τα έργα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης προχωρούν. Οι κριτικοί συμπολίτες μας βλέπουν πια ότι ο ΒΟΑΚ μετατρέπεται από ένα όνειρο σε ένα έργο το οποίο πια υλοποιείται με γρήγορους ρυθμούς. Θέλω εδώ να τονίσω ότι συνολικά έχουμε κάνει παρεμβάσεις που ξεπερνούν τα 130 χιλιόμετρα στον υφιστάμενο δρόμο, σημαντικές παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας που έχουν αλλάξει τελείως την όψη του πώς μετακινείται κάποιος στον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια για τις σημαντικές σειροδρομικές συνδέσεις, για τα έργα αποκατάστασης του Ντάνιελ, για τις σημαντικές ηλεκτρικές διασυνδέσεις που αφορούν το βόρειο και το νότιο Αιγαίο, μετά την ολοκλήρωση της εμβληματικής διπλής διασύνδεσης με την Κρήτη. Αυτές είναι βάσεις που δεν εξασφαλίζουν απλά ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια στα νησιά μας, αλλά είναι και παρεμβάσεις οι οποίες τελικά μειώνουν το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για όλους. Γιατί θέλω να θυμίσω ότι μέσω των οίκο ουσιαστικά όλοι οι καταναλωτές επιβαρύνονται με ένα πρόσθετο κόστος για την ηλεκτροδότηση των νησιών μας. Και βέβαια πολλά ακόμα έργα, και το έργο του flyover στη Θεσσαλονίκη κινείται εντός χρονοδιαγράμματος και θα έχει ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2027. Και βέβαια πολλοί ακόμα σημαντικοί νέοι σχεδιασμοί οι οποίοι αφορούν την Αττική, για τους οποίους θα μπορούμε να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα τους επόμενους μήνες. Επιτρέψτε μου να κλείσω με μία τοποθέτηση που αφορά την σημερινή εξέλιξη και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την οποία νομίζω ότι αναδεικνύεται και με έναν εμφατικό τρόπο η πραγματική διάσταση αλλά και η πλήρης αλήθεια γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι στην αρχή αυτής της συζήτησης γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, 13 υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο στόχαστρο. Από αυτούς τους 13, οι 9 σήμερα που μιλάμε αποδεικνύονται απολύτως αθώοι. Και 4 ακόμα στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω από τη δικαιοσύνη, αλλά για απλά πλημελήματα. Και θα ήθελα να κάνω μια ειδική μνήμα, μιας και είμαστε σε ένα κυβερνητικό συμβούλιο, θέλω να κάνω μια ειδική μνήμα στους 3 υπουργούς, από τους οποίους ζήτησα να παραιτηθούν για λόγους ευθυξίας. Είναι έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι τότε, θέλω να θυμίσω, μας αποκαλούσαν όλους μαζί κυβέρνηση υποδίκων. Και αναρωτιέμαι άραγε σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Σε κάτι το οποίο πρωτίστως αφορά την αντιπολίτευση αυτού του τόπου, η οποία αρνείται να σεβαστεί επί της αρχής το τεκμήριο της αθωότητας, ή μάλλον το σέβεται μόνο όποτε την βολεύει, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία τελικά με τον τρόπο της φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό.
1: Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν την εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Διεκδικεί πόρους η χώρα μας από το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στοχεύοντας παράλληλα στην αξιοποίηση του Ταμείου Ανταγωνιστικότητας για την ενίσχυση της οικονομίας. Ενώ αναφέρθηκε, όπως μας περιέγραψε νωρίτερα και ο Άγης Βαγιάνος, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας την αρχιοθέτηση των υποθέσεων για νέα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και ασκώντας κριτική για τον πρώτερο δημόσιο διασυρμό τους. Εμείς θα επιστρέψουμε στην ροή του δελτίου μας και στο θέμα της Κυψέλης, καθότι, όπως λέγαμε και νωρίτερα, οι κάτοικοι αγωνιούν, ανησυχούν με αφορμή τις ρογμές που έχουν καταγραφεί σε δεκάδες κτίρια ως απόρρια των εργασιών της γραμμής 4 του μετρό. Ωστόσο, η κυβέρνηση και η ελληνική μετρό διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και οι ειδικοί σημειώνουν ότι χρειάζονται μελέτες και τήρηση του πρωτοκόλου. Σε συνέντευξη που έδωσε ο υφυπουργός υποδομών και μεταφορών, ο κύριος Νίκος Σταχιάος, εδώ στο News Radio 105,8 και στο Μάκη Πολάτο, ανέφερε ότι σύμφωνα με την τρέχουσα εικόνα έχουν καταγραφεί ζημιές σε 40 διαμερίσματα.
12: Δεν είναι ένα σπάνιο γεγονός να περνάει ένα TBM, δηλαδή αυτό που λέμε μετροπόντικας, και να υπάρχουν επιρροές, επιδράσεις στις υπερκείμενες οικοδομές. Φυσικά η ασφάλεια αποτελεί το πρώτο ζητούμενο. Δεν πρέπει να ανησυχεί ο κόσμος. Τώρα καταλαβαίνω ότι όταν κάποιος βρίσκεται στο σπίτι του ξαφνικά μια ροχμή, τον πιάνει ένα τρέμουλο. Έτσι. Λογικό είναι, αναστατώνεται. Και φυσικά κανείς δεν θέλει να βλέπει ροχμή στο σπίτι του. Θέλουν και αυτά να αποκατασταθούν και να υπάρχει εικόνα της ασφάλειας. Η εντόνη που έχει δοθεί στο ελληνικό μετρό είναι να αντιμετωπίσει ακριβώς με αυτή τη λογική αυτό το ζήτημα. Απλώς εκείνο που θέλω εγώ να εφησυχάσω τους πολίτες είναι ότι δεν υπάρχει καμία σύγκριση ούτε με τα Πετράλωνα ούτε με άλλο γεγονός. Μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο είναι απολύτως ελεγχόμενο. Πρέπει να ξέρετε ότι οι μετακινήσεις στα υπερκείμενα εδάφη και στα υπερκείμενα κτίρια παρακολουθούνται διαρκώς με γεωτετικούς σταθμούς που υπάρχουν εγκατεστημένοι, ώστε να υπάρχει εικόνα του τι συμβαίνει από πάνω από το Μετροπόντικα. Υπάρχουν όρια συναγερμού. Μόλις χτυπήσουν τα όρια συναγερμού, αμέσως λαμβάνονται μέτρα και αυτό συνέβη και σε περίπτωση αυτή ήδη από το μήνα Μάιο. Γι' αυτό έχει σταματήσει ο Μετροπόντικας.
1: Την ανάγκη να ολοκληρωθεί η εικόνα των καθυζήσεων πριν γίνουν παρεμβάσεις στα κτίρια της Κυψέλης, επισημαίνουν οι ειδικοί, όπως εξηγούν οι ρογμές, δεν μπορούν να αξιολογηθούν αποσπασματικά, αλλά απαιτείται καταγραφή, μετρήσεις και παρακολούθηση της εξέλιξης του φαινομένου. Ομότιμος καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών του Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου Παναγιώτης Καρίδης τόνισε στον Βασίλη Αδαμόπουλο, μιλώντας το πρωί εδώ στο σταθμό μας, ότι πρέπει να καταγραφούν με ακρίβεια βλάβες στα κτίρια και να αξιολογηθεί η εξέλιξη των καθυζήσεων, ώστε αυτά να διασφαλιστούν, τόσο κάτι και αλλάζω και ομαλή πορεία του έργου.
13: Πρέπει να περιμένουμε μια εβδομάδα 10 μέρες. Να ξανακάνουμε τις μετρήσεις, δηλαδή τώρα να πάμε να κάνουμε μετρήσεις, να δούμε πού βρισκόμαστε, να κάνουμε ένα πρωτόκολλο, μια καταγραφή, να βάλουμε λαμάκια, μάλιστα, να βάλουμε μάρτυρες κλπ. Και μετά να ξαναπάμε σε μια εβδομάδα ή 10 μέρες και ανάλογα το πώς βλέπει ο καθένας την εκδήλωση, πώς γίνεται το φαινόμενο, τι συμβαίνει, έμεινε σταθερό, μακάρι να μείνει σταθερό. Αλλά δεν μπορώ εγώ να εγγυηθώ ότι δεν εξελίσσεται, διότι το φαινόμενο ξέρω ότι εξελίσσεται. Οι κάτοικοι να κάνουν αυτό το πρωτόκολλο, δηλαδή να καταγράψουν πού έχουν τα προβλήματα, να δούνε το μέγεθος. Δηλαδή η ρογμή πόσα χιλιοστά είναι, πόσες ρογμές έχει ο τείχος, μία, δύο, τρεις, τι πλάτος έχουν, τι μήκος έχουν, και να το γράψουν με μολύβι πάνω στον τοίχο. Δηλαδή, κάθε κτίριο έχει τη δική του identification, δηλαδή χαρακτηριστικά. Δεν μπορούμε γενικώς και αορίζοντα να πούμε το ένα κτίριο είναι μια χαρά, άρα και το διπλανό του.
1: Από την πλευρά του, ο καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Κώστας Σπυράκος, μίλησε στο Earth News Radio και αυτό που υπογράμμισε είναι πως η διαδικασία αποκατάστασης πρέπει να γίνει με επιστημονικά δεδομένα και όχι βιαστικά.
14: Οι βλάβες αυτές μπορεί σε αυτή τη φάση να είναι όπως το λένε, δηλαδή ρογμές πάνω στο σοβά, που δεν είναι κάτι το σημαντικό, συνδικοπία. Δεν είναι το σημαντικό, πρέπει όμως να επισκευαστεί. Μπορεί όμως να υπάρχουν και βλάβες και σε στοιχεία όπως είναι τα θεμέλια, τα υποσυλλώματα, τα δοκάρια. Αυτά όλα θα βρεθούν με ενόργανες μετρήσεις. Δηλαδή δεν φτάνει με το μάτι μηχανικός. Όποιος μηχανικός και να είναι, να πει ξέρετε κάτι είδε αυτό, όχι. Πρέπει να ακολουθήσει μια διαδικασία από την οποία θα προκύψουν οι βλάβες, όποιες είναι αυτές τα κτίρια. Ακολούθως θα πρέπει να γίνει υπολογισμός, ο οποίος υπολογισμός θα λάβει υπόψη τις καθυζήσεις που έχουν μετρηθεί. Πρέπει το μετρό λοιπόν να δώσει αυτά τα στοιχεία, γιατί πρέπει να συνυπολογιστούν για να ξέρει μέσα στο τέλος εάν έχουν αναπτυχθεί βλάβες και στο φέροντο οργανισμό.
1: Νωρίτερα, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Δημαρχείο Αθηνών με τη συμμετοχή της Ελληνικό Μετρό υπό τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα. Συνδεόμαστε με τον Γιώργο Κοβό, ο οποίος βρίσκεται εκεί. Γιώργο, τι προέκυψε από τη σύσκεψη και για τα επόμενα βήματα είναι η κουβέντα. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Λοιπόν, καταρχάς υπήρξε η συμμετοχή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικό Μετρό και του Δημάρχου Αθηνών, του Χάρη Δούκα. Φυσικά συμμετείχαν και στελέχη της εταιρείας Ελληνικό Μετρό, αλλά και της κοινοπραξίας που έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου. Φυσικά ήταν παρόντες και κάτοικοι εδώ της Κυψέλης. Τι συζητήθηκε. Αυτό που ζητήθηκε βασικά τόσο από τους κατοίκους όσο και από τον Δήμο Αθηναίων ήταν η δυνατότητα γραπτής διαβεβαίωσης ότι οι κάτοικοι μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους όταν δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας. Σύμφωνα με όσα μας είπε ο κύριος Δούκας, το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων, γιατί έχει ανατεθεί η πραγματογνωμοσύνη σε δύο εμπειρογνώμονες, το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων αναμένεται να βγει σε περίπου δύο εβδομάδες και από εκεί και πέρα συζητήθηκε και κάτι επιπλέον, τέθηκε στο τραπέζι και ένα άλλο θέμα.
1: Ναι.
15: Τέθηκε το θέμα της δημιουργίας ενός νέου δημόσιου ανεξάρτητου φορέα, ο οποίος θα πιστοποιήσει και εκείνος το κατά πόσον είναι επαρκή στατικά τα κτίρια. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε ότι πάει να γίνει τόσο από πλευράς Δήμου Αθηναίων όσο και από τους κατοίκους είναι η διασταύρωση πιστοποιήσεων. Δηλαδή να μην πάρουν μόνο πιστοποίηση ενός φορέα, αλλά να έχουν πιστοποίηση από πολλές πλευρές τους ώστε να είναι σίγουροι ότι μπορούν να επιστρέψουν να κοιμούνται στα σπίτια τους. Αυτό που υπόθηκε είναι ότι 200 διαμερίσματα τα οποία έχουν υποστεί προβλήματα. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ιδιαίτερα μεγάλος ο αριθμός και είναι αρκετές οι οδοί οι οποίες έχουν επηρεαστεί την Κυψέλη από τα έργα του μετρό. Χαρακτηριστικά να πούμε ότι πρόκειται για τις οδούς του Δωδεκανήσου, Κυψέλη, Σεβίας, Σκύρου, Σποράδων και αρκετές ακόμη που μέχρι στιγμής συνεχίζουν να προκαλούν μεγάλη ανασφάλεια στους κατοίκους, Ντόνα.
1: Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μεγάλη αγωνία και από τους κατοίκους και φυσικά πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια των πολιτών, προκειμένου να μην ξαναδούμε εικόνες όπως αυτές τα πετράλωνα. Γιώργο Κοβένα, σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μέχρι και σήμερα λοιπόν είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου. Εκεί οι υποψήφοι οριστικοποιούν τις επιλογές τους και αναμένεται, Ελίνα Κολύβα, μέχρι το τέλος Ιουλίου να ανακοινωθούν και οι βάσεις αγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Μέχρι λοιπόν τα μεσάνυχτα απόψε θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για να κλειδώσουν οι υποψήφοι τις επιλογές τους. Με τη χρήση του προσωπικού κωδικού τους θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό τους δελτίο για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια ή και το παράλληλο μηχανογραφικό για εισαγωγή σε σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Να σας πω ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική. Μετά την παρέλευση της, κανένα μηχανογραφικό δελτίο δεν θα μπορεί να οριστικοποιηθεί και έτσι από αύριο Παρασκευή μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την ανακοίνωση των βάσεων. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια, σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας, να ανακοινωθούν από τις 23 έως και τις 28 Ιουλίου. Θυμίζω ότι πέρυσι είχαν ανακοινωθεί 24 Ιουλίου. Είπε η Υπουργός ότι ίσως έχουμε και νωρίτερα, γι' αυτό λέμε το 23. Αν και βασικό ρόλο στη διαμόρφωση των βάσεων παίζουν και οι επιλογές των υποψηφίων, εκτιμάται ότι με τα μέχρι τώρα δεδομένα θα υπάρξουν πιστοτικές τάσεις σε κάποια τμήματα του πρώτου παιδιού, των ανθρωπιστικών σπουδών και του τέταρτου των σπουδών οικονομίας και πληροφορικής. Το δεύτερο αναμένεται στις πολυτεχνικές σχολές αναμένεται να υπάρξει μεγάλη άνοδος στις δημοφιλείς σχολές, όπως επίσης και στο τρίτο των σπουδών υγείας. Οι βάσεις αναμένεται να κινηθούν αναλογικά, κυρίως στις ιατρικές σχολές.
1: Λίγη ακόμα αγωνία λοιπόν για τους υποψηφίους, για να φύγουν έτσι πιο ανέμελοι για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
16: Ελίνα Κολύβα. Και να βρουν και σπίτια. Όσοι θα περάσουν στην περιφέρεια, είναι μεγάλη ανάσα που οι βάσεις πια ανακοινώνουν τέλος Ιουλίου, για να έχουν και τη μεγάλη και την προθεσμία οι γονείς να έχουν το χρόνο μπροστά τους μέχρι να ανοίξουν οι σχολές τον Οκτώβρη, να βρουν κάποιο σπίτι. Αν το
1: και όσοι από την περιφέρεια έρχονται να φοιτήσουν και στην Αθήνα, επίσης εξίσου δύσκολο έργο.
16: Επίσης.
1: Έχουν, ήδη έχει ξεκινήσει η έρευνα εκεί στα νοικοκυριά για τη νέα φοιτητική στέγη. Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα τη δημιουργία ενός Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας, πρώην κύριος Υπουργός Παιδείας, αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου, μιλώντας στο Δημήτρη Τάγη, εδώ στο Air News Radio, αποκάλυψε ότι το σχετικό σχέδιο θα παρουσιαστεί από τον Πρωθυπουργό την επόμενη εβδομάδα, ενώ αναφέρθηκε και στο περιστατικό κατά το οποίο δύο υποψήφοι των ΕΠΑΛ έλαβαν εκ παραδρομής διαφορετικά θέματα εκπαίδευσης. Πάμε να ακούσουμε τι απάντησε ο κύριος Παπαϊωάννου.
17: Ακολουθώντας την θεσμική οδό, όταν ολοκληρωθεί η ΕΔΕ, ορθώς το Υπουργείο ενημέρωσε, έβγαλε την ανακοίνωση, υπήρξε ανακοίνωση και από το Υπουργείο αλλά και από την Επιτροπή των Εξετάσεων. Όταν θα ολοκληρωθεί η ΕΔΕ, πάλι θα υπάρξει ξεκάθαρη προς τα έξω ανακοίνωση το τι συνέβη. Όμως να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι ούτε το αδιάβλητο, στο αδιάβλητο υπήρξε πρόβλημα, ούτε αυτό το μεμονωμένο τυχαίο γεγονός που προήλθε από ένα λάθος ανθρώπινο ήταν λάθος, ναι, γι' αυτό γίνεται η ΕΔΕ, αμαυρώνει την πίστη που έχουμε, γιατί αυτό που έχουμε πει, τι είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις, μπορεί να έχουν ό,τι έχουν αρνητικό ή να έχει τελειώσει ο βίος τους, όμως είναι ένα σύστημα το οποίο αποδεχόμαστε όλοι ως αδιάβλητο και συμβατό με την αξιολόγηση για την είσοδο στα ανώτατα κριτήρια.
1: Στο τελικό του Μουντιάλ πέρασε η Αργεντινή μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι και ανατροπή στα τελευταία λεπτά. Η παρέα του Λιόνελ Μέση επικράτησε της Αγγλίας, πήρε το τελευταίο εισιτήριο για τη μεγάλη μάχη του τίτλου. Και Δημήτρη Καϊμά, δεν ξέρω τι ήταν αυτό που πήγε λάθος για την Αγγλία και κατέρευσε. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Οι τραγικές αποφάσεις του Τούχελ, του προπονητή της ομάδας, με το που προηγήθηκε. Εκεί θα έπρεπε να βάλει, αφού υπάρχει τα θεμέλια της νίκης, να επιβρώσει τον πετό, να το πω καλύτερα, για να εσπέρει η νίκη. Και την κατέστρεψε βάζοντας πολλούς αμυντικούς και δίνοντας πολύ χώρο σε όλους τους παίκτες της Αργεντινής που έχουν το ταλέντο, όλοι τους, για να δημιουργήσουν ευκαιρίες. Ο Μέση βρήκε την ευκαιρία, αυτή δεν μπορούσε να μπει λόγω των πολλών ποδοσφαιριστών στην περιοχή της Αγγλίας και με σέντρες παρενάχης στους συμπαίκτες του κατάφερε και το γύρισε το παιχνίδι. Η Αγγλία έχασε λόγω του προπονητή ξεκάθαρα, έτσι. Σε όλο μέχρι το 60 είχε τον πρώτο λόγο, δεν είπε ότι έπαιζε θεαματικά, κατάφερε όπως να κερδίσει. Μέχρι τότε η Αργεντινή δεν απείλησε καθόλου την Αγγλία, αλλά τα λάθη μου στον προπονητή και οι καλές αλλαγές του προπονητή αντίστοιχα της Αργεντινής δημιούργησαν νέα δεδομένα, οπότε η Αργεντινή δίκαια παρόλα αυτά πήρε την πρόκριση για το τελικό.
1: Τώρα να σε ρωτήσω, επειδή αναφέρθηκες και στον Λιονέλ Μέση, είναι τελικά ο καλύτερος όλων?
18: Για το σύγχρονο ποδόσφαιρο 100%. Τον συμπαθούμε, δεν τον συμπαθούμε. Αυτά που κάνει ένας αθλητής 39 ετών, παρακαλώ. Δεν τα έχει κάνει ποτέ κανένας άλλος αθλητής γενικότερα στον κόσμο. Οπότε, αν όχι ποδοσφαιριστής, νομίζω μπορεί να είναι και από τους κορυφαίους αθλητές όλων των εποχών.

0: βγάλει ήδη το νικητή από την Παρασκευή, Δημήτρη.
1: Μην ποντάρουμε τα σπίτια μας.
0: Αλλιώς μας όλοι να βγαίνουμε κουβά. Να σε ευχαριστήσω πολύ ο Δημήτρης Καϊμάς. Για περισσότερες τώρα ειδήσεις από το διεθνή χώρο, θα συνδεθούμε εκ νέου με την Έλενα Λεβίζου. Να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, Έλενα, όπου ο πρόεδρος Μακρόν χαιρέτησε την έγκριση από την Εθνοσυνέλευση του νόμου για την υποβοηθούμενη αυτοκτονία ασθενών που πάσχουν από νόσο σε τελικό στάδιο, υπό πολύ αυστηρούς κανόνες, ωστόσο.
2: Μία από τις κύριες υποσχέσεις του Εμμανουέλ Μακρόν και ήταν μια διαδικασία που διήρκησε ένα χρόνο, η τέταρτη ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση. Εγκρίθηκε και αυτή με μεγάλη πλειοψηφία, 366 ψήφοι υπέρ, έναντι 182 κατά. Σημαίνει λοιπόν ότι εγκρίνεται η υποβοηθούμενη αυτοκτονία ασθενών σε τελικό στάδιο και σε πολύ συγκεκριμένες βέβαια περιπτώσεις υπό πολύ αυστηρούς κανόνες. Ένα θέμα που έχει διχάσει τη Γαλλία αλλά και τη διεθνή κοινότητα, και υπήρχαν πολλές συζητήσεις και για το νομικό και για το κοινοβουλευτικό και για το ηθικό κομμάτι της όλης διαδικασίας. Ωστόσο, εφόσον εγκριθεί και από το ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο, ο νόμος θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τον ερχόμενο μήνα.
0: Τώρα στην Ουκρανία, στο Κίεβο μετέβει ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Συνεχίζονται βέβαια οι ρωσικές επιθέσεις.
2: Ακριβώς, πρόκειται για την τελευταία επίσκεψη του κ. Στάρμερ ως πρωθυπουργός. Θα αποχωρήσει από την Downing Street σύντομα. Και η επίσκεψη του Στάρμερ έγινε λίγες μόνο ώρες μετά την νέα ρωσική επίθεση κατά του Κιέβου με βαλιστικούς πυράβλους και drones που προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 2 ανθρώπων. Θέμα με την απομάκρυνση από την κυβέρνηση του Υπουργού Άμυνας, εξαιρετικά δημοφιλούς Υπουργού Άμυνας για τους τελευταίους 6 μήνες, Μιχαήλο Φέντοροφ, ο οποίος θεωρείται ότι βρίσκεται πίσω από τις επιτυχίες του Ουκρανικού, της Ουκρανίας έναντι της Ρωσίας με τις επιθέσεις με drones κυρίως κατά δηληστηρίων το τελευταίο διάστημα, αλλά και με την αναμόρφωση του Υπουργείου Άμυνας με την απομάκρυνση παλαιών στελεχών. Ωστόσο, ο Φέντεροφ υπέβαλε την παραίτησή του μετά τις φήμες για απομάκρυνση και έχουν γίνει διαδηλώσεις σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας υπέρ του.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Ο καιρός.
0: Και κλείνουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό.
4: Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και μπόρες προβλέπονται στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι στο Ιόνιο βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά έως 34 με 37 και πολύ τοπικά έως 38 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα λίγο χαμηλότερα, στις Κυκλάδες έως 30 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανές τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς.

0: ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνελήφθηκε τέταρτο άτομο για τον φωνικό εμπρησμό που οδήγησε στον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για το πρόσωπο που φέρεται να παρέλαβε από τον 24χρονο τα κλειδιά του διαμερίσματος και στη συνέχεια να τα παρέδωσε στους δύο που πραγματοποίησαν την επίθεση. Εχμές κατά της αντιπολίτευσης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον Πρωθυπουργό μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την άσκηση διώξεων κατά 4 ενεργείων βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος και την αρχαιοθέτηση των κατηγοριών για τους υπόλοιπους 7. Δίωξη ασκήθηκε κατά του Κώστας της Κατερίνας Παπακώστα, του Χρήστου Μπουκόρου και του Μάξιμου Σενετάκη. Έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων, σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη εκείνες τις αθλειώτες, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απάντησε ο Κώστας Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ. Νέος γύρος επιθέσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Οι ΗΠΑ έπληξαν στρατηγικούς στόχους γύρω από την Τεχεράνη, επίθεση του Ιράν σε Κουβέιτ και η Ιορδανία. Το διακύβευμα της διαπραγμάτευσης για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό αλλά και τον ρόλο της Ελλάδας κατά την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμεινο του 2027 ανέδειξε κατά τη συνεδρία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου Κυριάκος Μητσοτάκης. Μπαράζ ανεξαρτητοποιήσεων και σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Το χώρο άνοιξε το πρωί η Πόπη Τσαπανίδου, ενώ πριν από λίγες ώρες την ίδια κίνηση προχώρησαν και οι Κώστας Μπάρκας, Καλλιόπη Βέλτα, με 14 βουλευτές στο κόμμα. Μέχρι τα μεσάνυχτα μπορούν να υποβάλουν μηχανογραφικό και παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο οι υποψήφοι για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3:30.
2: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
6: Γιατί, coach?
5: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
7: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, αυτή δεν ήταν η μουσική ανάσα, ήταν το φιλί της ζωής, έχοντας, ξέρω εγώ, την Kim Basinger από κάτω, για να θέλεις να τη ζώσεις μπόλικο οξυγόνο. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Πώς τον λέγαμε εκείνον τον Βρετανό, Southgate.
0: Προπονητάρα.
1: Α, τώρα μας αρέσει ο Southgate.
0: Ένα χειροκρότημα, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτόν τον Γερμανό προπονητή.
1: Τώρα μας αρέσει ο Southgate, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, Δεν βλέπεστε λίγο. Τώρα ο Southgate έχει γίνει προπονηταράς.
0: Εχθές είμαστε σε μια πιτσαρία, η οποία έχει δροσιά. Είναι όλα τραπέζια γεμάτα, το συνηθίζει αυτό ο αδερφός ο Σταύρος. Έχει μια μεγάλη οθόνη μπροστά και μια άλλη οθόνη πίσω. Και είναι, παρακολουθώ εγώ τώρα, εμείς είμαστε 4 άτομα, μπροστά είναι 8-9. Δεξιά είναι 12, δίπλα μου είναι άλλοι 5 και καθόμαστε να δούμε το μάτς. Στο γκολ της Αγγλίας πανηγυρίζει ένας τύπος.
1: Μπράβο του.
0: Πανηγυρίζει ένας τύπος, ο οποίος έχει μάλιστα μέχρι και πλάτη εμένα. Μέχρι και πλάτη. Και πανηγυρίζει λίγο έτσι προκλητικά. Και κανένας άλλος. Και όπως καταλαβαίνεις, εκεί στοχοποιήθηκε. Αρχίζει λοιπόν μετά και παίζει ο Ολυμπιακός Αγερσανή Νάξου. Κανονικά. Αγερσανή Νάξου.
1: Δυστυχώς,
0: θα έκανε έτσι, μία επίθεση.
1: Έτσι πήγε, δυστυχώς.
0: Λοιπόν, και επειδή στις προκλήσεις πάντα απαντάμε, δεν κάθομαστε.
1: Τον κεράσετε τον άνθρωπο, κάνα σουβλάκι, κάνα καφέ.
0: Κεράσαμε, μόνο που δεν έφυγε. Όλο το μαγαζί και
1: κάνα,
0: μάλιστα. Ήταν κάτι κύριοι γύρω στα 70.
1: Καλά, ρε, με τα παπούδια πήγατε και τα
0: γύρω
1: βάλατε.
0: Δεν τρέπεστε λίγο. Όχι. Η παρέα του ήταν γύρω στα 70 και με το που κάνει το 2-1 ο Λαουτάρο Μαρτίνεθ, ένας άνθρωπος να τον έχει καλά ο Θεός, να τον προσέχει ο Θεούλης, να πάει 100-110, γυρνάει με μια τσατήλα και του λέει: πέστε κάτω τώρα, ρε! Πέστε κάτω να κάνετε καθυστερήσεις! Φίλε, τους έβλεπα και τους χαιρόμουν. Μετά από ένα σημείο, πιο πολύ παρακολουθούσα αυτούς, οι οποίοι ήταν μαγικοί στις αντιδράσεις τους, γιατί βέβαια ήταν σε μειονεκτική θέση ο άνθρωπος. Τώρα ένα όλα καλά.
1: Καλά, δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να τον υποστηρίξει, ακόμα και αν δεν ήταν, ας πούμε, με την Αγγλία.
0: Την πιο ακραία αντίδραση την είχα εγώ. Και επειδή τα επαγγέλματα.
1: Απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο.
0: Όχι.
1: Ήταν και αυτός παππούς.
0: Όχι.
1: Όπως η παρέα του Εφημιτάρης.
0: Ο οποίος μάλιστα έχει σπουδάσει στο Στρασβούργο, γιατί μιλούσαμε πριν το παιχνίδι, αλλά εκεί δεν μου είπε ότι είναι με την Αγγλία και είναι αδερφικός φίλος με έναν πολύ καλό μου φίλο. Το Θωμά το Χρυσικό, ο οποίος ήταν και νομικός σύμβουλος στην ΚΑΕΑΡΙΣ. Δεν μου είπε τίποτα για την Αγγλία. Εγώ δεν του έκανα καζούρα καθόλου. Απλά από πίσω έλεγα με το Αγερσανή Νάξου παίζει η Αργεντινή. Όλοι πίσω στην άμυνα. Και την πιο ακραία αντίδραση, επειδή τα επαγγέλματα δεν παίζουν ρόλο στο γήπεδο, το έχουμε δει εξάλλου, την είχα εγώ και ένας γιατρός. Δεν μπορώ να φανταστείς, μόνο τηλεόραση δεν φάγαμε.
1: Να σου πω, με ευτήρας γυναικολόγος, να φανταστείς. Όπως ο γιατρός της Σενεγάλης, δεν είναι τίποτα.
0: Όχι. Ο γιατρός μου είναι γιατρός. Δεν στερά κάντε μια ρε φίλε. Να πας στην πιτσαρία.
1: Και να πετύχεις τον
0: γιατρός. Να πάρεις τις σαλάτες με τις μαγιονέζες και ξαφνικά μπαίνει μέσα ο Δημήτρης και λέει: τι γίνεται, χαθήκαμε. Δεν πιστεύω να φας πολύ, βράδυ είναι. Όπως πετύχαμε σένα τώρα.
1: Εντάξει, τουλάχιστον σας έκανε τα χατήρια ο Μέση και η παρέα του. Γιατί εγώ υποστήριζα την Αγγλία χθες, να το πω αυτό. Μπήκε τον γκολ στο 55 και έχω και μάρτυρες. Στο 59 είπα ότι το μάτς θα λήξει 1-2.
0: Ναι.
1: Στο 59 το είπα κιόλας, το πρόβλεψα. Λέω θα φάει γκολ και δεν θα φάει μόνο ένα, θα φάει τουλάχιστον 2.
0: Ναι.
1: Και θα χάσουν στην κανονική διάρκεια, όπως και έγινε. Στο 59. Στο
0: 55 μπήκε τον γκολ. Δεν το αμφισβητώ. Ξέρεις που εκνευριστικά όμως. Ότι η παρέα που έβλεπα το μάτς μου λέει ένας ότι θα βάλει γκολ η Αργεντινή στο 85 και στο 92 και θα κερδίσει 2-1.
1: Και δεν το έπαιξες.
0: Και το έπαιξε. Όχι. Και μετά έκανε το μάγκα. Και τον έξυπνο. Στο είχα πει εγώ.
1: Ναι, αυτό
0: το είχα πει. Πώς με εκνευρίζει.
1: Αυτό έκανα και εγώ.
0: Στο είχα πει.
1: Αλλά εγώ υποστηρίζω την Αγγλία, ρε.
0: Σου τα λεγομενάκια. Σου τα έλεγα εγώ. Αυτό με εκνευρίζει.
1: Καλά, γι' αυτό μην κατηγορείς τον άνθρωπο το συγκεκριμένο. Να κατηγορείς τον Τούχελ, ας πούμε. Που κοτζάμε Αγγλία την
0: Αγγλία. Όχι, είναι και στραβοκάνη. Έπαιζε ποδόσφαιρο.
1: Την κατέληξε να είναι, πώς την είπε, Αγερσανή Νάξου. Κοτζάμε Αγγλία.
0: Φοβερή Αριανή χθε social media.
1: Θέλει μεγάλη μαεστρία.
0: Φοβερή Αριανή χθε στα social media.
1: Γιατί?
0: Φέρτε τον Τούχελ στον Άρη. Ξέρει να χάνει τελικούς. Δηλαδή, μια αυτογνωσία υπήρχε, ας πούμε.
1: Εντάξει, γιατί στήθηκε αδριάντα στον Τούχελ τις προηγούμενες μέρες, να το πούμε και αυτό. Υπήρξαν διθυραμβικά σχόλια για το.
0: Όχι τόσο με την.
1: Προπονητή είναι. Μέχρι που άρχισαν κάποιοι να αναρωτιούνται, ρε παιδί μου, για την απόδοση με αντίπαλο το Μεξικό.
0: Ναι,
1: βεβαίως εκεί έπαιζε με 10 παίκτες.
0: Διαφώνησε όμως ο Μπέλιχαμ στο προηγούμενο παιχνίδι με τον προπονητή του.
1: Γι' αυτό είσαι εθνική Αγγλία.
0: Διαφώνησε. Διαφώνησε. Αν τώρα με ρωτήσεις τι θα προτιμούσες, ένα 4-0 της Αργεντινής ή αυτό που έγινε χθες, θα σου έλεγα αυτό που έγινε χθες.
1: Ναι, και εγώ αυτό που έγινε χθες.
0: Ναι. Είναι το απόλυτο.
1: Φυσικά.
0: Το απόλυτο. Ένα πρόβλημα που πράγμα δεν μου άρεσε η πολιτικοποίηση του ποδοσφαίρου, το να την κάνει ο κόσμος στις κερκίδες, 15.000, δεν ξέρω αν είσαι ένα βίντεο όπου είναι 10.000 Αργεντίνοι πριν το παιχνίδι και ξαφνικά περνάει ένας με ένα παπί και στα κλασικά παπί τα άδεια που λείπουν φτερά, λείπουν τα τέτοια και σταματάει και δίνει με την τρομπέτα το σύνθημα και χοροπηδάει 10.000 κόσμος. Το να το έκανε ο κόσμος, αυτό για τις Μαλδίβες, λέω, για τις Μαλβίνες,
1: Μαλδίβες,
0: για τη νησιά Φόκλαντ, δεν θα το ποινικοποιούσα, ας πούμε, το κάποιο, αλλά το να το κάνει ποδοσφαιριστής είναι λάθος. Κακώς το έκαναν οι παίκτες της Αργεντινής. Ήτανε φάουλ, πολύ μεγάλο αυτό. Και ούτε μπορώ να δικαιολογήσω τη στιγμή, την ένταση της στιγμής, γιατί το είχαν από πριν.
1: Ο Μπέλιγχαμ τι είπε ακριβώς στο Μέση?
0: Τι του είπε, δεν ξέρω.
1: Τι του είπε,
0: δεν ξέρω.
1: Γιατί εγώ άκουσα τις δηλώσεις του Κέιν.
0: Ναι.
1: Ο οποίος είπε ότι δεν λες αυτό που λες στον Μέση. Γιατί μπορεί να προκαλέσει την αντίδρασή του και όλοι είδαμε πώς αντέδρασε, ας πούμε, από τη στιγμή που άκουσε αυτά τα οποία άκουσε. Ο Χάρι Κέιν έκανε μια δήλωση στρεφόμενος εναντίον του συμπαίκτη του, του Τζουντ Μπέλιγχαμ. Γιατί κάποια στιγμή, από ό,τι φαίνεται, υπήρχε έτσι μια στιγμή εκνευρισμού. Κάτι είπε ο Μπέλιγχαμ στον Μέση και ο Μέση, από ό,τι λέει ο Χάρι Κέιν, βεβαίως, ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του.
0: Πετάω αετό, κάτσε να το δω. Δεν το ξέρω, δεν το είδα αυτό.
1: Και είπε ότι δεν μιλάς, δηλαδή όταν λέει έχεις να αντιμετωπίσεις παίκτες θρύλους όπως είναι ο Μέση, το προτιμότερο που είναι να κάνεις είναι να μην του πεις τίποτα.
0: Τι είπε δηλαδή?
1: Είναι σαν να πήγαινες να έκανες trash talk στο Michael Jordan, ας πούμε.
0: Είχαν, λέει, ένα έντονο διάλογο. Μιλούσαμε για ένα σουτ που προκάλεσε τριβή. Στην πραγματικότητα δεν υπήρχε τίποτα κακό. Είμαι σίγουρος ότι όλοι θα κάνουν τη δουλειά τους και θα το διωγγώσουν, αλλά για μένα δεν υπάρχει τίποτα που να αξίζει να αναφερθεί, είπε στην αρχή ο Μπέλιγχαμ. Νομίζω ότι είχε γίνει κάποιο λάθος πριν από αυτό, οπότε μου είπε: μιλάω για το σουτ που ήταν εναντίον μου. Έτσι του είπα: είσαι αρκετά δυνατός για να το αντέξεις, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ήταν απλώς μια κανονική συζήτηση. Για εμένα ήταν τιμή να παίξω εναντίον του Μέση, δεν υπήρχε καμία διαφωνία ή πρόβλημα μεταξύ μας. Ήταν πονάει πολύ, αλλά το να παίζω μπροστά του ήταν προνόμιο, είπε, εξήγησε ο Μπέλιγχαμ. Τώρα λέει την αλήθεια. Ναι, δεν ξέρω αν λέει την αλήθεια.
1: Εκ των υστέρων.
0: Υπάρχουν αντίστοιχα περιστατικά. Είναι γνωστό εξάλλου από τον Τζόρνταν, ο οποίος πάντα.
1: Ο Τζόρνταν τα κατασκεύαζε κιόλας.
0: Ναι.
1: Από τη φαντασία του έβγαζε διαλόγους.
0: Ναι,
1: όταν χρειαζόταν, για να έχει ο ίδιος κίνητρο. Όχι για να έχει κίνητρο, για να έχει το κίνητρο, ας πούμε, να σε ισοπεδώσει. Ακόμα και τα έβγαζε από το μυαλό του.
0: Και η περίπτωση ενός νεαρού παίχτη, ο οποίος σε ένα πολύ κακό βράδυ του Τζόρνταν είχε βάλει περισσότερους πόντους από τον Τζόρνταν και κάνει και δηλώσεις.
1: 43. Ένας μπάτλερ.
0: Δεν θυμάμαι το όνομά του.
1: Έγινε γνωστό με αυτό το πράγμα.
0: Και μετά έβαλε 60 ο Τζόρνταν. Τσάτισε και τον είχε 4-5 τάπες.
1: Ναι. Πώς λεγόταν, να δεις. Το έχω δει και εγώ αυτό το επεισόδιο του.
0: Στα τακτικά του Αγγλία-Αργεντινή, θα τα πούμε μετά τις 3.30. Έχουμε έτσι προγραμματίσει και μία συζητησούλα. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που πέρασε η Αργεντινή. Πάρα πολύ, δηλαδή πραγματικά πάρα πολύ. Μέχρι το σταυρό μου έκανα χθες τηλεόραση, για να μην γίνει κανένα στραβή. Και όχι επειδή δεν συμπαθώ ιδιαίτερα τους Άγγλους, αλλά για να έχω και ένα κίνητρο να δω τον τελικό. Ισπανία-Αγγλία μπορεί να μην έβλεπε τον τελικό.
1: Γιατί, ρε φίλε, εντάξει, τώρα υπερβολές και εσύ,
0: Ισπανία-Αγγλία δεν τους γουστάρω. Δεν τους γουστάρω.
1: Ούτε εγώ τους γουστάρω.
0: Θα το πω λαϊκά, ειλικρινά, μέσα από την καρδιά μου. Δεν τους γουστάρω.
1: Πιο πολύ δηλαδή σε Ισπανία.
0: Τους παραδέχομαι, τους Ισπανούς τους γουστάρω.
1: Θα έλεγα με την Αγγλία για να βγει η υποχρέωση του It's coming home, να τελειώνει δηλαδή και αυτό το τέτοιο που δεν έχει τελειώσει πια και θα συνεχιστεί και για άλλα 5 χρόνια.
0: Go home προς το παρόν.
1: Ναι, προς το παρόν η team go home. Το κύπελο θα μείνει εκεί που είναι.
0: Θα σου πω ειλικρινά, με πάσα ειλικρίνεια. Επειδή είμαστε πελατάκια των Ισπανών στο μπάσκετ. Και επειδή στο μπάσκετ τους, πέρα από μεγάλοι παίκτες, είναι και αθλητικοί απατεώνες, δεν τους γουστάρω.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Θεωρώ ότι έχουν το καλύτερο αυτή τη στιγμή εργοστάσιο παραγωγής παικτών στην Ευρώπη.
1: Άρα ζηλεύεις κιόλας.
0: Okay. Του ζηλεύω, ναι, του ζηλεύω. Okay. Θα βγάλω όλο μου το κόμπλεξ.
1: Εκτός
0: τώρα,
1: από, εκτός
0: όλο,
1: από φίλε, φόνο όλο. Υπάρχει και η ζήλια. Ναι, και...
0: Μέχρι σταγόνα όλο όχι, το βγάλω.
1: Μίσος δεν λέμε, είναι βαριά λέξη, δεν υπάρχει.
0: Όχι, μίσος, μίσος, μίσος.
1: Όχι, όχι, όχι,
0: δεν, ναι, υπάρχει, δεν έχει φόνος, τύχει να πω να πάθει τη ρηξιά του.
1: Υπάρχει ζήλια, υπάρχει εκνευρισμός, υπάρχει μια απέχθεια.
0: Ναι, ναι. Έχω το δικαίωμα.
1: Όχι, και
0: είμαι ειλικρινής.
1: Συμμερίζομαι απόλυτα τα συναισθήματά σου. Βρισκόμαστε μαζί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ναι, και κυρίως δηλαδή, ό,τι αισθάνομαι για τον Κουκουρέγια που τον βλέπω και πηγαίνει με τον νόμο συνέχεια. Μπαίνει,
0: τον
1: Κουκουρέγια
0: τον γουστάρω πολύ.
1: Και σηκώνει τα χέρια και λέει: τι, τι έκανα, τι έκανα, τι έκανε, δεν φίλε. Έχει δύο μισό πλανήτη, α πούμε.
0: Η κλασική περίπτωση του αθλητικού απατεώνα.
1: Παίρνει φόρα και μπαίνει. Ναι, αυτό. Ούτε εμένα.
0: Δεν θα συμπαθήσω ποτέ τον Ναβάρο, δεν θα συμπαθήσω ποτέ τον Καλντερόν, παρότι παραδέχομαι ως παίκτες, γιατί μοιάζω ή κάνα θέατρο. Γιατί το κάνανε σχολή μαζί με το Ρούντι το πώς θα παθαίνουν ηλεκτροσόκ για να πάρουν το φάουλ. Όταν ήλεγχα βέβαια και τη διαιτησία.
1: Ναι.
0: Άσχετα που οι τύποι στον ομαδικό αθλητισμό δεν έχουν αντίπαλο.
1: Respect.
0: Είναι μόνος στον κόσμο. Νούμερο ένα είναι η Ισπανία. Δες τι κάνει η Εθνική Ομάδα Ισπανίας στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, στο χάντμπολ, στο βόλεϊ, στο πόλο. Όπου και να πας, μιλάμε για τους κορυφαίους. Λοιπόν, πριν πάμε στο. Απλά να πούμε ότι έχουμε το Γιόπουλο, έχουμε Ελ Ρόμπισον. Τι έχει γίνει με τον Γιόπουλο, ο οποίος κλείνει στον Άρη.
1: Κλείνει ή έκλεισε. Όχι,
0: Για μένα, όταν. Το έκλεισε είναι όταν έχει υπογραφεί συμβόλαιο. Όταν υπογράφει το συμβόλαιο, σου λέω έκλεισε, τελείωσε. Όταν είναι να υπογραφεί το συμβόλαιο, σου λέω κλείνει. Θα κάνουμε και μια αλλαγή στην ηχοληψία, να είναι και ο Αποστόλης εδώ.
1: Είναι δεδομένο
0: όταν
1: αυτό.
0: Για τον Γιόπουλο.
1: Α, είναι δεδομένο δηλαδή ότι κλείνει. Έτσι, τελείωσε.
0: Νομίζω ναι.
1: Okay,
0: ναι,
1: okay.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έντονη πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αρχιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμη 7. Εχμές κατά της αντιπολίτευσης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση άφησε ο Πρωθυπουργός. Έντιμοι πολιτικοί επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα, ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απαντά ο Κώστας Τζουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ. Έρευνα στο διαμέρισμα του 25χρονου, του τέταρτου ατόμου που συνελήφθη για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, πραγματοποίησε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης η 7χρονη που τραυματίστηκε στον πολύ νεκροτροχαίο στη Χαλκιδική, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και οι 6 μηνών αδελφοί της. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, τόνισε ότι η Ελλάδα θα διεκδικήσει πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους από το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας ύψους 49,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και των επενδύσεων, επισημένοντας ότι η χώρα πρέπει να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο για τη στήριξη της ανάπτυξης, της παραγωγικότητας και της οικονομικής ανθεκτικότητας. Μπαράζ ανεξαρτητοποιήσεων και σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Το χώρο άνοιξε το πρωί Πόπη Τσαπανίδου, ενώ αργότερα ακολούθησαν και ο Κώστας Μπάρκας Καλλιόπη Βέτα, με 14 βουλευτές στο κόμμα. Εκενώθηκε αντικαρκυνικό νοσοκομείο μετά από αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν. Απομακρύνθηκαν πάνω από 200 ασθενείς. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 4.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Τράβα τις κουρτίνες.
2: Γιατί?
1: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
2: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
1: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
2: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
1: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
2: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
1: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.
2: This one was written about I-84-ish and it's called Perfect Strangers. Okay.

0: Τώρα, όπως το βλέπω, τον Περικλή θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ένας από τους Άγγλους που κλαίγανε χθες στην κερκίδα με τη νέα του κόμωση.
1: Γιατί όχι, εγώ.
0: Γιατί έχει αφήσει αυτό τον μπροστά. Από πίσω είναι λίγο πιο. Τα έχει πάρει αρκετά. Το μπροστά αυτό το τέτοιο δεν ξέρω τώρα.
1: Κι όμως, φίλε μου, κι όμως, αν προσέξεις τώρα, μπορεί και να το θυμηθεί.
0: Εκτός θα βάλει λάξη.
1: Σε ένα από τα δύο γκολ της Αργεντινής,
0: ναι,
1: δείχνει κοντινό ένα μικρό Αργεντίνο να πανηγυρίζει, ο οποίος έχει έναν λασποτήρα,
0: ναι,
1: ο οποίος πηγαίνει πάνω κάτω. Αργεντίνος είναι, δεν είναι Άγγλος. Ναι. Πιο πολύ Αργεντίνος με το λασποτήρα.
0: Εγώ είδα στο πρώτο γκολ της Αργεντινής ότι δείχνει μια κοπέλα η οποία ήταν θεά, κούκλα, να την έχει γερή ο Θεός, και μετά δείχνει και έναν Άγγλο, εγώ μπροστά του είμαι ο Μπενίνι, ο Δοντογλυφίδας, μπροστά του. Και λέω, αυτή είναι η Αργεντινή και αυτή είναι η Αγγλία.
1: Και
0: ως χοντρός δεν θα με κατηγορήσουν για τίποτα ρατσιστή.
1: Πες ότι
0: είμαι χοντρός.
1: Ο Μπραντ Πιτ, ρε παιδί μου, έπρεπε από Μπενίνι.
0: Και πήγανε, βρήκαν το χοντρό. Να καταλαβες. Δηλαδή σαν να δείχνανε εμένα. Σαν να δείχνανε, ξέρω εγώ, μια κοπέλα και μετά εμένα. Την αντίθεση δηλαδή. Και έχει και τους άλλους που ντύθηκαν υπότες. Και αυτό το είπα, να ξέρεις.
1: Και τα λιοντάρια.
0: Μη σου πω τι είπα. Αν το πω στον αέρα τι είπα για να τα ακούσει ο μπροστινός που με είχε πλάτη. Πιστεύω θα με καλέσει
1: τον το άνθρωπο.
0: Αφορούσε τον σπαθί. Αφορούσε το σπαθί των υποτών.
1: Βρε τον άνθρωπο, τι τον κάνατε χθες. Έπρεπε και εγώ να είμαι. Δεν με καλείτε.
0: Αλλά το παραδέχομαι, ήταν τέρας ψυχραιμίας. Ήταν τέρας ψυχραιμίας, πραγματικά.
1: Έπρεπε να του πεις κάτι, θα σου φέρω το συνάδελφο να, εγώ να υποστηρίξω το άδικο εκεί, το μικρό, τον ναι, καταφρονεμένο εκεί, τον καταπονεμένο.
0: Ναι.
1: Τον Άγγλο.
0: Φαντάζεσαι να μην μπαίνανε τα γκολ όμως.
1: Πού?
0: Φαντάζεσαι να μπαίνανε τα γκολ.
1: Δεν γινόταν να μην έμπαιναν τα γκολ.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν γινόταν να μην έμπαιναν τα γκολ. Έτσι όπως έπαιξε η Αγγλία, για να περάσουμε, αν θέλεις, και στο τακτικό κομμάτι, το γήπεδο ήταν όχι απλά κατηφόρα, ήταν από τις κατηφόρες τις οποίες για να τις ανέβεις με γιώτα φιλιά αφήνεις το συμπλέκτη σου κάπου στην άκρη, ας πούμε, μυρίζει καμένο και στο τέλος πηγαίνεις κατευθείαν στο συνεργείο.
0: Ούτε η κατηφόρα της καρδίας δεν είναι ενδεικτική.
1: Όχι. Τίπα, 90%.
0: Κατηφόρα Νεάπολης, ας πούμε. Και Νεάπολης.
1: Τίποτα.
0: Που όταν πάνε να ανέβεις είναι 80% ανηφόρα.
1: Και η πλάκα είναι ότι δεν έγινε κιόλας αντιληπτό. Δηλαδή, λέγανε ορισμένοι, ας πούμε, κοντή ομάδα η Αργεντινή. Παιδιά, δεν έχει καμία σημασία αν είναι κοντή ομάδα η Αργεντινή.
0: Όταν θα κάνει ο άλλος.
1: Όταν θα κάνει 30 σέντρες ο άλλος, νομοτελειακά θα περάσουν οι 3, οι 4, οι 5, θα περάσουν κάποιες.
0: Όχι, ο συγχωρεμένος ο Γιάννης ο Μιχαλίτσος, όταν του έλεγα. Γιατί έλεγε κεφαλοθεριστής. Συνέχεια το έλεγε. Και του είπε κανένα 90 είναι. Ναι, παλικάρι μου γλυκό, δεν ξέρει να κάνει κεφαλιά. Μπορεί να είναι 65, να έχει καλό επιτόπιο άλμα και να ξέρει πώς να βάλει το κεφάλι του για κεφαλιά. Άλλο το ξέρω να κάνω κεφαλιά, άλλο το κάνω κεφαλιά.
1: Είμαι
0: και πάντα επέμενε ο Γιάννης σε αυτό και χθες φάνηκε το ότι η Αργεντίνη ξέρει, δηλαδή έβαλε μέχρι και αυτό τον 96-97, θα μπορούσε να παίζει τριάρι αυτός, τον έβαλε μέσα και δίνει κεφαλιές. Δεν κέρδισε ούτε μία. Ούτε μία δεν κέρδισε. Λοιπόν, θα πάμε και στο τακτικό κομμάτι. Καταρχάς, Ισπανία-Αργεντινή έχουν παίξει μια φορά στο πλαίσιο τελικής φάσης παγκοσμίου κυπέλου.
1: Ποτέ σε τελικό.
0: Το 1966 έπαιξαν σε φάση ομίλων. Είχε νικήσει η Αργεντινή με 2-1. Μακάρι να το καταφέρει αυτό και την Κυριακή το βράδυ. Δεν πιστεύασαι με τους Ισπανούς, τους Ρόχας.
1: Τι?
0: Δεν πιστεύασαι με τους Ρόχας.
1: Να κερδίσει ο καλύτερος, θα πω.
0: Άσε μας εδώ πέρα.
1: Να κερδίσει ο καλύτερος.
0: Πέρα, τώρα.
1: Τι να υποστηρίξω τώρα.
0: Υποστηρίξεις.
1: Θα υποστηρίξω αυτόν με τον γλωσσοδέτη για επίθετο. Τον Οργιαθάμπαλ.
0: Οργιαθάμπαλ. Δεν έχω γλεντήσει το γιο μου στο PlayStation με τον Οργιαθάμπαλ.
1: Αλήθεια. Ναι.
0: Το γλεντάω.
1: Δεν είναι αυτός λόγος να υποστηρίξεις τον. Ναι, ήταν συμπαίκτης με τον Ελουστόντο ο Οργιαθάμπαλ.
0: Ναι.
1: Άντε, να. Να τους πάρουμε πακέτο.
0: Ναι, Σοσιεδάδ. Έπαινα Σοσιεδάδ και ο Ραθάμπαλ και, και ο γιος μου πάντα ξεσπαίνει σε Παρί, Ρεάλ, Μπαρτσελόνα και τον κερδίζω συνέχεια
1: με τον
0: Σοσιεδάδ. Ναι, τον γλεντάω με τη Σοσιεδάδ. Η οποία την έχει πολύ καλή ομάδα στο PlayStation, να ξέρεις. Ναι. Πραγματικά πολύ καλή ομάδα και ειδικά αν προηγηθεί μετά στην κόντρα κάνει πλάκα.
1: Θυμάμαι όταν είχαν πρωτοβγεί τα Football Manager, ξέρεις ποιος ήταν ένα must buy, ας πούμε, για τον πρωτοεμφανιζόμενο, Λομάνα Λούα Λούα.
0: Ναι.
1: Τον έπαιρνες με κλειστά μάτια, σου βάζε 30 γκολ τη σεζόν.
0: Εγώ έπαιξα για αυτό.
1: Για τέλη δεκαετίας 90, λέω. Πρώτα Football Manager που βγήκανε.
0: Το 97 είχα Premier Manager Αγγλία, 1997. Και μετά από ένα σημείο, όλες οι μεγάλες ομάδες κάναν δύναμη και ανέβαιναν οι Northampton, η Σάτων, κάτι άσχετες ομάδες που είχες και την επιλογή να δεις το παιχνίδι, ας πούμε, τότε.
1: Τώρα, αν έχω να επιλέξω Λαουτάρο Μαρτίνες με Ριαθάμπαλ, είναι δύσκολη επιλογή.
0: Δεν δεκάδα δεν ήταν ο Λαουτάρο χθες. Ούτε δεκάδα δεν τον έβαλε.
1: Εντάξει, αυτό φαντάζομαι ότι είναι τακτικό θέμα.
0: Άντε, πάμε τακτικό. Πάμε στον Ανέστη Αναστασιάδη να μας πει την άποψή του για το κουουουτσάρισμα του Τούχη. Να το φέρω σε δύσκολη θέση κατευθείαν. Δηλαδή, πάμε στο ζουμί, ρε φίλε. Στο ζουμί, στο ζουμί. Δηλαδή, όλη η Αγγλία βράζει. Όλη η Ευρώπη βράζει. Όλοι οι Αγγλόφιλοι βράζουν. Και δεν λένε μόνο το ότι ξέχασε, δεν έβαλε ακραίο επιθετικό, ούτως ώστε να μην φάει πολύ μεγάλη πίεση. Ρωτάνε και το εξής. Αν, αγαπητέ κύριε Τούχερ, το παιχνίδι πήγαινε στην παράταση, εσύ θα έπαιζες με πέντε στόπερ? Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Κοιτάξτε, πάντα εκ των προτέρων μετά μπορούμε να γίνουμε όλοι μάντες των πραγμάτων. Σίγουρα, εντάξει, ο Τούχερ είναι ένας καταξιωμένος προπονητής που έχει κερδίσει πράγματα πολλά και έχει δείξει και τα διαπιστευτήριά του και στο αγγλικό ποδόσφαιρο και γενικότερα στο ευρωπαϊκό. Σίγουρα όμως ότι έχει καταφέρει την Αγγλία, που πάντα ήταν μια ομάδα loser, να αντιφτάσει 10 λεπτά πριν από ένα μεγάλο τελικό, είναι το αυθεντικά της ιστορίας. Η αλήθεια είναι όμως ότι από τη στιγμή που η Αγγλία σταμάτησε να παίζει ποδόσφαιρο και κοίταξε μόνο πώς θα κρατήσει τα κεκτημένα, σίγουρα εκεί πέρα νομίζω ότι αλλάξαν όλες οι ισορροπίες και ήταν θέμα χρόνου να έρθει η σοφάριση και ενδεχομένως η ανατροπή. Και το εράτημα σίγουρα διεγείρεται από όλους, γιατί υπάρχει και η ποιότητα και το ταλέντο και η νοοτροπία οι Άγγλοι να παίξουν ένα παιχνίδι ανοιχτά, χωρίς φόβο. Γιατί αυτό βλέπουμε και στην Premier League να κάνουν οι ομάδες, είτε είναι τελευταίες και παίζουν τον πρώτο, να παίζουν ένα παιχνίδι ανοιχτά, χωρίς φόβο, να κάνουν επιθέσεις και αχάνουν. Γιατί είναι στο DNA τους. Και εδώ πέρα, από τη στιγμή που σταμάτησε και έβαλε τον γκολ, νομίζω ότι μοιραία ήρθε και αυτή η ανατροπή που, αν μη τι άλλο, θα είναι επική και θα μείνει στην ιστορία για εμάς που είμαστε έτσι, αγαπάμε το ποδόσφαιρο.
0: Τώρα, Ανέστη, μιλάμε για 88-12. Είναι η κατοχή μπάλας. 13 ναι. Τελικές φάσεις. Δεν ξέρω σε αυτό το επίπεδο, γιατί δεν ήταν η Αργεντινή πράσινο ακροτήρι, που το πράσινο ακροτήρι δεν φοβήθηκε κιόλας. Δεν ήταν Αργεντινή, τι να πω τώρα, νησιά Φερόε. Ήταν η Αργεντινή Αγγλία. Δεν το περιμένεις. Περιμένεις ότι θα δεχθεί πίεση, αλλά όχι αυτό το πράγμα.
2: Αυτό όμως δείχνει κι άλλο ένα, αν θέλεις, ένα στατιστικό. Δείχνει ότι μια ομάδα δεν μπορεί να κρατήσει ή να κερδίσει ένα παιχνίδι κάνοντας μόνο άμυνα. Δεν μπορεί να κερδίσει ένα παιχνίδι όταν έχει απέναντί σου βέβαια αυτές τις τεράστιες ομάδες και τους τεράστιους ποδοσφαιριστές. Δεν μπορεί να κερδίσει μόνο κάνοντας, βάζοντας περισσότερους αμυντικούς παίχτες. Δεν σημαίνει ότι θα κάνεις καλύτερη άμυνα. Γιατί εδώ πέρα, όπως λέτε, σε low block με πέντε αμυντικούς, δέχτηκε τη μεγαλύτερη πίεση και τις μεγαλύτερες φάσεις και εν τέλει δέχτηκε και τα δύο γκολ και έχασε το παιχνίδι.
0: Είπε κάτι χθες, συγγνώμη, σε διακόπτω. Τάξη ο Φίσα στην ΕΡΤΕΝΑ λέει, για να καταλάβετε το μέγεθος του λάθους, στον τελικό με την Πορτογαλία, ο Ρεχάγκελ δεν έβαλε τρίτο στόπερ για να μην μπερδέψει την ομάδα. Δηλαδή επέλεξε να μείνει με την ομάδα έτσι πως είχε μάθει να παίζει.
2: Ναι, αυτό είναι σωστό που έκανε, γιατί σίγουρα μετά μπορεί να αλλάξει λίγο το mindset της ομάδας. Εκεί πέρα που σε έχει πάει, σε έχει οδηγήσει δηλαδή μέχρι τον τελικό ένα συγκεκριμένο στυλ, όταν εσύ θα πας να το αλλάξεις, αυτό σίγουρα μπορεί να μπερδέψει τα παιδιά, τα πατήματά τους, την επικοινωνία που έχουν χτίσει μεταξύ τους στα παιχνίδια και πάει λέγοντας. Και νομίζω ότι, εντάξει, μην βάζοντας καθόλου παραδοσιακά την αρχή το Σακά, που είναι ένα παιδί που μπορεί να κάνει τη διαφορά, να κρατήσει, να πάρει επιθετικές ενέργειες και να πάρει μέτρα στο γήπεδο και να απελευθερώσει αυτή την πίεση που δεχόταν η Αργεντινή.
0: Μαντουέ και Σακά, το Ράσφορ τον έβαλε καθυστερημένα.
2: Μπορεί να του βγει και μέχρι το 54, αλλά μετά δυστυχώς νομίζω ότι φοβήθηκαν πάρα πολύ το παιχνίδι.
0: Ωραία, του βγήκε, Ανέστη. Ή η Αργεντινή δεν ήθελε να ρισκάρει? Γιατί δεν έκανε και κάτι και η Αγγλία εδώ που τα λέμε.
2: Εντάξει, δεν έκανε κάτι. Εκ του αποτελέσματος βλέπουμε ότι του βγήκε. Ήταν πολύ κλειστό παιχνίδι. Έτσι.
0: Ναι, το ήλεγχε. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, το
2: ναι, ναι. Ήταν ένα πολύ κλειστό παιχνίδι, αλλά έβλεπες ότι θα απεχθεί στις λεπτομέρειες. Όπως, δηλαδή, μια σέντρα που γίνεται στη λεπτομέρεια είναι που ο αμυντικός χάνει τον Γκόρντον και πετάγεται μπροστά του και γίνεται το 1-0. Δηλαδή, φαινόταν ότι όποια αδυναμία, όποια στιγμή εκμεταλλευτεί ο αντίπαλος θα πετύχει τον γκολ. Από εκεί και πέρα όμως, Αυτό το Μουντιάλ νομίζω το είχαμε ξαναπεί που μιλήσαμε για την Ισπανία και θυμάμαι που είχα βγει και σας είχα πει ότι η Ισπανία...
0: Ναι, τα έχεις πει, είναι αλήθεια, ναι. Είναι δεν θέλουμε να επιβεβαιωθείς, να ξέρεις. Εγώ δεν θέλω, είμαι να κερδίσω τελικό.
2: Μ' αρέσει γιατί και ο Τάκης ο Φίλος δεν το άρεσε η Ισπανία.
0: Όχι, σε αυτά δεν έχουμε πρόβλημα να μιλήσουμε και ανοιχτά. Γιατί αν πούμε κάτι άλλο, χώρια θα μας κυνηγάνε με τις πέτρες, ξέρεις τώρα μετά.
2: Είναι η μόνη
0: εδώ
2: χώρα,
0: μιλάμε ελεύθερα.
2: Είναι η μόνη χώρα, παιδιά, που επειδή εκπαιδεύει ακριβώς το ποδόσφαιρο τις μικρές ηλικίες, συγκεκριμένη μεθοδολογία, συγκεκριμένο ποδόσφαιρο, το πώς να παίζει, να εκμεταλλεύεται τον παίχτη να μπορεί να σπάει ή την πίεση, να εκμεταλλεύεται τον κοινό χώρο, αυτά τα πράγματα που ζητούν αντίπαλους. Είναι η μόνη ποδοσφαιρική χώρα που έχει συγκεκριμένη σκέψη οι ποδοσφαιριστές της, γι' αυτό και πάντα θα βρίσκεται εκεί. Μια ομάδα που δεν έχει τους αστέρες που έχει η Γαλλία, που μπορεί να μην έχει τους με τρομερά υψηλού επίπεδου σύνολο παίχτες, αν εξαιρέσουμε το Γιαμάλ ή το Ρόντρι. Αλλά μια ομάδα που το σύνολό της πάντα βάζει το εγώ πάντα κάτω από το καλό της ομάδας. Και όλες τις λειτουργίες είναι εκεί, είτε θα αλλάζουν τα πρόσωπα, είτε θα αλλάζουν κάποιοι ποδοσφαιριστές, το παιχνίδι και το στυλ της ομάδας θα είναι
0: αυτό. Ναι, αλλάζει ένα αλλίωτο, ναι. Οπότε να φανταστώ ότι γέρνεις λίγο προς την Ισπανία.
2: Κοίταξε, εγώ ήρθα
0: με, με βάση τα ποδοσφαιρικά κριτήρια και τη μεθοδολογία τους εννοώ.
2: Αυτό ναι, και το, ακόμα και στα παιχνίδια και στις προηγούμενες διοργανώσεις που αποκλείστηκε στις λεπτομέρειες, είχε το παιχνίδι, είχε 70% κατοχή, είχε expected goals, 3, δεχόταν μια κοντραπίθεση, έχανε το παιχνίδι, αλλά ήταν εκεί, ήταν εκεί η ομάδα. Δεν σας κρύβω όμως τώρα ότι λόγω της, αυτής της απίστευτα ομάδας με μέταλλο, με τον καλύτερο ποδοσφαιριστή που έχουν δει τα μάτια μας και είμαστε τυχεροί, με όλο αυτό το συνέστημα που παράγει αυτή η ποδοσφαιρική χώρα, ο κόσμος, οι ποδοσφαιριστές, αυτή την αυταπάρνηση που έχουν, πραγματικά είμαι 50-50, γιατί θα χαρώ με όποιον το σηκώσει. Πραγματικά, δηλαδή, αυτό το μεγαλείο και αυτού του ποδοσφαιριστή, νομίζω τη χαρά που παίρνει και που μας έχει δώσει, ότι δικαιούται να την επιστρέψει το ίδιο το ποδόσφαιρο.
0: Η Ισπανία, η οποία κατάπιε τη Γαλλία, κυριολεκτικά, την κλείδωσε. Ναι. Δηλαδή, μέχρι το 88-89 δεν υπήρχε Γαλλία στο γήπεδο. Δεν έκανε ούτε ευκαιρίες. Λίγο μετά, αλλά χωρίς να την τρομάξει και ιδιαίτερα.
2: Γιατί έπαιξε ποδόσφαιρο. Γιατί παίζει, βγαίνει στο γήπεδο να παίξει ποδόσφαιρο. Βγαίνει να κυριαρχήσει. Ναι. Βγαίνει με συγκεκριμένες λειτουργίες, με συγκεκριμένες δομές. Κάνει μια Γαλλία με αυτούς τους αστέρες να φαίνονται ότι παίζει με μια πάρα πολύ μικρή ομάδα. Δεν έχει κάνει ευκαιρία με το 85.
0: Ναι,
2: έχει κάνει 3-4 κλασικές ευκαιρίες. Έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού. Δεν μπορεί να ασκήσει πίεση. Με το που γίνεται η πίεση, αμέσως εκμεταλλεύονται τον ελεύθερο παίχτη και φεύγουν από την πίεση. Παίχτες που βάζουν το εγώ και τα χαρακτηριστικά τους πάνω από την ομάδα. Γιατί αυτό τους οδηγούσε μέχρι στιγμής τους Γάλλους. Και ό,τι και δείχνει το Μουντιάλ αυτό, ότι όταν η ομάδα είναι πάνω από την.
0: Από το πρόσωπο,
2: άτομο,
0: ναι.
2: Ακόμα και
0: στην,
2: ο Γιαμάλ.
0: Στην Αργεντινή, αυτό που δεν μου αρέσει, επειδή το είπες τώρα, είναι ότι βλέπουμε τους χώρους του δημιουργεί ο Μέση. Εντάξει, είναι ξεκάθαρο. Αυτό που δεν μου αρέσει είναι ότι στη δεύτερη πάσα ψάχνουν μόνο το Μέση.
2: Κοιτάξτε, η Αργεντινή είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Η Αργεντινή, αυτό που γίνεται, είναι το πιο μαγικό πράγμα που υπάρχει στο ποδόσφαιρο και αυτή είναι η αποδοχή αυτού του τεράστιου ποδοσφαιριστή, τόσο σαν ποδοσφαιριστής, αλλά πόσο μάλλον και σαν προσωπικότητα. Έχουν αποδεχτεί οι ίδιοι ποδοσφαιριστές ότι θα έχουμε τον Μέση, που είναι 39 χρονών, ο οποίος δεν θα τρέχει, ο οποίος δεν θα μαρκάρει, δεν θα πιέζει, αλλά εμείς όλοι, είτε είναι ο Άλβαρος που είναι τεράστιος παίκτης, είτε είναι ο Λαουτάρο, είτε είναι οποιοδήποτε άλλος, θα κάνουμε τα πάντα. Και τις αποφάσεις στο ποδοσφαιρικό, στο επιθετικό κομμάτι, θα τις πάρουμε τον καλύτερο άνθρωπο που παίρνει τις αποφάσεις μέσα στο γήπεδο. Και αυτή είναι η αποδοχή που απολαμβάνει ο Μέση, σε σχέση παραδείγματος χάρη με τον Ρονάλντο, που πιστεύω ότι αν δεν φύγει από την Πορτογαλία με αυτό το ταλέντο που έχει, δεν θα κατακτήσει ποτέ τίποτα. Και αυτή είναι μια προσωπική και συγγνώμη για τους οπαδούς του Ρονάλντο.
0: Το έχουν πάρει κι άλλοι.
2: Αυτή είναι η αποδοχή που έχει ο ένας από τους συμπαίκτες του σε σχέση με τον άλλον.
0: Ανέση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να δούμε καλό καλά, τελικό. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλά.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, ήταν ο Ανέση Αναστασιάδης για τον coach, για τον χθεσινό αγώνα, την επική πρόκριση της Αργεντινής επί της Αγγλίας. Ο Ρούνεϊ τον έχει περάσει γενναίες 14 στον Τούχελ. Μιλάει για καταστροφικό coachάρισμα, καταστροφικές αλλαγές, υποβάθμιση του ρόστερ του, πολύ μεγάλος φόβος για το παιχνίδι. Και ότι από ένα προπονητή της Αγγλίας, με αυτό το υλικό, αυτό το οποίο περιμένεις, είναι να μην ακυρώσει την ίδια του την ομάδα προς όφελος διατήρησης του αποτελέσματος. Δηλαδή του λέει πάρα πολλά πράγματα, έχει πει ο Ρούνεϊ χθες. Το πρώτο πράγμα που έκανα το βράδυ ήταν να μπω στα αγγλικά ταμπλόιντ για να δω τι έγραφαν. Γράφουν πολλά για τον Τούχελ. Δεν ξέρω αν τελικώς η ζυγαριά.
1: Δεν έχει καμία αίσθηση και οι δηλώσεις του πάντως είναι ενός ανθρώπου ο οποίος οριακά έχει αποκοπεί από την πραγματικότητα. Φίλε μου, όταν σε βρίζουν όλοι.
0: Ότι χάσαμε όλες τις κεφαλιές που είπε δηλαδή.
1: Όταν σε βρίζουν όλοι, μάλλον δεν σημαίνει ότι έχεις δίκιο. Δηλαδή τώρα που διαβάζω, δεν μετανιώνω καμία επιλογή μου. Κάναμε από τα καλύτερα παιχνίδια μας. Ήταν από τα καλύτερα. Απλά αποχωρούμε επειδή χάσαμε.
0: Ναι,
1: δηλαδή το να μην μετανιώνεις για καμία από τις επιλογές που έχεις κάνει κρίνοντας πλέον εκ του αποτελέσματος είναι λίγο λουδοβίτιο, ρε παιδί μου, πώς να το πω. Δηλαδή δείχνει κάτι το δογματικό, το δικτατορικό, το l'état c'est moi, το κράτος είμαι εγώ. Δείχνει μια αυθεντία η οποία εκ των πραγμάτων δεν εδράζεται στην επιτυχία, άρα είναι αποτυχημένη. Άρα τι μας λες ακριβώς τώρα? Τέλος πάντων, πολύ περίεργες. Εγώ τους Γερμανούς τους είχα για πιο έτσι διπλωμάτες και διαλλακτικούς. Δεν ξέρω τώρα πώς προέκυψε τόσο Βρετανός ξεροκέφαλος από συγκεκριμένο.
0: Αυτή είναι χειρότερη. Αυτή είναι χειρότερη. Εγώ λέω ότι ακόμα και στην περίπτωση που η Αργεντινή δεν έβαζε τα γκολ, έκανε τις φάσεις και δεν έβαζε τα γκολ, θα ένιωθε δικαιωμένος για την τακτική του επιλογή το 88-12. Το ότι ξέρεις τι μου θύμισε η διακοπή για νερό στα μέσα του δευτέρου μέρους. Επειδή το είδα και πρόσφατα. Μια από τις αγαπημένες μου ελληνικές ταινίες είναι του Βέγκου, Πολυθυσίτης και Ρημοσπίτης. Λατρεύω πάρα πολύ εκεί που είναι στο φαρμακείο, αν είναι στα παλικάρια. Και λατρεύω επίσης όταν είναι διαιτής του box με τον Τρίφωνα.
1: Ναι, με τον Τρίφωνα. Άρα, Τρίφωνα.
0: Λοιπόν, αυτή η διακοπή για νερό μου θύμισε τον Τρίφωνα, ο οποίος έτρωγε τη μία μπουνιά μετά την άλλη και περίμενε ο Βέγκος για να το βοηθήσει, για να πάρει το μεροκάματο, να χτυπήσει τον καμπανάκι για να πάρει μια ανάσα από το ξύλο που είχε φάει. Έτσι ήταν η Αγγλία όταν έγινε η διακοπή για να δροσιστούν οι παίκτες. Και λέω τώρα, εντάξει. Ξέρεις, πάνω στην ένταση του αγώνα μπορεί να σε παρασύρει, μάλλον η ένταση του αγώνα σε παρασύρει, ταχύτητα του παιχνιδιού, να βραχυκυκλώσεις, να μην πάρεις μια σωστή απόφαση, εντάξει. Όταν όμως υπάρχει αυτό το τρίλεπτο, το time out ουσιαστικά, για να βγάλει και 230 εκατομμύρια το κανάλι το οποίο αγόρασε τα τηλεοπτικά δικαιώματα, περιμένεις από ένα συνεργάτη του ή από τον ίδιο, τέλος πάντων, να πει ότι δεν βγαίνει, ρε παιδιά, αυτό. Εδώ και 10 λεπτά μας έχουν πάρει μέσα στην εστία. Δηλαδή να σκεφτεί κάπως πιο όρημα, να βουτήξει το μυαλό του σε ένα μπολ με πάγο και να δει την αλήθεια. Ούτε εκεί το είδε. Δεν το βλέπει εκεί. Βλέπει μετά την Αργεντινή, η οποία ενισχύει τον άξονά της, βάζει ακόμα πιο επέκταση επιθετικό γενής, βάζει τον Λαοτάρο Μαρτίνε, βάζει τον Ντεπόλ, ο οποίος έχει το σουτ, δηλαδή βάζει πράγματα. Ούτε εκεί. Αυτό σημαίνει ότι ο τύπος, οτιδήποτε αποφάσισε, δεν ήταν τη στιγμή, ήταν βάσει σχεδίου. Δεν μπορεί να το βλέπεις αυτό, δεν γίνεται. Τι να πω τώρα, είναι η αλφαβήτα του ποδοσφαίρου.
1: Εντάξει, αυτό ακριβώς.
0: Είναι η αλφαβήτα του ποδοσφαίρου. Των προπονητών ή αλφαβήτα.
1: Το δεύτερο γκολ μπήκε στο 92. Από το 83, θα πω εγώ, από το 80 μέχρι το 92, η Αργεντινή είχε δύο δοκάρια και δύο φοβερές επεμβάσεις του Πίκφορντ, ας πούμε, ναι. Ο οποίος δεν ξέρω, μπορεί να φέρει και κάποια ευθύνη στο πρώτο γκολ, αλλά τώρα δεν είναι να συζητάμε τώρα για την ευθύνη τροματοφύλακα. Φοβερές επεμβάσεις σε κεφαλιές,
0: ναι,
1: σε κεφαλιές εξ επαφής. Ναι. Δηλαδή αυτό δεν σου λέει εσένα τίποτα. Ότι ξέρεις κάτι. Δεν πάει
0: χαμπάρι,
1: έτσι το πράγμα.
0: Αυτό σου λέω, χαμπάρι ο Τρίφωνας.
1: Χαμπάρι ο Τρίφωνας.
0: Έτσι λέει ο Βέγκος. Χαμπάρι ο Τρίφωνας. Χαμπάρι ο Τούχελ.
1: Χαμπάρι ο Τρίφωνας.
0: Ρε φίλε, δεν βλέπεις την ομάδα σου? Δεν βλέπεις ότι έχει κάνει τριάδα πίσω? Έχει κάνει τα back. Τα έχει κάνει extreme. Να βάλεις δύο ακραίους ή τουλάχιστον ένα ακραίο, κάπως να τον προβληματίσει τον άλλον. Μην κατέβεις κι εσύ. Μην κατέβεις κι εσύ. Άσε να κρατήσουμε, ας πούμε, λίγο εδώ πέρα.
1: Και
0: μην,
1: να σου
0: για
1: πω
0: μια
1: και
0: κόντα.
1: Κάτι. Και στο θυμικό του οπαδού.
0: Σου έχει γυρίσει τρεις φορές ο Κέιν να σου κόψει μπάλες. Φταίει ο Κέιν δηλαδή μετά.
1: Και παίρνουμε και στο θυμικό του οπαδού πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εγώ δεν θυμάμαι, μάλλον θυμάμαι πάρα πολύ έντονα τις ήττες που κέρδιζα με 2-0. Και απλά κατέβηκε ένας διακόπτης και έχασαμε 3-2.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και δεν θυμάμαι καθόλου τις ήττες που κέρδιζα με. Έκανα απίστευτη εμφάνιση, έβαζα 4 γκολ, αλλά ήρθε μια ομάδα και μου βάλε 5.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν λέω ότι το μάτς, ας πούμε.
0: Σαν τον Άγιαξ, ναι.
1: Ο αποκλεισμός ακριβώς, αυτό ναι. Θα έλεγα. Ο αποκλεισμός του πάνω από τον Άγιαξ, ας
0: πούμε. Σαν τη Μάλμε.
1: Του Σουάρε.
0: Τον Άγιαξ είναι και το χαμένο πέναντι του ήδη.
1: Έτσι,
0: εντάξει,
1: λέω ναι. Εσύ, παίξαμε. Ναι. Δεν μπορούσαμε. Βάλαμε στον Άγιαξ εκείνο, βάλαμε 3 γκολ, αν ναι. Θυμάμαι καλά. 3 βάλαμε, 4 βάλαμε, τέλος πάντων.
0: 3-4 νομίζω είχε.
1: 3-4.
0: Δεν είμαι σίγουρος.
1: Βάλαμε 3 γκολ.
0: Τώρα είμαι αποστόλης, θα το θυμάμαι.
1: Σαν την γάτα με το ποδήλατο.
0: 3-4 με τη Μάλμε. Με τη Μάλμε 3-4.
1: Δηλαδή, εγώ αυτές τις ήττες δεν τις θυμάμαι καθόλου πια. Γιατί τις ήττες που η ομάδα παίζει.
0: Εγώ όμως θέλω άλλο να σου πω.
1: Με τον Παναθηναϊκό που κόστησε την έξοδο του Champions League την τελευταία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε άδεια λεωφόρο. Με το να προηγεί σε 0-2 και να έρχεται τελικά 2-2 και να μην μπορεί να κερδίσει. Αυτό είναι που πονάει, ρε. Που λες τι γίνεται.
0: Λέω το εξής. Ότι δεν είναι για την Αγγλία. Εγώ αν είμαι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγγλίας θα τον έδιωχνα. Σήμερα. Σήμερα. Πρόσεξε. Σήμερα. Έχουμε και λέμε. Η Αγγλία έπαιξε καλή μπάλα με την Κροατία. Κέρδισε 4-2. Με την Γκάνα την κλείδωσε η Γκάνα. Τον Παναμά τον κέρδισε 2-0. Και πάμε τώρα στα νοκάουτ παιχνίδια. Για να δούμε τις αλήθειες, εντάξει, όχι τις προκρίσεις, τις αλήθειες. Παίζει η Αγγλία με το Κονγκό. Φτύνει αίμα.
1: Ναι.
0: Φτύνει αίμα.
1: Ισχύει.
0: Παίζει με το Μεξικό. Τους παραδέχομαι. Με ανατροπή 2-3
1: και
0: τα λοιπά. Και
1: με 10 παίκτες.
0: Ναι.
1: Είναι το
0: Νορβηγία ευνοήθηκε. Νορβηγία ευνοήθηκε για να περάσει. Και παίζει και με Αργεντίνη και γίνεται αυτό. Δηλαδή, ποια είναι η βελτίωση με βάση το υλικό το οποίο διαθέτεις. Για μένα δεν εκμεταλλεύεσαι το υλικό σου. Γιατί πολύ απλά έχεις ένα πολύ συγκεκριμένο πλάνο το οποίο δεν σε οδήγησε εκεί που ήθελες. Γιατί και το 1-2 θα μπορούσε να είναι 1-3. Γιατί και εσύ μια φάση έκανες, δεν έκανες καμία. Ήλε και στο ρυθμό του αγώνα, συμφωνούμε. Δεν μπορεί να έχει μέλλον στον πάγκο της Αγγλίας μετά αυτό που έγινε χθες. Είναι πολύ δύσκολο για μένα.
1: Να σε ρωτήσω, έκανε αλλαγές μετά το 1-1.
0: Ναι, όχι, στο 1-2 έκανε αλλαγές. Έβαλε το Ράσφορντ και τον.
1: Αλλού θέλω να καταλήξω.
0: Ναι, έκανε μία αλλαγή.
1: Έκανε μία αλλαγή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι που έβαλε κι άλλο στόπερ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: ναι, δεν είναι.
1: Δηλαδή, αν το μάτς κερδίζεται με τα γκολ που από τα γκολ κερδίζεται, αυτό είναι η αλφαβήτα ναι. Του ποδοσφαίρου που έλεγες νωρίτερα. Δηλαδή, είτε στην παράταση, είτε. Δηλαδή, τι ήθελες να το πας στα πέναλτι.
0: Δεν υπάρχει. Μα και στην παράταση θα πάει με 5 στόπερ. Πού πας, δεν
1: θα το φας. Δεν υπάρχει.
0: Γι' αυτό λέω. Δεν βλέπω να έχει μέλλον στην Εθνική Αγγλία. Λοιπόν, θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων.
1: Είχε δείγματα ότι είναι τέτοιος προπονητής γενικά. Δεν τον έχω παρακολουθήσει καθόλου.
0: Δεν έχω και. Εντάξει, ήταν συνεργάτης του Κλοπ. Από εκεί ουσιαστικά άντλησε πάρα πολύ. Και
1: ο Κλοπ δεν νομίζω ότι θα
0: πήρε το Champions League, βέβαια. Ό,τι και να λέμε, πήρε Champions League. Εντάξει, έχει πάρει Champions League. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε μπάσκετ. Θα μιλήσουμε και με τον Νίκο.
1: Αποχωρούμε, λέει, επειδή χάσαμε ένα πολύ κρίσιμο αγώνα. Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Yeah. Τον υπερπάντων αγώνα έχασες, φίλε μου. Δεν θα σου το πω και εγώ. Το λέει όλος ο κόσμος.
0: Και εσύ βλέπω να αποχωρήσω που να είναι. Εντάξει. Yeah. Όπου να είναι, αποχωρείς και εσύ.
1: Όλοι μας.
0: Αγαπητέ Τούχελ. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε με μπάσκετ. Έχουμε το θέμα του Τοιόπουλου και του Ρόμπινσον και του Ολυμπιακού. Έχουμε και πολύ σοβαρό θέμα στον Παναθηναϊκό, στο ποδόσφαιρο βασικά.
1: Γιατί?
0: Χάνει τη χρονιά ο Ίγκασον λόγω τραυματισμού, σοβαρός τραυματισμός και ο Καλάμπρια. Πάμε προς το παρόν δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Brussels. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σκληρή πολιτική σύγκρουση προκάλεσε η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αρχιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμα 7. Υπενθυμίζεται ότι ασκήθηκαν διώξεις κατά του Μάξιμου Σενετάκη, του Κώστα Σκρέκα και του Χρήστου Μπουκόρου κατά περίπτωση για ηθική ευτουργία σε απιστία και ηθική ευτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται και για ηθική ευτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Από το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι υποθέσεις των 9 από τα 13 κυβερνητικά στελέχη που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας αρχιοθετήθηκαν, ενώ οι υπόλοιποι 4 θα ελεγχθούν από τη δικαιοσύνη για πλημελήματα. Υπερασπίστηκε τους 3 υπουργούς, από τους οποίους είχε ζητήσει την παρέτηση για λόγους ευθυξίας, λέγοντας ότι πρόκειται για έντιμους πολιτικούς που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, και διερωτήθηκε ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Παράλληλα, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας και άφησε αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υποστηρίζοντας ότι φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Το ΠΑΣΟΚ, μέσω του εκπροσώπου τύπου Κώστα Τσουκαλά, έκανε λόγο για γαλάζιο σκάνδαλο και χαρακτήρισε πρωτοφανές το να ζητάει η κυβέρνηση συγγνώμη από την αντιπολίτευση, ενώ, όπως είπε, βουλευτές και κυβερνητικά στελέχη διώκονται από τη δικαιοσύνη. Από το ΚΚΕ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Καραθανασόπουλος υποστήριξε ότι το σκάνδαλο αναπτύχθηκε στον βούρκο του αστικού κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Αμανατίδης, έκανε λόγο για διαδοχικά σκάνδαλα και υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, επιτέθηκε στην κυβέρνηση αναφερόμενος στον πικρό φραπέ και κάνοντας λόγο για γαλάζιους λαγοκέφαλους. Απαντώντας στην κριτική, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι πρέπει να γίνεται σεβαστό το τεκμήριο της αθωότητας και οι αποφάσεις της δικαιοσύνης, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να αποκλειστούν από την εκλογική διαδικασία πρόσωπα που δεν έχουν καταδικαστεί. Γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, έλεγχο από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις και αποκατάσταση των ζημιών, ζήτησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τις ρογμές και τις βλάβες που έχουν καταγραφεί σε περίπου 200 διαμερίσματα στην περιοχή όπου εκτελούνται εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό. Ο κ. Δούκας ζήτησε επίσης πλήρη ενημέρωση για το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων και τη διαδικασία επανεκκίνησης των εργασιών, επισημένοντας ότι ο Μετροπόντικας έχει προς το παρόν σταματήσει μέχρι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των ειδικών. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 25χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, που πραγματοποίησε η τρομοκρατική υπηρεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να παρέλαβε τα κλειδιά του εγκαταλειμμένου σπιτιού από τον 24χρονο ιδιοκτήτη και να τα παρέδωσε στον 29χρονο και την 26χρονη, οι οποίοι κατηγορούνται ως φυσικοί αυτούργοι της υπόθεσης. Την αποχώρησή τους από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησαν με επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής η Καλλιόπη Βέτα και ο Κωνσταντίνος Μπάρκας μετά την εξέλιξη αυτή, και καθώς είχε δηλώσει ότι ανεξαρτητοποιείται και η Πόπη Τσαπανίδου, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 15 βουλευτές. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Αγία Παρασκευή του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, ανεμιβόρειο 7 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία στην Αττική από 24 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ
2: περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.

0: φλουριά του ανέμου. Πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου, προς τη μεριά του ανέμου.
1: Χαίρετε, χαίρετε φίλες και φίλοι, ακροατρίες, ακροατές του δικτύου των τεσσάρων περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, από τις Σέρες μέχρι και την Ορεστιέδα που συνενώνονται αυτή την ώρα. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο και Δωροδασκάλου στη φροντίδα του ήχου. Μέχρι και τις 5 θα κάνουμε παρέα, όπως κάθε απόγευμα τέτοια ώρα. Από τους 101 στο βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου μας ακούτε, στους 103 και 5 στο νότιο. Για τους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης μας βρίσκεται στους 98,1 και 91,2. Για τον νομό Καβάλας και τον νομό Δράμας στους 96,3 και για τον νομό Σερών στους 101,5. Ερτεκο.gr, όπου κι αν είστε φυσικά μπορείτε να μας ακούτε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε ψηφιακή συσκευή έχετε στη διάθεσή σας. Αν θέλετε να έρθουμε σε επικοινωνία, 2552-022-751-52, αλλιώς στο Facebook, στη σελίδα της εκπομπής προς τη μεριά του ανέμου. Η σημερινή συντροφιά, ή μάλλον η παρέα, θα συμπληρωθεί με την Αλίκη Ματιουδάκη. Σε λιγάκι θα πάμε στην Κρήτη για να μας παρουσιάσει το νέο της τραγούδι με τίτλο «Αντάμωμα». Σε μουσική της αγαπημένης Κωνσταντίας Κατσιάμπα και σε στίχους της Γιώτας Γερογιώργη. Αργότερα θα είναι μαζί μας για άλλη μια φορά η Βασιλική Μιχαλοπούλου. Αυτή τη φορά για να κουβεντιάσουμε για τη νέα συνεργασία της με τον Πάνο Βλάχο και την Βίκη Χίτα στο τραγούδι «Το Σακάκι». Μείνετε εδώ συντονισμένοι λοιπόν μέχρι και το τέλος εκπομπής. Με το αντάμωμα πάμε να συναντήσουμε την Αλίκη Ματιουδάκη.

0: Είναι το δίκτυο των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, οριστιάδες Κομωτινής, Καβάλας και Σερών σε κοινό πρόγραμμα. Τι έγινε, κάποιο πρόβλημα, έχουμε αγαπημένη Δώρα, όχι? Έχουμε... Ναι, εντάξει, λοιπόν, νόμιζα ότι μου κάνουν νόημα από την κονσόλα του ήχου ότι υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Όχι, λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε στην Κρήτη. Μια νέα ερμηνεύτρια με καταγωγή από το Ηράκλειο είναι το δεύτερο, αν δεν κάνω λάθος, προσωπικό της βήμα. Τουλάχιστον μαζί ξανασυναντηθήκαμε το τέτοια εποχή περίπου, πέρυσι, το 2025, κουβεντιάζοντας τότε για τα κύματα της, πάλι σε στίχους της Γιώτας Γερογιώργη και σε μουσική της Κωνσταντίας Κατσιάμπα. Ήρθε λοιπόν ξανά με το αντάμωμα, είναι στην άλλη άκρη της γραμμής η Ελίκη Μαθιουδάκη και την ευχαριστώ που και σήμερα θα μας κάνει συντροφιά για την επόμενη ώρα. Καλησπέρα, Ελίκη.
1: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά, καλώς, πολύ καλά. Καλό, σε βρήκα και εγώ. Όλα καλά εκεί κάτω, στη Λεβεντομάνα?
1: Όλα καλά,
0: χαίρομαι,
1: δόξα τω Θεώ. Πολύ ζέστη.
0: Καλά, μην φανταστείς, και εδώ 38 έχουμε τώρα, οπότε καταλαβαίνεις πώς είναι η κατάσταση. Λοιπόν, δεύτερο τραγούδι, ή κάνω λάθος?
1: Σωστά, το σωστά. Δεύτερο τραγούδι, το αντάμωμα.
0: Το αντάμωμα. Λοιπόν, το αντάμωμα που είναι μία λέξη, Αλίκη, γεμάτη έτσι με ελληνικές εικόνες αλλά και συναισθήματα. Τουλάχιστον αυτό μου λέει εμένα όταν ακούω για ανταμώματα. Τι ήταν αυτό, ποιο αντάμωμα κρύβει η δικιά σου καρδιά, αλήθεια?
1: Σωστά, σωστά. Το αντάμωμα, όπως θέλω λίγο να εκφράσω λίγο το κομμάτι, ότι είναι μια σύγχρονη έντεχνη μπαλάντα που μιλά για τη μνήμη, την απουσία και τη δύναμη της επανένωσης. Mm-hmm. Είτε είναι ερωτική σχέση, φιλική, γενικά.
0: Mm-hmm. Νομίζω ότι δεν μιλάει μόνο γι' αυτό. Εγώ αυτό το που καταλαβαίνω, έτσι όπως ξεκινάει ο στίχος που λέει «Αύριο θα έρθω να σε βρω, παιδί, σε είχα κάπου αφήσει». Εδώ αντιλαμβάνομαι ότι είναι και ένας διάλογος με το παρελθόν μας, με τον παιδικό μας εαυτό.
1: Σωστά, σωστά.
0: Κάπως έτσι ένιωσες, φαντάζομαι, και εσύ.
1: Ναι, κι εγώ.
0: Είπες λίγο πριν ότι το τραγούδι μιλάει για μνήμη, μιλάει για απουσία, μιλάει και για την ελπίδα της επανένωσης, σωστά?
1: Μπορώ να πω ότι βγαίνει από την FM Records, ναι, και από τις δύο αγαπημένες μου κυρίες, μουσική Κωνσταντία Κατσιάμπα και στοιχή Γιώτη Γερογιώργη.
0: Φίλες μου, και τις ευχαριστώ για τις δυο.
1: Ναι. Και εγώ πολύ.
0: Ναι.
1: Και θέλω να σας πω ότι πίσω από αυτή τη δουλειά είναι μια ομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Να σας πω λίγο και τους σπουδαίους μουσικούς που παίξανε. Κιθάρα ο Περικλής Παπαδόπουλος.
0: Ναι.
1: Ούτε ο Χρήστος Παπαδόπουλος, ο σπουδαίος μουσικός συνθέτης. Και ήταν μεγάλη μου τιμή για μένα. Και αν ο Βασίλης Αρμένης. Μπάσο Γιώργος Μπερακτάρης, Κρουστάς Σπύρος Ελκόνης, την ενορχήστρωση και τη μίξη την έκανε ο Περικλής Παπαδόπουλος, στο στούντιο Χάριν Εφωνίας, το μάστερικο Αντώνης Τζόρζης και το νέο εννοείται ο Γιώργος Μίκας.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί δεν είναι ότι είμαστε εγώ και άλλοι δύο-τρεις, είμαστε μια ομάδα,
0: ολόκληρη,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Και είναι πολύ ωραίο. Και ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα.
0: Ναι, έχει πολύ ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και η ενορχήστρωση που έγινε. Και εκεί δηλαδή που ακούγονται το ούτι και το νέοι, πραγματικά χαρίζει μια άλλη, έτσι, μια άλλη αισθητική πάνω. Υπάρχει ένα παραδοσιακό άκουσμα στο βάθος, ή εγώ το αντιλαμβάνομαι έτσι?

0: Κάτι
1: έχει.
0: Ναι, κάτι έχει, κάτι έχει. Να σου πω, θύμισέ μου πώς γνωριστήκατε με την Κωνσταντία και με τη Γιώτα. Και είναι το δεύτερο τραγούδι που νομίζω ότι να είναι μια συνεργασία που μια κοινή καλλιτεχνική γλώσσα προσπαθεί έτσι να δημιουργηθεί μεταξύ σας.
1: Σωστά. Το είχα γνωρίσει πρώτα την Κωνσταντία και μετά έρθε στη ζωή μου και η Γιώτα. Την είχα γνωρίσει μέσω στα social, με είχε προσεγγίσει η Κωνσταντία για τα κύματα και μου είχε παρακαλώ, έχω ένα κομμάτι και θέλω πάρα πολύ να το πεις. Λέω εννοείται, θέλω πάρα πολύ να το πω σε λεφτά και μόλις το άκουσα λέω εννοείται πως θα το πω για τα κύματα.
0: Ναι.
1: Τώρα για το αντάμωμα, όταν το άκουσα λέω αυτό θα το πω. Μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ναι, και πραγματικά το είπες εξαιρετικά. Έχεις μια εσωτερική ερμηνεία χωρίς καμία υπερβολή. Μια πολύ έτσι ήρεμη δύναμη βγάζεις αυτό το τραγούδι που έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον. Εσύ βέβαια τώρα έχεις σπουδάσει πιάνο, έχεις κάνει τραγούδι. Να σου πω, πιστεύεις ότι η τεχνική μπορεί έτσι να υπηρετήσει το συναίσθημα, ή τελικά το συναίσθημα είναι εκείνο που μπορεί να οδηγήσει στην ερμηνεία σε κάποιον καλλιτέχνη?
1: Παίζει μεγάλο ρόλο πιστεύω και το συναίσθημα. Γιατί αν δεν έχει συναίσθημα, είναι πως λέμε μισές δουλειές. Πρέπει να το νιώθεις. Αν είναι να είσαι λόσωστη, δεν μου λέει κάτι αν δεν νιώθεις, αν δεν μπεις στην ιστορία του, αν δεν νιώσεις μια προσωπική σου στιγμή, δεν λέει κάτι.
0: Αυτή είναι και η έννοια της ερμηνείας κατά κάποιον τρόπο.
1: Σωστά, σωστά.
0: Και η διαφορά από το απλώς τραγουδάω, που μπορώ να το κάνω και στο μπάνιο μόνος.
1: Σωστά, ναι, ναι.
0: Να σου πω παράλληλα, κατάγεσαι από την Κρήτη τώρα. Εντάξει, είναι ένα νησί που έχει τόσο βαθιά μουσική παράδοση. Φαντάζομαι ότι σε έχει επηρεάσει αρκετά και η μουσική κληρονομιά στον τόπο που γεννήθηκες και που ζεις.
1: Εννοείται αυτό. Είμαι από το Ηράκλειο της Κρήτης και παραδοσιακά εννοείται ακούω πολύ, λίγο απ' όλα. Λίγο απ' όλα.
0: Στην εποχή μας που πλημμυρίζει από τόσα τραγούδια να βγαίνουν καθημερινά μέσα από διάφορες πλατφόρμες, πώς νομίζεις ότι μπορεί να σταθεί ένας νέος ερμηνευτής? Υπάρχει η βοήθεια, η στήριξη? Ή η μόνη στήριξη πια είναι το διαδίκτυο και μόνο?
1: Νομίζω θα έλεγα ότι είναι μόνο το διαδίκτυο.
0: Πια.
1: Θέλει μεγάλη, θέλει προσπάθεια.
0: Ναι.
1: Όλα γίνονται πιστεύω από τις πλατφόρμες, τα TikTok, τα social media, όλα αυτά. Εγώ έτσι πιστεύω, έτσι νιώθω ότι γίνονται.
0: Καλά, είσαι και πολύ νέα ακόμη στο χώρο. Θα δεις πολλά φαντάζομαι και στο άμεσο μέλλον. Τι σκοπεύεις να κάνεις από εδώ και πέρα? Πώς βλέπεις να γεννέται το μέλλον σου, το άμεσο?
1: Έχω μιλήσει γενικά με διάφορες, έχω διάφορες συνεργασίες στη συνέχεια. Θα δούμε τώρα. Έρχονται πιστεύω από πολύ ωραία πράγματα.
0: Μα αυτό περιμένουμε κι εμείς. Ωραία πράγματα από ωραίες φωνές και από ωραίους δημιουργούς. Έτσι, ναι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, ναι.
0: Ναι, ναι, αλίμονο. Υπάρχουν συναυλίες που προγραμματισμένες για αυτό το διάστημα, δικές σου?
1: Σωστά, ναι, ναι. Κάποια λαϊπά και έξτρα, είτε Αθήνα είτε Κρήτη.
0: Ναι.
1: Για να έρχομαι και Αθήνα. Αυτά
0: προς το παρόν. Αυτά προς το παρόν. Οπότε οι φίλοι ακροατές μπορούν να σε ακολουθούν και στα social προκειμένου να βλέπουν και τα επόμενα live σου, έτσι. Το επόμενο πότε θα τα πούμε, σε ένα χρόνο πάλι?
1: Δεν ξέρω. Εγώ φαίνεται ότι έρχονται πολύ όμορφα πράγματα.
0: Χαίρομαι γι' αυτό.
1: Σύντομα.
0: Χαίρομαι γι' αυτό. Ωραία. Πραγματικά θέλω αυτό το τραγούδι έτσι να πάει και να ακουστεί παντού, μέχρι και η τελευταία νότα, γιατί αυτό το αντάμωμα για μένα τουλάχιστον λέει πολλά.
1: Όντως είναι ένα υπέροχο κομμάτι που και το αγάπησα πρώτα εγώ και πιστεύω ότι αρέσει και στον κόσμο.
0: Έτσι ακριβώς είναι.
1: Έχει να κάνει, όπως είπαμε, με την επανένωση.
0: Με την επανένωση. Πολύ σημαντικό. Σωστά. Και στην εποχή μας. Σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στην ερωτική, όπως είπες στην αρχή της κουβέντας.
1: Εννοείται αυτό.
0: Έτσι, έτσι. Ξέρω ότι πιέζεσαι, είσαι σε δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, σε ευχαριστώ έστω και για αυτό το λίγο το χρόνο που είχαμε για να κουβεντιάσουμε. Είμαστε σε επικοινωνία για ό,τι νεότερο, Λίκη Μαθιουδάκη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας συνέχεια.
0: Φιλιά σε όλους εκεί στην Κρήτη.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Την είχα πετύχει στη δουλειά της. Καταλαβαίνετε ότι εντάξει είναι λίγο δύσκολο, ωστόσο την ευχαριστώ πραγματικά που έστω και για λίγο κουβεντιάσουμε για το αντάμωμα. Αλίκη Μαθιουδάκη, Κωνσταντία Κατσιάμπα, Γιώτα Γερογιώργη.

Πάμε τώρα σε μια από τις πιο όμορφες, πιστεύω, δισκογραφικές επιστροφές. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου που συναντά την υπογραφή του Κώστα Λιβαδά μετά από αρκετά χρόνια. Ένα άλμπουμ με τον τίτλο Reunion, ταιριαστό απόλυτα νομίζω, και από αυτόν τον δίσκο, πέρα από τα πολλά τραγούδια που ξεπήδησαν, ήρθε και το πρώτο, το οποίο στην ουσία ήταν και ο προπομπός του άλμπουμ, όταν κυκλοφόρησε πόσο κανένα χρόνο πριν, ίσως και παραπάνω, το Πες μου αν είσαι άγγελος. Ένα τραγούδι γεμάτο με φως, γεμάτο με ελπίδα, γεμάτο με συνέστημα, που είναι στοιχεία που έτσι και αλλιώς και έχει και η Ελένη Τσαλιγοπούλου και ο Κώστας Λιβαδάς, ο δημιουργός, ο υπέροχος.

0: Ακολουθεί ένα τραγούδι που μοιάζει να γεννέται από την ψυχή της ιστορίας του Άγιο Έρωτα, για να αφηγηθεί ίσως να φωτίσει καλύτερα το αποτύπωμα των γεγονότων, των όσων πέρασαν, των όσων χάρθηκαν, των όσων άνεξαν στον χρόνο. Και αναφέρομαι βέβαια στην τηλεοπτική σειρά του Άγιο Έρωτα. Στέφανος Κορκολής, σε μουσική ερμηνεία δικιά του και σε στίχους του Ευάγγελου, του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, όσα έγιναν μέχρι το διάλειμμα.
1: Όσα έγιναν, έγιναν, πέρασαν. Ό,τι όμορφο μπόρεσαν, άφησαν. Κλίπες κι όμορφα όνειρα κέρασαν. Πάνω απ' όλα το πόσο σ' αγάπησα. Όσα έγιναν είναι ιστορία μας. Φτάνει μόνο να μην τα ξεχάσουμε. Κι η ζωή που απομένει η διορία μας. Όσα γίναν δικά μας μη χάσουμε.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
2: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
6: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
7: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
8: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
10: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
11: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Είναι το δίκτυο περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ Ορεστίαδας, Κομωτινής, Καβάλες και Σερός. Σε κοινό πρόγραμμα προς τη μεριά του ανέμου ταξιδεύουμε κάθε απόγευμα 4 με 5 με το Γιάννη Σκερλίδη στο μικρόφωνο και τη Δώρα Δασκάλου σήμερα στη φροντίδα του ήχου. Και να, από τις πιο ξεχωριστές και εκφραστικές φωνές, δεν θα χορτάσω να το λέω αυτό, της νεότερης γενιάς του ελληνικού τραγουδιού. Τα είπαμε τελευταία ήταν όταν παρουσιάσαμε το προηγούμενο άλμπουμ της, αναφέρομαι στη Βασιλική Μιχαλοπούλου. Συνεχίζει να χαράσει την πορεία της, βασίζεται πάντα στην αλήθεια της ερμηνείας της, με προσεκτικές επιλογές τραγουδιών, και αυτή τη φορά συναντάει τον Πάνο Βλάχο στο Σακάκι, σε αυτή την παλάντα που μόλις ακούσατε, όπου μουσική υπογράφει ο Πάνος, κάνει και φωνητικά δίπλα στη Βασιλική Μιχαλοπούλου, και στίχους ο Πάνος Βλάχος με την Βίκη Χίτα. Στην άλλη άκρη της γραμμής είναι η Βασιλική Μιχαλοπούλου, προκειμένου να κουβεντιάσουμε γι' αυτό και όσα θα έρθουν. Βασιλική, καλησπέρα. Καλώς ήρθες και πάλι.
1: Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα. Με μεγάλη χαρά, έτσι που πάντα τα λέμε τόσο όμορφα. Τι κάνετε?
0: Εγώ καλά. Ελπίζω και εσύ.
1: Τι κάνετε?
0: Έτσι. Μια χαρά μου. Εντάξει, καλοκαίρι ξέρεις τώρα. Λατρεύουμε μουσικές και... καθημερινά.
1: Έτσι,
0: χαίρομαι όταν ακούμε τόσο ωραία τραγούδια σαν αυτό εδώ. Χαίρομαι πραγματικά κάθε φορά που ξανασυναντιόμαστε. Και θεωρώ ότι κάθε φορά που τα λέμε, έχεις μία δουλειά με ουσία. Αυτό ίσως είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό το δικό σου.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που το λέτε αυτό.
0: Και αν στον πληθυντικό θα μιλάμε σήμερα.
1: Σωστό.
0: Εντάξει,
1: και αυτό, ναι. Είδατε, με έπιασε η ευγένεια.
0: Ναι, okay.
1: Όχι, όντως χαίρομαι πολύ αν αυτό φαίνεται. Προσέχω πάρα πολύ αυτά που διαλέγω. Θέλω να συναντιέμαι με όμορφους ανθρώπους και ωραίους καλλιτέχνες. Και μια τέτοια αφορμή ήταν τώρα και το Σακάκι με τον Πάνο και τη Βίκη. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Το αγάπησα πολύ αυτό το τραγούδι από την αρχή. Και έτσι τώρα έχω μεγάλη περιέργεια και χαρά να δω ποιο θα είναι το ταξίδι.
0: Το επόμενο, το ταξίδι, ναι. Πάντως εδώ υπάρχει κάτι πολύ σπάνιο. Μάλλον θα το έλεγα αλλιώς. Έχει μια σπάνια ισορροπία, τουλάχιστον πλευράς τοίχου, πέρα από την υπέροχη μουσική του Πάνο, ανάμεσα στον αυτοσαρκιασμό από την μία και στην εξομολόγηση από την άλλη.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι κάτι που υπήρχε εξ αρχής, έτσι, η βάση του στίχου ήταν της Βίκης, της Χίτα, και το εμπιστεύτηκε στον Πάνο να το, έτσι, ραφινάρει. Και με το, αυτό είναι
0: το
1: ένα χαρακτηριστικό που ο Πάνος το έχει σαν χαρακτηριστικό. Και όντως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βαθιά αντίληψη για αυτό που κάνει, έχει υπέροχο χιούμορ. Αυτοσαρκάζεται ο ίδιος πάρα πολύ, ενώ είναι ένας πάρα πολύ ταλαντούχος άνθρωπος, δεν μένει σε αυτό. Και αυτό το στοιχείο με ένα πολύ γλυκό τρόπο, ενώ είναι μια θηλυκή ματιά στα πράγματα επίσης, το τραγούδι αυτό, το έπιασε ο ίδιος και το έφερε έτσι εκεί που έπρεπε, και με το χιούμορ μέσα και με την ηρωνία, αλλά και έτσι, με την εξομολόγηση, έτσι, να λέει η ηρωίδα αυτή κάποιες πολύ βαθιές και σκληρές αλήθειες για τον εαυτό της. Το έφερε λοιπόν σε αυτή την ισορροπία με το μοναδικό τρόπο που εκείνος έχει.
0: Πάντως το τραγούδι εδώ περιγράφει στην ουσία τι, μια γυναίκα που μοιάζει να τα έχει όλα στη ζωή της, αλλά τι της λείπει, το πιο σημαντικό
1: ακριβώς
0: από όλα. Η αγάπη.
1: Η αγάπη, ακριβώς.
0: Αυτό είναι το
1: μία, εγώ αυτό που χάρηκα πολύ και εντόπισα από την αρχή, έτσι, όταν συναντηθήκαμε με τον Πάνο και μου ήθελε διάφορα τραγούδια έτσι να μου δώσουν να δοκιμάσω. Αυτό που αμέσως εντόπισα σε αυτό και που και ο ίδιος αυτό ήθελε να πάρω, είναι ότι μιλάει στην πραγματικότητα για μια σύγχρονη ηρωίδα, μια κοπέλα γραπωμένη από αυτό το τέλειο σακάκι που τα έχει όλα.
0: Σύμβολο
1: όλα
0: εδώ.
1: Τα συμβολίζει ένα τέτοιο σακάκι,
0: ναι.
1: Ακριβώς. Την τέλεια ζωή, την τέλεια δουλειά, την τέλεια κοινωνική, έτσι, παρουσία με τους φίλους και τις φίλες και αυτά και τα λοιπά. Αλλά στην πραγματικότητα πώς η ηρωίδα αυτή τα έχει σαν δεκανίκια αυτά τα πράγματα, χωρίς να έχει στην πραγματικότητα ψάξει την ουσία μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα.
0: Το ψεύτικο προσωπείο μας, όπως το κάνουμε καθημερινά, κρύβοντας την αλήθεια μας.
1: Ναι. Ακριβώς. Και ενώ η ηρωίδα αυτή είναι έτσι ένα κορίτσι που τα λέει όλα αυτά, δεν νομίζω ότι είναι και κάτι που μπορεί να μεταφερθεί για τον σύγχρονο άνθρωπο γενικότερα, έτσι όπως είναι η πραγματικότητα που ζούμε σήμερα.
0: Στην πραγματικότητα... Ναι, συγγνώμη, ναι.
1: Όχι, αυτό
0: επομένως...
1: ήθελα να πω, να κλείσω, ότι είναι κάτι λοιπόν που θεωρώ ότι αγγίζει πάρα πολλούς ανθρώπους και ταυτίζονται ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου τελικά, γιατί ακριβώς περιγράφει τον τρόπο που ζούμε σήμερα.
0: Έχεις νιώσει εσύ ποτέ έτσι να χρειάστηκε να φορέσεις ένα τέτοιο σακάκι, προκειμένου να ανταποκριθείς στις προσδοκίες άλλων?
1: Ακριβώς, εννοείται. Ναι. Πολλές φορές μέχρι τώρα, παρόλο που και εγώ είμαι ένας νέος άνθρωπος, ήδη δυστυχώς έχει χρειαστεί να το κάνω. Αυτό που έκανα ήταν να το εντοπίσω.
0: Δεν επιτρέπεται, είσαι και νομικός, έτσι. Δεν επιτρέπεται.
1: Σωστά, το έβαλα εγώ το σακάκι, ήθελα, δεν ήθελα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά και εκεί ακόμα, που για μένα ήταν ας πούμε, ένα αντικείμενο στο οποίο δεν ένιωθα ότι μπορώ να ταυτιστώ 100%. Ένιωθα ότι μπήκα στη διαδικασία που περιγράφει το τραγούδι και μάλιστα επειδή ήταν κάτι που πάνω στο γνώριζα, αυτό ήταν και ένας ακόμη λόγος για τον οποίο του έκανε κλικ αυτό το τραγούδι για μένα. Mm-hmm. Αυτό που μου συνέβη όμως ήταν ότι εντόπιζα εγκαίρως τη διαδικασία αυτή και επειδή επιθυμούσα πολύ περισσότερο να είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου, άρα και απ' έξω, το έβγαζα το σακάκι νωρίς.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά είναι κάτι στο οποίο συχνά πυκνά μπαίνουμε οι άνθρωποι αναγκαστικά. Το θέμα είναι να έχουμε τη διάρκεια να το αντιμετωπίσουμε.
0: Ναι, ναι. Μπορεί και να μην το θέλουμε έτσι και το κάνουμε μόνο και μόνο έτσι τώρα για να αποφύγουμε.
1: Για να χωρέσουμε.
0: Για
1: κάπου,
0: να χωρέσουμε, έτσι. Για να χωρέσουμε. Σωστά. Έτσι. Εντάξει, ο Πάνος, τον γνωρίσαμε όλοι μας σαν ηθοποιό. Και ξαφνικά έρχεται το πρώτο του άλμπουμ και παθαίνουμε όλοι ένα σοκ. Λέμε, τι γίνεται εδώ, κάτι καινούριο γεννέται έτσι. Και αυτό πραγματικά νομίζω είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό του. Έχει ένα πολύ προσωπικό τρόπο γραφής και κάθε φορά μας εκπλήσει. Όπως και τούτο εδώ το τραγούδι, όπως και τα τελευταία που κυκλοφόρησαν πριν από λίγο καιρό, τα δικά του εννοώ.
1: Πράγματι, είναι ένας άνθρωπος που εγώ τον θαυμάζω πάρα πολύ. Εννοείται σαν ηθοποιό και έτσι και στη γραφή του πάνω στο θέατρο, γιατί και με τη Λιτότητα Τρέντα Φιλέδου που δουλεύουν μαζί, τα γράφουν μαζί τα κείμενα και τα δουλεύουν. Δηλαδή, έχει σφαιρική άποψη πάνω σε αυτό που κάνει. Και ως τραγουδοποιό εννοείται, δηλαδή εγώ έχω γνωρίσει έναν άνθρωπο έτσι γιατί μέσα στο τραγούδι τον γνώρισα και προσωπικά πια και στη σκηνή, ναι. Έτσι ξεκίνησε από μια συνεργασία στην οποία έτσι αμέσως τα βρήκαμε και επικοινωνήσαμε και είμαστε έτσι, δουλεύουμε με τον ίδιο τρόπο κάπως και επικοινωνούμε, αυτό ήταν το ευχάριστο που μας οδήγησε στο να κάνουμε και ένα τραγούδι μαζί. Είδα έναν άνθρωπο ακίνητο που δεν σταματά ποτέ να αμφισβητεί τον εαυτό του και αυτό που κάνει και να δουλεύει περισσότερο. Που δεν εγκαταλείπει ποτέ, πρέπει να το πω αυτό, και έναν άνθρωπο πάρα πολύ φωτεινό και λαμπερό, ακόμα και τον προβληματισμό του, ακόμα και το σκοτάδι του, το οδηγεί στο φως με έναν τρόπο. Και αυτό είναι κάτι που θαυμάζω πάρα πολύ στον Πάνο. Επομένως, είναι μια πολύ πολύ ευχάριστη συγκυρία για μένα η συνεργασία αυτή. Ήδη δηλαδή νιώθω ότι πέρα από έναν πάρα πολύ καλό και υποστηρικτικό συνεργάτη, είναι σαν να είχα αποκτήσει και έτσι έναν φίλο στο χώρο.
0: Τι ωραίο που είναι αυτό.
1: Είναι πολύ όμορφο αυτό που κάνει ο Πάνος στους συνεργάτες του και γιατί το βλέπω πια έτσι με τα ίδια μου τα μάτια πώς διαχειρίζεται όλους τους ανθρώπους γύρω του. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος και γι' αυτό φτιάχνει υπέροχα πράγματα και τον ακολουθούν και υπέροχοι άνθρωποι.
0: Έτσι είναι, ναι. Το μόνο γεμίζει δηλαδή θέατρα, γεμίζει στάδια και είναι πολύ πολύ σημαντικό.
1: Ακριβώς.
0: Είναι διαφορετικός άνθρωπος στο στούντιο και διαφορετικός επί σκηνής?
1: Όχι, είναι ακριβώς που βλέπουμε όπου τον βλέπουμε. Αυτή είναι η ομορφιά του, είναι ακριβώς έτσι, είναι εξίσου ευγενικός, σαρκαστικός και αυτοσαρκαστικός και πίσω από τα φώτα, είναι ένας υπέροχος άνθρωπος και αυτός και το περιβάλλον του.
0: Πάντως αυτά που λέει το τραγούδι, λίγο πολύ τα ζούμε όπως είπαμε και λίγο πριν στην καθημερινότητά μας, γιατί τουλάχιστον εσύ μεγαλώνεις σε μια γενιά που, και σε μια εποχή όπου όλοι προβάλλουν ας πούμε την τέλεια εικόνα στα κοινωνικά δίκτυα, όλα πάνε καλά κτλ. Αυτό δηλαδή πόσο ψέμα μπορεί να είναι και γιατί να το κάνει ένας άνθρωπος?
1: Είναι κατανοητό σε έναν βαθμό, έτσι, στο βαθμό που θες να προωθήσεις κάποιες όμορφες εικόνες, τη δουλειά σου κτλ. Απλά υπάρχει ένας πολύ επικίνδυνος βαθμός εκεί, στο να φτάσεις να ζεις μέσα από αυτή την εικόνα και να μην ζεις πραγματικά. Αυτό πραγματεύεται, ναι, και το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά είναι μια εποχή που ακριβώς επειδή είναι στο τελείριό του αυτό το πράγμα, το οποίο είναι οριακά έτσι, είτε ναρκισιστικό είτε καταθλιπτικό σε έναν βαθμό, θέλει πολύ προσοχή από πλευράς μας, ειδικά ας πούμε. Και εγώ αναγκαστικά προφανώς και χειρίζομαι τα social media και τα
0: ενεργή
1: λόγω της δουλειάς μου, έτσι, ναι, εννοείται. Θέλει πολύ προσοχή και θέλει αυτό που λέω συνέχεια, έχουμε ζωή και έξω από αυτά.
0: Σωστά.
1: Και δεν είναι ανάγκη όλη αυτή η ζωή που έχουμε έξω από αυτά να μεταφέρεται σε αυτά. Υπάρχουν πολλά πράγματα που είναι για μας, συμβαίνουν τώρα και δεν καταγράφονται από κάποιο κινητό.
0: Πίνω καφέ εκεί, ποιον αφορά?
1: Κανέναν, πραγματικά.
0: Έτσι
1: πραγματικά
0: είναι.
1: Κανέναν.
0: Έτσι είναι. Να σου πω, καλά, τώρα τα έχω ξαναπεί για τη φωνή σου, τη θεωρώ από τις πιο καθάριες φωνές και έχει, ρε παιδί μου, πώς θα το πω, μια αφηγηματικότητα. Δεν ξέρω αν εκφράζουμε σωστά.
1: Ευχαριστώ βαθιά, πραγματικά πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ έτσι, αν προσπαθώ κάτι μέσα από τη φωνή μου, είναι, δεν προσπαθώ πολύ, θέλω να είναι αυτό που νιώθω. Αν προσπαθώ κάτι, είναι έτσι να έχει μια συγγένεια με την υποκριτική τέχνη, με τον τρόπο που μπαίνω τέλος πάντων μέσα στο... στην ηρωίδα ή τον ήρωα που καλούμε να ερμηνεύσω και ίσως αυτό ήταν και το ωραίο στοιχείο που βρήκαμε εδώ κοινό με τον Πάνο.
0: Ένα αυτό είναι, ακολουθείς την ιστορία, στην ουσία νιώθεις το στίχο, απολαμβάνεις τη μουσική και από εκεί και πέρα.
1: Αυτό,
0: θα υπάρχει και συνέχεια με τον
1: Πάνο? Ελπίζω, η αλήθεια είναι έχουμε μια πολύ όμορφη έτσι, συνεργασία ήδη, έχουμε συζητήσει ήδη διάφορα πράγματα. Τώρα κάνουμε και οι δύο έτσι τα tour μας και τις βόλτες μας.
0: Για πες καμιά βόλτα που ετοιμάζεις τώρα για το επόμενο διάστημα.
1: Τώρα θα είμαι σε δύο φεστιβάλ. Θα είμαι στο Ανάβρα Fest που γίνεται πρώτη φορά στο Δήμο Αλμυρού και θα είμαι και στο Φεστιβάλ της Ελάτειας. Η Ανάβρα είναι 24 Ιουλίου και η Ελάτεια 1 Αυγούστου. Με πολύ όμορφη έτσι, αντιμετώπιση πάλι εκεί από τους συλλόγους, τους τοπικούς και τα μέρη των παιδιών. Τώρα μόλις παίξαμε στο Λυκαβητό με την κυρία Τανακλείδου Νέγκα και Τριανταφυλλίδη. Αλαμανή και Λάμπρο Βασιλείου, κάναμε ένα αφιέρωμα στο Γιάννη Σπανό. Κασέτες στη Μελωδία και τώρα θα έχουμε και ένα αντίστοιχο live στο Κιάτο Κορινθίας από που είμαι και ήταν και η καταγωγή του Σπανού, οπότε και εκεί με την ορχήστρα του που ήταν μαζί 30 χρόνια θα παίξουμε σε ένα αφιέρωμα τέτοιο και θα
0: όλη η ομάδα όπως θέλεις στο Λυκαβητό εννοείς?
1: Είναι άλλη σύνθεση.
0: Άλλη σύνθεση, ναι, κόλλα, λογικό.
1: Του Γιάννη Σπανού,
0: ναι. Λογικό.
1: Και θα έχουμε και ένα φεστιβάλ τέλη Αυγούστου, 28 Αυγούστου, στο Μεσολόγγι. Και μετά λίγο διάλειμμα για να φύγουμε για τη χρονιά μας πάλι του χρόνου. Με νέα σχέδια πάλι.
0: Με το καλό να ξανασυναντηθούμε. Καλά μουσικά ταξίδια. Καλό καλοκαίρι να το απολαύσεις και εσύ. Φυσικά χρειάζεται σε όλους μας, έστω και μια μικρή έτσι ανάπαυλα. Και θα τα ξαναπούμε. Δεν χανόμαστε με την πρώτη ευκαιρία, Βασιλική.
1: Σε ευχαριστώ. Με μεγάλη χαρά. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Καλή ξεκούραση και ευχαριστώ πολύ για τα όμορφα λόγια.
0: Να είσαι καλά, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Αυτά λοιπόν και από τη Βασιλική Μιχαλοπούλου με τον Παύλο Βλάχο και το σακάκι τους.

Έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Θα ήθελα να ακούσουμε και τούτο. Ένα τραγούδι καινούργιο από την αγαπημένη μας τη Ζωή Παπαδοπούλου. Από εκείνα τα τραγούδια που μιλούν για τις στιγμές εκείνες που όλα μοιάζουν να μπαίνουν στη θέση τους, αλλά δεν ξέρουμε αν είναι έτσι πραγματικά. Σε μουσική της Κασάνδρας και στίχους του Κώστα Λίμωνου.

Όλα θα συμβαίνουν όταν το σύμπαν συνεργεί. Ζωή Παπαδοπούλου. Και για το κλείσιμο, ένα τραγούδι που μιλάει για τη δύναμη να συνεχίζεις, αλλά και ακόμη και όταν αυτά, όταν τα υπόλοιπα τέλος πάντων ή όλα μοιάζουν να είναι δύσκολα. Γιάννη Κότσιρα, στίχους δικού του, σε μουσική του Χριστόφορου Γερμενή. Με τον Γιάννη Κότσιρα θα τα πούμε στην αρχή της Άνοιξης, μόλις ολοκληρωθεί το καινούργιο του άλμπουμ, από όπου έρχεται τούτο το τραγούδι. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γιάννης Κυριλίδης στο μικρόφωνο. Τους δρόμους, Δωροθέα Δασκάλου στον ήχο. Καλό απόγευμα σε όλους σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και αρχιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμα 7. Ασκήθηκαν διώξεις κατά του Μάξιμου Σενετάκη, του Κώστα Σκρέκα και του Χρήστου Μπουκόρου κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται και για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Από το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι υποθέσεις των 9 από τα 13 κυβερνητικά στελέχη που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας αρχιοθετήθηκαν, ενώ οι υπόλοιποι 4 θα ελεγχθούν από τη δικαιοσύνη για πλημελήματα. Υπερασπίστηκε τους 3 υπουργούς από τους οποίους είχε ζητήσει την παραίτηση για λόγους ευθυξίας, λέγοντας ότι πρόκειται για έντιμους πολιτικούς που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, και αναρωτήθηκε ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Παράλληλα, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας και άφησε αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υποστηρίζοντας ότι φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Το ΠΑΣΟΚ, μέσω του εκπρόσωπου τύπου Κώστα Τσουκαλά, έκανε λόγο για γαλάζιο σκάνδαλο και χαρακτήρισε πρωτοφανές το να ζητά η κυβέρνηση συγγνώμη από την αντιπολίτευση, ενώ, όπως είπε, βουλευτές και κυβερνητικά στελέχη διώκονται από τη δικαιοσύνη. Έντονη ήταν η κριτική και από τα άλλα κόμματα. Απαντώντας στην κριτική, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι πρέπει να γίνεται σεβαστό το τεκμήριο της αθωότητας και η αποφάση της δικαιοσύνης, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να αποκλειστούν από την εκλογική διαδικασία πρόσωπα που δεν έχουν καταδικαστεί. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, τόνισε ότι η Ελλάδα θα διεκδικήσει πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους από το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας ύψους 41,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Υπογράμμισε επίσης την κρισιμότητα των επόμενων εκλογών. Μπαράζ παρετήσεων είχαμε και σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Το πρωί ανεξαρτητοποιήθηκε η Πόπη Τσαπανίδου, αργότερα προσθέθηκαν και η Κώστας Μπάρκας Καλλιόπη Βέτα, ενώ παρετήθηκαν μαζικά με κοινό κείμενο και 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Από την άλλη, ο Παύλος Πολάκης επέστρεψε και επίσημα σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Έρευνα στο διαμέρισμα του 25χρονου, του τέταρτου που συνελήφθη για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, πραγματοποίησε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Ο ίδιος φέρεται να παρέλαβε τα κλειδιά του εγκαταλελειμμένου σπιτιού από τον 24χρονο ιδιοκτήτη και να τα παρέδωσε στον 29χρονο και την 26χρονη, οι οποίοι κατηγορούνται ως φυσικοί αυτούργοι της επίθεσης. Ο τέταρτος συλληφθής αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης η 7χρονη που τραυματίστηκε στο πολύ νεκρό τροχαίο στη Χαλκιδική, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και οι 6 μηνών αδελφοί της. Το παιδί, που φέρει σοβαρά τραύματα και κατάγματα, υποβλήθηκε σε 2 χειρουργικές επεμβάσεις και διακομίστηκε διασωληνωμένο από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου στο Ιπποκράτειο. Ο οδηγός του βιτιοφόρου που ευθύνεται για τη σύγκρουση οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα και αφέθηκε ελεύθερος εν ώψη συνέχισης προανάκρισης. Να κλείσουν πετρελαϊκή διαδρομή της Ερυθράς Θάλασσας στο στενό Μπαμπ Αλ Μαντέμπ, ζήτησε το Ιράν από τους Χούθη σε περίπτωση που οι ΗΠΑ χτυπήσουν τις Ιρανικές ενεργειακές υποδομές. Αυτό δήλωσαν 3 πηγές στο Reuters σήμερα, γεγονός που αποτελεί μια ισχυρή νέα απειλή για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται στην Θράκη και στη Μακεδονία με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και με τοπικές βροχές στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας όπου και μπορεί να ξεσπάσουν μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιο-νότιο-ανατολική 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5.30.
2: Η απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini. Το συγκρότημα που μας έχει χαρίσει μερικές από τις πιο ωραίες και κοσμοπολίτικες βραδιές καταφθάνει με τραγούδια από διαφορετικά μέρη του κόσμου, εποχές και στυλ, με τη φωνή της εκρηκτικής Storm Lights, φτιάχνοντας το πιο μεθυστικό μουσικό κοκτέιλ. Pink Martini. Μια μοναδική συναυλία στις 20 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια προπολούνται.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Έχει ζέστη, το γνωρίζουμε, γι' αυτό ξεκινήσαμε με ένα δροσερό αεράκι. Λεβάντου Πορτά. Καλώς μας ήρθατε, εδώ είμαστε, εδώ που είναι ωραία. Στο Beach Bar Ακουναδής, καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη είναι το φιλαράκι μου, ο Κωνσταντίνος ο Μανουσάτσης, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Σας θέλουμε όλους εδώ αυτό το απόγευμα της 5ης, 16 Ιουλίου. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, και στην Καβάλα και στη Δράμα και στη Λάρισα και στις Σέρες και στην Κατερίνη και εδώ φυσικά στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική και στο εξωτερικό. Ελάτε στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, ελάτε να περάσουμε ωραία και δροσερά κυρίως. Ευελπιστώ να είστε σε ένα δροσερό μέρος αυτή τη στιγμή ή ακόμα καλύτερα να έχει ξεκινήσει η άδειά σας και να απολαμβάνετε τον ήλιο και τη θάλασσα, να απολαμβάνετε τις διακοπές σας. Μακάρι όλοι να απολαύσουμε φέτος τις καλύτερες διακοπές όλων των εποχών. Λοιπόν, 5η 16 του Ιούλη, στα 13 λεπτά μετά τις 5, έχει τη ζέστη του όπως προανέφερα, γι' αυτό είπαμε θα σας ρωσίσουμε, 33 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, αυτή τη στιγμή έχει λίγο κίνηση και στην Καρόλου Ντίλ και Λεωφόρος Νίκης και Τσιμισκή και Μητροπόλεως, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Σήμερα 16 του Ιούλη είναι Παγκόσμια ημέρα φιδιού, δεν βλέπω κάποιον να εορτάζει, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Επίσης σαν σήμερα το 1969 εκτοξεύεται το διαστημόπλοιο Apollo 11 με τους αστροναύτες Νίλ Άρμστρονγκ, Μπαζ Όλντριν και Μάικλ Κόλινς με προορισμό τη Σελήνη. Επίσης σαν σήμερα το 1963 οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη «Αν θυμηθείς τον ήρωό μου», αλλά με αγγλικό στίχο «Honeymoon Song», οπότε γι' αυτό το λόγο θα συνεχίσουμε με αυτό το τραγούδι. Ελάτε στην παρέα μας 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας, ό,τι θέλετε, στο Viber στο 6930 078 228.

Αν θυμηθείς τον ήρω μου, εδώ είμαστε Αγκουναδί στον 102.3 απόγευμα 5ης 16 του Ιούλη. Είμαστε, είπαμε, στην καρδιά του καλοκαιρακίου 2026. Χίλιες φορές να έχουμε μείον 6 βαθμούς παρά 40 βαθμούς παλιοκαλοκαιράκηδες. Είπαμε, είμαστε οι χειμωνάκηδες και οι καλοκαιράκηδες. Δεν ξέρω σε ποια από τις δύο κατηγορίες ανήκετε. Πάντως να ξέρετε ότι θα έχουμε, τώρα δεν ξέρω πώς να το πω αυτό με χαμόγελο και με καλό τρόπο, αλλά αναμένονται κι άλλο να αυξηθεί η θερμοκρασία ή θερμοκρασίες. Αναμένονται λοιπόν οι ψηλές θερμοκρασίες στη χώρα μας τις επόμενες ημέρες, με την Κυριακή και τη Δευτέρα να είναι οι πιο θερμές ημέρες. Όλο πάει προς τα πίσω η ζέστη. Σε αυτές τις ημερομηνίες δεν αποκλείεται τοπικά οι θερμοκρασίες να φτάσουν ή να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα λοιπόν με τον Θεοδωρή Κολυδά, από την Τρίτη όμως θα αρχίσει να παρατηρείται μια καθοδική τάση της θερμοκρασίας. Στη Θεσσαλονίκη, εδώ σε εμάς, η αποκλιμάκωση αναμένεται νωρίτερα και πιο έντονα, ενώ στην Αθήνα, στη Λαμία και γενικά στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, η ζέστη πιθανό να παραμείνει για λίγο ακόμα. Και ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, στο ίδιο μήκος κύματος, μας λέει ότι οι επόμενες μέρες θα είναι πιο ζεστές. Φλερτάρουμε δηλαδή τοπικά και με τους 40 ή και τους 41 βαθμούς Κελσίου, με την Κυριακή να είναι η πιο ζεστή ημέρα. Κρατήστε το αυτό. Και η Δευτέρα θα είναι ζεστή, αλλά σας λέμε και μας λένε οι μετεωρολόγοι και συνηγορούν σε αυτό ότι από Τρίτη και μετά, στη συνέχεια θα έχουμε ψυχρές αέριες μάζες που θα κινηθούν προς τη χώρα μας, προκαλώντας αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Σήμερα λοιπόν στη Θεσσαλονίκη μας αναμένεται ηλιοφάνεια, οι άνεμοι πνέουν με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου, τα όμοια και για αύριο Παρασκευή. Σαββατοκύριακο ίσως θα ανέβει και λίγο παραπάνω, δηλαδή θα φτάσει και 36 βαθμούς Κελσίου, και από Τρίτη, όπως σας είπαμε, ξανά έχουμε πτώση της θερμοκρασίας. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχει και κινησούλα λίγο στους δρόμους της πόλης, ιδιαίτερα στο κέντρο. Πολύ προσοχή. Σε χαιρετάω, Κωνσταντίνε, σε χαιρετάω. Πες μου μπουζουκάκι, όπως βλέπεις. Αυτά είναι μπαρακούντα και heart για τη συνέχεια. Έλα στην παρέα μας και δεν θα χάσεις. Θέλεις να ακούσεις ένα τραγούδι, θέλεις να μας στείλεις μια φωτογραφία, θέλεις να μας στείλεις ένα βίντεο, θέλεις να μας πεις αυτά που δεν έχεις πει σε κάποιον άλλον και θες να τα βγάλεις από μέσα σου, γιατί δεν μπορείς άλλο, έχεις σκάσει και από τη ζέστη αλλά και μέσα σου και δεν είναι καλό να τα κρατάς μέσα σου. 6930 078 228 2313 338 420. Άκου να δεις τον 102.

Σε είδα, βρε, σε είδα, σε είδα. Λοιπόν, το γυναικείο συγκρότημα των Heart, παραγκούντα, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Να στείλω την καλησπέρα μου στη φίλη μου τη Στέλλα, στη Σοφία, στην Αθήνα, στο φίλο μας τον Βασίλη, όσο τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Η αλήθεια είναι ότι παθαίνεις ένα σοκ από εκεί που είσαι έξω στη ζέστη και μπαίνεις στα κλιματιστικά. Εγώ έτσι την πατάω και κρυώνω, να ξέρετε. Και μάλιστα με πιάνει και φτέρνισμα και βήχας και όλα τα σχετικά. Όχι ότι σας αφορά και σας ενδιαφέρει, απλά τα λέω. Να προσέχετε την υγεία σας, γιατί θέλουμε όλοι να φύγουμε για διακοπές, αν δεν είστε ήδη διακοπές. Εμείς εδώ είμαστε λοιπόν και true story. Βρισκόμαστε τώρα σιγά σιγά στην κορύφωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026, το οποίο φυσικά απολαμβάνεται από τη δημόσια τηλεόραση. Και το true story είναι ότι και εγώ ξύπνησα λίγο προς το τέλος και αποφάσισα να παίξω τους δύο τελευταίους αγώνες, ήτη δηλαδή την Ισπανία με τη Γαλλία και την Αγγλία με την Αργεντινή. Ό,τι παίζω εγώ βγαίνει εντελώς το αντίθετο. Δηλαδή είχα βάλει ότι θα κερδίσει η Γαλλία, ναι, καλά πήγε αυτό, η Ισπανία κέρδισε. Επίσης, χθες έβαλα ότι θα κερδίσει η Αγγλία και κέρδισε η Αργεντινή. Βέβαια, χθες ο αγώνας, να τα λέμε αυτά, ήταν πάρα πολύ ανατρεπτικός και συναρπαστικός, θα πω. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οδεύουμε στο μεγάλο τελικό με την Αγγλία και με την Ισπανία και την Αργεντινή. Δεν ξέρω ποια από τις δύο ομάδες υποστηρίζετε ή θα θέλατε να κερδίσει. Πάντως, αν σας πω εγώ ότι θα παίξω π.χ. η Ισπανία, να ξέρετε θα κερδίσει η Αργεντινή. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όλα λοιπόν τα ποδοσφαιρικά βλέμματα θα είναι στραμμένα αυτή την Κυριακή, 19 Ιουλίου, στο New Jersey, στις ΗΠΑ, εκεί όπου θα διεξαχθεί ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ισπανία εναντίον Αργεντινής για το βαρύτιμο τρόπαιο. Ο τελικός θα ξεκινήσει στις 10 η ώρα ο Ελλάδος, το βράδυ της Κυριακής, οπότε ξέρω τι θα κάνετε την Κυριακή το βράδυ, και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ Sport 2. Η Ισπανία στα ημιτελικά επικράτησε επί της Γαλλίας με 2-0 κιόλας. Από την πλευρά της η Αργεντινή με μια τεράστια ανατροπή πήρε τη νίκη απέναντι στην Αγγλία με 2-1. Στο μικρό τελικό που θα γίνει στις 12 τα μεσάνυχτα Σαββάτου προς Κυριακή, η Γαλλία θα παίξει με την Αγγλία στο Μαϊάμι. Και αυτό το παιχνίδι φυσικά θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ Sport 2. Είδα χθες και τον Mick Jagger, τον Rolling Stones, viral έγινε και αυτός, πολύ στεναχωρέθηκε. Είδα και την Ξινή, την Beckham, με τον David Beckham, και αυτοί μείνανε με τη χαρά. Τέλος πάντων, είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον χθες ο αγώνας. Πραγματικά δεν ξέρω τι υποστηρίζετε. Γιατί με κοιτάς μάτια μου? Να ξέρετε, δεν μιλάω μόνη, μιλάω στον τεχνικό μου. Γιατί με κοιτάς, γιατί μιλάω για την μπάλα και σου φαίνεται περίεργο? Να φέξουμε το επόμενο τραγούδι. Big Mouth Strikes Again, εγώ είμαι αυτή. Μ' αρέσει αυτό το τραγούδι, οι Smiths και δύο Morrissey που αυτοτρολάρεται. Ακούς τον Morrissey να τραγουδάει και από κάτω ακούς και μια πολύ λεπτή φωνούλα. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Ανέβασε κι άλλο την ένταση, έλα στη δροσερή παρέα του, άκου να δεις, στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έντονη πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αρχιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμα 7. Εχμές κατά της αντιπολίτευσης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση άφησε ο Πρωθυπουργός. Έντιμοι πολιτικοί επί εβδομάδες διασύρθηκαν καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απαντά ο Κώστας Ζουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ. Έρευνα στο διαμέρισμα του 25χρονου, του τέταρτου ατόμου που συνελήφθηκε την υπόθεση φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, πραγματοποίησε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης η 7χρονη που τραυματίστηκε στο πολύ νεκροτροχαίο στη Χαλκιδική, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και οι 6 μηνών αδελφοί της. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, τόνισε ότι η Ελλάδα θα διεκδικήσει πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους από το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας ύψους 49,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μπαράζ ανεξαρτητοποιήσεων και σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Το χώρο άνοιξε το πρωί η Πόπη Τσαπανίδου. Αργότερα στην ίδια κίνηση προχώρησαν και η Κώστας Μπάρκας Καλλιόπη Βέτα, ενώ μαζικά παραιτήθηκαν και 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Ο Παύλος Πολάκης επέστρεψε και επίσημα στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Να κλείσουν πετρελαϊκή διαδρομή της Ερυθράς Θάλασσας στο στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμπ ζήτησε το Ιράν από τους Χούθη σε περίπτωση που οι ΗΠΑ χτυπήσουν τις Ιρανικές ενεργειακές υποδομές. Πολυετής ποινές φυλάκισης σε αξιωματούχους για την τραγωδία της γέφυρας της Γένοβας στην Ιταλία τον Αύγουστο του 2018 με τους 43 νεκρούς. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 6.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Έλα, τι ωραίο που ήταν αυτό. Σαν να είμαστε τώρα σε ένα beach bar, να βλέπουμε τον ορίζοντα, να βλέπουμε τη θάλασσα, να απολαμβάνουμε τον ήλιο, να απολαμβάνουμε τις διακοπές μας και μετά ξυπνήσαμε. Λοιπόν, με αφορμή το γεγονός ότι αφενός αν σήμερα, 16 Ιουλίου του 1983, στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100, βρίσκεται το τραγούδι των Police με τίτλο Every Breath You Take. Και αφετέρου, με αφορμή το γεγονός ότι ο Αμερικανός μουσικός ντράμερ των Police, ο Stuart Copeland, έχει γενέθλια, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1952, σβήνει τα 74 κεράκια, έχει κερδίσει μαζί τους 6 βραβεία Grammy και το όνομά του είχε γραφτεί στο Rock and Roll Hall of Fame το 2003. Με τη διάλυση του συγκροτήματος, ο Stuart Copeland συνεργάστηκε με άλλους καλλιτέχνες. Οι πωλήσεις είχαν διαλυθεί το 1984. Εδώ είμαστε, θέλουμε να σας έχουμε όλους εδώ στην όμορφη παρέα μας. Λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, 32 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία, σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι έχει να δώσει και άλλο τις επόμενες ημέρες. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που μου γράφει η φίλη μου η Ναυσικά. Με συγκινεί, θα έλεγα. Ευτυχώς, λέει, υπάρχετε κι εσείς σε αυτή τη δύσκολη βάρδια. Η καθημερινή, λέει, συνήθεια που έχει απόλαυση. Θέλουμε τα μηνύματά σας, έτσι, το μπουστάρισμα από εσάς. 6930, ωραία λέξη, ελληνικότατη. 078-22-8. Σας έλεγα νωρίτερα ότι έβλεπα φυσικά τον αγώνα χθες που ήταν ανατρεπτικός Αγγλία-Αργεντινή και εννοείται ότι αυτό που είπα εγώ δεν έγινε. Είχα πει ότι θα κερδίσει η Αγγλία και κέρδισε η Αργεντινή. Τα βλέμματα όμως όλα ήταν στραμμένα χθες μεταξύ άλλων στον Mick Jagger, διότι viral έγινε ο τραγουδιστής των Rolling Stones, διότι βρέθηκε χθες στον αγώνα Αγγλία-Αργεντινή. Η κάμερα τον έπιασε να κουνάει απογοητευμένο στο κεφάλι του. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν βλέπεις τέτοιες εικόνες, ένα μιμ γεννιέται. Δεν έρχεται σπίτι το κύπελο και ο Mick Jagger το ξέρει. Έγινε viral με αυτή του την αντίδραση που παρακολούθησε χθες τον αγώνα και μάλιστα το βίντεο βρήκε μεγάλη ανταπόκριση από φιλάθλους και όχι μόνο, που λέει, που σχολιάζανε, ο Mick Jagger εκφράζει όλο το έθνος. Είπαμε, είδαμε και τον Μπέκαμ εκεί και την ξινή τη σύζυγό του. Γενικότερα υπήρχε πολλής κόσμος, πολλής λαός. Τώρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει αυτή την Κυριακή που είναι ο μεγάλος τελικός. Δεν ξέρω με τι είναι η καρδιά σας, με Ισπανία ή με Αργεντινή, αλλά το θέμα είναι ο καλύτερος ας κερδίσει. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τώρα με Beach Boys, έτσι, καλοκαιρινά, διότι σαν σήμερα, Κωνσταντίνε, τι κέφι τρελό είναι αυτό ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη. Λοιπόν, οι Beach Boys ηχογρυφούν σαν σήμερα ένα από τα πιο δημοφιλή τους τραγούδια, το Catch a Wave, δηλαδή το πιάσε ένα κύμα, αλλά εμείς ακούμε Surfing USA, yeah!

Αυτό κάνουμε. Περνάμε εδώ το καλοκαιράκι στην πόλη μας, εδώ στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Άκου να δεις τον 102 της R3 απόγευμα 5ης, 16 του Ιούλη. Έχω μείνει, λέει, με 1% υπομονή. Να στείλω και την καλησπέρα μου εκεί στο φίλο μου τον Δημήτρη που μας ακούει στη Λάρισα. Χαίρομαι που σιγά σιγά μας λέτε ότι δεν ξέρω αν είστε από αυτούς που παίρνουν τις άδειες εθιμοτυπικά τον Αύγουστο ή σιγά σιγά αρχίζουν τώρα οι περισσότερες άδειες από 15 Ιουλίου και εφεξής. Αλλά χαίρομαι πολύ πολύ να σας ακούω ότι φεύγετε και να μας δίνετε και ιδέες για μέρη όμορφα της Ελλάδος. Ευτυχώς έχουμε, η Ελλάδα έχει πάρα πάρα πολλά ωραία μέρη. Βέβαια είναι λίγο τσιμπημένα, να τα λέμε και αυτά, αλλά από την άλλη θα μου πεις έχουν ανέβει όλα στο Θεό. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, χαιρόμαστε να σας ακούμε ότι πάτε διακοπές. Εμείς εδώ θα είμαστε να σας κρατάμε την καλύτερη δυνατή συντροφιά, τουλάχιστον μέχρι τέλη του Ιούλη. Τον Αύγουστο θα μας επιτρέψετε, κάπου θα πάμε, αλλά δεν θα σας αφήσουμε παραπονεμένους. Εννοείται θα αφήσουμε πολύ όμορφες μουσικές. Ακούσαμε Loving Spoonful, διότι σαν σήμερα το 1966 κυκλοφόρησαν αυτό το τραγούδι, Summer in the City. Είναι μέρος του τρίτου στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος Hams of the Loving Spoonful και θα ανέβει και μέχρι και την πρώτη θέση. Λοιπόν, για εμάς τώρα που είμαστε στην πόλη, έχουμε πολύ ωραία δρόμενα που θα συμβούν αυτές τις ημέρες. Συγκεκριμένα, θα πάμε τώρα μία πολύ γρήγορη βόλτα στα Μηχανιώτικα 2026, το ένα πολιτιστικό τριήμερο που ξεκινάει από αύριο 17, 18 και 19 Ιουλίου, ολοκληρώνεται την Κυριακή στις 9 η ώρα το βράδυ στο λιμάνι της Νέας Μηχανιώνας, με παραδοσιακή μουσική, με ροκ μουσική, με μία υπέροχη το Σάββατο Γιώτα Νέγκα, αγαπημένη ερμηνεύτρια, η οποία παρουσιάζει το αφιέρωμα στο Σταύρο Κουγιουμτζή με τίτλο «Και αρχίζω να σου τραγουδώ», και την Κυριακή κλείνει αυτό το υπέροχο τριήμερο με μία παραδοσιακή βραδιά με τίτλο «Το λιμάνι μας». Για εσάς ιδιαίτερα που είστε στην περιοχή, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο δωρεάν μουσικό τριήμερο με φόντο τη θάλασσα, με φώτο την καλοκαιρινή άβρα του Θερμαϊκού και το λιμάνι να φιλοξενεί τρεις ξεχωριστές βραδιές γεμάτες μουσική, παράδοση και ζωντάνια για όσους συνεχίζουμε να κάνουμε καλοκαιράκι στην πόλη μας. Λοιπόν, εννοείται το τραγούδι που μου ζήτησες θα παίξει, αλλά λίγο μετά τις 6. Θέλουμε τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας, τις φωτογραφίες σας, να μας πείτε και πού θα πάτε διακοπές, αν θα πάτε, πού θα πάτε, τι θα κάνετε. Έτσι θέλουμε να τα μάθουμε όλα. 6-9-30-078-228, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, και με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1973 ο Bob Dylan κυκλοφορεί το soundtrack της western ταινίας τότε Pat Garrett and Billy the Kid, και μεταξύ των τραγουδιών που ακούγονται είναι και το Knocking on Heaven's Door, το ακούμε από Eric Clapton για τη συνέχεια.

Άκου να δεις τώρα. Αυτή είναι η Gregorian, ένα γερμανικό μουσικό συγκρότημα που ερμηνεύει τραγούδια εμπνευσμένα είτε από τα Gregoriana έξω και τον Gregorian άσματα, αλλά μοντέρνα pop και rock τραγούδια διασκευές. Αυτό ήταν φυσικά διασκευή από Depeche Mode, το Policy of Truth, με έναν έτσι διαφορετικό τρόπο. Νομίζω ότι είναι μια όμορφη έτσι, πρόταση, θέλω να πιστεύω. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, τον 102, απόγευμα 5ης, 16 του Ιούλη. Έχουμε λίγο κινησούλα αυτή τη στιγμή. Αχ, τρόμαξα! Αυτά μου κάνει ο τεχνικός μου και με τρομάζει. Έτσι, έχει κίνηση. Πολύ σωστά έβαλες αυτό το ηχητικό sound effect. Έχει κινησούλα στο κέντρο της πόλης. Βλέπω ότι είμαστε στα κόκκινα σε όλη τη Λεωφόρο Νίκης αυτή τη στιγμή και στη Μητροπόλεως και στην Τζιμισκή και λίγο στην Εθνική Αμήνης. Και για κάποιο λόγο και η Κωνσταντινούπολεως αυτή τη στιγμή έχει κίνηση. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Αποστάσεις, υπομονή, ψυχραιμία. Εξάλλου είστε, φαντάζομαι, με κλιματισμό και 102 στα ραδιόφωνά σας. Σας λέγαμε νωρίτερα για όσους κάνουμε καλοκαίρι στην πόλη, προς το παρόν τουλάχιστον, διότι ευελπιστώ και όλο και κάπου να πάμε. Σας λέγαμε για αυτούς που βρίσκεστε εκεί ανατολικά για τα Μηχανιώτικα, που ξεκινούν από αύριο μέχρι και την Κυριακή 19 του Ιούλη. Αλλά έχουμε και τα Πηλαιώτικα, τα οποία όμως θα διαρκέσουν 4 ημέρες, από αύριο πάλι 17 έως και στις 20 Ιουλίου, και πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του εορτασμού του πολιούχου προφήτη Ηλία του Θεσβήτου. Και καθ' όλη την διάρκεια των εκδηλώσεων, η πλατεία εκεί του Πέτρινου Πολιτιστικού Κέντρου θα μεταμορφωθεί, φιλοξενώντας χιλιάδες επισκέπτες, με επίκεντρο πάντα τον ιερό ναό του προφήτη Ηλία της Πηλαίας. Οπότε από αύριο ξεκινάνε και τα Μηχανιώτικα και τα Πηλαιώτικα. Θα κλείσουμε με Σίλια Κρουζ, διότι σαν σήμερα το 2003, μία από τις μεγαλύτερες κουβανές τραγουδίστριες, η Σίλια Κρουζ, έφυγε από τη ζωή 16 Ιουλίου του 2003. Σωστά τα λες. Είχε γεννηθεί 21 Οκτωβρίου του 1925. Έφυγε σε ηλικία 77 ετών. Είναι γνωστή ως The Queen of Salsa. Θεωρείται μία από τις πιο επιτυχημένες τραγουδίστριες του είδους για τον 20ο αιώνα. Από το 1900 μέχρι 90, μέχρι και το θάνατό της, κέρδισε 3 βραβεία Grammy και 4 Latin Grammy. Και ήδη λυκνίζομαι έτσι στην μουσική και στους ρυθμούς της Σίλια Κρουζ. Και έτσι χορεύοντας θα αφήσω το στούντιο για τις 6. Ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις. Yeah.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αρχιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμη 7. Ασκήθηκαν διώξεις κατά του Μάξιμου Σενετάκη, του Κώστα Σκρέκα και του Χρήστου Μπουκόρου κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται και για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα πάτης με υπολογιστή. Από το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι υποθέσεις των 9 από τα 13 κυβερνητικά στελέχη που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας αρχιοθετήθηκαν, ενώ οι υπόλοιποι 4 θα ελεγχθούν από τη δικαιοσύνη για πλημελήματα. Υπερασπίστηκε τους 3 υπουργούς από τους οποίους είχε ζητήσει την παραίτηση για λόγους ευθυξίας, λέγοντας ότι πρόκειται για έντιμους πολιτικούς που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, και αναρωτήθηκε ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υποστηρίζοντας ότι φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Το ΠΑΣΟΚ, μέσω του εκπροσώπου τύπου Κώστα Τσουκαλά, έκανε λόγο για γαλάζιο σκάνδαλο και χαρακτήρισε πρωτοφανές το να ζητάει η κυβέρνηση συγγνώμη από την αντιπολίτευση, ενώ, όπως είπε, βουλευτές και κυβερνητικά στελέχη διώκονται από τη δικαιοσύνη. Έντονη ήταν η κριτική και από τα άλλα κόμματα. Απαντώντας στην κριτική, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι πρέπει να γίνεται σεβαστό το τεκμήριο της αθωότητας και οι αποφάσεις της δικαιοσύνης, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να αποκλειστούν από την εκλογική διαδικασία πρόσωπα που δεν έχουν καταδικαστεί. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, τόνισε ότι η Ελλάδα θα διεκδικήσει πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους από το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας ύψους 49,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Υπογράμμισε επίσης την κρισιμότητα των επόμενων εκλογών. Μπαράζ παραιτήσεων είχαμε και σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ. Το πρωί ανεξαρτητοποιήθηκε η Πόπη Τσαπανίδου, αργότερα προστέθηκαν και η Κώστας Μπάρκας Καλλιόπη Βέτα, ενώ παραιτήθηκαν μαζικά με κοινό κείμενο και 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Από την άλλη, ο Παύλος Πολάκης επέστρεψε και επίσημα σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Έρευνα στο διαμέρισμα του 25χρονου, του τέταρτου που συνελήφθη για την υπόθεση φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, πραγματοποίησε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Ο ίδιος φέρεται να παρέλαβε τα κλειδιά του εγκαταλελειμμένου σπιτιού από τον 24χρονο ιδιοκτήτη και να τα παρέδωσε στον 29χρονο και την 26χρονη, οι οποίοι κατηγορούνται ως φυσική αυτουργή της επίθεσης. Ο τέταρτος συλληφθής αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Σε κρίσιμη κατάσταση συνοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης η 7χρονη που τραυματίστηκε στο πολύνεκρο τροχαίο στη Χαλκιδική, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και οι 6 μηνών αδελφοί της. Το παιδί που φέρει σοβαρά τραύματα και κατάγματα υποβλήθηκε σε 2 χειρουργικές επεμβάσεις και διακομίστηκε διασωληνωμένο από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου στο Ιπποκράτειο. Να κλείσουν πετρελαϊκή διαδρομή της Ερυθράς Θάλασσας στο στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, ζήτησε το Ιράν από τους Χούθης σε περίπτωση που οι ΗΠΑ χτυπήσουν τις ιρανικές ενεργειακές υποδομές. Αυτό δήλωσαν 3 πηγές στο Reuters σήμερα, γεγονός που αποτελεί μια ισχυρή νέα απειλή για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό. Εκτός ελέγχου παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά κοντά στη Σαραγώσα της Ισπανίας, η οποία έχει κάψει περισσότερα από 45.000 στρέμματα. Οι αρχές εκτιμούν ότι θα χρειαστούν ημέρες για να οριοθετηθεί, ενώ έχουν εκκαινωθεί χωριά και έχουν κλείσει δρόμοι. 22 και 23 Αυγούστου θα διεξαχθεί η πρώτη αγωνιστική της φετινής σεζόν της Super League. Το πρόγραμμα των αγώνων για τις 14 ομάδες θα γίνει σε λίγες ώρες γνωστό. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις με σιρηνές απογευματινές ώρες, προβλέπεται για τη Θράκη και τη Μακεδονία ο καιρός, με τοπικές βροχές και στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μπουφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις με σιρηνές απογευματινές ώρες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μπουφόρ και το απόγευμα νότιο-νότιο-ανατολική 4 μπουφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 6.30.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡΤΡΙΑ.
0: Εκατόνδύο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς για τη βαριά.

0: echo tanto de menos. Qué nostalgia tengo. Los veremos allá.
1: Πού σε ρε Θανάση. Λοιπόν, υπέροχες διασκευές, λέει η φίλη μου η Στέλλα, παίζουμε σήμερα. Εγώ δεν φταίω, φταίνει η Γκάτζο Ντίλο, οι οποίοι έρχονται σήμερα στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Ανεβαίνουν στη σκηνή του Soul Roof Stage σήμερα 5η 16 Ιουλίου για ένα βράδυ. Gypsy Jazz, ελληνικό άρωμα όπως καταλαβαίνετε. Η μπάντα που έφερε στην Ελλάδα τη μαγεία της Gypsy Jazz, τσιγκάνικη jazz αν θέλετε στα ελληνικά, και την πάντρεψε και με τον ήχο και την ψυχή της ελληνικής μουσικής, ετοιμάζεται για μια βραδιά αφιερωμένη στον αυτοσχεδιασμό από τη μία και στη φινέτσα από την άλλη. Όλα αυτά θα συμβούν σήμερα 5η 16 του Ιούλη. Τα εισιτήρια ξεκινάνε από 12 ευρώ, 9.30, αλλά οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30. Ορθά ανοιχτή είμαστε καθημερινά, άκου να δεις, στον 102 της R3, απόγευμα 5ης όπως είπαμε, 16 Ιουλίου. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Την καλησπέρα μου εκεί στην Καβάλα και φυσικά στο φίλο μου τον Βασίλη. Εννοείται ότι θα μεταδώσω τα τραγούδια που μου ζήτησες εντός λίγων λεπτών. Θέλουμε τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. 2-3-13-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, για τα μηνύματά σας στο Viber, για τις παραγγελιές σας, για οτιδήποτε αγαπάτε, 6930-078-228. Το επόμενο τραγούδι, Κωνσταντίνε, το Don't Cry For Me Argentina, μας το ζήτησε γιατί λέγαμε νωρίτερα για τον αγώνα μεταξύ χθες Αγγλίας και Αργεντινής που είχε την ανατροπή και περιμένουμε τώρα και το μεγάλο τελικό αυτή την Κυριακή 19 του Ιούλη μεταξύ Αργεντινής και Ισπανίας ή Ισπανίας Αργεντινής. Και επειδή νομίζω ότι περισσότεροι από εμάς μεταξύ μας τώρα θεωρούμε ότι μάλλον θα το πάρει η Αργεντινή, αλλά σας λέω, άμα εγώ σας πω ότι το παίρνει η Ισπανία, θα το πάρει η Αργεντινή. Αν πω εγώ η Αργεντινή, θα το πάρει η Ισπανία. Να τα λέμε αυτά. Όπως και να έχει, είπαμε, ο καλύτερος να κερδίζει, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Οπότε πάμε να ακούσουμε Μαντόνα για τη συνέχεια και εδώ είμαστε.

0: Yeah.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Τι τρώμε το καλοκαίρι εκτός από καρπουζάκι, τρώμε και κεράσια. Και έτσι μου ήρθε εμένα το cherry bomb, ό,τι να είναι. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, στον 102.3, βοήμα 5ης, 16 Ιουλίου, στο Κουκούτσι, στην καρδιά του καλοκαιρακίου. Ευελπιστούμε να ξεκινήσατε να παίρνετε τις άδειες, ή μπορεί να τις έχετε πάρει ήδη, ή έρχονται σιγά σιγά, ή αν είστε του Αυγούστου, που συνήθως εκεί 1 με 15 κλείνουν όλα, αλλά είναι πολύ όμορφη η Θεσσαλονίκη όταν λείπουν οι περισσότεροι, να τα λέμε αυτά, είναι πολύ πιο ανθρώπινη. Ή είστε από αυτούς που κάνετε διακοπές στην πόλη μας. Δεν ξέρω, όπου και αν ανήκετε, εδώ εμείς είμαστε στο Άκου να δεις, στον 102.3 και σας θέλουμε όλους εδώ στην παρέα μας. Άκου να δεις τώρα, η Ριάννα, η γνωστή Ριάννα, επέστρεψε ευνηδιαστικά στη σκηνή, εμφανιζόμενη δίπλα στο JZ, στο Yankee Stadium. Η παρουσία της στο Randy's Town προκάλεσε, σου λέει, ενθουσιασμό, διότι ήταν η πρώτη της μουσική εμφάνιση μετά το Super Bowl του 2023, διότι όπως είναι γνωστό, έκτοτε συνέχεια είναι έγκυος και γεννάει τα παιδιά της. 3 στον αριθμό. Ο JZ γιόρτασε 3, ή JZ, γιόρτασε 30 χρόνια καριέρας με περίπου 50 τραγούδια και καλεσμένους, μεταξύ άλλων εννοείται της γυναίκας του, της Beyoncé, Usher, Pharrell Williams και πολλοί άλλοι, σε μια συναυλία γεμάτη εκπλήξεις. Τσουπ τσουπ εμφανίστηκε και η Ριάννα, διαψεύδοντας έτσι στην πράξη τις φήμες περί κακής σχέσης με τον ράπερ. Τα βίντεο εννοείται έγιναν viral, ενώ οι θαυμαστές της Ριάννα περιμένουν μετά την πολυετή αφοσίωσή της σε οικογένεια επιχειρήσεις Κουλουπού να επιστρέψει με νέο αλμπουμάκι. Και μιας και μιλούσαμε... Άρε Κωνσταντίνε, τι γίνεται, ματιασμένος είσαι? Στον τεχνικό μου, μιλάω να τα λέμε αυτά. Τέλος πάντων, και επειδή είπαμε και για τους δύο μαζί, πάμε να τους ακούσουμε στο Under My Umbrella. Μια χαρά είναι ο καιρός και θα έχει να δώσει κι άλλο και Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή και Δευτέρα. Σας λέγαμε νωρίτερα, την Τρίτη λίγο θα αρχίσει να πέφτει ξανά η θερμοκρασία. Αναφορικά με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, αυτή τη στιγμή φίνα, πρίμα, τέλεια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έντονη πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ. Έχμες κατά της αντιπολίτευσης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση άφησε ο Πρωθυπουργός. Έρευνα από την Αντιτρομοκρατική στο διαμέρισμα του 4ου ατόμου που συνελήφθη για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου η 7χρονη που τραυματίστηκε στο πολύ νεκροτροχαίο στη Χαλκιδική. Μπαράζ ανεξαρτητοποιήσεων και παρετήσεων και σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Παύλος Πολάκης επέστρεψε και επίσημα στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Το Πακιστάν πιέζει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για επανέναρξη των συνομιλιών. Εκτός ελέγχου παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά κοντά στη Σαραγώσα της Ισπανίας, η οποία έχει κάψει περισσότερα από 45.000 στρέμματα. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
2: Που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

φυσικά κρύβεται πίσω από αυτό το τραγούδι ο φίλος μου ο Βασίλης από την Καβάλα. Αυτό είναι αυτό το συγκρότημα, το μουσικό συγκρότημα των Future World Orchestra, το οποίο μας το θύμισε ο φίλος ο Βασίλης. Φυσικά είναι ενεργό από το 1981 στο 1985, από τη δεκαετία των 80s. Και αυτό ήταν το Desire, αλλά δεν θα μείνουμε εδώ. Θα ακούσουμε και άλλο τραγούδι από το συγκεκριμένο μουσικό συγκρότημα, το I'm Not Afraid of the Future. Εδώ λοιπόν είμαστε, απόγευμα 5ης, 16 του Ιούλη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρεούλα μας. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι οι Gadzo Dilo σήμερα βρίσκονται στην πόλη μας, αλλά θέλω να σας πάω και λίγο εκεί στη γειτονιά μου, στην Ακτή Αρετσούς, διότι έχουν επιστρέψει μουσικές Πέμπτες, κάθε Πέμπτη, μετά τη μεγάλη επιτυχία της περσινής διοργάνωσης, όταν εκατοντάδες πέρυσι πολίτες από κάθε γωνιά της Θεσσαλονίκης απόλαυσαν μοναδικές βραδιές στην Καλαμαριά. Οι μουσικές Πέμπτες έχουν επιστρέψει ήδη, γεμίζοντας έτσι τα καλοκαιρινά μας βράδια με μουσική, με χρώμα, με αξέχαστες στιγμές δίπλα στη θάλασσα, σε έναν από τους πιο όμορφους εκεί ανατολικά δημόσιους χώρους της πόλης. Και σήμερα λοιπόν, 5η 16 του Ιούλη στις 8.30, σήμερα το μενού έχει ελληνικό swing. Πάμε λοιπόν με Future World Orchestra, η όρκεστρα, ό,τι θέλετε, και αυτό είναι το I'm Not Afraid of the Future.

Πρέπει να μην φοβόμαστε τίποτα, όχι μόνο το future, δηλαδή το μέλλον, τίποτα, γιατί συνήθως αυτό που φοβάσαι, αυτό συμβαίνει. Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, 16 Ιουλίου, ήρθε η ώρα για θερινό σινεμά, για ποπκορνάκι, για αντικουνουπικό, για μπυρίτσα και για να περάσουμε ωραία. Διότι σήμερα, Πέμπτη 16 Ιουλίου, έρχονται πολύ αναμενόμενες πρεμιέρες στους κινηματογράφους της Θεσσαλονίκης ή πολύ αναμενόμενη, η Οδύσσια έρχεται σήμερα, Πέμπτη 16 Ιουλίου. Αναφέρομαι φυσικά στην Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Ο Οδυσσέας, ο θρυλικός βασιλιάς της Ιθάκης, ξεκινάει το μακρύ και επικίνδυνο ταξίδι του προς την πατρίδα μετά τον Τροϊκό Πόλεμο. Θα έρθει σε επαφή με μυθικά όντα όπως ο Κύκλοπας, ο Πολύφημος, οι Σιρήνες, η νύμφη Καλυψό, ενώ προσπαθεί να επανενωθεί με τη σύζυγό του Πινελόπη. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους είναι η Ζεντάγια, η οποία είναι η Αθηνά, ο σύζυγός της, διότι μας έχουν πει ότι παντρευτήκανε με τον Τόμ Χόλαντ. Ο Τόμ Χόλαντ παίζει τον Τηλέμαχο, ο Ματ Ντέιμον εννοείται ότι είναι ο Οδυσσέας και η εγκυμονούσα Αν Χάθαουεϊ υποδίεται την Πινελόπη. Η Οδύσσια λοιπόν, επική ταινία δράσης, φαντασία, σε σενάριο παραγωγή σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Νόλαν, που πολλές από τις σκηνές έχουν γυριστεί φυσικά στην χώρα μας. Επίσης, αν θέλετε κάτι σε μυστήριο, έρχεται ο επιθεωρητής Μεγκρέ και η ιερωμένη του πρέσβη. Ο επιθεωρητής Μεγκρέ καλείται επιγόντως στο Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο κύριος Μπερτιέ Λαζέ, ένας διακεκριμένος πρώην πρέσβης, έχει βρεθεί δολοφονημένος στο διαφέρισμά του. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο Μεγκρέ ανακαλύπτει ότι ο διπλωμάτης διατηρούσε επί 50 ολόκληρα χρόνια μια κρυφή ερωτική αλληλογραφία με την πριγκίπισσα Ντεβίν, της οποίας ο σύζυγος, κατά παράξενη σύμπτωση, πέθανε λίγες ημέρες νωρίτερα. Τα υπόλοιπα επί της μεγάλης οθόνης. Και τέλος έρχεται και ο DJ Βοσκός, πάρα πολύ ωραίο αυτό, και εγώ έτσι νιώθω, DJ και Βοσκός και DJ. Έτσι λέγεται, ναι. Ναι, ναι, σοβαρά. Είναι ένα... Στα μπέξ, μπράβο ρε εσύ Κωνσταντίνε Μανουσάκη, αντί λέει στα ντεξ θα πούμε στα μπέξ. Ένα κινηματογραφικό πάρτι σου λέει, γεμάτο παράδοση, ήχους, χρώμα που θυμίζει πως η θέληση νικά κάθε κοινωνική καταπίεση. DJ Βοσκός, ο 15χρονος Αχμέτ από το απομακρυσμένο χωριό Γιουρούκ στη Βόρεια Μακεδονία, βρίσκει καταφύγιο στη μουσική, ενώ παράλληλα έχει να διαχειριστεί τις προσδοκίες του πατέρα του, μια συντηρητική κοινότητα και την πρώτη του εμπειρία με τον έρωτα, ένα κορίτσι που είχε ήδη υποσχεθεί σε κάποιον άλλον. Μπε! Πολύ ωραίο ήταν αυτό με τα μπέξ, μπράβο σου. Λοιπόν, και μιας και μιλήσαμε για Οδύσσια, αυτό το μουσικό συγκρότημα είναι η Odyssey και αυτό είναι το Back to My Roots.

θεωρείται μία από τις πιο πετυχημένες συναυλίες για αυτό το καλοκαιράκι 2026, Florence and the Machine, στα πλαίσια του Eject Festival, εννοείται στην Αθήνα, με το αερικό, την Εράιδα, αυτή την φεγγαρόλουστη, την Florence Wells, να δίνει το ένασμα και να περνάει ο κόσμος υπέροχα. Λοιπόν, αφού σας δώσαμε τις κινηματογραφικές σας επιλογές για σήμερα βράδυ 5ης, 16 Ιουλίου, πάμε και στα θεατρικά δρόμενα που είναι ούκο λίγα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Συνεχίζονται και σήμερα να παρουσιάζονται τα Ανεξάρτητα Κράτη στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών Μάνος Κατράκης, σήμερα 5η στις 9 και 4 το βράδυ, και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ. Η Αντιγόνη του Σοφοκλή βρίσκεται και σήμερα στο Θέατρο Δάσους στις 9.30 το βράδυ, και τα εισιτήρια, πάντα είπαμε, σας τα λέμε, από 20 ευρώ. Και τέλος, το Θέλω να σου κρατάω το χέρι βρίσκεται στο Θέατρο Κήπου, εδώ στη γειτονιά μας δηλαδή, πάλι στις 9.30 το βράδυ, και τα εισιτήρια πάλι είναι από 20 ευρώ. Αυτές είναι οι θεατρικές σας επιλογές για σήμερα βράδυ 5. Γενικότερα έχετε πάρα πολλά να κάνετε σήμερα. Σας είπαμε ότι και η Γκάτζο Ντίλο βρίσκονται στο Soul Roof Stage, υπέροχη, τρομερή και φοβερή. Οπότε θα κλείσω ξανά σήμερα, έτσι ξεκίνησα και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, και θα την ξανακλείσω με Γκάτζο Ντίλο, και θέλω να αφιερώσω αυτή την υπέροχη διασκευή και ένα υπέροχο τραγούδι το οποίο το αγαπάω πάρα πολύ και με συγκινεί κάθε φορά που το ακούω. Έχει δεχθεί και τη βάσανο των διασκευών ούκο λίγες φορές. Είναι τα Ήσυχα Βράδια. Το αφιερώνω στη φίλη μου τη Στέλλα με πολύ αγάπη. Σας ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή σε αυτή την εκπομπή. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τον τεχνικό μου τον Κωνσταντίνο, τον Μανουσάκη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 μετά το απόγευμα. Τόνια Σουκλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Έχω ήδη μπει στη μουσική, το καταλαβαίνετε. Να περάσετε τέλεια, να προσέχετε και γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ανάμεσα στα 22 πρόσωπα που περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για το 2021. Πρόκειται για τους Κώστας Κρέκα, Χρήστο Μπουκόρο, Μάξιμο Σενετάκη και Κατερίνα Παπακώστα. Κατά περίπτωση, τα αδικήματα που αντιμετωπίζουν είναι ηθική αυτουργία σε απιστία και παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, καθώς και ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτη σε υπολογιστή. Στο αρχείο τέθηκε ο φάκελος για άλλους 7 γαλάζιους βουλευτές. Άμεσα αναμένεται ο ορισμός της δίκης, καθώς ο χρόνος παραγραφής των αδικημάτων ολοκληρώνεται μέχρι τις αρχές φθινοπόρου λόγω του πλημελιματικού τους χαρακτήρα. Ένδυμοι πολιτικοί επί εβδομάδες διασύρθηκαν καθώς κάποιοι τους αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, διαρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Η υπόθεση, πρόσθεσε, αφορά και την αντιπολίτευση του τόπου μας που δεν σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που φάνηκε να εμπλέκεται στο εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Ισχύει και για τους 4 στο τεκμήριο της αθωότητας, άρα δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφοι στις προσεχείς εθνικές εκλογές, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Συγγνώμη που σας αποκαλύψαμε, η απάντηση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά. Το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας με ευθύνη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημειώνει το ΚΚΕ. Τώρα θα πιείτε τον πικρό φραπέ, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική του ομάδα ανακοίνωσε επισήμως ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια ώρα συνεχίζεται το κύμα φυγής από το κόμμα. Επιστολή παρέτησης έστειλαν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων συμπεριφορές εσωστρέφειας και επιχείρηση της μειοψηφίας κατά το δοκούν να παρακάμψει το καταστατικό και να οδηγήσει το κόμμα σε διχασμό. Νωρίτερα είχαν ανεξαρτητοποιηθεί οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου, Κώστας Μπάρκας και Καλλιό Πιβέτα. Στο μεταξύ, τον Αλέξη Τσίπρα βάζουν στο κάδρο των ευθυνών για τις μαζικές ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών, πηγές της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Τονίζουν ότι όσοι αποχωρούν οφείλουν να παραδίδουν τις βουλευτικές τους έδρες, ερωτώντας παράλληλα τον κύριο Τσίπρα για εάν θα είναι υποψήφιοι της Ελλάς στις επόμενες εθνικές εκλογές. Εάν ναι, συμπληρώνουν οι ίδιες πηγές, θα αποδειχτεί ότι επρόκειτο για προμελετημένο σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Έρευνα στο διαμέρισμα του τέρατου συλληφθέντα για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα πραγματοποίησε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Ο ίδιος φέρεται να παρέλαβε τα κλειδιά του εγκαταλελειμμένου σπιτιού από τον 24χρονο ιδιοκτήτη και να τα παρέδωσε στον 29χρονο και την 26χρονη, οι οποίοι κατηγορούνται ως φυσική αυτουργή της επίθεσης. Ο τέταρτος συλληφθής αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης η 7χρονη που τραυματίστηκε στο πολύ νεκροτροχείο στη Χαλκιδική, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και οι 6 μηνών αδελφοί της. Το παιδί που φέρει σοβαρά τραύματα και κατάγματα υποβλήθηκε σε 2 χειρουργικές επεμβάσεις και διακομίστηκε διασωληνωμένο από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου στο Ιπποκράτιο. Το Πακιστάν πιέζει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για επανέναρξη συνομιλιών. Την ίδια ώρα το Ιράν ζήτησε από το κίνημα των Χούδης στην Ιεμένη να βρίσκεται σε ετοιμότητα και να κλείσει την πετρελαϊκή οδό της Ερυθράς Θάλασσας σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν ιρανικές ενεργειακές υποδομές. Ένας νέος γύρος από σταθεροποίηση στην ιρανική κρίση προκαλεί ανησυχία και μπορεί να βλάψει την παγκόσμια οικονομία, προειδοποίησε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ. Σε μια άλλη εξέλιξη, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα ταξιδέψει τελικά στην Ουάσιγκτον, επειδή η κηδεία του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, στην οποία θα παρίστατο, αναβλήθηκε για το τέλος Ιουλίου. Εκτός ελέγχου παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά κοντά στη Σαραγώσα της Ισπανίας, η οποία έχει κάψει περισσότερα από 45.000 στρέμματα. Οι αρχές εκτιμούν ότι θα χρειαστούν μέρες για να οριοθετηθεί, ενώ έχουν εγκαινωθεί χωριά και έχουν κλείσει δρόμοι. Στην αθλητική μας ενημέρωση, σε αγωνιστικούς ρυθμούς αρχίζει και κινείται η Super League. Απόψε στις 9 το βράδυ, η κλήρωση του πρωταθλήματος της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Το κορίτσι μας δεν φοβόταν σε καμιά περίπτωση το ότι κάποια στιγμή θα πέθαινε. Φοβόταν μην τυχόν πέθαιναν τα αγαπημένα της πρόσωπα πριν από εκείνη και έμενε μόνη. Κάποια στιγμή μάλιστα θα δηλώσει πως εάν συνέβαινε αυτό, δεν θα ήξερε πώς να διαχειριστεί το κενό, την απώλεια και την μοναξιά του μετά. Ο θάνατος φοβίζει τον άνθρωπο, φίλες και φίλοι. Είναι μια φοβερή πραγματικότητα αυτή και πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις λέμε ευτυχώς, γιατί αυτός ο φόβος είναι που κάνει και την κάθε μέρα μας μοναδική. Αυτός είναι και ο φόβος της μεγάλης δημιουργίας, αν θέλετε. Φτάνει να μην φτάνει σε εκείνο το σημείο στο οποίο προσπαθούμε να προφυλάξουμε το εγώ μας από το εγώ των άλλων που δεν έφταξαν ποτέ σε τίποτα. Γιατί το λέω αυτό? Στην προηγούμενη περίπτωση, αν το καλοσκεφτείτε, πρέπει να μας νοιάζει να μην φεύγουν οι άνθρωποι μας για να χαίρονται αυτή τη ζωή τους και όχι για να μην μείνουμε εμείς μόνοι. Δηλαδή, παρεξηγούμε βέβαια, ήταν ένα πολύ καλό κορίτσι, αλλά τελικά μόνο φόβο και μοναξιά φέρουν τέτοιες προτεραιότητες. Εγώ πάντως περισσότερο γελούσα με τη δεύτερη αγωνία της. Ανόητη δεν ήταν η καλεσμένη της σημερινής μας εκπομπής. Ήξερε ότι λόγω ασθένειας φλέρταρε καθημερινά με το θάνατο. Είχε αγωνίες. Το λοιπόν, η δεύτερη αγωνία της ήταν η υστεροφημία της. Φοβόταν ότι ο κόσμος θα θυμόταν περισσότερο την τσάντα του οίκου Hermès που έφερε το όνομά της παρά την ίδια.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, η Ζωή Κουτελοπούλου σήμερα συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Ξεκινήσαμε με δύο τραγούδια τα οποία έχουν σαφώς μια σχετική χρονική απόσταση μεταξύ τους. Το πρώτο, σχεδόν όλοι μάλλον το γνωρίζετε, το «Je t'aime Manon Plus», 1969 Φλεβάρης, ένα από τα πιο ιστορικά, θα έλεγε κανείς, τραγούδια του Σέρζ Γκινσμπουργκ, συντροφιά με τον μεγάλο έρωτά του και καλεσμένη της σημερινής μας εκπομπής, την Τζέιν Μπίρκιν. Στο δεύτερο τραγούδι, 2004 φίλες και φίλοι, σε ένα άλμπουμ της Τζέιν Μπίρκιν, η οποία αποφασίζει τη χρονιά εκείνη να συνεργαστεί με έναν μεγάλο αριθμό καλλιτεχνών που γράφουν και εκτελούν συντροφιά με την ίδια τα τραγούδια. Αυτό ήταν το πρώτο τραγούδι του άλμπου με τίτλο «Je m'appelle Jean», δηλαδή «Το όνομά μου είναι Jane», σε στίχους δικούς της και του Μισελ Φουρνών και μουσική αλλά και ντουέτο στην εκτέλεση του Mickey 3D. Η Τζέιν Μπίρκιν γεννήθηκε στο Λονδίνο στις 14 Δεκέμβρη του 1946 στους κόλπους μιας πολύ ενδιαφέρουσας οικογένειας. Η Τζέιν ήταν δευτερότοκη κόρη της ηθοποιού Τζούντι Κάμπελ και του υποπλοίαρχου του βασιλικού ναυτικού Ντέιβιντ Μπίρκιν. Μάλιστα, ο πατέρας, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, έδρασε ως κατάσκοπος των Άγγλων και είχε σημαντικότατο ρόλο στον επαναπατρισμό συμπατριωτών του από το μέτωπο. Συγκεκριμένα συγκέντρωνε Άγγλους αεροπόρους από την παραλία της Βρετάνης στη Γαλλία και τους μετέφερε στην Αγγλία. Έκανε καμιά ψαρανταριά αποστολές τέτοιου είδους

Η Τζέιν έλεγε πάντα πως ο πατέρας της ήταν ένας από τους δύο ανθρώπους που την αγαπούσαν άδολα και ανιδιοτελώς. Ζόρικα παιδικά χρόνια και ως επιτοπλίστων σε ιδιωτικά κολέγια. Πετσί και κόκαλο το κορίτσι. Βάλτε και το ότι το στήθος της ήταν μικρότερο από των συμμαθητριών της, δεν θέλει και πολύ να γίνει στόχος περιπεκτικών σχολείων, ακόμη και σχολικού εκφοβισμού. Ντροπαλή κοπέλα. Στα 17 της ερωτεύτηκε σφόδρα τον μετέπειτα οσκαρικό συνθέτη Τζον Μπάρι. Απέκτησαν μια κορούλα, αλλά έμειναν μαζί μόλις 4 χρόνια. Εκείνη πάντοτε έλεγε ότι ποτέ δεν υπήρξε κάτι σπουδαίο για τη ζωή του Μπάρι, με τον οποίον χώρισαν, ενδεχομένως πολιτισμένα, όταν αυτός πήρε την απόφαση να φύγει για την Αμερική. Το σπίτι της οικογένειας Μπίρκιν στο Τσέλσι του Λονδίνου θα γίνει ξανά η βάση της. Και το λέμε αυτό γιατί εκτός από την πρώτη σχέση με τον Μπάρι, ο οποίος, να το αναφέρουμε και αυτό, έγραφε μουσική και για τις ταινίες του James Bond. Εκτός οικίας την είχαν τραβήξει και δύο συμμετοχές της σε κινηματογραφικές ταινίες. Η πρώτη ήταν το Blow Up του Michelangelo Antonioni το 1966. Όσοι έχουν δει το έργο δεν θυμούνται τους άλλους ηθοποιούς, μόνο την Birkin, η οποία δεν είχε δάκει κανέναν πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά ο Antonioni σε κάποια φάση την έβαλε να εμφανιστεί ολόγυμνη. Σάλος, κυρίως στη Βρετανία. Αλλά και τι θα κάνεις, θα τα βάλεις με έναν Αντωνιόνι. Την ίδια χρονιά θα παίξει στο έργο Καλιντοσκόπ του Jack Smite, αλλά το μικρόβιο της μουσικής το είχε στάξει μέσα της ο Μπάρι, παρά το ότι είχαν χωρίσει, Χωρίζουν οι άνθρωποι, τι να κάνουν. Το 1969 ήταν χρονιά σταθμός. Ήταν η χρονιά που θα συνέδε οριστικά την Birkin με τη Γαλλία. Σε σημείο να πολιτογραφηθεί κάποια στιγμή, βέβαια, αργότερα Γαλλίδα. Οι Φραντσέζοι την αποκαλούσαν η πιο γλυκιά Αγγλίδα της Γαλλίας. Και μάλλον σε αυτό έπαιξε το ρόλο του ο τρυφερός και ενίοτε αστείος αγγλικός τρόπος με τον οποίο μιλούσε γαλλικά. Και ναι, το 1969 δεν ήξερε λέξη γαλλικών, αλλά δεν φοβήθηκε να περάσει οντισιόν για το γαλλικό φιλμ Σλογκάν του Πιέρ Γκριμπλά, ο οποίος τα χρόνια εκείνα, φίλες και φίλοι, με ποιον λέτε ότι έκανε παρέα? Με τον Τρυφό. Οι παλιοί φίλοι της εκπομπής σίγουρα, ακούγοντας το Τρυφό, θα σκέφτηκαν «Οχοχοχ, ο Δικόπουλος όπου να είναι σκίζει την εκπομπή και φεύγει». Κάνω μια υπομονή και σας λέω ότι όταν κάνεις παρέα με τον Τρυφό, θες δεν θες γίνεσαι avant-garde και τρως τα σωθικά σου από μόνο σου, πριν έρθει να στα φάει ο αετός που έτρωγε τα σωθικά του Προμήθεια. Θέλετε να σας βάλω λίγο στο κλίμα της συγκεκριμένης ταινίας, το Σλόγκαν? Ας ακούσουμε ένα τραγούδι για τη συγκεκριμένη ταινία που φέρει τον τίτλο The Chanson de Slogan, δηλαδή το τραγούδι του Σλόγκαν. Jane Birkin, Serge Gainsbourg.

Από την ασυμμετρία του τραγουδιού, φίλες και φίλοι, Ζουζέας Γκίνσμπουργκ, μπορεί να αντιληφθεί κανείς πάρα πολύ εύκολα την ασυμμετρία της ταινίας. Είσαι κακοπροαίρετος. Τι να κάνουμε. Παρότι λοιπόν η Μπίρκιν δεν μιλούσε γαλλικά, όπως σας είπα και νωρίτερα, κατάφερε να κερδίσει το ρόλο στο σλόγγαν. Καθότι ο σκηνοθέτης Πιέρ Γκριμπλά πίστεψε ότι θα ήταν ιδανική για το ρόλο της Εβελίν, μιας νεαρής Αγγλίδας η οποία δημιουργεί σχέση με έναν μεγαλύτερό της σε ηλικία Γάλλο σκηνοθέτη, τον ήρωα Σέρζ Φαμπερζέ. Σε ένα ρόλο που όπως αποδείχθηκε του τέριαζε Γάντι, ο σκηνοθέτης δεν θα μπορούσε να ήταν άλλος από τον Σέρζ Γκινσμπουργκ, ήδη δύο φορές χωρισμένος και εν μέσω μιας θυελώδους σχέσης με ποιαν άλλη, με την Μπριζίτ Μπαρντό. Ο Γκινσμπουργκ είναι εντωμεταξύ, φίλες και φίλοι, τόσο άσχημος που αν δούλευε εις πράκτορα σε λεωφορείο, την ώρα που θα σου έκοβε εισιτήριο εσύ θα κοιτούσες αλλού. Αλλά η ματαιοδοξία είναι μεγάλη υπόθεση, έτσι. Βάλτε και το ότι σαν πόσες να σκέφτηκαν χίλιες φορές ερωμένοι ενός γνωστού μεν και ζάμπλου του γαλάτι, έστω και πυθίκου, παρά με κάποιον κούκλο μεν αλλά άσημο υπάλληλο σε κάποιο γαλλικό σούπερ μάρκετ. Το σίγουρο είναι ένα, η εκπομπή αγαπά πάρα πολύ το Σέρζ Γκινσμπουργκ, άλλωστε του κάναμε κάποτε αφιέρωμα, θυμάστε. Λοιπόν, αυτό ήταν. Πόσο να αντέξεις με την θεότρελη Μπριζίτ Μπαρντό, σου λέει ο άλλος. Δεν τα ψήνουμε την Αγγλίδα και εκτός έργου. Η οποία Αγγλίδα, η Μπίρκιν δηλαδή, τήραξε την μπάνκα στον αέρα με την ομορφιά της και κάπου αλλού. Στην υπέροχη ταινία «Η πισίνα» του Ζακ Ντερέ, την ίδια χρονιά. Τεράστια εμπειρία για εκείνη να παίζει δίπλα σε δύο τεράστιες μορφές του παγκόσμιου σινεμά, την μεγαλειοτάτη Αμπσβούργα Ρόμι Σνάιντερ και τον πάντα μοναδικό Αλέν Ντελόν. Ο Γκινσμπουργκ αλλάζει τη ζωή της Τζέιν, η οποία παίρνει τη μεγάλη απόφαση να φύγει οριστικά για τη Γαλλία και βέβαια να τραγουδήσει την μελωδία που τη σημάδεψε για το υπόλοιπο της ζωής της και με την οποία ξεκινήσαμε, το «Je t'aime, maman plus». Ένα τραγούδι που το σφράγισε, αλλά και τη σφράγισε. Προσέξτε, δεν ήταν γραμμένο για εκείνη. Όχι. Πρώτη το είχε ερμηνεύσει η Μπριζίτ Μπαρντό, ασχέτως αν δεν είχε κυκλοφορήσει η ηχογράφηση. Ο Γκινσμπουργκ όμως έπεισε την Μπίρκιν να το ερμηνεύσει εκ νέου με τον αγορίστικο, όπως έλεγε, τρόπο της. Και εκείνη το εκτέλεσε και μάλιστα χρόνια μετά εξομολογήθηκε το ότι με έκανε η ζήλια να το κάνω, διότι όπως και να το κάνουμε, παρά το ότι της είχε πει ο Γκινσμπουργκ ότι κοίταξε, εγώ χώρισα με την Μπαρντό. Η Μπαρντό είναι Μπαρντό, δεν επεξεγέλασε, κυκλοφορούσε. Λοιπόν, όχι, πρέπει να δείξω, να δηλώσω μάλλον παρούσα στη ζωή του ανθρώπου με τον οποίο ζω. Και ζήσαν με πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Ο ίδιος έλεγε με περηφάνεια μάλιστα, δεν είμαστε ανήθικο ζευγάρι, είμαστε ζευγάρι χωρίς αίσθηση ηθικής. Τάσπατ. Μετά την κυκλοφορία του σλόγγαν άρχισαν να ζουν μια πολύ έντονη νυχτερινή ζωή. Ο Γκινσμπουργκ εξασφάλισε ότι η Μπίρκιν θα μάθαινε αυτό που σας προαναφέραμε, τα ελαφρώς ιδιωματικά γαλλικά που μιλούσε με αξιοσημείωτη αγγλική προφορά καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής της και βέβαια την έντυσε στο ύφος του απόγειου του παρισιάνικου σικ την εποχή εκείνη με φορέματα ως επιτοπλίστων Yves Saint Laurent, τα οποία φορούσε η Τζέιν στα διάφορα κοσμικά πάρτι. ...1969... Jane Birkin, Serge Ginsburg... ...1973... Didouda... ...1975... Lolita Go Home... ...1978... Ex-Fans des 60's... η πρώτη δίσκη της νεαράς... που τα πάει περίφημα... διότι έχει στυλ... πολύ απλό... κάτι που φαίνεται και στις ταινίες βέβαια... στις οποίες συμμετέχει η πρωταγωνιστή... όπως η... το Hobbs Jolie... που γράφεται «Ο Νέτ» του 72 του Ρισάρ Μπλαντισί ή την «Δον Χουάν» ου «Σι Δον Χουάν ετέ τον Φαν» του 1973 του γίγαντα Ροζεβαντίν, ο οποίος βέβαια
Είχε χωρίσει ήδη με την Ντενεύ, η οποία Ντενεύ, όπως θα θυμάστε, τον είχε αρπάξει από τα χέρια της Μπρίζιτ Μπαρντό. Λοιπόν, θα θυμάστε μάλιστα ότι τους είχε πιάσει να πέσουν χαρτιά γυμνή. Εδώ που τα λέμε φίλες και φίλοι. Αυτή η Μπαρντό πολύ άρχηρη, παιδί μου. Μια της έφαγε τον άντρα η Ντενεύ. Μια της έφαγε άλλον άντρα η Μπίργκιν. Τι να κάνει η γυναίκα. Καταπιάστηκε με άλλα ζητήματα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σκληρή πολιτική σύγκρουση μετά τις διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ένδυμη πολιτική διασύρθηκαν, λέει η κυβέρνηση, πύρομαδων από την αντιπολίτευση. Θετική είναι η πρώτη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο στην Ελλάδα. Την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκαν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατίου η 7χρονη που τραυματίστηκε στο πολύ νεκροτροχαίο στη Χαλκιδική. Το Πακιστάν πιέζει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για επανέναρξη των συνομιλιών. Για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί. Εκτός ελέγχου βρίσκεται η Μεγάλη Πυρκαγιά κοντά στη Σαραγώσα της Ισπανίας, η οποία έχει κάψει περισσότερα από 45.000 στρέμματα. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.

102 FM της R3. Εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σε μια μεγάλη προσωπικότητα της αγγλικής κινηματογραφικής σκηνής αλλά και του πενταγράμμου, την Αγγλίδα βέβαια, Jay Birkin. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική υποστήριξη. Ήταν άτιμος ο Γκένσμπορ, φίλες και φίλοι, γλυκά το λέω αυτό, διότι ήξερε πραγματικά να συνδυάζει τα πράγματα σε μια εποχή η οποία πραγματικά διεκδικούσε ένα άλλο τοπίο και στον έρωτα. Το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε είναι ένα τραγούδι του Σέρτζ Γκίνσμπουρ του 1968 μαζί με την Τζέι Μπίρκιν. Είμαστε σε μια χρονιά όπου στη Γαλλία ξεκινά η μεγάλη εξέγερση του Μάη. Είμαστε σε μια χρονιά κατά την οποία όχι μόνο στην Γαλλία αλλά και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στην γειτονική στη Γαλλία Ιταλία, στα γερμανικά εργοστάσια, ξεκινά ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο και σημαντικό κίνημα το οποίο πραγματικά διεκδικεί ένα διαφορετικό αύριο. Ένα διαφορετικό αύριο ακόμη και στον έρωτα, στην απελευθέρωσή του, στον τρόπο με τον οποίο θα μπορεί να μιλά κανείς για αυτό, χωρίς βέβαια να γίνεται πορνογραφία. Το τραγούδι που ακούσαμε έχει τίτλο 69 έτος ερωτικό. Με το 69 σαφώς ο Γκένσμπουρ θέλει να χαρακτηρίσει τη χρονιά που έρχεται, το 1969 δηλαδή, και η οποία σαφώς ως παιδί της χρονιάς που προηγείται του 68 θα είναι μια χρονιά πραγματικά ελεύθερη και ταυτοχρόνως αγωνιστική. Από τη στιγμή όμως που το τραγούδι είναι ερωτικό, ο Γκένσμπουρ χρησιμοποιεί τον αριθμό 69 διότι θέλει να συνδέσει μια εξόχως τρυφερή ερωτική σκηνή η οποία χαρακτηρίζεται από το συγκεκριμένο αριθμό με τη χρονιά, το 69 δηλαδή, το οποίο ακολουθεί. Ο Γκένσμπουρ βέβαια ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μανιοκαταθλιπτικός, πίνει 40 μπουκάλια ουίσκι την ημέρα, καπνίζει αρημανίως, ήδη το 73 παθαίνει ένα έφραγμα, αλλά στέκεται στα πόδια του και αποφασίζει να κάνει και το δικό του ντεπούτο από την πλευρά του σκηνοθέτη αυτή τη φορά στο σινεμά το 76 με μια ταινία η οποία είχε τον τίτλο της μεγάλης επιτυχίας του στη μουσική του, «Je t'aime mon plus». Ο Γκένσμπουρ βέβαια δεν εμφανίζεται στην ταινία, στην οποία όμως πρωταγωνιστεί η Μπίρκιν, και ο αγαπημένος ηθοποιός του Άντι Γουόρχολ, ο Τζον Ντ'Αλεσάντρο. Η ταινία περιστρεφόταν γύρω από την καταδικασμένη σχέση μεταξύ μιας ανδρόγυνης γυναίκας και ενός σωματαρά ομοφιλόφιλου οδηγού φορτηγού, ο οποίος αισθάνεται μια έλξη για εκείνη, μια έλξη όμως η οποία εκφράζεται κυρίως μέσω ερωτικών παιχνιδιών που φεύγουν από τα συνηθισμένα. Εντάξει τώρα, ο Γκένσμπουρ τι θα γύριζε? Τα τρία κατσικάκια θα γύριζε? Έπεσαν να τον φάνε οι κρατικοί και τι δεν είπαν, έτσι, μέχρι χλεβασμού. Αλλά κοιτάξτε να δείτε τώρα τι θα πει ένα εσωτρυφό. Βγαίνει ξαφνικά ο ημονικός αυτός τύπος της avant-garde και γράφει δυνθυράβους και ξαφνικά τσακ όλοι γυρίζουν φίλο. Ηχογράφηση της μεγάλης αυτής επιτυχίας που έγινε τίτλος και ταινίας, γενικότερα η καθολική αποδοχή του συγκεκριμένου τραγουδιού, η γενικότερη αποδοχή της συγκεκριμένης συνεργασίας σαφώς έδινε πνοή στο ζευγάρι. Αλλά η ταινία και κυρίως οι φοβερές σκηνές ζήλιας που ξετυλίχθηκαν στα γυρίσματα όταν η Μπίρκιν αναπόφευτα ερχόταν σε μια σχετική επαφή με τον συμπροταγωνιστή της, δεν βοήθησε στην έτσι κι αλλιώς ταραχώδη σχέση. Ο Γκένσμπουρ συνέχισε να πίνει πάρα πολύ, ήταν υπήρει πιστηβία, όλες τις χτυπούσε, και τελικά η Τζέιν τον εγκαταλείπει το 1980, ξεκινώντας μια καινούργια σχέση με τον σκηνοθέτη Ζακ Ντοϊγιόν.
Ωστόσο η Μπίργκιτ και ο Γκένσμπουρ παραμένουν πολύ καλοί φίλοι και όταν εκείνη μάλιστα απέκτησε άλλη μια κόρη με τον Ντοϊόν, διότι είχε και με τον Γκένσμπουρ, ο Σέρς θα γίνει νονός της. Βέβαια, και της έστειλε ένα καλάθι μάλιστα με βρεφικά ρούχα και με μια κάρτα που έγραφε «Παπά Ντιού», δηλαδή «Μπαμπάς νούμερο 2». Φλόρι έτσι, μέχρι τέλους Γάλλη. «Μπαμπάς νούμερο 2». Άμα χωρίσεις, πάει. Delete. Μια μέρα πριν πεθάνει, ο Γκένσμπουρ τηλεφωνεί στην Μπίρκιν και της λέει «Σου αγόρεσα ένα τεράστιο διαμάντι, διότι θυμάμαι πως μου είχες πει πως είχες χάσει εκείνο το διαμάντι που σου είχα χαρίσει κάποτε». Και εκείνη του απαντά «Ζόρος, επιτέλους σταμάτα να πίνεις πια». Δυστυχώς ήταν πολύ αργά και το μεγαλύτερο κακό παύλα μελαγχολικό παιδί της Γαλλίας πεθαίνει από καρδιακή προσβολή στις 2 Μαρτίου του 1981 σε ηλικία 62 χρόνων. Ήταν ο δικός μας Μποντλέρ, ήταν ο δικός μας Απολινέρ, θα πει τότε ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Μιτεράν, αλλά τη Τζέιν Μπίρκιν τα λόγια, προσωπική άποψη, συγκλώνησαν πολύ περισσότερο. Τι είπε? «Ο κόσμος μου αφέθηκε πλέον στο χάος, στη σιωπή και στο σκοτάδι. Ο Σέρζ είναι νεκρός. Όλα φαίνονται θολά, αλλά με την ακρίβεια ενός εφιάλτη».

Επιλέξαμε να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, φίλες και φίλοι, με αυτό το τραγούδι, το Among the Fern, από τον προσωπικό της δίσκο του 1990 με τον ίδιο τίτλο. Και επιλέξαμε το συγκεκριμένο τραγούδι διότι, φίλες και φίλοι, ήταν το τελευταίο που της είχε γράψει ο Serge Gainsbourg πριν πεθάνει. Η ίδια προτίμησε να το ηχογραφήσει περίπου μια δεκαετία αργότερα. Και την πήρε εκείνος ο εφιάλτης για τον οποίο σας μιλήσαμε στην αρχή, του να μείνει μόνη της μέχρι το δικό της θάνατο, μεγάλωνε. Ο Gainsbourg δεν υπήρχε πια. Και κοιτάξτε μια φοβερή σύμπτωση. Ο πατέρας της, τον οποίον υπεραγαπούσε, πέθανε την ημέρα της κηδείας στον Gainsbourg. Και το ότι θα μείνει μόνη στο τέλος θα γίνει πεποίθησή της πλέον πολλά χρόνια αργότερα, το 2013, όταν η πρωτότοκη κόρη της, η φωτογράφος Kate Barry, σκοτώθηκε πέφτοντας ή κατάλληλος αυτοκτονώντας από τον τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας στην οποία διέμενε, στο 16ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας. Στην ηλικία ήταν τότε το κορίτσι 46 χρόνων. «Λες», σκέφτηκε η Τζέιν. Βάλτε και την ανησυχία, μην τυχόν ο κόσμος θυμάται την τζάντα με το όνομά της και όχι την ίδια. Σας άκουσα. Θα μας την πεις τελικά την ιστορία με την τζάντα. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Στις αρχές της δεκαετίας του 80, φίλες και φίλοι, η Birkin συμπτωματικά, εντελώς συμπτωματικά, συνταξιδεύει σε αεροπλάνο με τον Jean-Louis Dumas, μεγάλη μορφή της γαλλικής μόδας, ο οποίος ήταν τότε επικεφαλής του οίκου Hermès. Η Birkin έχει στα χέρια της μια ψάθινη τσάντα μέσα στην οποία έχει 1000 δυο. Πάει να την ανοίξει, ανοίγει όμως και ο πάτος της τσάντας. Τζίγκερ της, που έλεγε και ο πατέρας μου, πάρτα όλα κάτω, κραγιόν, μακιγιάς, κλειδιά, λεφτά, όλα. Σας το είπα, μορφή ο Ντιμά. Βλέπει το σκηνικό και εμπνέεται για να δημιουργήσει μία, έτσι την αποκάλεσαν, weekend bag, δηλαδή μία τσάντα Σαββατοκύριακου με αρκετό χώρο για να μεταφέρει ωστόσο με ασφάλεια τα όποια απαραίτητά μας. Το 1984 λοιπόν παρουσιάστηκε η πρώτη χειροποίητη Birkin bag, η οποία είναι πλέον όχι μόνο μια δυσέβρετη και περιζήτητη τσάντα, αλλά θεωρείται μια επένδυση πιο σίγουρη και πιο αποδοτική ακόμη και από το χρυσάφι. Προσφάτως πουλήθηκε η πρώτη, εκείνη η πρώτη, η original. Όλες είναι original, αλλά ξέρετε, στη λογική του ότι κάποτε υπήρξε μία πρώτη Birkin τσάντα. Την αγόρασε ένας Ιάπωνας πρώην ποδοσφαιριστής και είναι επιχειρηματίας έναντι του ποσού των 8,6 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν θα το σχολιάσω. Πραγματικά θα γίνει, όπως είπαμε και νωρίτερα, μια επένδυση εξόχως αποδοτική. Ένα αντικείμενο φετίχ που είχε ως μούσα την Birkin, μια γυναίκα που, προσέξτε, διότι ήρθε και κάποια στιγμή και η σύγκρουση, αποκήρυξε δημοσίως την τζάντα, τη δημιουργία της οποίας αποτέλεσε έμπνευση, προκειμένου να μην προδώσει την άποψή της, τα πιστεύω της, τις ιδέες της και κατ' επέκταση τον εαυτό της. Και γιατί όλα αυτά, διότι στα μέσα της δεκαετίας του 2010 ο γαλλικός οίκος κατηγορήθηκε ότι χρησιμοποιούσε δέρματα κροκόδιλου προκειμένου να φτιάξει την τσάντα αυτή, και αυτό δεν μπορούσε να το δεχθεί η Birkin. Και στο σινεμά δεν σταματά, κάποια στιγμή θα συνεργαστεί με μια γυναίκα σύμβολο, την οποία και αυτή έχουμε δει, την μεγάλη της Nouvelle Vague και σύντροφο του Jacques Demy, την Agnès Varda. Το Kung Fu Master του 87 ήταν μια πάρα πολύ ωραία ταινία,
όπως ωραία ήταν και η ταινία JB Παγανιεβή την ίδια χρονιά. Θα μεσολαβήσουν το Daddy Nostalgie του 1990 του Bernard Tavernier, η ωραία Καυγατζού του 1991 του Jacques Rivet, για να ξανανταμώσει με την υπέροχη Βαρντά στο Le Saint Etienne de Simon Cinema του 1995. Που αναφέραμε το X-Fan de 60's, φίλες και φίλοι, πάμε να το ακούσουμε.

καρπός του μυθιστορηματικού έρωτα με τον Γκίνσμπουργκ ήταν η κόρη του, η Σαρλότ, η οποία δεν ξέφυγε από το καλλιτεχνικό πεπρωμένο των γονιών. Ηθοποιός, σκηνοθέτηδα, τραγουδίστρια. Το 2021 δημιούργησε το ντοκιματέρ «Jeanne by Charlotte», μια οδή της κόρης προς τη μαμά, αλλά και το αντίστροφο. Στην επίσημη πρεμιέρα του Φεστιβάλ Κανών το 2021, που πραγματοποιήθηκε λόγω του κορονοϊού τον Ιούλιο αντί τον Μάιο, η Τζέιν Μπίρκιν έκανε μια από τις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις της στο πλευρό της κορούλας της. Σαφώς φαινόταν καταβεβλημένη από τη λευκαιμία που την είχε χτυπήσει. Παρ' όλα αυτά, το βλέπες, ήταν παρούσα. Με τον τρόπο που καταφέρνουν να είναι παρόντες κάποιοι άνθρωποι, γνωστοί και άγνωστοι, που στην μικρή ή μεγάλη ζωή τους αγγίζουν το μύθο. Το υπέροχο αυτό κορίτσι το βρήκαν νεκρό στο διαμέρισμά του στο Παρίσι, και να η ημερομηνία μας, την Κυριακή 16 Ιουλίου του 2023. Την ανακοίνωση του φινάλε δεν τη συνόδευε κάποια αιτία, ωστόσο οι περισσότεροι εικάζουν ότι επρόκειτο για επιπλοκές της λευκαιμίας. Βέβαια, μέσα στην ατυχία της ήταν και τυχερή, αν θεωρήσει κανείς το θάνατο ατυχές γεγονός, έτσι προς Θεού. Η Μπίρκιν πρόλαβε να φύγει πριν από τις δύο αγαπημένες της κόρες, την 51 χρόνων τότε Σαρλό Γκένσμπουργκ και την 40χρονη Λου Ντουαγιόν. Πού πήγε η Ζεν? Ερώτημα και αυτό, ρε Βικόπουλε. Ανάμεσά μας είναι, και πού το ξέρεις? Κοιτάξτε, τα ωραία κορίτσια χάνονται για πάντα μόνο στους χωρισμούς. Στην περίπτωση του θανάτου, πάντα εδώ είναι. Και σας αποχαιρετούμε με ένα πραγματικά συμβολικό τραγούδι, με ένα συμβολικό τίτλο, από μια απευθείας μετάδοση, μάλλον από μια συναυλία στο καζίνο του Παρισιού. Jay Birkin στο τραγούδι «Je suis venu te dire que je me vais», δηλαδή «Ήρθα για να σου πω ότι φεύγω». Γεια και χαρά.

0: ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θετική είναι η πρώτη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο από την Ελλάδα, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Όπως αναφέρουν στην έκθεσή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει την ορθή ενσωμάτωση του Συμφώνου στο εθνικό δίκαιο, την επιχειρησιακή ετοιμότητα της χώρας στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, καθώς και την εφαρμογή των διαδικασιών στα σύνορα, οι οποίες διασφαλίζουν την ταχεία εξέταση των αιτήσεων ασύλου και την αποτελεσματική υλοποίηση των επιστροφών. Παράλληλα, οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι η Επιτροπή κάνει ειδική αναφορά στην επιχειρησιακή ετοιμότητα της Ελλάδος σε όλα τα επίπεδα, επισημένοντας τη διαχείριση της αυξημένης μεταναστευτικής πίεσης στην Κρήτη. Σκληρή πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ και η αρχιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμη 7. Δίωξεις ασκήθηκαν κατά του Μάξιμου Σενετάκη, Κώστας Κρέκα και Χρήστου Μπουκόρου κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται και για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Από το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι υποθέσεις των 9 από τα 13 κυβερνητικά στελέχη που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας αρχιοθετήθηκαν, ενώ οι υπόλοιποι 4 θα ελεγχθούν από τη δικαιοσύνη για πλημελήματα. Υπερασπίστηκε τους 3 υπουργούς από τους οποίους είχε ζητήσει την παρέτηση για λόγους ευδειξίας, λέγοντας ότι πρόκειται για έντιμους πολιτικούς που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, και διερωτήθηκε ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Άφησε επίσης εχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υποστηρίζοντας ότι φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Ισχύει και για τους 4 το τεκμήριο αθωότητας, άρα δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι στις προσεχείς εθνικές εκλογές, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη και να ζητεί από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Συγγνώμη που σας αποκαλύψαμε, η απάντηση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά. Το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας με ευθύνη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημειώνει το ΚΚΕ. Τώρα θα πιείτε τον πικρό φραπέ, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική του ομάδα ανακοίνωσε επισήμως ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια ώρα, ωστόσο, συνεχίζεται το κύμα φυγής από το κόμμα. Επιστολή παρέτησης έστειλαν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων συμπεριφορές εσωστρέφειας και επιχείρηση της μειοψηφίας κατά το Δοκούν να παρακάμψει το καταστατικό και να οδηγήσει το κόμμα σε διχασμό. Νωρίτερα είχαν ανεξαρτητοποιηθεί οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου, Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέτα. Στο μεταξύ, τον Αλέξη Τσίπρα βάζουν στο κάδρο των ευθυνών για τις μαζικές ανεξαρτητοποίησεις βουλευτών, πηγές της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης η 7χρονη που τραυματίστηκε στο πολύ νεκροτροχαίο στη Χαλκιδική, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και οι 6 μηνών αδελφοί της. Το παιδί που φέρει σοβαρά τραύματα και κατάγματα υποβλήθηκε σε 2 χειρουργικές επεμβάσεις και διακομίστηκε διασωληνωμένο από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου στο Ιπποκράτειο. Για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, με αφορμή τα αμερικανικά πλήγματα σε ζωτικής σημασίας υποδομές και τις απειλές για επιθέσεις σε γέφυρες και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Σε δήλωσή του στο Telegram υποστήριξε ότι οι απειλές και οι στρατιωτικές ενέργειες αποκαλύπτουν, όπως είπε, την εγκληματική πρόθεση του αμερικανικού κυβερνητικού μηχανισμού να διαπράξει αποτρόπαια εγκλήματα. Νωρίτερα, το πρακτορείο Φάρς είχε μεταδώσει ότι το ιρανικό νησί Κέσμ, κοντά στα στενά του Ορμούζ, έγινε στόχος αμερικανικών πληγμάτων, επικαλούμενο τις τοπικές αρχές. Το Ιράν ζήτησε από τους Χούθη της Ιεμένης να είναι σε ετοιμότητα και να κλείσουν τη δίωδο προς την Ερυθρά Θάλασσα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν τις ενεργειακές υποδομές του, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Η ενέργεια αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει νέα απειλή για τον παγκόσμιο εφοδιασμό σε πετρέλαιο. Εκτός ελέγχου παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά κοντά στη Σαραγώσα της Ισπανίας, η οποία έκαψε περισσότερα από 45.000 στρέμματα. Οι αρχές εκτιμούν ότι θα χρειαστούν μέρες για να οριοθετηθεί, ενώ έχουν εκενωθεί χωριά και έχουν κλείσει δρόμοι. Δύο Ρώσοι τουρίστες συνελήφθησαν στην Κωνσταντινούπολη μετά από καταγγελία ότι διάβαζαν δυνατά αποσπάσματα από το Ευαγγέλιο μέσα στην Αγία Σοφιά. Οι δύο Ρώσοι πολίτες μεταφέρθηκαν σε αστυνομικό τμήμα και οι τουρκικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο απέλασής τους από τη χώρα. Στην αθλητική μας ενημέρωση, σε αγωνιστικούς ρυθμούς αρχίζει να κινείται η Super League. Απόψε στις 9 η κλήρωση του πρωταθλήματος της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Το Sunny Festival υποδέχεται την Δήμητρα Γαλάνη, την Ελένη Τσαλιγοπούλου και την εσοδία Ντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου το Σάββατο 25 Ιουλίου. Μια παράσταση που γεφυρώνει λαϊκό τραγούδι, παράδοση και σύγχρονες δημιουργίες. Διεύθυνση ορχήστρας Ανδρέας Κατσιγιάννης. Συμμετοχή Βασίλης Προδρόμου. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.
7: Fade out, fade out, fade out, fade out, fade out.
8: Λοιπόν, ξανά.

26, είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Γιώργο Λιάκη, μετά από πάρα πολύ καιρό στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής, και εσάς ελπίζουμε στην ακρόαση στο 693-0078-228, Viber 693-0078-228. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα βίντεο, τις φωτογραφίες, ό,τι άλλο θέλετε. Είναι Πέμπτη βράδυ και αν νομίζατε ότι μέχρι τώρα ο καιρός είναι ζεστός, που να δείτε τι έρχεται. Ήδη από αύριο Παρασκευή έχουμε άνοδο του υδραργύρου, θα φτάσει 37 και 38. Το Σαββατοκύριακο η άνεμη θα είναι και ισχυρή. Κυριακή και Δευτέρα έρχονται σαραντάρια, οπότε προετοιμαστείτε. Όσοι δεν πάτε για βουτιές αυτές τις μέρες, θα έχετε να κάνετε με τον κλιματισμό. Επίσης, αύριο πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς 4, κίνδυνος, κατηγορία κινδύνου 4, σε Αττική, Κρήτη, περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Πυροπολίσου και Βορείου Αιγαίου. Αλλά γενικά προσέξτε, γιατί θα σας πω το εξής. Πριν από λίγο είχε μια φωτιά στο Κιλκής και... Για Θεσσαλονίκη μόνο να μιλήσουμε, έχουμε στις 5 Εβδόμου φωτιά στο Ρεόκαστρο, στις 9 στο Καλοχώρι, στις 10 στα Διαβατά, στις 13 στην Κυρασιά στη Μηχανιώνα, στις 14 στην Περαία, επίσης την ίδια μέρα στην Οσία Ξένη στην Άνω Περαίας, τα Βασιλικά, χθες στη Σουρωτή, στην Ευκαρπία και στο Φράγμα Θέρμης. Οπότε μέσα σε 11 ημέρες είχαμε... Πόσες, 10 νομίζω, φωτιές στη Θεσσαλονίκη, ανησυχητικές φωτιές. Οπότε προσοχή, προσοχή, προσοχή.

Μια πολύ περίεργη, για την ακρίβεια, δύο πολύ περίεργες συλλήψεις έκαναν χθες τα ξημερώματα οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Έπιασαν έναν 19χρονο και έναν 15χρονο την ώρα που άρπαζαν τις ρόδες από ένα αυτοκίνητο. Ναι, κανονικά το σήκωσαν με το γρίλο, έβαλαν σταυρό, έβγαλαν τα μπουλόνια από τις ρόδες και πήραν τρεις. Τόσες είχαν προλάβει. Οι αστυνομικοί τους αντιλήφθηκαν, έφτασαν στο σημείο, είδαν το αυτοκίνητο σηκωμένο, τρεις ρόδες να λείπουν, προσπάθησαν να διαφύγουν, ωστόσο τους τσάκωσαν, διαπίστωσαν ότι υπήρχε ένας συνεργός ο οποίος στη θέα των αστυνομικών διέφυγε, με το αυτοκίνητο του συνεργού άρπαζαν τις ρόδες από τα αυτοκίνητα και πάνω τους βρέθηκαν δύο κλειδιά τύπου σταυρού, αυτά που ξεκλειδώνουν τα μπουλόνια από τις ρόδες, ένας γρίλος και ένας κόφτης με τον οποίο έκοβαν ό,τι χρειάζεται για να πάρουν τις ρόδες του αυτοκινήτου. Μέχρι τώρα ξέραμε για κλοπές καυσίμων από τα ρεζερβουάρ. Δεν ήξερα ότι αυξήθηκαν και τα λάστιχα πια.

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που στέλνει μήνυμα για καλησπέρα σε όλη την παρέα. Η καλύτερη μας ώρα, απογεύματα με καλή παρέα. Καλή συνέχεια σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228. Και χθες είχαμε μια εποπτεία του Λιονέλ Μέση και της παρέας του, οι οποίοι μέσα σε λίγα λεπτά έριξαν στο καναβάτσο την Αγγλία που νόμιζε ότι με ένα γκολ θα καθαρίσει και πήραν την πρόκριση για το μεγάλο τελικό, στον οποίο θα αντιμετωπίσουν την Ισπανία την Κυριακή. Στα 39 του χρόνια λοιπόν ο Λιονέλ Μέση μπορεί να μην έβαλε γκολ, αλλά και πάλι ήταν ο καλύτερος του αγώνα. Υπάρχουν διθυραμβικά σχόλια σε όλο τον τύπο για το τι έκανε ο Λιονέλ Μέση, και μάλιστα σε ένα από αυτά λέει ότι εφάρμοσαν ό,τι έγινε το 1986 όταν η Αργεντινή αντιμετώπισε το τελικό τη Δυτική Γερμανία στο Μουντιάλ του Μεξικού. Οι Γερμανοί δεν υπάρχει περίπτωση να τον αφήσουν να κάνει όσα έκανε απέναντι στην Αγγλία τον Μαραντόνα, είπε στους παίκτες τότε ο προπονητής, οπότε είναι η ώρα να βγείτε εσείς μπροστά και να εκμεταλλευτείτε τους χώρους που θα δημιουργήσει ο Ντιέγκο για σας. Αυτό ακριβώς έκανε και ο Λιονέλ Μέση. Οι Άγγλοι ήταν επικεντρωμένοι πάνω του και ο Μέση έκανε πάρτι μοιράζοντας assist. Δύο assist, δύο γκολ και κατέγραψε 94 ενέργειες με την μπάλα, οι 7 από τις οποίες μέσα στην αγγλική μεγάλη περιοχή, 9 στις 11 επιτυχημένες ντρίπλες, 2 ευκαιρίες, ενώ από τις δικές του πάσες είχαμε και τις 4 τελικές της Αργεντινής. Την ίδια στιγμή είναι ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες ντρίπλες, 24, τις περισσότερες ευκαιρίες, 25, τις περισσότερες μεγάλες ευκαιρίες, 8, σε αυτό το Μουντιάλ, ενώ την ίδια ώρα είναι και στην κορυφή της λίστας για να γίνει πρώτος σκόρερ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Τι να πει για κανείς, νομίζω ότι και από όσο διαβάζω και στα social, βλέπουμε αυτή τη στιγμή τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτζή. Το Ιράν ζήτησε από τους Χούθη της Ιεμένης να είναι σε ετοιμότητα και να κλείσουν τη δίωδο προς την Ερυθρά Θάλασσα εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν τις ενεργειακές υποδομές του. Θετική είναι η πρώτη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο στην Ελλάδα. Την Κύπρο θα επισκεφτεί ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών από τις 27 μέχρι τις 29 Ιουλίου. Σκληρή πολιτική σύγκρουση προκάλεσε η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική του ομάδα ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκαν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατίου η 7χρονη που τραυματίστηκε στο χθεσινό πολύ νεκροτροχαίο στη Χαλκιδική. Υπό έλεγχο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα στην περιοχή Άσπρος του Δήμου Παιωνίας στο Κιλκής. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες?

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη, η Πακίντα Γκαλλέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
5: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό, παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

Την Κυριακή λοιπόν στις 10 το βράδυ θα βρεθούν αντιμέτωποι στο γήπεδο ο Λιονέλ Μέση με το Λαμίν Γιαμάλ, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που οι δύο ποδοσφαιριστές θα συναντηθούν. Το μακρινό 2007 ο Λιονέλ Μέση και ο Λαμίν Γιαμάλ ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκαν μαζί. Μια φωτογραφία που έχει γίνει viral και δείχνει τον 20χρονο τότε Μέση να κάνει μπάνιο ένα βρέφος λίγων μηνών, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον στάρ της Μπαρτσελόνα. Η φωτογραφία τραβήχτηκε τότε στο πλαίσιο ενός φιλανθρωπικού ημερολογίου που διοργάνωσαν η UNICEF με την Μπαρτσελόνα και μια καταλανική εφημερίδα. Οι οικογένειες συμμετείχαν σε κλήρωση για να φωτογραφηθούν τα παιδιά τους με ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελόνα και τυχαία η οικογένεια του μικρού Γιαμάλ κληρώθηκε με το νεαρό τότε Μέση. Ο φωτογράφος μάλιστα που τράβηξε αυτή τη φωτογραφία θυμάται πως ο Αργεντινός Σούπερστάρ τότε δεν ήταν Σούπερστάρ, ήταν ιδιαίτερα ντροπαλός και δεν ήξερε καν πώς να κρατήσει το βρέφος. Βρέθηκε ξαφνικά σε μια πλαστική μπανιέρα με ένα μωρό στην αγκαλιά, περιγράφει. Οι φωτογραφίες παρέμεναν σχεδόν άγνωστες. Το καλοκαίρι του 2024 ο πατέρας του Γιαμάλ τις δημοσίευσε στα social media με τη φράση «Η αρχή δύο θρύλων». Πολλοί πίστευαν ότι ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης ή μοντάζ, ωστόσο πρόκειτο για μια απολύτως αυθεντική φωτογράφηση η οποία αποτυπώνει μια σύμπτωση που σήμερα μοιάζει σχεδόν προφητική. Όπως παραδέχεται ο φωτογράφος, δεν υπάρχουν χρήματα που μπορούν να αγοράσουν μια τέτοια φωτογραφία. Όταν τραβήχτηκε αυτή η φωτογραφία, ο Μέση ήταν στα πρώτα του βήματα ως βασικός στέλεχος της Μπαρτσελόνα. Ο Γιαμάλ ήταν μόλις 5 μηνών και μεθαύριο θα βρεθούν αντιμέτωποι στο γήπεδο.

Καλησπέρα στην Ευτυχία που μας στέλνει την καλησπέρα της και μάλιστα την επεκτείνει σε ολόκληρη την παρέα. Καλησπέρα και αργοπορημένη Στέλλα, όχι και αργοπορημένη Στέλλα, 9 παρατέταρτο είναι, ακόμα είμαστε πολύ νωρίς. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα και τη συντροφιά. Θα περιμένουμε και τα δικά σας στο 693-0078-228 και φαίνεται πως ο Τζόλης θα γίνει ο Έλληνας ποδοσφαιριστής που θα κάνει την πιο ακριβή μεταγραφή όλων των εποχών. Χρήστος Τζόλης, απομένουν μόνο οι υπογραφές για να γίνει παίκτης της πρωταθλήτριας Αγγλίας. Υπολογίζεται ότι η συμφωνία με την Μπρίζ είναι στα 40 εκατομμύρια, οπότε γίνεται, περνά το Κοστούλα αν δεν κάνω λάθος, και γίνεται ο Έλληνας ποδοσφαιριστής που θα γίνει η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Premier League έχοντας παίξει ήδη με τη φανέλα της Norwich, στην οποία ήταν μια τριετία εκεί στην Αγγλία. Ο νεαρός από το πεντάλαφο Θεσσαλονίκης είναι ο Τζόλης, για όσους δεν το ξέρουν. Πήγε από την Norwich στη Γερμανία ως δανεικός Düsseldorf. Σάρωσε με 24 γκολ και 10 assist και από εκεί και πέρα πήγε στην Μπρίζ, αφού πρώτα η Düsseldorf εκμεταλλεύτηκε την οψιόν αγοράς και τον έκανε δικό τους. Πήγε στη συνέχεια στη Μπρίζ, εκεί απογειώθηκε στην κυριολεξία με την πρώτη χρονιά να έχει 21 γκολ και 16 assist και πέρσι 22 γκολ και 29 assist σε 52 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Τώρα πια θα τον βλέπουμε με την φανέλα της πρωταθλήτριας Αγγλίας, ένας παίκτης που ξεκίνησε από εδώ, από τον ΠΑΟΚ, ένας ακόμα παίκτης που ξεκίνησε από εδώ, από τον ΠΑΟΚ.

Φαίνεται λοιπόν, πάω και Άρης, ότι θα γίνουν υπερομάδες, τουλάχιστον στο μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο ακόμα είναι νωρίς για να μιλήσουμε, στο μπάσκετ όμως φαίνεται ότι πηγαίνουν από το καλό στο καλύτερο. Αναμένεται αύριο, την Κυριακή νομίζω, ο Οσμάν εδώ για τον ΠΑΟΚ και θα γίνει Δευτέρα η παρουσίασή του. Ενώ σήμερα ο Άρης επισημοποίησε και τη μεταγραφή του Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ για 2 χρόνια. Ο 25χρονος Αμερικανός forward θα φοράει τα κιτρινόμαυρα. NBA-er, έχει αγωνιστεί σε New York Knicks, Oklahoma City Thunder, σε Dallas Mavericks, Houston Rockets και Indiana Pacers, με καλή παρουσία στα αμερικανικά γήπεδα, και έρχεται να προσθεθεί στην ομάδα του Άρη κάνοντας μια δεκαπεντάδα φωτιά. Όπως φαίνεται, το ρόστερ του Άρη έχει μια πρώτη πεντάδα, θα την πούμε, ας την πούμε πρώτη: Δημητρίγεβιτς, Μόργαν, Μοκόκα, Έρλ και Μπέρτς. Άντε να την πούμε και τη δεύτερη: Γιώβιτς, Τολιόπουλο, Χαραλαμπόπουλο, Νόα, Κώστα Αντετοκούμπο, Πουλιανίτη, Μητρουλόγκ, Μποχορίδη, Λίντλ και Τανούλη. Μιλάμε για 15 παίχτες. Έχει υπογράψει φυσικά και το πιτσιρικά του Θανάση Χατζηλάμπρου. Μιλάμε για 16 λοιπόν παίχτες, οι οποίοι νομίζω τη σύγχρονη ιστορία του ο Άρης δεν είχε ποτέ τέτοια ομάδα. Την ίδια ώρα, όπως είπαμε, δυναμώνει και ο ΠΑΟΚ. Το Λιόπουλος τον βάλαμε γιατί φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ έχει αποσυρθεί. Φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά στη συμφωνία με τον Άρη και φαίνεται ότι θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ δυναμώνει και αυτός και θα δούμε ένα πρωτάθλημα που για πρώτη φορά μετά από χρόνια, δεν θυμάμαι πόσα, νομίζω την τελευταία φορά που είδαμε ομάδες της Θεσσαλονίκης να είναι καλύτερες ή να κοντράρουν τις ομάδες του Λουκανοπεδίου, στον Ολυμπιακό έπαιζε ο Ζάρκο Πάσπαλη τόσο παλιά. Ας ελπίσουμε ότι φέτος θα δούμε όχι μόνο να κοντράρουν, αλλά γιατί όχι να χτυπάνε πρωτάθλημα.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ανάμεσα στα 22 πρόσωπα που περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για το 2021. Πρόκειται για τους Κώστας Κρέκα, Χρήστο Μπουκόρο, Μάξιμο Σενετάκη και Κατερίνα Παπακώστα. Κατά περίπτωση, τα αδικήματα που αντιμετωπίζουν είναι η ηθική αυτουργία σε απιστία και παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, καθώς και η ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτη σε υπολογιστή. Τέθηκε ο φάκελος για τους άλλους 7 γαλάζιους βουλευτές. Άμεσα αναμένεται ο ορισμός της δίκης, καθώς ο χρόνος παραγραφής των αδικημάτων ολοκληρώνεται μέχρι τις αρχές φθινοπόρου λόγω του πλημεληματικού τους χαρακτήρα. Έντιμοι πολιτικοί επιβδομάδες διασύρθηκαν καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, διερωτήθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Η υπόθεση, πρόσθεσε, αφορά και την αντιπολίτευση του τόπου μας που δεν σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Ισχύει και για τους 4 το τεκμήριο της αθωότητας, άρα δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι στις προσεχείς εκλογές, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη και να ζητεί από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, η απάντηση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά. Το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους, τόνισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας με ευθύνη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημείωσε το ΚΚΕ. Τώρα θα πιείτε τον πικρό καφέ, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική του ομάδα ανακοίνωσε επισήμως ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια ώρα, ωστόσο, συνεχίζεται το κύμα φυγής από το κόμμα. Επιστολή παραίτησης έστειλαν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων συμπεριφορές εσωστρέφειας και επιχείρηση της μειοψηφίας κατά το Δοκούν να παρακάμψει το καταστατικό και να οδηγήσει το κόμμα σε διχασμό. Νωρίτερα, ανεξαρτητοποιήθηκαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου, Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέτα. Στο μεταξύ, τον Αλέξη Τσίπρα βάζουν στο κάδρο των ευθυνών για τις μαζικές ανεξαρτητοποίησεις βουλευτών, πηγές της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Τονίζουν ότι όσοι αποχωρούν οφείλουν να παραδώσουν τις βουλευτικές τους έδρες, ερωτώντας παράλληλα τον κύριο Τσίπρα για το εάν θα είναι υποψήφιοι της Ελλάς στις επόμενες εθνικές εκλογές. Εάν ναι, συμπληρώνουν οι ίδιες πηγές, θα αποδειχθεί ότι επρόκειτο για προμελετημένο σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Θετική είναι η πρώτη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο από την Ελλάδα, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Όπως αναφέρουν στην έκθεσή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει την ορθή ενσωμάτωση του Συμφώνου στο Εθνικό Δίκαιο, την επιχειρησιακή ετοιμότητα της χώρας μας στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, καθώς και την εφαρμογή των διαδικασιών στα σύνορα, οι οποίες διασφαλίζουν την ταχεία εξέταση των αιτήσεων ασύλου και την αποτελεσματική υλοποίηση των επιστροφών. Έρευνα στο διαμέρισμα του 4ου Συλληφθέντα για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα πραγματοποίησε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Ο ίδιος φέρεται να παρέλαβε τα κλειδιά του εγκαταλειμμένου σπιτιού από τον 24χρονο ιδιοκτήτη και να τα παρέδωσε στον 29χρονο και την 26χρονη, οι οποίοι κατηγορούνται ως φυσική αυτουργή της επίθεσης. Ο 4ος συλληφθής αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης η 7χρονη που τραυματίστηκε στο πολύ νεκροτροχείο στη Χαλκιδική, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και οι 6 μηνών αδελφοί της. Το παιδί που φέρει σοβαρά τραύματα και κατάγματα υποβλήθηκε σε 2 χειρουργικές επεμβάσεις και διακομίστηκε διασωληνωμένο από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Πακιστάν πιέζει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για επανέναρξη συνομιλιών. Την ίδια ώρα, το Ιράν ζήτησε από το κίνημα των Χούθης στην Ιεμένη να βρίσκεται σε ετοιμότητα για να κλείσει την πετρελαϊκή οδό της Ερυθράς Θάλασσας σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν ιρανικές ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters. Ένας νέος γύρος αποσταθεροποίησης στην ιρανική κρίση προκαλεί ανησυχία και μπορεί να βλάψει την παγκόσμια οικονομία, προειδοποίησε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ. ανεξέλεγκτη παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά κοντά στη Σαραγώσα της Ισπανίας, η οποία έκαψε περισσότερα από 45.000 στρέμματα. Οι αρχές εκτιμούν ότι θα χρειαστούν ημέρες για να οριοθετηθεί, ενώ έχουν εκενωθεί χωριά και έχουν κλείσει δρόμοι. Στην αθλητική μας ενημέρωση, σε αγωνιστικούς ρυθμούς, αρχίζει και γίνεται η Super League. Αυτή τη στιγμή η κλήρωση του πρωταθλήματος της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Ο καιρός αύριο στη Θεσσαλονίκη θα είναι γενικά έθριος, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιο-νοτιοανατολική στα 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Πιάνω.
4: Πιάλω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out, fade out.
10: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
10: ταξίδια στο παρελθόν,
8: μουσικές του κόσμου.

μόνο. Λοιπόν, όπως το Λαμίν Γιαμάλ δεν είναι ονοματεπώνυμο, είναι δύο ονόματα. Λέχει Λαμίν Γιαμάλ, τα δύο ονόματα του. Έχει και δύο επώνυμα, από τον πατέρα και τη μητέρα του. Το επώνυμο του πατέρα του είναι Νασραουί και από τη μητέρα του Εμπανά. Δηλαδή το όνομά του είναι κανονικά Λαμίν Γιαμάλ Νασραουί Εμπανά. Το όνομά του το Λαμίν είναι ένα δημοφιλές όνομα στα αραβικά. Μεταφράζεται ως ειλικρινής ή αξιόπιστος, προέρχεται από το Αλαμίν, το οποίο είναι ένα τιμητικό προσωνύμιο που δόθηκε στο Μωάμεθ. Το Γιαμάλ είναι μια παραλλαγή του εβραίως χρησιμοποιημένου αραβικού ονόματος Τζαμάλ, το οποίο μεταφράζεται ως ομορφιά, χάρη ή γοητεία. Και τα δύο ονόματα είναι συνηθισμένα για παιδιά μεταναστών στην Καταλωνία. Ο πατέρας του Μουνίρ Νασραουί γεννήθηκε στο Μαρόκο, η μητέρα του Σέιλα Εμπανά στην ησημερινή Γουινέα. Τα δύο ονόματά του, Λαμίν Γιαμάλ, επιλέχθηκαν από τις γονείς του ως ένδειξη ευγνωμοσύνης σε δύο φίλους τους. Η Σέιλα ήταν 16 ετών όταν γεννήθηκε ο Λαμίν και αυτή και ο σύζυγός της δεν ήταν πρώτη ούτε η φυσικά οι τελευταίοι νέοι που χρειάζονταν οικονομική βοήθεια. Δύο φίλοι της οικογένειας τους βοήθησαν πάρα πολύ. Ο ένας είναι ο Λαμίν και ο άλλος Γιαμάλ. Προς τιμήν τους λοιπόν ονόμασαν το παιδί τους με αυτά τα δύο ονόματα.

Η Ρέιτσελ Μένιτοφ εργάζεται για ένα τηλεοπτικό σταθμό μέτρα το Λος Άντζελες. Μετέδεδε λοιπόν ένα ρεπορτάζ προχθές το βράδυ για τις επικίνδυνες συνθήκες του ακραίου καύσωνα και την ώρα της ζωντανής σύνδεσης, μια τεράστια υπτάμενη κατσαρίδα έρχεται και κάθεται στο λαιμό της, φορούσε ένα φόρεμα λαιμόκοψο εκεί μαύρο. Η εν λόγω ρεπόρτερ δεν έχασε ούτε δευτερόλεπτο την ψυχραιμία της. Συνέχισε να μεταδίδει το ρεπορτάζ, παρόλο που, όπως αποκάλυψε στη συνέχεια, ένιωσε ότι ήταν κατσαρίδα και ότι προσγειώθηκε πάνω της. Έκανε την αποφώνηση και μόλις ολοκληρώθηκε η σύνδεση, το βίντεο που τράβηξε στη συνέχεια ο συνάδελφός της οικονολήπτης την δείχνει να τεινάζεται, να τεινάζει όμως και να τρέμει προσπαθώντας να διώξει από πάνω της το έντομο. Η ίδια στα social μετά, όταν δημοσίευσε το βίντεο που τράβηξε ο συνάδελφός της, έγραψε σχολιάζοντας με χιούμορ: προσπαθούσε να μου κλέψει τη δόξα, γι' αυτό δεν το σταμάτησα τη ζωντανή σύνδεση, γιατί θα έπαιρνε όλη τη δόξα η κατσαρίδα. Μάλιστα είπε ότι δεν ήταν καθόλου εύκολο να διατηρήσω την ψυχραιμία μου. Το βίντεο έγινε viral σε όλο το διαδίκτυο, ωστόσο φαίνεται ότι πέσπασε κολακευτικά σχόλια για την επαγγελματικότητά της. Η ίδια έγραψε ότι το κατάλαβα όταν προσγειώθηκε πάνω μου, αλλά είπα στον εαυτό μου, απλώς ξεπέρασε αυτή τη στιγμή και μετά την άξου για να φύγει. Ένας χρήστης πάντως κάτω από το βίντεο γράφει: δώστε της αύξηση, εγώ θα είχα σκίσει όλα μου τα ρούχα σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση.

πως οι άνθρωποι είναι όμορφοι, δηλαδή ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτά που τους κάνουν όμορφους. Έχει γίνει λοιπόν μια έρευνα, ερευνητές ανέλησαν εκατοντάδες ανθρώπινα πρόσωπα και τα αποτελέσματα εξηγούν γιατί προσωπικότητες όπως η Μάργκοτ Ρόμπι, το μοντέλο Έλσα Χοσκ και αντίστοιχα οι άνδρες ο Ντέιβιντ Γκάντι ή ο Χένρι Κάβιλ θεωρούνται όμορφοι παρά τις πολιτισμικές διαφορές και τις προσωπικές προτιμήσεις. Υπάρχουν λοιπόν χαρακτηριστικά που τραβούν σταθερά την ανθρώπινη προσοχή. Τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν στις γυναίκες. Συγκεκριμένα λοιπόν ήταν ελαφρώς πιο στενά τα πρόσωπα, με μειωμένη πληρότητα στα μάγουλα, πιο λεπτή μύτη, με πιο έντονη άκρη και αισθητά πιο γεμάτα χείλη. Οι επιστήμονες σημειώνουν συνολικά ότι η αυξημένη ελκυστικότητα συνδεόταν με ένα πρόσωπο με έντονες γωνίες και λιγότερο στρογγυλεμένα χαρακτηριστικά. Το άνω χείλος πιο γεμάτο και πιο προεξέχον. Στους άνδρες αποδείχθηκε η σχέση μεταξύ σχήματος προσώπου και ελκυστικότητας λιγότερο ξεκάθαρη. Ωστόσο, άνδρες που βαθμολογήθηκαν ως πιο ελκυστικοί παρουσίαζαν συνήθως καλοσχηματισμένη δομή προσώπου με γωνίες, έντονο πηγούνι και χαρακτηριστικά που συναντώνται σε ηθοποιούς όπως ο Ντέιβιντ Γκάντι και ο Χένρι Κάβιλ. Τα δε ιδανικά πρόσωπα, αυτό είναι πολύ δύσκολο να μπορεί να το πει κανένας, άλλωστε το καλύτερο είναι θέμα γούστου.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι το Ιράν συνεχίζει να συνομιλεί με τις ΗΠΑ και υποστήριξε ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία. Για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου κατηγόρησε τις ΗΠΑ ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτζή. Θετική είναι η πρώτη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο στην Ελλάδα. Την Κύπρο θα επισκεφθεί ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών από τις 27 μέχρι τις 29 Ιουλίου. Πολιτική σύγκρουση προκάλεσε η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεχίζεται η μεγάλη φυγή από το ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ανεξαρτητοποιήθηκαν οι Πόπη Τσαπανίδου, Καγιώπη Βέτα και Κώστας Μπάρκας. Αύριο θα οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή ο φοιτητής που συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις που στήχησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο σε Κρήτη, Αττική, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα και στην Έφη, η οποία στέλνει μια φωτογραφία. Νομίζω ότι είναι ζωγραφικός πίνακας, δεν είμαι και σίγουρος και δεν θα πω επιρροές. Και γράφει: και πάνω που είχαμε κάνει κέφι, όπως φαίνεται και στο ενσταντανέ, μας σηκώσατε την τρίχα. Γιατί καλέ, ποιο λόγο, γιατί σηκώθηκε η τρίχα σας? Άντε χαλάλη, τα λέτε ωραία, λέει. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Στέλνει, ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και τη συντροφιά στο 693-0078-228. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, τώρα θα σας πούμε για τον Paul Cole. Ο Paul Cole βρέθηκε κατά λάθος σε μια από τις πιο διάσημες φωτογραφίες του 20ου αιώνα. Και όμως δεν έγινε ποτέ διάσημος. Ο συγκεκριμένος κύριος φαίνεται καθαρά στη γνωστή φωτογραφία των Beatles όταν διασχίζουν τον Abbey Road στο Λονδίνο, και η οποία χρησιμοποιήθηκε ως εξώφυλλο του κλασικού άλμπουμ του συγκροτήματος το 1969 με τον ομώνυμο τίτλο. Είναι εκείνη η φωτογραφία που δείχνει τους Beatles να περνάνε στη σειρά μια διάβαση γνωστή αυτή και χιλιοπεγμένη στη συνέχεια από άλλους φωτογραφία. Η φωτογραφία έχει αναπαραχθεί σε βιβλία, αφίσες, παντού. Ο συνταξιούχος πολιτής φαίνεται να στέκεται πίσω δεξιά, πίσω από ένα ταξί στο πεζοδρόμιο, κοιτάζοντάς τους απορριμμένος. Ο ίδιος έχει πει ότι βρισκόταν σε διακοπές στο Λονδίνο μαζί με τη σύζυγό του και ήταν σε ένα μουσείο, ο ίδιος δεν ήθελε να μπει, είπε τη σύζυγό του: πήγαινε μέσα, δες τι θέλεις, εγώ δεν θέλω να δω, έχω δει αρκετά μουσεία, θα σε περιμένω εδώ έξω. Δίπλα εκεί ήταν σταθμευμένο ένα βάν της αστυνομίας. Ξεκίνησα να μιλάω με τον αστυνομικό, λέει ο Paul Cole, ρωτώντας τον, που ενώ ήταν μέσα στον περιπολικό, για την κυκλοφορία και τέτοια πράγματα, και περνούσε η ώρα. 10 το πρωί, 8 Αυγούστου 1969, ο φωτογράφος Ian McMillan ήταν πάνω σε μια σκάλα στη μέση του δρόμου, φωτογραφίζοντας τους 4 Beatles που περπατούσαν στη σειρά διασχίζοντας το δρόμο. Ο Λένον με τη λευκή στολή, ο Μακκάρτνεϊ εξυπόλυτος. Η φωτογράφηση κράτησε 10 λεπτά. Έτυχε να γυρίσω προς το μέρος τους, περιγράφει, και τους είδα να περπατούν στη σειρά σαν μπάπιες. Είπα ότι πρόκειται μάλλον για μια παρέα τρελών, γιατί έμοιαζαν για κάποιους ριζοσπάστρες για την εποχή. Δεν κυκλοφορείς ξυπόλυτος στο Λονδίνο, είναι δυνατόν? Περιγράφει στη συνέχεια τι έγινε. Ένα χρόνο αργότερα είδε για πρώτη φορά το άλμπουμ πάνω στο οικογενειακό pick-up, καθώς η γυναίκα του μάθαινε να παίζει σε ένα όργανο το τραγούδι του Harrison Ford, Something. Πήρε ένα μεγεθυντικό φακό και είδε τον εαυτό του στο πιο διάσημο εξώφυλλο δίσκου σε όλο τον κόσμο. Λέει, έκανα το παν για να πείσω τους δικούς μου ότι εγώ είμαι αυτός. Τους εξηγούσα ότι φορούσε ένα καινούργιο σακάκι που μόλις είχα αγοράσει, καινούργια γυαλιά με σκελετό από κοχύλι πριν φύγω, και έπρεπε να τους πείσω ότι ήμουν εγώ. Με το μεγεθυντικό φακό τελικά τα κατάφερα. Ο άνθρωπος αυτός δεν έγινε ποτέ γνωστός.

Ακόμα κατά καιρούς για οδηγούς που τρέχουν στον περιφερειακό με 100, με 150, με 120. Ένας 22χρονος Γερμανός λοιπόν διέσχισε τη σύραγγα του Γκόταρτ στην Ελβετία με ταχύτητα 170 χιλιόμετρα ανά ώρα. Το όριο εκεί είναι μόλις 80. Η σύραγγα αυτή 17 χιλιόμετρων είναι τμήμα ενός από τους σημαντικούς δρόμους της χώρας, ο οποίος διασχίζει κάθετα την Ελβετία και φτάνει στα νότια σύνορα με την Ιταλία. Σύμφωνα με την αστυνομία λοιπόν, ο νεαρός που κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο Α2 με κατεύθυνση νότια, λίγο πριν από τη βόρεια είσοδο της σύραγγας, πραγματοποίησε προσπέραση από δεξιά, εισερχόμενος μάλιστα σε απαγορευμένη λωρίδα κυκλοφορίας. Και μέσα στο τούνελ, σύραγγα 17 χιλιόμετρων επαναλαμβάνω, έκανε συνολικά 21 προσπεράσεις, παρά το γεγονός ότι το οδόστρωμα διαθέτει διπλή διαχωριστική γραμμή, κάτι που σημαίνει ότι απαγορεύονται οι προσπεράσεις. Υπολόγισαν ότι η μέση ταχύτητά του έφτασε τα 171,8 χιλιόμετρα ανά ώρα, με όριο τα 80, ενώ για να διασχίσει κάποιος τη σύραγγα κάνει 13 λεπτά, αυτός τη διέσχισε μόλις σε 6. Η σύραγγα ωστόσο επιτηρείται από 100 κάμερες και ραντάρ που καταγράφουν με ακρίβεια την κάθε παράβαση. Μετά την έξοδό του, τον περίμεναν και του επέβαλαν απαγόρευση οδήγησης σε ολόκληρη την ελβετική επικράτεια. Μάλιστα, ο επιτόπιος έλεγχος για ναρκωτικές ουσίες ήταν θετικός και πλέον αναμένονται και τα αποτελέσματα των αιματολογικών. Η ελβετική νομοθεσία προβλέπει φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους για τέτοιες παραβάσεις.

Δυσκολεύεστε να παρκάρετε? Ένας χρήστης του TikTok έχει, λέει, συμβουλές με τις οποίες δεν θα έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα. Αν παρκάρετε με τη μούρη, ο οδηγός, λέει, όσο πατάει τον γκάζι πρέπει να έχει καρφωμένο το βλέμμα στο κάτω μέρος του εξωτερικού καθρέφτη. Όταν αυτό ευθυγραμμιστεί με το κράσπεδο, τότε πρέπει να κινητοποιήσει το όχημα, μιας και η απόσταση που μεσολαβεί μεταξύ του μπροστινού προφυλακτήρα και του κράσπεδου είναι περίπου 30 εκατοστά. Όταν παρκάρετε με την όπισθεν, λέει ο ειδικός, ο οδηγός πρέπει πρώτα να ρυθμίσει τον εξωτερικό του καθρέφτη, ώστε όταν τον αντικρίζει να βλέπει την κάτω εσωτερική γωνία του, το χερούλι της πόρτας. Την ώρα λοιπόν που κινείται με την όπισθεν προς το κράσπεδο, πρέπει να παρακολουθεί μέσω του καθρέφτη το χερούλι της πόρτας. Όταν αυτό συμπέσει οπτικά με το κράσπεδο, τότε και σε αυτή την περίπτωση η απόσταση μεταξύ του πίσω προφυλακτήρα του αυτοκίνητου και του πεζοδρομίου είναι περίπου 30 εκατοστά. Ακολουθώντας αυτό το τρίκ, μπορείτε να διασφαλίσετε ότι δεν θα φτύρετε το αμάξωμα ή τους τροχούς του αυτοκινήτου. Ναι, δεν ξέραμε να μάθουμε τριγωνομετρία σε αυτή την ηλικία για να αρχίσουμε να μπαρκάρουμε, αδερφέ.

Κάπου εδώ και το σημερινό fade out έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Γιώργο Λιάκη που επί δύο ολόκληρες ώρες ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους στο Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν με πυράβλους στο νησί Κέσμ και περιοχές κοντά στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, στα στενά του Ορμούζ, όπου βρίσκονται ναυτικές εγκαταστάσεις και βάσεις των φρουρών της Επανάστασης. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Εκρήξεις ακούστηκαν και στην περιοχή Business Bay του Ντουμπάι, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες. Την ίδια ώρα, το Ιράν φέρεται να έχει θέσει σε ετοιμότητα τους αντάρτες Χούθη για ενδεχόμενο αποκλεισμό της Ερυθράς Θάλασσας σε περίπτωση νέων αμερικανικών πληγμάτων, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Reuters. Ο ηγέτης των Χούθη προειδοποίησε με επιθέσεις τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Caroline Levitt, δήλωσε ότι το Ιράν συνεχίζει να συνομιλεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και υποστήριξε ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία επειδή δέχεται καταστροφικά πλήγματα από τις αμερικανικές δυνάμεις. Ανέφερε ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, Ντόναλντ Τραμπ, παραμένει ανοιχτός στη διπλωματία, ωστόσο αποφάσισε να διατάξει τις τελευταίες επιθέσεις κατά του Ιράν, επειδή σύμφωνα με το Λευκό Οίκο η Τεχεράνη παραβίασε το μνημόνιο κατανόησης επιτιθέμενη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάζ Αραχτσί, με αφορμή τα αμερικανικά πλήγματα σε ζωτική σημασία υποδομές και τις απειλές για επιθέσεις σε γέφυρες και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Σε δήλωσή του στο Telegram, υποστήριξε ότι οι απειλές και οι στρατιωτικές ενέργειες αποκαλύπτουν, όπως είπε, την εγκληματική πρόθεση του αμερικανικού κυβερνητικού μηχανισμού να διαπράξει αποτρόπαια εγκλήματα. Την Κύπρο θα επισκεφτεί ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών από τις 27 μέχρι τις 29 Ιουλίου, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του στην έδρα του οργανισμού στη Νέα Υόρκη. Κατά την παραμονή του στο νησί, θα συναντηθεί με τους ηγέτες της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας, καθώς και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Οι επαφές του Γενικού Γραμματέα θα επικεντρωθούν στις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας και τη στήριξη της σταθερότητας στο νησί, μεταξύ άλλων μέσω του έργου της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Θετική είναι η πρώτη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο από την Ελλάδα, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Όπως αναφέρουν στην έκθεσή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει την ορθή ενσωμάτωση του Συμφώνου στο Εθνικό Δίκαιο, την επιχειρησιακή ετοιμότητα της χώρας στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, καθώς και την εφαρμογή των διαδικασιών στα σύνορα, οι οποίες διασφαλίζουν την ταχεία εξέταση των αιτήσεων ασύλου και την αποτελεσματική υλοποίηση των επιστροφών. Παράλληλα, οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι η Επιτροπή κάνει ειδική αναφορά στην επιχειρησιακή ετοιμότητα της Ελλάδος σε όλα τα επίπεδα, επισημένοντας τη διαχείριση της αυξημένης μεταναστευτικής πίεσης στην Κρήτη. Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε μετά τις 7 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφόας Προπύργου, κοντά σε οικισμό Ρωμά. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, ενώ κάτοικοι είχαν κληθεί με μήνυμα από το 112 να είναι σε ετοιμότητα σε περίπτωση που χρειαστεί να απομακρυνθούν. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε στις 6.30 σε χαμηλή βλάστηση κοντά στην τοπική κοινότητα Εργάνης στη Ροδόπη. Συνολικά 35 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα σε 24 ώρες σύμφωνα με την πυροσβεστική. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε Κρήτη, Αττική, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την άσκηση διώξεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, Κώστα Σκρέκα, Χρήστο Μπουκόρο, Μάξιμο Σενετάκη και Κατερίνα Παπακώστα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η δίκη αναμένεται να οριστεί άμεσα, καθώς υπάρχει κίνδυνος παραγραφής. Συνεχίζεται η μεγάλη φυγή από το ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ανεξαρτητοποιήθηκαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου, Καλλιόπη Βέτα και Κώστας Μπάρκας, ενώ 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος κατήγγειλαν επιχείρηση της μειοψηφίας κατά το Δοκούν να παρακάμψει το καταστατικό και να οδηγήσει το κόμμα σε διχασμό. Αύριο συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα συνέλθει το Σάββατο. Τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής της δίνει η 7χρονη, η οποία έχασε μέσα σε μία στιγμή τους δύο γονείς και την 6 μηνών αδελφούλα της στο σφοδρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες στη Σιδωνία της Χαλκιδικής. Το κοριτσάκι νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου σε σταθερή αλλά πολύ σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με την εκτίμηση των γιατρών. έρευνα στο διαμέρισμα του 25χρονου που συνελήφθη στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα πραγματοποίησε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Η επιχείρηση έγινε παρουσία δικαστικού λειτουργού με τους αστυνομικούς να αναζητούν πιστήρια και άλλα στοιχεία προκειμένου να ενισχύσουν τη δικογραφία. Τα ευρήματα που κατασχέθηκαν θα μεταφερθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω εξέταση. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με στόχο να συμπληρωθεί το πάζλ της υπόθεσης και να αποσαφινιστεί ο βαθμός εμπλοκής κάθε κατηγορούμενου στην δολοφονική επίθεση. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημερινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου, ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στο στόχαστρο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων βρέθηκαν αρκετές περιοχές του νοτίου Ιράν κοντά στα στενά του Ορμούζ. Για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάζ Αραχτσί. Θετική είναι η πρώτη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο στην Ελλάδα. Την Κύπρο θα επισκεφτεί ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών από τις 27 μέχρι τις 29 Ιουλίου. Με απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι υποθέσεις 7 εν ενεργεία βουλευτών και 2 πρώην βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο, ενώ άλλοι 4 παραπέμπονται για απλά πλημελήματα για το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ. Συνεδριάζει αύριο στις 3 το μεσημέρι η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο. Κέλυφος Νάρκης εντοπίστηκε το πρωί στο βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια εργασιών επανελέγχου για το έργο επέκτασης της 6ης προβλήτας. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ιπποκρατίου η 7χρονη που τραυματίστηκε στο πολύ νεκρό χθεσινό τροχαίο στη Χαλκιδική. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102. Με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο ΝΕΡ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τουλάχιστον 12.000 θάνατοι καταγράφηκαν τον περασμένο Ιούνιο σε περίπου 10 ευρωπαϊκές χώρες κατά τη διάρκεια του πρωτοφανού κύματος καύσωνα, σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων από εθνικά αρχεία. Στην κορύφωση του φαινομένου, μεταξύ 22 και 28 Ιουνίου, περίπου 10.000 νεκροί καταμετρήθηκαν σε Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ισπανία, Ολλανδία, Ελβετία και Λουξεμβούργο, ενώ 2.200 θάνατοι συνδέονται με το καύσωνα στη Βρετανία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι το καλοκαίρι δεν τελείωσε και καλεί τις κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν τη ζέστη ως υγειονομική έκτακτη ανάγκη, επισημένοντας ότι υπάρχουν τρόποι να προληφθούν οι θάνατοι που συνδέονται με τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους στο Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Caroline Leavitt, δήλωσε ότι συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο χωρών. Νωρίτερα, αμερικανικά πλήγματα σημειώθηκαν στο νησί Κέσμ και σε περιοχές κοντά στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, στο στενό του Ορμούζ, όπου βρίσκονται ναυτικές εγκαταστάσεις και βάσεις των φρουρών της Επανάστασης. Έκρηξεις ακούστηκαν και στην περιοχή Business Bay του Ντουμπάι, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες. Για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, με αφορμή τα αμερικανικά πλήγματα σε ζωτική σημασία υποδομές και τις απειλές για επιθέσεις σε γέφυρες και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Την Κύπρο θα επισκεφτεί ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών από τις 27 μέχρι τις 29 Ιουλίου, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του στην έδρα του οργανισμού στη Νέα Υόρκη. Κατά την παραμονή του στο νησί, θα συναντηθεί με τους ηγέτες της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας, καθώς και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Οι επαφές του Γενικού Γραμματέα θα επικεντρωθούν στις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας και τη στήριξη της σταθερότητας στο νησί, μεταξύ άλλων μέσω του έργου της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Αθώοι δηλώνουν οι τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος και Μάξιμος Σενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα, μετά την άσκηση διώξεων σε βάρος τους από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και ζητούν την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης. Η ποινική τους δίωξη προκάλεσε σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση, με τον Πρωθυπουργό να στρέφει τα βέλη του κατά της αντιπολίτευσης και να αφήνει εχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, διερωτώμενος ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις κατηγορίες περί κυβέρνησης υποδίκων. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη και να ζητεί από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απάντησε ο εκπρόσωπος του Πασόκ, Κώστας Τσουκαλάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για σκάνδαλο με τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους, ενώ το ΚΚΕ υποστήριξε ότι πρόκειται για σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας με ευθύνη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτη φορά στα αλήθεια βλέπουμε οι ληστές να απαιτούν συγγνώμη από τα θύματα τους, αναφέρει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αύριο συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο. Υπενθυμίζεται ότι τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής θα προηγηθεί η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος. Εν τω μεταξύ, ανεξαρτητοποιήθηκαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου, Καλλιόπη Βέτα και Κώστας Μπάρκας, ενώ 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής παραιτήθηκαν. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε μετά τις 7 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφόας Προπύργου, κοντά σε οικισμό Ρωμά. Υπό έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 6.30 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση κοντά στην κοινότητα Εργάνη στη Ροδόπη. Συνολικά 35 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα σε ένα 24ωρο, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και αύριο σε Κρήτη, Αττική, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Έρευνα στο διαμέρισμα του 25χρονου που συνελήφθη στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με καζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα πραγματοποίησε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Η επιχείρηση έγινε παρουσία δικαστικού λειτουργού με τους αστυνομικούς να αναζητούν πιστήρια και άλλα στοιχεία προκειμένου να ενισχύσουν τη δικογραφία. Τα ευρήματα που κατασχέθηκαν θα μεταφερθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω εξέταση. Οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με στόχο να συμπληρωθεί το πάζλ της υπόθεσης και να αποσαφινιστεί ο βαθμός εμπλοκής κάθε κατηγορούμενου στη δολοφονική επίθεση. Τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής της δίνει η 7χρονη, η οποία έχασε τους δύο γονείς της και την 6 μηνών αδελφή της στο σφοδρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες στη Σιδωνία της Χαλκιδικής. Το κοριτσάκι νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου σε σταθερή αλλά πολύ σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με την εκτίμηση των ιατρών. Μέχρι τα μεσάνυχτα απόψε μπορούν να υποβάλουν μηχανογραφικό και παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο οι υποψήφοι για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Στην αθλητική μας ενημέρωση, γνωστό έγινε το πλήρες πρόγραμμα της Super League με τη σέντρα να έχει οριστεί στις 22 με 23 Αυγούστου, ενώ η τελευταία αγωνιστική θα γίνει στις 20 με 21 Μαρτίου μετά την κλήρωση που έγινε σήμερα. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέο κύμα επιθέσεων είναι σε εξέλιξη νότια του Ιράν από τις αμερικανικές δυνάμεις. Για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Στην Κύπρο, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών από τις 27 μέχρι τις 29 Ιουλίου. Θετική είναι η πρώτη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο στην Ελλάδα. Τουλάχιστον 12.000 επιπλέον θάνατοι καταγράφηκαν σε περίπου 10 ευρωπαϊκές χώρες κατά τη διάρκεια του καύσωνα τον Ιούνιο. Αθώοι δηλώνουν οι 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Σενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ιπποκρατίου η 7χρονη που τραυματίστηκε στο χθεσινό πολύ νεκροτροχαίο στη Χαλκιδική. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: μεν
1: και η δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέο κύμα σφοδρών επιθέσεων για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν απόψε οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του Ιράν με στόχο να υποβαθμίσουν περαιτέρω τις δυνατότητες του Ιρανικού στρατού. Αμερικανικά πλήγματα σημειώθηκαν στο νησί Κέσμ και σε περιοχές κοντά στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς στο στενό του Ορμούζ, όπου βρίσκονται ναυτικές εγκαταστάσεις και βάσεις των φρουρών της Επανάστασης. Εν τω μεταξύ, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Caroline Levitt, διαβεβαίωσε ότι συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης και πρόσθεσε ότι το Ιράν επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας. Ωστόσο, κατηγόρησε το Ιράν ότι παραβίασε το μνημόνιο συνεννόησης που είχαν υπογράψει οι δύο χώρες. Επίσης, ανέφερε ότι το στενό του Ορμούζ παραμένει ανοιχτό για τα πλοία που δεν ταξιδεύουν προς ή από Ιρανικά λιμάνια και ότι το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό παραμένει στην περιοχή. Για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραχτσί με αφορμή τα αμερικανικά πλήγματα σε ζωτική σημασία υποδομές και τις απειλές για επιθέσεις σε γέφυρες και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Τουλάχιστον 12.000 θάνατοι καταγράφηκαν τον περασμένο Ιούνιο σε περίπου 10 ευρωπαϊκές χώρες κατά τη διάρκεια του πρωτοφανού σχήματος καύσωνα, σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων από Εθνικά Αρχεία. Στην κορύφωση του φαινομένου, μεταξύ 22 και 28 Ιουνίου, περίπου 10.000 νεκροί καταμετρήθηκαν σε Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ισπανία, Ολλανδία, Ελβετία και Λουξεμβούργο, ενώ 2.200 θάνατοι συνδέονται με τον καύσωνα στη Βρετανία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε ότι το καλοκαίρι δεν τελείωσε και καλεί τις κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν τη ζέστη ως μια υγειονομική έκτακτη ανάγκη, επισημένοντας ότι υπάρχουν τρόποι να προληφθούν οι θάνατοι που συνδέονται με τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Την Κύπρο θα επισκεφτεί ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών από τις 27 μέχρι τις 29 Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του στην έδρα του οργανισμού στη Νέα Υόρκη. Κατά την παραμονή του στο νησί θα συναντηθεί με τους ηγέτες της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας, καθώς και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Οι επαφές του Γενικού Γραμματέα θα επικεντρωθούν στις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας και τη στήριξη της σταθερότητας στο νησί, μεταξύ άλλων μέσω του έργου μιας ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Την εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καλές πιθανότητες να επανεκλεγεί επειδή αντιμετωπίζει τη διακυβέρνηση με πολύ μεγάλη σοβαρότητα, διατύπωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στην Πνίκα. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι μια μετριοπαθής κεντρώα κυβέρνηση μπορεί να νικήσει το λαϊκισμό, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της, ενώ αναφέρθηκε και στην αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 41%, σημειώνοντας ότι υπερβαίνει τον πληθωρισμό. Αθώοι δηλώνουν οι τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Σενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα, μετά την άσκηση διώξεων σε βάρος τους από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και ζητούν την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης. Η ποινική τους δίωξη προκάλεσε σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση, με τον Πρωθυπουργό να στρέφει τα βέλη του κατά της αντιπολίτευσης και να αφήνει αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αύριο συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου. Υπενθυμίζεται ότι τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής θα προηγηθεί η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος. Εν τω μεταξύ, ανεξαρτητοποιήθηκαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου, Καλλιόπη Βέτα και Κώστας Μπάρκας, ενώ 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής παραιτήθηκαν. Συνολικά 35 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα σε 24 ώρες σύμφωνα με την πυροσβεστική. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και αύριο σε Κρήτη, Αττική, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Μάχη για τη ζωή της δίνει η 7χρονη, η οποία έχασε τους δύο γονείς της και την 6 μηνών αδελφή της στο σφοδρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Το κοριτσάκι νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης σε σταθερή αλλά πολύ σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με την εκτίμηση των γιατρών. Στην αθλητική μας ενημέρωση, γνωστό έγινε νωρίτερα το πλήρες πρόγραμμα της Super League με τη σέντρα να έχει οριστεί στις 22 με 23 Αυγούστου, ενώ η τελευταία αγωνιστική θα γίνει στις 20 με 21 Μαρτίου μετά την κλήρωση που έγινε σήμερα. Αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.